Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.

0: Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι σπάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και τη τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας, χάρισέ μη το πολλάσι πτέσαν διδάκρυα κατανήξεως, συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανόν μου την ψυχήν το σωτιμίο αίματι από της πικρίας ίν με ο αντίδικος επότησεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα και ανάγαγέ με από του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση και ούκ ισχύω ατενήσε προσέ εν οδύνη, ού δύναμε θερμανθήνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρισέ μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμήτας μορφάς της εις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε μη με εγκαταλείπεις. Έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με της προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν. Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Οσιάθλων και καλλινίκων Πατέρων, των εν τη Ιερά Μονή του Παντοκράτορος αναιρεθέντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.
2: Υπόλοιπο αληθινής και κατά Θεόν αγάπης έχει απομείνει λίμα αγάπης αληθινής. Υπάρχει για τους εραστάς της Θείας Αγάπης. Έτσι τελειώσαμε το θέμα της περασμένης Παρασκευής για την αγάπη, αδελφοί μου. Γι' αυτό το υπόλοιπο είπαμε ότι την αγάπη, όπως ο Θεός έδωκε πρώτης πτώσεως να καλλιεργήσουμε, την έχουμε χάσει. Θα μιλήσουμε για το υπόλοιπο της αγάπης.

Και επειδή το θέμα αυτό είναι πολύ σοβαρό, παρακαλώ πολύ, χαρίστε μου την προσοχή σας. Καταρχήν, να αποκλείσουμε την πολύ, την τελείως. Κατά Θεόν αγάπη δεν μπορούμε. Γιατί θα διαμαρτυρηθούν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Υπήρξαν Άγιοι που αγάπησαν πολύ. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης, ο συγγραφέας της Κλίμακος, και φαίνεται ότι καταθέτει τη δική του εμπειρία. Λέγει, τι είναι αγάπη. Πώς ο ίδιος εγνώρισε την αγάπη προς τον Θεό. Δεν προσκολάται τόσο πολύ η μητέρα στο βρέφος που θυλάζει, όσο ο Υιός της αγάπης στον Κύριο. Εκείνος που αγάπησε αληθινά τον Κύριο, ξεπερνά την αγάπη της μητέρας προς το βρέφος το οποίο θυλάζει. Είναι η αγάπη η οποία βιώθηκε από λίγους ανθρώπους μέσα στην ιστορία. Εμείς θα μιλήσουμε για απομεινάδια αγάπης. Ερωτά ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής, ποιος αγαπά γνησίως τον Θεό, και απαντά ο ίδιος, εκείνος που προσεύχεται απερισπάστος, εκείνος που προσεύχεται και το μυαλό του δεν φεύγει από εδώ και από εκεί. Εκείνος σημαίνει ότι αγαπά πολύ. Εκείνος που προσεύχεται και βλέπει ότι το μυαλό του δεν μπορεί να το στεριώσει εις την προσευχή, δεν αγαπά πολύ τον Κύριο. Όσο περισσότερο συγκεντρώνει το νου του εις την προσευχή, τόσο περισσότερο φαίνεται ότι ξεκινά να αγαπά τον Κύριο. Ποιος αγαπά αληθινά τον αδελφόν του, τον συνανθρωπών του, εκείνος που αγαπά τον Κύριο. Αδελφοί, όσοι επικαλούμεθα ότι αγαπούμε τον Θεό και δεν αγαπάμε τον αδελφόν μας, πλανόμεθα με πλάνη ικτρά. Εκείνος που αγαπά τον Κύριο έχει προηγουμένως αγαπήσει τον πλησίον του. Το δεύτερο είναι απόδειξη του πρώτου. Το ότι αγαπούμε τον αδελφόν μας σημαίνει αγαπούμε τον Θεό αληθινά. Θα μου πείτε, σήμερα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν τους συνανθρώπους τους, αλλά δεν αγαπούν τον Θεό. Εδώ ακριβώς θα ήθελα να σας έλεγα ότι εκείνοι που καυχόνται ότι είναι ανθρωπιστέ και αγαπούν τον άνθρωπο χωρίς να έχουν ανάγκη να αγαπούν τον Θεό, την αγάπη την οποία έχουν, μπορεί κανείς να την δει ότι δεν είναι αληθινή αγάπη. Είναι η αγάπη του τύπου που σας μίλησα την περασμένη φορά. Πίσω από την αγάπη κρύβεται η ιδιοτέλεια. Αδελφοί μου, μη σας διαφεύγει. Υπάρχουν αρετές τις οποίες καλλιεργούμε. Πρώτο Θεός θα μιλήσω για την Κυριακή, για το θέμα. Αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα. Υπάρχουν αρετές που καλλιεργούμε και δείχνουμε ότι για αυτές σκοτωνόμαστε στην πραγματικότητα. Τον εγωισμό μας ικανοποιούμε. Τίποτε περισσότερο. Μπορεί να μην μας βλέπει κανείς για κάτι καλό που κάνουμε. Αλλά επειδή ξεκινάει από τη δική μας γνώμη κάτι και δεν ξεκινάει από τον Θεό, δεν είναι έξω από εμάς. Ξεκινάει από εμάς και καταλήγει σε εμάς. Είναι ανθρωποκεντρική η αγάπη μας αυτή. Απόδειξη. Πόσοι άνθρωποι αγάπησαν τον εχθρό τους. Φτάνει να σας πω ότι στην κλασική περίοδο της αττικής φιλοσοφίας, αγάπη προς τον εχθρό ήταν αδιανόητο. Και σήμερα αυτοί οι οποίοι καυχόνται ότι είναι άνθρωποι που μπορούν να έχουν αγάπη προς τον άνθρωπο χωρίς να έχουν ανάγκη από τον Θεό, χωρίς να αγαπούν με τον Θεό, στην πραγματικότητα δεν αγαπούν τον εχθρό τους. Γι' αυτό και θεωρούν αδυναμία την αγάπη προς τον εχθρό. Ακούτε,
αδυναμία η αγάπη μας προς τον εχθρό μας. Προς τον εχθρό χρειάζεται εκδίκηση. Αυτό είναι το μήνυμα της ανθρωπότητας. Γι' αυτό η αγάπη που ξεκινάει έξω από εμάς, έχουμε ένα πρόσωπο το οποίο δεν γνωρίζαμε ποτέ. Αν θέλετε, μας έχει κάνει και πολύ κακό. Μέσα μας δεν σηκώνει η καρδιά μας να το αγαπήσουμε. Και το αγαπάμε γιατί το λέγει ο Θεός. Κύριε, για σένα θα τον αγαπήσω. Στην πραγματικότητα, αυτή είναι η αληθινή αγάπη. Από τον άνθρωπο ο οποίος αγαπά γιατί το θέλει ο Θεός και όχι αγαπά για τα δικά του συναισθήματα, μη φοβάστε, η αγάπη του δεν θα πέσει έξω. Αγάπη προς τον άνθρωπο, αποκομμένη από την αγάπη προς τον Θεό, δεν είναι αγάπη. Είναι κατ' επίφαση αγάπη. Είναι μασκαρεμένη αγάπη. Δηλαδή, αγάπη με προσωπείο. Κάνετε έρευνα και δέστε το. Πείτε ανθρώπους, βάλετε σε δοκιμασία ανθρώπους οι οποίοι λένε ότι σας αγαπούν. Και κάποια φορά μην τους κάνετε το χούγι τους. Για μια περίοδο μην ανταποκρίνεστε στις απαιτήσεις τους. Θα δείτε αυτοί οι άνθρωποι μετά από λίγο θα σας πούνε ότι δεν σε αγαπώ όπως αγαπούσα παλαιότερα. Γιατί? Αδελφοί μου, η αγάπη κοσμική θέλει αντίκρισμα. Πάρε δώσε. Έστω και αν είναι κρυμμένο το παίρνω, το λαμβάνει. Στην πραγματικότητα θέλουμε οι άλλοι να μας δώσουν οπωσδήποτε το αντίτιμο της αγάπης μας. Ενώ η αγάπη χριστιανική είναι ανέπαφη. Δεν έχει ανάγκη ανταποκρίσεως. Τι ανταπόκριση να μας δώσει ένας εχθρός μας όταν ο Κύριος μας λέγει να αγαπούμε τους εχθρούς μας? Αυτή είναι η διαμαντένη αγάπη. Η αγάπη η οποία αντέχει στην κρίση. Η αγάπη που κανείς για να την διακονήσει πρέπει να χύσει αίμα. Και όσοι δεν αγάπησαν τους εχθρούς τους δεν μπορούν να καταλάβουν την αληθινή αγάπη. Δεν μπορούν να καταλάβουν τι θα πει κένωση, άδειασμα. Γιατί είναι φοβερό πράγμα, αδελφοί μου, να αγαπήσει κανείς κάποιον ο οποίος διέλυσε το σπίτι, ο οποίος κατασυκοφάντησε. Και εφόρου ζωής τώρα υπάρχει ένας πύλος, ένας μόχος, μια μαύρη κοιλίδα επάνω μας από τα λόγια τα οποία είπε. Και μας καλεί ο Χριστός να αγαπήσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Ελάτε να μου πείτε ποιοι κοσμικοί άνθρωποι το έχουν κάνει αυτό με τα δικά τους σκότσια, με τη δική τους δύναμη. Ποτέ, ποτέ, μόνο η αγάπη που ξεκινάει από την εντολή του Θεού. Κύριε, για σένα θα αγαπήσω. Δεν βλέπετε. Δεν βλέπετε κάθε φορά όταν υπάρχει μια αντιπάθεια, τι ζόρι υπάρχει να πούμε μια καλημέρα. Γιατί έρχεται να καταστρατηγήσει, έρχεται να πολεμήσει τον ίδιο τον εαυτό μας αυτού του είδους η αγάπη. Έτσι, εκείνος που αγαπά τον Κύριο έχει προηγουμένως αγαπήσει τον αδελφό του. Γι' αυτό, όταν θέλετε να δείτε και όταν θέλετε να έχετε μια σωστή αγάπη, δέστε την αν έχει σχέση με την αγάπη προς τον Θεό. Όλοι σήμερα δεν λένε ότι αγαπάνε. Όλοι λένε ότι αγαπάνε. Μα πού υπάρχουν τα μίση, πού είναι, ποιοι είναι αυτοί που έχουν τα μίση και τα δικαστήρια, τις εκδικήσεις και όλα τα κακά που γίνονται, αφού λέμε ότι τα πάντα για την αγάπη σήμερα. Εκείνος ο οποίος αγαπά τον πλησίον του, δεν ανέχεται άλλους να τον καταλαλούν τον πλησίον. Είσαι στο σπίτι και έρχεται κάποια και έρχεται να κατηγορήσει και ξέρετε. Εκείνη που θέλει να κατακρίνει και να συκοφαντήσει, ελάχιστες περιπτώσεις είναι που είναι ακάλυπτες. Που λένε δηλαδή την κατάκριση τέτα τέτ. Έρχονται και λένε, κατακρίνουν έναν άνθρωπο βάζοντας ένα σχήμα ενδιαφέροντος. Είδες αυτή η καημένη τι έκανε. Και αρχίζει και εξιστορεί και τι δεν λέγει αυτή η γυναίκα για το πρόσωπο εκείνο που ενδεχομένως κάτι να έκανε ή κάτι να έπαθε. Και με το πρόσχημα ότι τα λέει με λύπη και με πόνο, έρχεται και κατακρίνει και κατασυκοφαντεί. Εκείνος που αγαπά τον πλησίον του, όχι δεν κατακρίνει ο ίδιος, δεν ανέχεται άλλος να κατακρίνουν τον αδελφό του. Αμέσως κατσουφιάζω. Τι έπαθες? Μη κάθεσαι και μου λες γιατί το τι έκανε αυτή η γυναίκα.
Πες μου κάτι άλλο. Είναι ο άνθρωπος που αγαπάει πραγματικά. Ενώ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αρέσκονται να ακούσουν νέα από τα σπίτια των άλλων. Εκείνος που αγαπά τον πλησίον του δεν ανέχεται, επαναλαμβάνω, να κατακρίνουν μπροστά του τον αδελφόν του. Φεύγει όπως φεύγει από φωτιά ο καμένος άνθρωπος. Εκείνος που λέει ότι αγαπά τον Κύριο και συγχρόνως οργίζεται κατά του αδελφού του, ξέρετε πως μοιάζει? Μοιάζει με εκείνον που τρέχει στον ύπνο του. Λέγει ότι αγαπά, αλλά οργίζεται. Αυτή η αγάπη του είναι αγάπη ονείρου. Δεν έχει καμία ανταπόκριση στην πραγματικότητα. Πώς διαπιστώνεται η αληθινή φιλαδελφία και αγάπη? Τι θα πει φιλαδελφία? Φιλαδελφία θα πει αγάπη μεταξύ των αδελφών. Αδελφών, δηλαδή των χριστιανών αδελφών. Αγάπη είναι γενικός όρος που σημαίνει αγάπη προς όλους. Φιλαδελφία σημαίνει αγάπη προς τα κοντινά μας πρόσωπα. Πώς μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι υπάρχει αληθινή φιλαδελφία? Όταν κάποιος πενθεί όταν βλέπει τα σφάλματα του άλλου. Και χαίρεται όταν βλέπει πρόοδο και όταν βλέπει χαρίσματα εις τον άλλο. Ελάτε να μου πείτε, υπάρχει αυτή η αγάπη, αδελφοί μου, στις καρδιές μας? Που όταν ο άλλος πάθει κάτι κακό, όχι μόνον δεν λυπούμαστε, αλλά λέμε ότι καλά να του γίνει. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, εδώ το έχω ακούσει, ένας άνθρωπος πολύ μεγάλης ηλικίας πια είναι τώρα, άκουσε για κάποιον, εκ των υστέρων κατάλαβα ότι πρέπει να ήταν εχθρός του, αλλά ήταν μπροστά μου και το άκουσα. Άκουσε ότι πέθανε κάποιος. Λοιπόν, και είπε μια βαριά κουβέντα για αυτόν που πέθανε. Χριστιανέ μου, πέθανε ο άνθρωπος. Ό,τι και να έχεις. Τουλάχιστον και με το θάνατο, το ακόμη δεν έχεις λίγο αισθανθεί μια συγκίνηση. Αδελφοί μου, είναι φοβερό πράγμα. Είναι φοβερό πράγμα. Και λέμε κατόπιν, γιατί δεν βλέπουμε την δύναμη του Θεού μέσα στη ζωή μας? Γιατί δεν βλέπουμε τα θαύματα του Θεού μέσα στη δική μας ιστορία? Ενθυμίστε την παραβολή εκείνη ενός βοσκού που είχε 100 πρόβατα και έχασε το ένα και άφησε τα 99 για να πάει να βρει το ένα. Λοιπόν, προσέξτε, η παραβολή αυτή θέλει να πει τούτο. Όπως ο Κύριος άφησε τους 99, τα 99, όπως ο Τσομπάνης, που είναι ο Κύριος, αφήνει τους 99 για να βρει τον έναν, έτσι εκείνος που λέει ότι αγαπά αληθινά, πρέπει να αγαπά τον πλανεμένο, τον αμαρτωλό, τον χαμένο και όχι τον χαρισματούχου, όχι τον άνθρωπο τον καθώς πρέπει, όχι τον άνθρωπο τον ταλαντούχου, που τελικά σε αυτήν την περίπτωση δεν υπάρχει αγάπη. Όταν κανείς αγαπάει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πολλά χαρίσματα, δεν του στοιχίζει τίποτε αυτή η αγάπη. Αγάπη είναι να αφήσεις εκείνους οι οποίοι σε ελκύουν να τους αγαπάς και να αγαπήσεις εκείνον που αισθάνεσαι μέσα σου αντιπάθεια. Ο Κύριος άφησε τα 99 πρόβατα για να βρει το χαμένο πρόβατο. Αυτό σημαίνει, αδελφοί μου, ότι εάν λέμε ότι αγαπούμε και δεν αγαπούμε εκείνον ο οποίος μας έχει κάνει κακό, ο οποίος μας είναι ανεπιθύμητος, δεν μιμούμεθα τον Χριστό. Εδώ θέλω να πω και κάτι που έχει σχέση με τους ιερείς. Οι ιερείς δεν πρέπει να αγαπούν εκείνους οι οποίοι είναι κοντά εις την Εκκλησία και κατάλαβαν μερικά πράγματα. Πρέπει κάποτε να τους εγκαταλείψει αυτούς για να ασχοληθεί με ανθρώπους πονεμένους, με ανθρώπους χτυπημένους στη ζωή. Και δεν πρέπει αυτοί οι 99 να σκανδαλιστούν. Αφήνει εμάς που είμαστε κοντά του, κοντά εις τον Χριστόν και ασχολείται με άλλα πρόσωπα. Αδελφοί μου, πώς θα αισθανόσασταν εγώ αν κάποτε θα έπρεπε ο συγκεκριμένος ιερεύς
αν θα έπρεπε να ασχοληθώ με ένα πρόσωπο που δεν έχει καλό όνομα. Μάθε μέσα σας να ξεπερνάτε κάποιες συναισθηματικές σας καταστάσεις και μάθετε να μην σκανδαλίζεστε. Γιατί είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τον ιερέα που θα θελήσει να βοηθήσει μια ψυχή πεσμένη, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος μη τυχόν και του κολλήσουν τη ρετσινιά ότι για δες με ποιους κάνει παρέα, όπως είπαν και τον Κύριον, ότι πηγαίνει και συναναστρέφεται με τους ετελώνας και με τις πόρνες. Εκείνος ο οποίος αγαπά αλήθινα, όταν βλέπει κάποιον ο οποίος έχει πειρασμό, αυτόν ακριβώς πρέπει να βοηθήσει. Όχι κάποιος ο οποίος έχει υποστεί μία ζημία και έχει τραύμα βαθύ από κάποια αμαρτία, να γίνει για μας υλικό να το κάνουμε περισσότερο κακό. Δεν του φτάνει το κακό για την πτώση που έγινε. Εμείς με τη συμπεριφορά μας, με το μορφασμό του προσώπου μας, κάνουμε πολύ μεγαλύτερο κακό σε ψυχές οι οποίες δεν εγνώριζαν την αλήθεια, δεν εγνώριζαν τον Χριστό και έπεσαν σε κάποιες αμαρτίες. Και αντί να βοηθήσουμε, εμείς πηγαίνουμε και κάνουμε ακόμη μεγαλύτερο το κακό στην ψυχή αυτού του ανθρώπου. Αναφέρεται στο γερωτικό το εξής περιστατικό. Συκοφαντήθηκε ένας μοναχός. Και συκοφαντήθηκε περί πορνείας. Ο μοναχός αυτός τρέχει με πολύ πόνο εις τον Άγιο Αντώνιο. Από κοντά του φτάνουν και οι άλλοι αδελφοί του μοναστηριού να τον βοηθήσουν τάχα και να τον πάρουν πάλι εις την αδελφότητα. Αλλά εκεί που τον βρήκαν άρχισαν πάλι να τον ελέγχουν. Ότι αυτό έκανες, δεν ντρέπεσαι κτλ. Εκείνος απελογείτο και έλεγε, δεν το έκανα εγώ αυτό. Εδώ θα σας πω κάτι αδελφοί. Όταν βλέπετε άνθρωπο ο οποίος μπορεί να έχει κάνει μια αμαρτία, αλλά δεν θέλει αυτή η αμαρτία να δημοσιευθεί, σημαίνει έχει ίχνη εντροπής ακόμη, της αρετής της εντροπής. Φαίνεται δεν έχει γίνει μεγάλη ζημιά στην ψυχή του. Ο θρασής άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος κάνει αμαρτία και δεν ντρέπεται καν και δεν καταβάλει καμιά προσπάθεια να καλύψει την αμαρτία του. Όταν υπάρχει άνθρωπος που αμαρτάνει αλλά ντρέπεται για αυτό που έκανε, αυτός ο άνθρωπος μπορεί να επιστρέψει. Έχει μέσα του υπόλοιμα μετανοίες. Εδώ ο μοναχός απελογείτο και έλεγε, μα δεν το έκανα εγώ αυτό. Εκείνη την ώρα τους επεσκέφθη ο Αββάς Παφνούτιος, ο κεφαλάς. Έτσι αναφέρεται στο γεροντικό. Όταν άκουσε τον μοναχό να λέγει, δεν έκανα εγώ την πορνεία, και άκουσε και τους αδελφούς να τον κατηγορούν, είπε την εξής παραβολή. Σε μια όχθη ποταμού είδα έναν άνθρωπο. Ήταν μέσα στη λάσπη στην άκρη του ποταμού, εκεί που ήταν ακόμη το νερό ανακατωμένο με το χώμα της όχθης, ήταν λάσπη δηλαδή, και ήταν μέχρι τα γόνατά του αυτός ο άνθρωπος μέσα εις τον βούρκο, στην όχθη του ποταμού. Και τότε, συνεχίζει ο Αββάς Παφνούτιος, ο Άγιος Παφνούτιος, και τότε βλέπω κάποιους οι οποίοι ήρθαν για να του δώσουν χέρι να τον βγάλουν μέσα από τον βόχθρο, μέσα από τη λάσπη. Και αντί να τον βγάλουν μέσα από τη λάσπη, τον έβαλαν μέσα εις τη λάσπη μέχρι τον τράχυλο και σταμάτησαν την παραβολή. Τότε ο Άγιος Αντώνιος που άκουγε αυτή την παραβολή είπε τα εξής λόγια. Ιδού άνθρωπος αληθινός, δυνάμενος θεραπεύσε και σώσε ψυχάς. Να άνθρωπος που μπορεί να σώσει και να θεραπεύσει ψυχές. Γιατί το είπε αυτό ο Μέγας Αντώνιος?
Γιατί με τα λόγια αυτά της παραβολής που είπε ο Άγιος Παφνούτιος εννοούσε το εξής. Ένας άνθρωπος πείτε ότι έκανε αμαρτία. Και είναι μέχρι τα γόνατα, αν θέλετε, μέχρι τη μέση, μέσα στον βούρκο της αμαρτίας. Και κάποιοι άλλοι που λένε ότι έχουν αγάπη, πήγαν να βοηθήσουν. Και πήγαν τάχα να δώσουν το χέρι. Και αντί να τον βγάλουν έξω, τον έβαλαν ακόμη μέσα περισσότερο μέχρι τον αίμα. Αυτό ήθελε να πει ο Άγιος Παφνούτιος, υπονοώντας τους μοναχούς οι οποίοι, αντί να βοηθήσουν, τον έκαναν τον άνθρωπο να αισθάνεται ακόμη περισσότερο άσχημα. Τότε κατανύχθηκαν οι μοναχοί, έβαλαν μετάνοια στον αδελφό και αφού ωφελήθηκαν από τα λόγια του γέροντος Παφνουτίου, έλαβαν τον αδελφό τους εις το κοινόβιο. Αδελφοί μου, τι θέλω να πω με αυτό. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει κάνει αμαρτίες. Άλλη αμαρτία μικρότερη, άλλη μεγαλύτερη. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην κάνει αμαρτίες. Μη πείτε ποτέ ότι για τον άνθρωπο αυτό δεν υπάρχει ελπίδα. Πολύ περισσότερο δεν πρέπει να πούμε για τον εαυτό μας. Λοιπόν, δεν πρέπει ποτέ να προδικάσουμε, δεν είναι θέμα δικό μας. Εμείς κάνουμε μεγάλο λάθος που προδικάζουμε καταστάσεις ανθρώπων που ανήκουν σε άλλον Κύριο. Δεν λέει ο Απόστολος Παύλος, μα ποιος είσαι εσύ που καταδικάζεις ξένου αφεντικού, ξένου Κυρίου δούλων. Μπορούμε να κάνουμε μια κριτική και να πούμε ότι αυτό δεν είναι σωστό ως πράξη. Δεν μπορούμε όμως τον άνθρωπο αυτό να πούμε ότι ή να τον χαρακτηρίσουμε ως αμετανόητο ή να πούμε ότι αυτός δεν σώζεται. Μα ποιος είσαι εσύ που να το πεις αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και λέμε ότι η κατάκριση είναι μία από τις μεγαλύτερες αμαρτίες στον χριστιανικό χώρο. Ακατανόητα πράγματα για τους κοσμικούς αυτό. Στους κοσμικούς η κατάκριση πάει και έρχεται. Δεν επιτρέπονται χριστιανικά χείλη να προδικάζουν το μέλλον ενός ανθρώπου. Και έτσι το ακούει αυτός ο άνθρωπος και αντί να πάρει δύναμη να συνέλθει, πέφτει ακόμα περισσότερο μέσα στην αμαρτία, άλλο από απογοήτευση, άλλο από αντίδραση αν θέλετε. Και δεν υπάρχει ούτε σπιθαμή χώρος αγάπης σε μια τέτοια συμπεριφορά. Έρχεται κάποιος στο σπίτι και την ώρα εκείνη κάποιος προσεύχεται. Να διακόψει την προσευχή και να φιλοξενήσει τον επισκέπτη ή όχι. Τι είναι ανώτερο, η προσευχή ή η φιλοξενία. Λοιπόν, η φιλοξενία είναι εκδήλωση αγάπης. Γιατί όταν λέμε αγάπη εννοούμε πολλές πτυχές. Εννοούμε τη φιλανθρωπία, εννοούμε τη φιλοξενία, εννοούμε την ανοχή και πολλά άλλα πράγματα. Θα πω στο τέλος μερικά να πάρετε μία εικόνα. Πτυχές αγάπης. Λοιπόν, τι είναι ανώτερο, η φιλοξενία ή η προσευχή. Η φιλοξενία είναι ανώτερη. Γιατί είναι η αγάπη ανώτερη από την προσευχή. Η προσευχή είναι επιμέρους αρετή. Η αγάπη είναι σύνολη αρετή. Εμπεριέχει όλες τις αρετές. Άρα, μη πεις, «Α, εγώ προσεύχομαι», θα τον αφήσω και μάλιστα να κάνει και κρύο έξω. Και να είναι και ο διπόρος να τον αφήσεις εσύ έξω, έξω από την πόρτα σου, γιατί να μην διακόψει την προσευχή σου. Μα αυτό είναι υποκρισία. Αν προσεύχεσαι στον Θεό, προσεύχεσαι για να σου δείξει ευμπένεια, να σε προσέξει, να σε συγχωρήσει και να σε ενισχύσει. Με αυτό που κάνεις, με την έλλειψη της αγάπης σου, εσύ προκαλείς τον Θεό να μην σε προσέξει ποτέ, γιατί αυτό που θέλει ο Θεός είναι ακριβώς η αγάπη προς τον αδελφό σου. Μόνο εδώ θέλει μία παρατήρηση. Δεν εννοούμε την περίπτωση του επισκέπτου ή του οδηπόρου ότι είναι όμοια με την περίπτωση μιας γυναικός η οποία δεν έχει τίποτα άλλο τι να κάνει παρά επειδή δεν έχει ανθρώπους στο σπίτι κάθε ώρα πηγαίνει και χτυπάει την πόρτα του άλλου ή της άλλης. Και ώρες των ώρων κάθεται και λέει και λέει και λέει όχι, αυτό το πράγμα δεν είναι φιλοξενία. Αυτό είναι μαρτύριο. Και θέλω να σας παρακαλέσω, αδελφοί μου, γιατί έχω υπόψη μου, να είσαστε διακριτικοί άνθρωποι. Καταρχήν να ξέρετε ποια ώρα θα πάτε στο σπίτι του άλλου. Ο άλλος μπορεί να θέλει να ξεκουραστεί. Ο άλλος πλένεται. Μου έλεγε μια οικογένεια ότι έπαιρνε τα παιδιά μου και κάθε Σάββατο την ώρα που έπαιρνε τα παιδιά μου, ερχόταν αυτή ολόκληρη οικογένεια να με δει.
Μια φορά, δυο φορές, τρεις φορές, κάποτε είπε τη διαμαρτυρία του. Αδελφοί, η διάκριση είναι αρετή. Μην πείτε δεν έχει αγάπη αυτός. Εσύ δεν έχεις διάκριση και τον φέρεις σε δύσκολη θέση, ώστε να έχει και κατόπιν και κρίση συνειδήσεως, γιατί θα πρέπει να πάρει μια θέση τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν εννοείται αυτή η περίπτωση, αλλά εννοείται ο επισκέπτης, εκείνος ο οποίος έχει δώσει δείγματα διακρίσεως και δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος γυρίζει από σπίτι σε σπίτι. Κάποιος λόγος μπορεί να υπάρχει η πόνα έχει στην ψυχή του και θέλει έναν αδελφό να αλλάξει μια κουβέντα. Είναι ο διπόρος και πρέπει κάποια πόρτα να χτυπήσει, κάτι να ρωτήσει. Αγάπη τέλεια ποιος έχει? Έχει εκείνος ο οποίος δεν διατίθεται έναντι των ανθρώπων αναλόγως των χαρακτήρων. Αυτή είναι στραβή και ανάποδη. Δεν την αγαπώ. Αυτή ομιλεί ωραία. Θα την αγαπήσω. Τούτη θυμώνει. Η άλλη είναι υπερήφανη. Και ανάλογα με τα χαρίσματα του καθενός ή με τα πάθη του καθενός, προδιαθέτουμε την αγάπη. Η αγάπη, αδελφοί μου, πρέπει να έχει ενιαία βάση και ενιαία αντιμετώπιση. Άλλο στο θέμα της διακρίσεως, θα προσέξω να μην πω καμιά κουβέντα και πειραχτεί, αφού πειράζει τόσο εύκολα. Αλλά η καρδιά θα είναι διατεθειμένη επί ίσης όρης προς όλα τα πρόσωπα. Ενώ εμείς αγαπάμε ανάλογα με το χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου. Ποιος αγαπάει αληθινά τον Θεό, είχαμε πει προηγουμένως, εκείνος που αγαπάει τον αδελφόν του. Ποιος μπορεί να το αποδείξει αυτό? Εκείνος ο οποίος δεν λυπίζει τον αδελφό του. Προσέχει να μην τον λυπίζει τον αδελφό του. Και προσέχει ο ίδιος να μην λυπείται από τον αδελφό του για πρόσκαιρα πράγματα. Έκανα το είπε. Για λίγο ταράχθηκε η ψυχή, πέρασε. Το κρατάς κόμπο, για σένα η αγάπη θα είναι το πιο αδύνατο σημείο στόχου της ζωής σου. Όταν ο Κύριος είπε ότι πρέπει να αγαπάμε τους εχθρούς μας, γιατί το είπε? Πρώτον για να μας ελευθερώσει από το πάθος του μίσους. Μετά να μας ελευθερώσει από το πάθος της λύπης. Όταν κανείς αγαπεί στον εχθρό του, η λύπη που ξεκίνησε για τα λόγια που άκουσε, για το κακό που δέχθηκε, σταματάει αμέσως. Σταματάει το μίσος, σταματάει η λύπη, σταματάει η οργή, σταματάει η μνησικακία. Δέστε πως τα πράγματα κρύβονται όταν κάνουμε υπακοή στην εντολή του Θεού να αγαπάμε τους εχθρούς μας. Αδελφοί, ας κλείσω το θέμα περί αγάπης, αν και είναι τεράστιο, και ίσως πρώτο Θεός θα αναφερθούμε πάλι στο θέμα της αγάπης την επομένη φορά. Ας κλείσουμε λοιπόν το θέμα της αγάπης με τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Εκείνος που αγαπάει έχει υπομονή. Έχει και καλοσύνη. Εκείνος που αγαπάει δεν ζηλοφθονεί. Εκείνος που αγαπάει δεν κομπάζει, ούτε υπερηφανεύεται. Είναι ευπρεπής. Δεν είναι εγωιστής, ούτε ευερέθιστος. Ξεχνάει το κακό που του έχουν κάνει. Δεν χαίρεται για την αδικία που γίνεται στον αδελφό του, αλλά μετέχει στη χαρά για το σωστό και το δίκαιο που βλέπει. Εκείνος που αγαπάει έχει θησαυρό ανεκτίμητο, γιατί ποτέ η αγάπη δεν χάνει την αξία της. Είναι το τρίτο θέμα περί αγάπης, το απόψινό θέμα, και είναι ανεξάντλητο και πάλι. Αλλά μια μικρή προσπάθεια θα κάνουμε, αδελφοί μου, για να ψηλαφίσουμε το μεγάλο θέμα της αγάπης. Υπάρχουν κίνδυνοι κατά την άσκηση της αγάπης? Είναι δυνατόν εκείνος που αγαπά να πάθει ζημιά?
Είναι δυνατόν εκείνος ο οποίος αγαπάτε, που δέχεται την αγάπη, να πάθει ζημιά? Ναι. Η αγάπη κρύβει και κινδύνους. Η αγάπη έχει οπωσδήποτε την ανάγκη της διακρίσεως. Δεν υπάρχει αρετή που να μην έχει την ανάγκη της διακρίσεως. Τι θα πει διάκριση? Να ξέρω πότε, πόσο, πού και προς τα πού και προς τα ποιον θα υπάρξει η άσκηση μιας αρετής. Κάπου στο γεροντικό υπάρχει μια συμβουλή. Όταν θέλεις να βοηθήσεις τον αδελφόν σου ή την αδελφήν σου, μη δώσεις το χέρι σου, δώσε την ράβδο σου, ώστε, αν είναι μέσα στην αμαρτία και θέλεις να βοηθήσεις να βγει από την αμαρτία, δίνοντας την ράβδο σου, παρέχεις βοήθεια, διότι την άλλη άκρη την κρατάς εσύ και τραβάς. Αν όμως πρόκειται να τραβήξει εκείνος μέσα στην αμαρτία, τότε άφησε το ραβδί σου και φύγε. Γιατί αν δώσεις το χέρι σου, θα σε τραβήξει. Βλέπετε, θα δείξεις αγάπη. Αλλά όμως θα δείξεις αγάπη με διάκριση. Αυτή η διάκριση, αδελφοί μου, αυτό το πολύτιμο αγαθό, αυτή η πολύτιμη αρετή που την αγνοούμε και δεν την έχουμε καν. Προσέξτε κάτι που θα σας πω. Αυτό που θα σας πω έχει γίνει και υλικό για κινηματογραφικές ταινίες, αν θέλετε. Αυτό που πρόκειται τώρα να σας πω, σχετικά με την αγάπη, έχει ρίξει ανθρώπους στην αμαρτία με λευκά μαλλιά. Έχουν πέσει κορυφαίοι, επειδή δεν πρόσεξαν στο σημείο αυτό το οποίο πρόκειται να μείνω για λίγο. Παρακαλώ, προσέξτε. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ενώ η πανύμνητη αγάπη είναι αρετή, την πλησιάζει όμως εύκολα η πορνεία και βλέπεις στο περιστέρι να ισχωρεί ανεπαίσθητα η ψήρα, δηλαδή η αρρώστια. Τι θέλει να πει εδώ ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος? Όταν αγαπάς ένα πρόσωπο, να έχεις όρια. Στο συνέστημα υπάρχουν όρια? Ναι, υπάρχουν όρια. Αδελφοί μου, το σημείο αυτό δεν μπορούν να το κατανοήσουν οι άνθρωποι έξω από την Εκκλησία. Όχι απλώς έξω από την Εκκλησία, και μέσα στην Εκκλησία, όταν δεν δίδουν εμπιστοσύνη στα λόγια αυτά που είναι η πείρα των πατέρων. Και στο συνέστημα πρέπει να υπάρχει όριο, να υπάρχει φράκτης. Λοιπόν, υπάρχει περίπτωση να αγαπήσεις, και ενώ ξεκινάς με μία αθώα αγάπη, τελικά ερωτεύεις το πρόσωπο το οποίο αγαπάς. Και έτσι, αδελφοί μου, έχουν πέσει άνθρωποι με πολλά χρόνια στην πλάτη τους, που δεν ξεκίνησαν για αμαρτία, αλλά κατέληξαν στην αμαρτία. Κάτι τέτοια βλέπουν μερικοί σεναριογράφοι, και τα αναγάγουν όλα, όλες τις καταστάσεις, όλες τις εκδηλώσεις αγάπης, τις αναγάγουν πάντα σε μια τέτοια πονηρή συνέπεια, εκδήλωση, σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα, οπωσδήποτε εφάμαρτο. Κάνουν πολύ μεγάλο λάθος. Δεν σημαίνει ότι όταν αγαπάει κανείς οπωσδήποτε πρέπει να καταλήξει στην πορνεία, αλλά όμως καταλήγει αν δεν προσέξει. Ξέρετε, αδελφοί μου, πόσοι ιερείς έπεσαν από προσεξία στο σημείο αυτό? Και ξέρετε πόσες γυναίκες ιδιαίτερα δεν πρόσεξαν και δεν βοήθησαν τους ιερείς τους και άφησαν το συναίσθημά τους χωρίς όρια.
και συνέβησαν έρωτες και συνέβησαν πτώσεις. Αδελφοί μου, το σημείο αυτό προσέξτε το, βάλτε το βαθιά στην καρδιά σας. Θέλετε να ακολουθήσετε τον Χριστό? Λοιπόν, ακολουθήστε τον μαζί με διάκριση. Σε κανέναν δεν ανήκει όλο μας το συνέστημα πλην του Χριστού. Εκεί μπορεί κανείς άπλετα να αισθάνεται την αγάπη του αγαπωμένου προσώπου και να δίδει την αγάπη χωρίς όριο. Αλλά σε πρόσωπα, πρόσωπα ιερά και πρόσωπα αδελφικά, θα πρέπει να υπάρχουν όρια. Αν αυτό κατανοηθεί, τότε μπορεί κανείς να αγαπά χωρίς φόβο. Ίσως αυτό κάποιοι χριστιανοί έχουν υπόψη τους και καταλήγουν σε μια ψυχρότητα, μη τυχόν και πέσουν στην αμαρτία. Μα αυτό είναι η άλλη άκρη. Θα αγαπάς, αλλά όμως θα έχεις το νου σου πάντοτε. Γι' αυτό και βλέπετε κάποιους χριστιανούς που είναι ψυχροί, μπούζοι. Όχι έτσι. Δεν σημαίνει ότι όταν υπάρχει ένας κίνδυνος, ότι θα πάω στην άλλη άκρη, αν είναι δυνατόν. Πάντως, είναι γεγονός ότι μέσα από την αγάπη περνάει κάποτε η πορνεία. Περνάει κάθε σαρκική αμαρτία. Γι' αυτό έχουν υπάρξει περιπτώσεις ιερέων που θα έλεγε κανείς, καλά, και γιατί έγιναν ιερείς? Δεν είχαν σκοπό για αμαρτία. Πήγαν με υψηλόν πόθο, αλλά δεν πρόσεξαν. Αδελφοί μου, παρακαλώ πολύ, προσέξτε το σημείο αυτό. Και μεταξύ συγγενών μπορεί να συμβεί αυτό. Και μεταξύ επισκεπτών μπορεί να συμβεί αυτό. Έρχεται ένας επισκέπτης και λέμε, επισκέπτης είναι αυτός. Λέει η νοικοκυρά, επισκέπτης είναι, του δείξω μία φιλοφρόνηση. Και ενώ δείχνει μία φιλοφρόνηση, ο άλλος ερωτεύεται. Αδελφοί μου, προσέξτε. Προσέξτε, γιατί έχουν συμβεί πολλές πτώσεις. Όλος ιδιαίτερος εις την εποχή μας. Θέλει πάντοτε να υπάρχει ένα όριο. Επαναλαμβάνω αυτό που είπα και προηγουμένως. Οποιοςδήποτε και αν είναι, όποια εξυπηρέτηση και να μας κάνει, η αγάπη μας θα έχει τα όρια της. Γι' αυτό λοιπόν σας είπα ότι και η αγάπη έχει κινδύνους. Ένας άλλος κίνδυνος της αγάπης είναι το ψεύδος. Δεν μπορείς να λες ότι αγαπάς τον άνθρωπο στον οποίο λες ψέματα. Ψεύδος και αγάπη δεν μπορούν να συνυπάρξουν. Το ψεύδος είναι δηλητήριο που δηλητηριάζει τις σχέσεις των ανθρώπων. Και ως εκ τούτου, μη ξεγελιέσαι και λες ότι εγώ αγαπώ τον άνθρωπό μου την στιγμή που ψεύδεσαι απέναντί του και δεν του λες πάσα την αλήθεια για οποιαδήποτε πτυχή της ζωής σου, για οποιαδήποτε ενέργεια. Όπου δεν υπάρχει αλήθεια, δεν υπάρχει η ανιδιοτελής αγάπη. Οπότε δεν υπάρχει αγάπη που σώσει. Πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα. Όταν αγαπάμε, αυτή η αγάπη μας πρέπει οπωσδήποτε να σώζει και εμάς που αγαπούμε και τα πρόσωπα προς τα οποία η αγάπη μας. Δεν πρέπει να αγαπάμε για το συναίσθημά μας αποκλειστικά και μόνο. Δεν πρέπει να αγαπάμε για να αισθανόμαστε την ευχαρίστηση της αγάπης, γιατί όντως έχει ευχαρίστηση η αγάπη. Ποιος αγαπάει ειλικρινά και δεν χαίρεται? Αλλά δεν πρέπει να γίνει στόχος η αγάπη. Μέσα από την αγάπη πρέπει να περάσουμε για να σωθούμε. Κύριε, αγαπώ όπως εσύ θέλεις, για να αντέξει η αγάπη μου στην αιωνιότητα. Αυτή η αγάπη δεν χρεοκοπεί ποτέ. Όσο δεν έχουμε την τέλεια αγάπη, και θα σας πω πιο κάτω ποια είναι η τέλεια αγάπη, πόλεμος θα υπάρχει πάντοτε και πτώσεις θα υπάρχουν πάντοτε. Γι' αυτό μην πείτε, εγώ του άνοιξα την καρδιά μου και αυτός με λάβωσε, αυτός με θανάτωσε με τα λόγια του αυτά. Γιατί να μην ανταποκριθεί στην αγάπη? Αδελφοί μου, όσο και αν δώσετε την αγάπη, την οποία μπορείτε να δώσετε, είναι δυνατόν να πληγωθείτε, έστω και αν λέτε ότι εγώ τον αγαπώ ό,τι και αν μου κάνει? Όχι. Όσο δεν έχουμε την τέλεια αγάπη, είναι δυνατόν από το αγαπόμενο πρόσωπο να δεχθούμε
πειρά, τα οποία μπορούν να μας εξαφανίσουν κυριολεκτικά. Υπάρχει περίπτωση να προφασίζεται κανείς ότι αγαπά. Και στην πραγματικότητα η αγάπη να είναι επίχρισμα, δικαιολογία κάποιας επιθυμίας μας. Για παράδειγμα, νηστεύουμε. Στο σπίτι μας έχουμε νηστίσιμα φαγητά. Έρχεται ξένος. Και με πρόφαση ότι τώρα ξένος είναι, θα βάλω ένα άλλο φαγητό στο τραπέζι. Τώρα πώς να πω στον ξένον ότι τώρα έχουμε νηστεία. Και με την πρόφαση ότι δείχνουμε αγάπη στον φιλοξενούμενο, καταργούμε την νηστεία. Αυτή η αγάπη είναι αγάπη που κινδυνεύει από το πάθος της γαστριμαλγίας. Δεν είναι αγάπη, είναι πρόφαση αγάπης. Πρέπει να μάθουμε ότι στα σπίτια μας κρατούμε και τηρείται και εφαρμόζεται ο νόμος του Θεού. Αδελφοί μου, υπάρχει ένα μυστικό. Θα σας το πω. Εκείνος που ξεκινάει να ζήσει χριστιανική ζωή πρέπει να ξεκαθαρίσει τα πράγματα και να πει ή θα ζήσω χριστιανική ζωή ή θα κοροϊδεύω. Αυτοί που κοροϊδεύουν είναι θεατοί από τα μάτια των άλλων. Τους καταλαβαίνουν οι άλλοι. Γι' αυτό και τους πειράζουν, γι' αυτό και συνεχώς δημιουργούν προϋποθέσεις, καταστάσεις για να τους δοκιμάζουν. Και δεν αισθάνονται άνετα ούτε μέσα στην Εκκλησία, ούτε μέσα στον Χριστό, ούτε μέσα στον κόσμο. Όταν όμως ο άλλος καταλάβει ότι αυτός δεν αστείευεται, αυτή δεν αστείευεται, το πήρε απόφαση, θα ζήσει η χριστιανική ζωή, τότε ούτε μπορεί να κοροϊδέψει, ούτε μπορεί να ειρωνευτεί. Αδελφοί μου, μας ειρωνεύονται και μας κοροϊδεύουν γιατί μας βλέπουν να είμαστε δίψυχοι. Είμαστε με δύο πρόσωπα. Και ο άλλος το βλέπει αυτό και αρχίζει την ειρωνία. Γιατί η ειρωνία, πρέπει να ξέρετε, είναι εργαλείο. Είναι όπλο στα χέρια του απίστου εναντίον εκείνου ο οποίος έχει δύο πρόσωπα. Έχει δύο μάσκες. Αυτό συμβαίνει και για τους μεγάλους, αυτό συμβαίνει και για τους μικρούς. Πώς είναι δυνατόν να λες ότι είσαι του Χριστού και άλλο πρόσωπο να έχεις την μία ημέρα και άλλο την άλλη. Άλλο μέσα στην Εκκλησία και άλλο έξω. Το βλέπει ο κόσμος. Και έτσι θα έρθει ο καιρός που θα ρίξει την ρουκέτα του, την ειρωνία του. Και τότε θα πεις, με πλήγωσε αυτός ο λόγος. Σε πλήγωσε, γιατί μέσα σου δεν έχεις ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Γι' αυτό και λέμε ότι δεν αισθάνομαι καλά, γιατί θα με δει ο κόσμος, θα με ειρωνευτεί. Ποιος τα λέει αυτά? Τα λέει εκείνος που ακόμη μέσα του δεν έχει ξεκαθαρίσει την πίστη του. Αδελφοί μου, ο πιστός άνθρωπος είναι σεβαστό πρόσωπο. Και στους αθέους είναι σεβαστό πρόσωπο, αρκεί να έχει συνέπειες στη ζωή. Ποιος δεν τιμά τον τίμιο χριστιανόν? Ποιος δεν τιμά την τίμια γυναίκα? Ποιος δεν τιμά εκείνον ο οποίος έχει ένα πρόσωπο μέρα και νύχτα, μέσα και έξω από το σπίτι? Ποιος δεν τον τιμά? Αν κάποτε μπορεί να υπάρχει κάποια αντίρρηση και κάποια ειρωνία, είναι αυτό που επαναλαμβάνεται του μύθου του Εσώπου, που επειδή δεν τα φτάνω, κρεμαστέρια τα κάνω. Είναι η αδυναμία μου. Δεν είναι όμως οπωσδήποτε η αδυναμία του άλλου, προς τον οποίο και η ειρωνία μου. Πότε κανείς μπορεί να θέσει σε μεγάλο κίνδυνο την αγάπη? Όταν, λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, όταν προσφέρεται εύκολα να ακούει τα λόγια εκείνου και εκείνης που κατακλίνουν. Το έχω πει και άλλη φορά. Εκείνος που έχει αγάπη κινδυνεύει να την χάσει, και εκείνη που έχει αγάπη, τη χριστιανική εννοώ αγάπη, κινδυνεύει να τη χάσει όταν στην επίσκεψη ενός προσώπου, στην συνάντηση ενός προσώπου, τη στιγμή που το πρόσωπο αρχίζει να καταλαλεί, να κατακρίνει, αποδέχεται τα όσα λέγονται. Εκείνος που έχει αγάπη, ποιος εκ τούτου, βάζει σε κίνδυνο την αγάπη. Ο Θεός παίρνει την αγάπη από εκείνους οι οποίοι την απέκτησαν βεβαίως με πολύ κόπο, αλλά δεν προσέχουν και δέχονται την κατάκριση που γίνεται από μέρους ενός άλλου για κάποιο τρίτο πρόσωπο. Πότε κανείς βάζει σε κίνδυνο την αγάπη? Όταν μιλάει για κάποιον με εμπάθεια και κατηγορεί. Πότε βάζει κανείς σε κίνδυνο την αγάπη? Όταν ομιλεί ή όταν
ακούει κάτι με πάθος εναντίον του αδελφού του. Αδελφοί μου, πιστέψτε με ότι μερικές φορές πέφτω σε πολύ μεγάλη λύπη. Ξέρω ανθρώπους που έρχονται και πλησιάζονται. Έχουν μια γλώσσα όμως. Έχουν μια πικρή γλώσσα. Έχουν κάποια νεύρα. Έχουν μια συμπεριφορά που δεν ξέρω, την ώρα εκείνη δεν σκέπτονται ότι το θέμα δεν είναι δικό τους. Το θέμα είναι ευρύτερο, ότι με τη συμπεριφορά τους αυτή κλειδώνουν το όνομα της Εκκλησίας, το πρόσωπο του Χριστού. Μόλις προχθές άκουσα για κάποιο πρόσωπο. Με τι τρόπο επιτέθηκε εναντίον ενός άλλου προσώπου. Και έρχεται και κοινωνεί. Θα μου πείτε, τα βλέπετε πάτερ, που σας λέμε ότι υπάρχουν και υποκριτές. Ναι, αδελφοί μου, το αποδέχομαι ότι υπάρχουν υποκριτές και υποκρίτριες. Λέτε να μην το ξέρω αυτό. Βεβαίως, δεν μπορείς να είσαι όμως σίγουρος εσύ αν για αυτό το αμάρτημα που έκανε, για την υποκρισία αυτή, δεν εξομολογήθηκε, δεν μετάνιωσε. Όχι, το ξανάκανε. Μα αδελφοί μου, η πορεία μας είναι μια πορεία πτώσεων και ανορθώσεων. Πέφτουμε και σηκωνόμαστε. Πληγωνόμαστε και γιατρευόμαστε. Αλλά όμως, μη το κάνεις αυτό εφόρου ζωής, χωρίς να μειώσεις, να δει ο αδελφός ότι αγωνίζεσαι, ότι μειώνεις το πάθος. Και έτσι με τον τρόπο αυτό, βάζεις σε κίνδυνο την αγάπη σου προς τον Χριστό και την αγάπη του Χριστού προς τα εσένα. Λοιπόν, πώς αποκτάται η αγάπη? Η αγάπη είναι πάντοτε ενωμένη με την ταπείνωση. Αγάπη και ταπείνωση είναι ένα ιερό ζευγάρι. Η μία αρετή ενισχύει την άλλη και η άλλη υψώνει και συγκρατεί. Η αγάπη υψώνει τον άνθρωπο. Η ταπείνωση τον στεριώνει. Διότι όση αρετή και αν αποκτήσει ο χριστιανός με την ταπείνωση, δεν υπερηφανεύεται και ως εκ τούτου στεριώνει την αρετή την οποία απέκτησε. Γι' αυτό που είπα προηγουμένως, που λυπήθηκα πάρα πολύ για κάποιο πρόσωπο που μου είπαν, το πρόσωπο αυτό είναι εδώ μέσα και είναι και μεγάλης ηλικίας. Λοιπόν, θα παρακαλέσω πολύ να ξεκαθαριστεί η θέση μας. Ή θα είμαστε του Χριστού ή θα είμαστε των παθών μας. Άλλο πράγμα, αν για κάποια στιγμή συμβεί να πέσουμε σε ένα πάθος έτσι από προσεξία, το οποίο μπορεί να εμφολεύει μέσα μας. Συγγνώμη για την επαναφορά στο θέμα αυτό, γιατί πολύ με συνέχει το θέμα αυτό. Άλλο πράγμα, να ζητήσουμε συγγνώμη. Βέβαια γίνονται λάθη και δεν ζητάμε συγγνώμη. Γίνονται αμαρτίες και δεν ζητάμε συγγνώμη. Πώς είναι δυνατόν αυτό να δικαιολογηθεί? Πάντως τούτο έχω να σας πω. Εάν παρατηρώ, μαθαίνω για κάποια πρόσωπα ότι κάνουν κάποια πράγματα τα οποία είναι διαπιστωμένο ότι τα κάνουν. Και ειδικότερα κάποια λόγια πικρά που λέγονται και κάποιες χειρονομίες και συμπεριφορές που γίνονται, και βλέπω ότι τα πρόσωπα αυτά κρύβουν επιμελώς αυτές τις αμαρτίες και δεν τις μετανοούν και δεν εξομολογούνται για αυτές και θέλεις να συγγνώμη, τότε θα λάβω μέτρα να απαγορεύσω μόνος μου τη Θεία Μετάληψη και ας κανονίσουν την πορεία τους μόνοι τους, γιατί το ποτήριο της ζωής δεν μπορεί να εμπέζεται, να κοροϊδεύεται χωρίς να υπάρχει μετάνοια. Σκότωσε. Αλλά ζήτησε συγγνώμη. Προσέξτε με, όχι να πας να σκοτώσεις για να ζητήσεις συγγνώμη και να γίνεις αθώα περιστερά, αλλά πάνω στο πάθος έχεις κάνει ένα κακό. Ζήτησε όμως συγγνώμη. Μη μένεις στο πάθος σου. Διότι με τον τρόπο αυτό εμπέζεις και τον Θεό, εμπέζεις και τον εαυτό σου και τους ανθρώπους. Επανέρχομαι. Ποια είναι η αρχή της αγάπης? Η αρχή της αγάπης είναι η αύξηση του φόβου. Όσο κανείς φοβάται τον Θεό, τόσο ξεκινά την αρετή της αγάπης. Βλέπετε, φόβος και αγάπη έχουν συγγένεια. Όχι φόβος, κοσμικός φόβος, δημιουργικός φόβος. Ένας φόβος, πώς θα δω το πρόσωπο του Χριστού, πώς θα πάρω το σώμα και το αίμα μου,
το αίμα του Χριστού μέσα μου, έτσι χωρίς να ζητήσω συγγνώμη, έτσι χωρίς να δείξω τουλάχιστον ένα σημάδι στον Θεό ότι έχω κάποιον καρπό μετανοίας. Δύναμης δε της αγάπης είναι η ελπίδα. Διότι λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Συναήτης, ο συγγραφεύς της Κλίμακος, αγαπάμε γιατί ελπίζουμε. Και ελπίζουμε το μισθό της αγάπης. Γιατί κάποτε, αδελφοί μου, πικρή αλήθεια. Θέλει πολύ δύναμη να αγαπήσει κανείς τον εχθρό του. Και όταν το κάνει αυτό, το κάνει μόνον αποβλέποντας εις τον μισθό που θα του δώσει ο Κύριος. Κύριε, για σένα συγχώρησα και αγάπησα τον εχθρό. Και ελπίζοντας τον μισθό, τότε αγαπά. Γι' αυτό η ελπίδα είναι η θύρα της αγάπης. Βεβαίως, όταν μάθει κανείς να αγαπά, πια δεν αποβλέπει σε μισθούς, πνευματικούς εννοώ μισθούς, αλλά αποβλέπει το ότι και μόνο που ευχαριστείται ο Θεός με την αγάπη είναι το πάν. Επειδή λοιπόν με την ελπίδα έχουμε δύναμη και έχουμε πεποίθηση για αυτό που πρόκειται να κάνουμε, που κάνουμε ήδη με την ελπίδα, έχουμε τον θησαυρό των μισθών των οποίων μας υπεσχέθηκε ο Θεός. Ήδη ζούμε τον καρπό του αγώνος μας, επειδή έχουμε ελπίδα. Εκείνος που ελπίζει, εκείνος ήδη γεύεται την καρποφορία της ελπίδος. Η ελπίδα είναι η θύρα λοιπόν της αγάπης. Αυτή είναι που φωνεύει την απόγνωση. Εκείνος που αγαπά δεν πέφτει σε απόγνωση ποτέ. Έλλειψη της ελπίδας σημαίνει αφανισμός της αγάπης. Δεν έχεις ελπίδα εις την κρίση, τότε εξαφανίζεται η αγάπη. Εις την ελπίδα είναι δεμένη η πόνη της αγάπης. Εις αυτήν είναι κρεμασμένη η κόπη της αγάπης. Από την ελπίδα. Κύριε, για τη δική σου, με τη δική σου ελπίδα αγαπώ, πονώ και κοπιάζω. Την ελπίδα περικυκλώνει το έλεος του Θεού, οπότε και η αγάπη. Απόδειξη της αγάπης είναι ένα πραγματάκι. Η τήρηση των εντολών. Λες ότι αγαπάς. Δείξ' το μέσα στη ζωή σου, τηρώντας τις εντολές του Θεού. Πολύ ταπείνωση, αρχή αγάπης. Τέλος αγάπης είναι απόκτηση της απαθίας. Εκείνος που έφτασε στο τέλος της αγάπης, δηλαδή στο άκρο του δρόμου της αγάπης, είναι αυτός ο οποίος έγινε απαθής. Απαθής είναι εκείνος ο οποίος έχει την τέλεια αγάπη. Τέλεια αγάπη έχει εκείνος ο οποίος έχει τον Θεό μέσα του. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό όψανται. Βλέπουν τον Θεό ποιοι, αυτοί που τον έχουν τον Θεό. Και ποιοι είναι αυτοί που έχουν καθαρή καρδιά. Ποιοι είναι αυτοί που έχουν καθαρή καρδιά, είναι αυτοί που έχουν την τέλεια αγάπη. Που ξεκίνησαν με το φόβο, με την ταπείνωση και κατέληξαν στην καθαρότητα της καρδιάς. Εκείνος που λέει ότι αγαπάει, σκορπίζει τα χρήματά του. Δεν μπορείς να λες ότι αγαπάς και κρατάς σεντούκι και έχεις καταθέσεις, επικαταθέσεων. Εκείνος που αγαπάς σκορπίζει τα χρήματά του. Εκείνος που πιστεύει ότι μπορεί να αγαπά και να έχει και χρήματα, τότε νομίζει ότι συμβιβάζει τα συμβίβαστα και βρίσκεται σε απάτη. Εκείνος που θέλει να αγαπά προσεύχεται και λέγει «Δώσ' μου την δύναμή σου, Κύριε, να αγαπώ εκείνους τους οποίους Σύ αγαπάς. Να αγαπώ αυτούς έτσι καθώς Σύ τους αγαπάς. Και εκείνους που αγαπά ο Θεός και με τον τρόπο που ο Θεός αγαπά». Άρα για πώς θέλει ο Θεός να αγαπήσω τον τάδε ή την τάδε. Όπως θα αγαπούσε ο Θεός, αγαπά ο Θεός, έτσι πρέπει να αγαπήσουμε κι εμείς. Όχι με την αγάπη του κόσμου, Κύριε, η οποία ζητείται εαυτής, προσεύχεται ο άνθρωπος, που θέλει την αληθινή αγάπη. Αλλά με την αγάπη του Υιού σου, του αγαπητού. Αγάπη έτοιμη και την ψυχήν θύσε υπέρ του αδελφού. Αγάπη τέτοια που να είναι έτοιμη να θυσιάσουμε και τη ζωή μας υπέρ του αδελφού.
Αγάπη, Κύριε, έτοιμη να υπομείνει την θλίψη από τον αδελφό. Αγάπη, προσέξτε τη λεπτομέρεια αυτή. Αγάπη τέτοια.

0: να βαστάζει όλες τις αδυναμίες του, πάντοτε να συγχωρεί και να αγαπά τους εχθρούς της. Προσευχή για την αγάπη σημαίνει περιμένω. Περιμένω τη φωτιά της καθαρής αγάπης. Και περιμένω σημαίνει ετοιμάζω το λιχνάρι της ψυχής μου. Γιατί αγάπη Θεού σημαίνει όχι αγάπη δική μου, αλλά το δώρο του Αγίου Πνεύματος, που είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος, είναι άκτιστο δώρο. Όσο και να σας αγαπήσω, με την καρδιά μου είναι εκτιστή αγάπη, έχει όρια. Ενώ όταν προσευχόμεθα από τον Θεό να μας δώσει την δική του αγάπη, τότε έχουμε την αγάπη που είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος, που είναι απέραντη αυτή η αγάπη. Δεν έχει τέλος. Αυτή η αγάπη που είναι δώρο του Θεού. Έτσι, όταν αποκτήσει κανείς την αγάπη αυτή του Αγίου Πνεύματος, τότε καίγεται. Καίγεται από μια αγάπη που είναι αιώνια αγάπη. Αντέχει και στην κρίση. Είναι η ανάγκη, είναι ανάγκη να καταλάβουμε ότι έχουμε ένα προηγούμενο. Όπως ο Θεός συγχώρησε και αγάπησε τον Τελώνη, την Πόρνη, του Σταυρωτάς του επί του Σταυρού, και εμάς μπορεί να μας αγαπήσει και να μας χαρίσει τη δική του αγάπη, όποια αμαρτία και αν κάναμε, όσο και αν βυθιστήκαμε μέσα στην αμαρτία, μπορούμε και εμείς να αποκτήσουμε την αγάπη του Χριστού και εμείς να τον αγαπήσουμε όπως ο Κύριος θέλει. Αρκεί μόνο η καρδιά μας να μην παρουσιάζει δύο σκιές. Είδατε, όταν πάτε για ακτινογραφία και έχετε κάτι, σας λέει γιατρός, βλέπω δύο σκιές στην ακτινογραφία. Και ο Κύριος μας βλέπει δύο σκιές όταν δεν δίδει την αγάπη του. Όταν λείπουν αυτές οι σκιές, τότε δίδει την αγάπη του. Ποιες είναι αυτές οι δύο σκιές? Η πρώτη σκιά είναι, που γίνεται εμπόδιο να μας δώσει ο Θεός τη δική του αγάπη, είναι ότι δεν συγχωρούμε τα σφάλματα των αδελφών μας. Η μία σκιά στην καρδιά μας. Και η άλλη σκιά είναι όταν θεωρούμε κάποιον ότι είναι αξιοκατάκριτος. Τον καταδικάζουμε μέσα μας. Το να μην συγχωρούμε και το να καταδικάζουμε τον αδελφόν μας είναι τα κύρια αίτια που δεν δεχόμαστε το δώρο της αγάπης που είναι δώρο του Αγίου Πνεύματος. Αδελφοί μου, ο Θεός της αγάπης είπε «Καλά μη σπασμένο δεν θα το τσαλαπατήσω και λιχνάρι που τρεμοσβήνει δεν θα το φυσήξω να αποσβήσει». Τι θέλει να πει αυτό? Θέλει να πει ότι και εμείς βλέπουμε τον αδελφό μας που είναι εκτυπημένος, ο οποίος είναι πονεμένος, πεσμένος, λαθεμένος, εξαχριωμένος, εκμηδενισμένος. Μην πάμε να τον αποτελειώσουμε. Μην αισθανόμαστε απέναντι του υπεροχή. Μην τον εκμεταλλευτούμε. Μην τον απορρίψουμε. Μην τον καταδικάσουμε. «Καλά μη σπασμένο δεν θα το τσαλαπατήσω», λέγει ο Κύριος. «Και λιχνάρι που τρεμοσμήνει δεν θα το φυσήξω». Αυτό να κάνουμε κι εμείς. Μην αποπέρνουμε τους χαμένους αδελφούς μας για οποιανδήποτε λόγο έφτασαν να κάνουν κάτι κακό μέσα στη ζωή τους και να αποκτήσουν μια ετικέτα επάνω. Μην γίνουμε κι εμείς αιτία αυτοί οι άνθρωποι να καταβαραχθούν και να πιστέψουν ότι τίποτε για αυτούς δεν υπάρχει σαν ελπίδα και να οδηγηθούν με κλειστά τα μάτια από αμαρτία σε αμαρτία περισσότερη. Όλα αυτά, αδελφοί μου, να τα κάνουμε στον αδελφόν μας εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και όχι μια στάκα δικής μας αγάπης. Μιας αγάπης που ξεκινάει από τον Θεό και πρέπει να καταλήξει στη δόξα του Θεού. Τότε αν κανείς έτσι αγαπά, να περιμένει το δώρο του Αγίου Πνεύματος που είναι η αληθινή αγάπη, η τέλεια αγάπη.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.

0: ο Θεός ο Παντοκράτορ, ο μεγαλώνυμος Κύριος, ο δούς ημίν είσοδον εις τ' Άγια των Αγίων, δια της επιδημίας του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, οικετεύομεν και παρακαλούμεν την σύν αγαθότητα, επειδή έμφοβοι και έντρομοι εσμέν, μέλλοντες παραστάνε το Αγίο Σου θυσιαστηρίο, εξ Απόστηλων εφημάς ο Θεός την χάριν Σου, την αγαθήν και αγίασον τας ψυχάς και τα σώματα και τα πνεύματα και αλλίωσον τα φρονήματα ημών προς ευσέβειαν ή να εν καθαρό συνειδότη προσφέρομεν σι δώρα, δώματα, καρπώματα εις αθέτησιν των ημετέρων πλημελημάτων και εισυλασμών παντός του λαού σου, χάριτη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ο Θεός, ο Παντοκράτορ, ο μεγαλώνυμος Κύριος, ο δούς ημίν είσοδον εις τ' Άγια των Αγίων δια της επιδημίας του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, οικετεύομεν και παρακαλούμεν την σύν αγαθότητα. Επειδή έμφοβοι εσμέν και έντρομοι, μέλλοντες παρίσταστε το Αγίο Σου θυσιαστηρίο, εξ Απόστηλων εθυμάς την χάρη Σου την αγαθήν και αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα και τα πνεύματα και αλλίωσον τα φρονήματα ημών προς ευσέβειεν ή να εν καθαρό συνειδότη προσφέρω μεν σι δώρα, δώματα, καρπώματα, εις αθέτηση των ημετέρων αμαρτημάτων ή συλλασμών παντός του λαού Σου. Χαρίτη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, μεθού ευλογητός εις συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύμα την

αχιλλείου φωνή. Η μεταμόρφωση να είναι το πρότυπό σας. Κάποτε θα σας καταλάβει ένα σκύρτημα, μια αγαλίαση που θα στείλει χάρη του Θεού όταν βρει τόπο καθαρό στην καρδιά σας. Σκοπός μας είναι η θέωσης. Γέροντας Τιμόθεος Τζανής.

0: φωτιά, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Δεν πέρασαν πολλές ημέρες. Μας αξίωσε ο Άγιος Θεός να εορτάσουμε την Παγκόσμια την ημέρα της κοιμήσεως υπέρ Αγίας Θεοτόκου και να χαρούμε πνευματικά. Και σήμερα νέα ευλογία, νέα χαρά, παγκόσμιος χαρά κατά τα Ιερά Γράμματα της Εκκλησίας μας, η γέννηση της κυρίας Θεοτόκου, η οποία φέρει τα προήμια την χαραυγή της ενδόξου Ανατολής του Σωτήρας του κόσμου, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και προαναγγέλει αυτήν την χαρά της ελεύσεως του Μεσσίου. Πώς θα οικονόμησε ο Θεός? Αποστήρων ανδρόγυνων, με θαυματουργική επέμβαση της αγάπης του Θεού, να γεννηθεί η κυρία Θεοτόκος, η οποία όμως έμελε να λύσει τη στηρότητα της ανθρωπίνης φύσεως κατά τους Αγίους Πατέρες. Διότι η ανθρωπίνη φύση μετά την αμαρτία κατέστη στήρα. Δεν μπορούσε να γεννήσει τον Θεό, για το οποίο άλλωστε πλάθηκε, να βρει το καθομοίωση. Και εξίωσε ο Θεός την κυρία Θεοτόκον, εξίρων γονέων γεννηθήσα, αυτή να γίνει αξία κατοικήσεως του Θεού εν αυτή και να γίνει μητέρα του Θεού και, όπως είπαμε, να λύσει τη στηρότητα της ανθρωπίνης φύσεως. Πρώτη αυτή και τελευταία. Άλλος δεν το έκανε αυτό, ούτε θα το κάνει άλλος, παρά μόνο η κυρία Θεοτόκος. Γι' αυτό και προσφωνείται «Χαίρε νύμφη ανύφευτε». Διότι ενώ είναι παρθένος, είναι ανύφευτος, έλυσε την φθορά της ανθρωπίνης στηρότητος, έφερε στον κόσμο τον Θεό, εγέννησε τον Κύριο Ιησού Χριστόν και έτσι έγινε μήτυρ και παρθένος αληθώς, το μόνον καιρόν υπό τον ήλιον. Δεν είχε ξαναγίνει, ούτε θα ξαναγίνει ποτέ αυτό. Υπερεύει τους νόμους, τους βιολογικούς, της φύσεως, και έγινε αυτό το μεγάλο θαύμα της σαρκώσεως του Θεού δια των Παναγίων αιμάτων της. Ευχαριστούμε την Παναγία μας για αυτή τη μεγάλη προσφορά της προς το ανθρώπινο γένος. Κάθε φορά που την εορτάζουμε ευγνωμονούμε για την προσφορά της και κάθε φορά βλέπουμε νέες όψεις προσφοράς της. Τώρα βλέπουμε αυτό σήμερα, ότι έλυσε τη στηρότητα της ανθρωπίνης φύσεως και μάλιστα εγέννησε όχι άνθρωπον αλλά Θεόν, θεάνθρωπον. Την ευχαριστούμε λοιπόν και την παρακαλούμε και τους χριστιανούς που ζουν σήμερα είτε στον κόσμο είτε στα μοναστήρια να μας αξιώνει να υπερβαίνουμε τη στηρότητα της αμαρτίας, γιατί η αμαρτία είναι στήρα. Δεν γεννάει, γεννάει φθορά και θάνατο. Και να είμεθα άνθρωποι γόνιμοι, πνευματικά, που θα παράγουμε καρπούς πνευματικούς. Ιδιαίτερως εμείς οι μοναχοί, οι οποίοι απαρνηθήκαμε τις σχέσεις των δύο φύλων και τη δυνατότητα οικογενειακής ζωής και αποκτήσεως απογόνων, όμως να μας αξιώσει ο Θεός να γονιμοποιούμε την ανθρωπίνη φύση μας δια των αρετών και κάθε ένας μοναχός να είναι γόνιμος πνευματικά, να γεννάει τέκνα πνευματικά τις αρετές και έτσι να μην παρουσιάζεται ενώπιον του Θεού στήρος. Βιολογικά μπορεί να απέχομαι από τα σαρκικά, αλλά πνευματικά να είμαι χαγόνιμη και να παρουσιάζουμε στον Θεό τέκνα πολλά πνευματικά, δηλαδή τις Άγιες Αρετές. Η Παναγία να μας βοηθήσει όλους να ζούμε όπως εκείνη έζησε, την παρθενία και την αγνότητα και την εν Χριστώ κυοφορία και να γεννόμεν τιμή στον Χριστό εν ημίν δια της προσευχής. Γιατί κάθε ένας από εμάς πρέπει να γίνει τρομοτινά Χριστοτόκος και τρομοτινά Χριστοφόρος γενών εν εαυτό των Χριστών, δια της παρουσίας βέβαια των Αγίων Μυστηρίων και της ζωής Εκκλησίας. Βοήθειά μας Παναγία, σκέπη μας και προστασία μας πάντοτε.

Ευχαριστούμε την Παναγία μας που μας αξίωσε και φέτος να εορτάσουμε και αυτήν την Αγία Εορτή της των Εισοδίων και να εντρυφήσουμε στα γενόμενα κατά την Ιεράν αυτήν της Παναγίας μας είσοδον στα Άγια των Αγίων, αλλά και να αντλήσουμε και εμείς και χάριν αλλά και διδάγματα ιερά. Ακούσαμε στους ύμνους ότι η Παναγία μας εισήλθε εις τον αόν τριετής, ετοιμαστήνε Κυρίω, δια να ετοιμαστεί δια τον Κύριον. Ήτο καθαρά και άμωμος. Παρόλα αυτά, εφόσον επρόκειτο να φέρει στον κόσμο τον Υιόν του Θεού, έπρεπε περαιτέρω να ετοιμαστεί με προσευχή, με ακρόαση του Λόγου του Θεού, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, και με την ησυχαστική προσευχή κατά τον Θείο Γρηγόριο τον Παλαμάν. Και εκεί λοιπόν μέσα στον ναόν η Κυρία Θεοτόκος, η καθαρά και άμωμος, ετελειώθη και έγινε κατά πάντα αξία να γίνει πρεσβευτής του ανθρωπίνου γένους προς τον Θεό και τρόπον την άκαθος, λέγουν πάλι οι Άγιοι Πατέρες, να αναγκάσει τον αβίαστον Θεό να κατέλθει και να σαρκωθεί εις την Αγία Κοιλία της. Σκεπτόμεθα ότι αν η Παναγία μας είχε ανάγκη να ετοιμαστεί νε Θεό, πόσο μάλλον και εμείς έχουμε αυτή την ανάγκη, ώστε όλη μας η ζωή να πρέπει να είναι μία ετοιμασία δια των Θεών. Βέβαια, η Παναγία μας είχε μια ιδιαιτά την αποστολή να γίνει το εργαστήριο της απορρίτου ενώσεως των δύο φύσεων του Χριστού μας. Αλλά και εμείς, κατά τους Αγίους Πατέρας, έχουμε την αποστολή να γεννήσουμε τον Χριστόν δια των αρετών εν τες καρδίες ημών και να γίνουμε και εμείς Χριστοφόροι. Και αυτό θέλει ετοιμασία και θέλει ετοιμασία ολοκλήρου της ζωής. Η Παναγία μας μας υπέδειξε τον τρόπο της ετοιμασίας. Εμείς ως μοναχίας προβληματιστούμε ιδιαίτερα πώς θα έχουμε ή δυνατόν διαρκή τη συνείδηση ότι η ζωή μας πρέπει να είναι μία ετοιμασία δια των Θεών. Πώς να ετοιμαζόμεθα, οφθήνε το προσώπο Κυρίου του Θεού ημών. Και ότι αν η ζωή μας ως μοναχών δεν είναι ετοιμασία δια των Θεών, δια την ένωση μαζί Του, δια να γίνουμε Χριστοφόροι, για να απολαύσουμε την θέα του προσώπου Του, τότε και τι νόημα έχει η μοναχική μας ζωή. Γι' αυτό ας παρακαλέσουμε σήμερα την Παναγία μας να μας βοηθάει να ξεπερνάμε την λύθη και να υπάρχει μέσα μας η μνήμη της αποστολής μας, της ζωής μας ως ετοιμασίας δια των Θεών και έτσι η ζωή μας να αξιοποιείται και εφόσον καλώς θα αγωνιστούμε ετοιμαζόμενοι δια των Θεών να αξιοθούμε και της θέας του προσώπου του Θεού το οποίο είναι το όντως εφετών, το ακρότατο εφετών που κάθε θεοφιλής ψυχή επιθυμεί. Η Κυρία Θεοτόκος σας είναι βοηθός στον αγώνα όλων μας.

όπως ακούσαμε στην προλίγου αναγνωστήσα περικοπή από ομιλία του μεγάλου διδασκάλου της Εκκλησίας μας Αγίου Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Παλαμά, το μυστήριο της υπεραγίας Θεοτόκου υπερβαίνει κάθε κατανόηση ανθρώπινη και κάθε λόγο ανθρώπινο. Συνεπώς, όσα εγκόμια και να πούμε και όσους λόγους και να πούμε, είναι αδύνατα να εκφράσουν αυτό το οποίο είναι η Θεοτόκος. Και όλοι ξέρουμε ότι αυτή, μία ταπεινή κόρη της Ναζαρέτ, έγινε υψηλωτέρα των ουρανών, υψηλωτέρα των Χερουβίμ και των Σεραφείμ και όλων των επουρανίων δυνάμεων, και έχει τα δευτερία της Αγίας Τριάδος και είναι Θεός μετά των Θεών. Είναι ασύλληπτη όντως η δόξα της Παναγίας μας. Και τούτο γιατί η Παναγία μας προσεφέρθη στον Θεό ολοκαρδίως. Δεν άφησε τίποτα από την ύπαρξή της που να μην το προσφέρει στον Θεό. Προσέφερε τα πάντα. Και το νου της και την καρδία της και το σώμα της και τα πάντα. Εισήλθε στον ναό του Σολομώντος πολύ μικρά στην ηλικία, την αφιέρωσαν οι γονείς της, αλλά όπως πολύ ωραία ψάλλει η Εκκλησία μας, την χάρη έφερε μαζί της. Δεν περίμενε να πάρει από τον ναό του Σολομώντος χάρη, αλλά αυτή εισήγαγε χάρη εις τον ναό του Σολομώντος, διότι ήταν γεμάτη από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Την χάρη συνεισάγουσα την επνεύματη Θείο. Έτσι λοιπόν η είσοδος της Παναγίας στον ναό του Σολομώντος ήταν η δυνατότης, η ευλογία που της έδωκε ο Τριαδικός Θεός. Εκεί έτη περισσότερο να αγιαστεί, ήταν Αγία ήδη, αλλά ακόμα να αγιαστεί περισσότερο και να προετοιμαστεί για να γίνει μητέρα του Θεού. Δεν μπορούσε ο Θεός να σαρκωθεί σε έναν αμαρτωλό άνθρωπο. Έπρεπε να είναι ένας άνθρωπος πανάγιος όντως, όπως η Παναγία μας, για να μπορέσει μέσα του να σαρκωθεί ο Θεός. Και σκεπτόμεθα ότι αυτό το οποίο έγινε στην Θεοτόκον θα πρέπει να γίνεται και σε κάθε χριστιανό. Εισερχόμεθα κι εμείς στους ναούς του Κυρίου, στις εκκλησίες μας, που είναι ανώτεροι από τον ναό του Σολομώντος. Γιατί εκείνος ο ναός ήταν νομικός ναός. Δεν είχε τη χάρη την οποία έχουν οι Ορθόδοξες εκκλησίες μας, όπου λατρεύεται ο Τριαδικός Θεός. Παρότι λοιπόν και εκείνος ήταν Άγιος Ναός, αλλά οι πολύ αγιότεροι, οι ναοί της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Εισερχόμεθα και εμείς στους ναούς. Εμείς δυστυχώς δεν έχουμε όπως Παναγία χάρη να προσφέρομεν στους ναούς, διότι είμαι θαμαρτωλή. Αλλά μπορούμε όμως να λαμβάνουμε χάρη και να αγιαζόμεθα, ώστε κάθε φορά που μπαίνουμε σε μια εκκλησία, σε ένα ναό, και εμείς εδώ οι μοναχοί στους ναούς, στα καθολικά και στα παρεκκλήσια της Ιεράς Μονής, να λαμβάνουμε αγιασμό και χάρη και να γινόμεθα αντάξει του ναού του Θεού και της Εκκλησίας του Θεού, στην οποία εισερχόμεθα. Γιατί κάθε ναός του Θεού είναι σύμβολο όλης της Εκκλησίας του Θεού. Γι' αυτό και ο Ορθόδοξος λαός μας τους ναούς σου λέει Εκκλησία. Πάω στην Εκκλησία του Αγίου Τάδε ή της Αγίας Τάδε. Γιατί ξέρει ότι εκεί στο ναό δηλαδή, εκεί συνάγεται η Εκκλησία. Εκεί πραγματοποιείται η Εκκλησία. Εκεί φανερώνεται η Εκκλησία ως σώμα του Χριστού. Άρα λοιπόν κάθε φορά που μπαίνουμε σε μια Εκκλησία, σε ένα ναό του Θεού, ας θυμόμαστε ότι μπήκε και η Παναγία στο ναό, αλλά η Παναγία έφερε χάρη. Εμείς μπαίνουμε για να λάβουμε χάρη και να αγιαζόμεθα. Και άρα κάθε φορά που μπαίνουμε σε μια Ορθόδοξη Εκκλησία πρέπει να βγαίνουμε αγιότεροι από ό,τι πριν μπήκαμε στην Εκκλησία. Πρέπει να λαμβάνουμε χάρη. Και πώς θα λαμβάνουμε χάρη? Άμα κάνουμε αυτό που έκανε η Παναγία μας,
να συγκεντρώνουμε το νου μας και να προσευχόμεθα στον Τριαδικό Θεό. Διότι η Παναγία αυτό έκανε, όπως και άλλοτε έχουμε πει, και ο Άγιος Παλαμάς λέει ότι η Παναγία ευρύκε τρόπον επικοινωνία με τον Θεό την ησυχαστική προσευχή. Συγκέντρωσε τον νου της στην καρδιά και έτσι εκεί μέσα βρήκε τον Θεό και συνομιλούσε με τον Θεό, αφού απεχώρησε, απέκοψε κάθε άλλον λογισμόν. Κακούς λογισμούς δεν είχε η Παναγία γιατί ήταν επάναγνος, αλλά και καλούς λογισμούς μπορούσε να έχει. Παραδείγματος χάρη να θυμάται τους γονείς της, άνθρωπος ήταν και αυτή, άνθρωπος ήταν η Παναγία, δεν ήταν Θεός, αλλά έγινε Θεός κατά χάρη. Να θυμάται πράγματα όχι κακά, όχι αμαρτωλά, αλλά και όλα αυτά η Παναγία τα ξεπέρασε και σκέφτεται μόνο τον Θεό. Και ένωσε το νου της και την καρδία της με τον Θεό και ήταν έτοιμη να πρεσβεύσει προς τον Θεό για να σωθεί το ανθρώπινο γένος. Ήταν ο πρεσβευτής μας προς τον Τριαδικό Θεό. Και εμείς λοιπόν μπαίνοντας στο ναό, ας προσπαθούμε να μαζέψουμε το νου μας στην προσευχή, να μην σκεφτόμεθα άλλα πράγματα, αλλά να σκεφτόμεθα τον Θεό και να ζητούμε να βυθίσουμε το νου στην καρδία μας και από εκεί να προσευχόμεθα είτε τα λόγια της ακολουθίας, της Θείας Λειτουργίας, είτε και την ωερά προσευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ με των αμαρτωλών. Βέβαια, πολλοί ερωτούν, μέσα στην Εκκλησία μπορούμε να λέμε το Κύριε Ιησού Χριστέ? Η απάντηση μου φαίνεται είναι η εξής. Καλά είναι στην Εκκλησία να προσευχόμεθα με τα λόγια των ύμνων, αν μπορούμε να τα παρακολουθούμε. Αν όμως έχουμε κάποια κούραση διανοητική ή διάσπαση και δεν μπορούμε, ας προσπαθούμε το Κύριε Ιησού Χριστέ, έως όντου συγκεντρωθούμε και πάλι μπορούμε να προσευχόμεθα με τα λόγια των ύμνων. Ας παρακαλέσουμε λοιπόν την Κυρία μας Θεοτόκον, η οποία μας εδίδαξε πώς πρέπει να στεκόμεθα εις τον ναόν, να μας αξιώσει και εμάς η χάρη του Θεού, εισερχόμενη κάθε φορά εις τας Αγίας Εκκλησίας του Θεού, να λαμβάνουμε την χάρη του Θεού και να βγαίνουμε κάθε φορά αγιότεροι. Για σκεφτείτε, τόσες φορές που έχουμε μπει και έχουμε βγει στις εκκλησίες, πόσο Άγιοι έπρεπε να είμαι θα όλοι. Πόσο καλύτερη πρέπει να είμαστε, πόσο πιο ενωμένοι με τον Θεό έπρεπε να είμαστε. Ας το προσπαθήσουμε πάλι, ας ζητήσουμε τη χάρη αυτή από τον Κύριο και την Παναγία μας, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε και λίγη πρόοδο πνευματική όπως η Παναγία μας. Συνήθως ζητάμε από την Παναγία και από τους Αγίους να μας κάνουν καλά σωματικά. Μόλις έχουμε κάποιο πόνο, κάποια στενοχώρια, θυμόμαστε την Παναγία, τους Αγίους, και ζητάμε να μας κάνουν καλά. Καλό είναι και αυτό, δεν είναι κακό, γιατί άνθρωποι είμαστε και έχουμε ανάγκη από υγεία σωματική. Αλλά πόσες φορές θυμόμαστε να ζητήσουμε από την Παναγία μας και από τους Αγίους να θεραπεύσουν τις ψυχές μας, οι οποίες και αυτές είναι άρρωστες. Βέβαια πολλές φορές την αρρώστια της ψυχής δεν την καταλαβαίνουμε. Καταλαβαίνουμε την αρρώστια του σώματος. Αλλά και οι ψυχές μας είναι άρρωστες και έχουν ανάγκη από υγεία πνευματική. Και αυτό ζητάμε σήμερα και από την Παναγία μας και από τους Αγίους μας. Η ευλογία της Παναγίας μας ας είναι με όλους σας και με όλους μας μέχρι το τέλος της επιγείου ζωής μας και την παρακαλούμε να είναι κοντά μας και την ώρα του θανάτου μας και την ώρα της κρίσεως να μας βοηθήσει να κερδίσουμε τη Βασιλεία του Θεού στην οποία εκείνη τώρα είναι δεδοξασμένη και προείσταται και της ουρανίου εκκλησίας και της επιγείου εκκλησίας. Η Παναγία είναι αυτή η οποία προείσταται των σεσωσμένων και μαζί με όλη την εκκλησία προσφέρει την ευχαριστία και την δοξολογία και την οικεσία εις τον μονογενή της Υιόν και την Αγία Τριάδα. Αυτής πρεσβείες, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον και σώσον μας. Αμήν.

το κοντάκι που ψάλετε όλη τη Μεγάλη Σαρακοστή και σήμερα πάλι είναι το «Τι υπερμάχω στρατηγότα νικητήρια». Ο γνωστός ύμνος τον οποίο έψαλαν οι χριστιανοί επί τη ελευθερία της πόλεως από τη μεγάλη πολιορκία που είχαν κάνει οι εχθροί της βασιλευούσης. Και βέβαια έχει μια ιστορική προέλευση αυτός ο ύμνος. Διότι Παναγία ως στρατηγός υπέρμαχος προστάτευσε την πόλη της και την έσωσε. Βέβαια τότε οι άνθρωποι είχαν και ευσέβεια και παρακαλούσαν με πολύ πίστη και η Παναγία εισήκουσε τις προσευχές του. Όταν ο λαός του Θεού εργάζεται τις εντολές του Θεού, είναι πιστός και ευσεβής και ο Άγιος Θεός και η Παναγία μας τις ακούν και βοηθούν. Όταν όμως υπάρχει αποστασία και ασέβεια και αίρεσης, ο Άγιος Θεός δεν μας εισακούει γιατί δεν έχουμε τις προϋποθέσεις να μας εισακούει. Εκτός αν υπάρχουν μεταξύ των πολλών που απεστάτησαν και άνθρωποι άγιοι και ευσεβείς, των οποίων η προσευχή φτάνει ως τιμίαμα ενώπιον του θρόνου του Θεού. Αλλά το πάριον αυτό, τη υπερμάχο στρατηγό, δεν έχει μόνο ιστορική και καιρική σημασία. Έχει και σωτηρολογική σημασία. Διότι η Παναγία δεν ήταν μόνο που έσωσε τότε την βασιλεύουσα, αλλά έσωσε τον κόσμο όλων, τους ανθρώπους όλους, με την προσφορά της να γεννήσει τον Υιόν του Θεού. Γι' αυτό μπορούμε να πούμε ότι πλέον ως υπέρμαχος του ανθρωπίνου γένους, ως εκπρόσωπος του ανθρωπίνου γένους, ελύτρωσε το γένος των ανθρώπων από τα δεινά και γι' αυτό το γένος των ανθρώπων, των χριστιανών και ιδίως των Ορθοδόξων απονέμουμε τα νικητήρια στην Παναγία, τη δόξα στην Παναγία, την ευχαριστία στην Παναγία, την ευγνωμοσύνη στην Παναγία, διότι ως λυτρωθήσα των δεινών, διότι μας ελύτρωσε από τα δεινά. Και ποια είναι τα δεινά από τα οποία μας ελύτρωσε η Παναγία? Είναι όλα εκείνα τα οποία έπασχε ο άνθρωπος πρώτης αρκώσεως του Υιού και Λόγου του Θεού. Έπασχε ως υπόδουλος της αμαρτίας, του θανάτου, του διαβόλου. Ήρθε ο Χριστός όμως και μας ελευθέρωσε. Και επειδή αυτόν τον Χριστόν τον έφερε η Παναγία στον κόσμο, γι' αυτό η Παναγία μας ελύτρωσε και εκείνη από τα δεινά τα οποία μας εβασάνιζαν και μέχρι σήμερα βασανίζουν τους ανθρώπους, και γι' αυτό τις απονέμουμε τα νικητήρια. Αναπέμπωση η πόλη σου Θεοτόκια. Και η πόλη της Παναγίας δεν είναι μόνο η Κωνσταντινούπολης, αλλά είναι η Εκκλησία του Θεού. Η ουράνιος πόλης είναι η πόλη του Βασιλέως των Ουρανών. Η Εκκλησία των Πρωτοτόκων, εν ουρανής και επί γης. Η Εκκλησία λοιπόν ως πόλη του Θεού και σήμερα και πάντοτε επί γης και εν ουρανής ευγνωμονεί την Παναγία, απονέμει τα νικητήρια, τα ευχαριστήρια, διότι η Παναγία μας έσωσε. Μπορεί να ρωτήσει κανείς, δεν θα μπορούσε να μας σώσει ο Χριστός χωρίς την Παναγία? Δεν μπορούσε ο Χριστός να σώσει τον άνθρωπο εάν ο άνθρωπος δεν ήθελε να σωθεί. Όπως τότε ο άνθρωπος έχασε τη σωτηρία με τη θέλησή του, όταν ο Αδάμ και η Εύα στον Παράδεισο αρνήθηκαν την υπακοή στον Θεό, έτσι τώρα έπρεπε κάποιος άνθρωπος να κάνει υπακοή στον Θεό για να σωθεί ο άνθρωπος. Δεν μπορούσε να σαρκωθεί ο Θεός σε ανυπάκουον άνθρωπο. Έπρεπε να βρεθεί κάποιος άνθρωπος που να κάνει τελεία ανυπακοή στον Θεό, για να γίνει αυτός ο άνθρωπος η γέφυρα, ώστε δι' αυτού να κατεβεί ο Θεός στη γη. Και αυτός ο άνθρωπος ήταν η Παρθένος. Η Παρθένος έκανε τελεία ανυπακοή στον Θεό. Είχε την τελεία καθαρότητα, την τελεία αγιότητα. Έκαμε τον εαυτόν της, με τη χάρη του Θεού βέβαια, όπως ήταν η ανθρωπίνη φύση πρώτης αμαρτίας. Πώς ήταν ο Αδάμ και η Εύα πριν αμαρτήσουν?
ένα ωραιότατο άγαλμα και καθαρότατο, όπως λέει και ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, έτσι και η Παναγία παρουσίασε τον εαυτό της, την ανθρωπίνη φύση καθαρή, αγία, αμόλυντον, όπως ήταν πριν αμαρτήσει ο άνθρωπος. Και από αυτή λοιπόν την αγία ανθρωπίνη φύση διήλθε, εσαρχώθη ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό οφείλουμε μεγάλη ευγνωμοσύνη στην Παναγία μας. Γι' αυτό εμείς οι Ορθόδοξοι τιμούμε ιδιαίτερα την Παναγία μας. Και ο ευσεβής λαός μας ξέρουμε όλοι πώς τιμά και ευγνωμονεί και προσεύχεται στην Παναγία. Και εμείς εδώ στο Άγιον Όρος ιδιαίτερος νιώθαμε τη χάρη της και την ευλογία της, γιατί εδώ το Άγιον Όρος είναι ο κλήρος της Παναγίας, είναι το έργο της Παναγίας, είναι η ευλογία της Παναγίας. Και νιώθουμε ιδιαίτερα τη χάρη της, την ευλογία της και ιδίως τις Άγιες και ευλογημένες εορτές της. Γι' αυτό σήμερα και εμείς την ευχαριστούμε για όλα τα δώρα της, γιατί έγινε η αιτία της σωτηρίας μας, η αιτία της των πάντων χαράς, η αιτία της απολυτρώσεως των ανθρώπων, αλλά εμείς την ευγνωμονούμε και ιδιαίτερος, γιατί μας σκεπάζει εδώ στο Άγιον Όρος, μας βοηθάει, και αν δεν ήταν η βοήθεια και η σκέπη της Παναγίας, δεν θα υπήρχε το Άγιον Όρος. Πέρασαν τόσοι εχθροί από εδώ, τόσες σκοτεινές δυνάμεις, δεν μπόρεσαν το Άγιο Όρος να το βλάψουν, γιατί είχε τη σκέπη και τη βοήθεια της Παναγίας. Για όλους αυτούς τους λόγους ευγνωμονούμε την Παναγία μας και την παρακαλούμε να μας βοηθήσει να την ευαρεστούμε. Είναι η Αγία Μητέρα μας, η μητέρα πάντων των χριστιανών, πάντων των Ορθοδόξων, πάντων των λαϊκών και μοναχών, και όλοι μας, και οι μοναχοί και οι κληρικοί και οι λαϊκοί, πρέπει να προσέχουμε να μην την πικραίνουμε, γιατί κάθε αμαρτία που κάνουμε πικραίνει την Παναγία. Όπως όταν έχουμε μία καλή μητέρα που θυσιάστηκε για μας, δεν θέλουμε να την πικράνουμε ποτέ και λέμε μα τέτοια καλή μητέρα που έχω, τέτοια καλή μανούλα, να την πικραίνω δεν κάνει. Και αν καμιά φορά την πικράνουμε, τη ζητάμε συγχώρηση. Και αν και φύγει από αυτόν τον κόσμο η μητέρα μας, η καλή μας μητέρα, μετά λυπόμαστε και λέμε κρίμα που είχα τόσο καλή μητέρα και όμως εγώ μερικές φορές την πίκρανα αυτή τη μητέρα. Πόσο μάλλον λοιπόν να μην πικραίνουμε και την Αγία Μητέρα μας, την Παναγία μας, αλλά να φροντίζουμε πάντα να την ευαρεστούμε και ώστε να έχουμε και παρησία όταν προσευχόμεθα για τη συγχώρηση των αμαρτιών μας, όταν προσευχόμεθα για τα διάφορα προβλήματα της ζωής μας, να βρίσκουμε και παρησία στην Αγία και ευλογημένη αυτή η Μητέρα μας, η οποία είναι και η όντως και χαριτωμένη, η μόνη και χαριτωμένη, διότι πέρασαν βέβαια από την γη αυτή πολλές γυναίκες αξιόλογες και πολλές γυναίκες χαριτωμένες, αλλά σαν την Παναγία καμία γυναίκα και κανένας άνθρωπος. Είναι η κατεξοχήν χαριτωμένη, χαριτωμένη σε απόλυτο βαθμό, και γι' αυτό ηξιώθη μόνη αυτή μεταξύ όλων των γυναικών του κόσμου και ακόμα και των Αγίων γυναικών να ακούσει εκ του ουρανού των χαιρετισμών «Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου». Και εμείς λοιπόν με τον Αρχάγγελο Γαβρίλ επαναλαμβάνουμε σήμερα προς την Παναγία μας «Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου» και προσθέτουμε «Πρέσβευε και υπερημών των αμαρτωλών».

ενώ εορτάζουμε την κοίμηση της Θεοτόκου, τον θάνατο της Θεοτόκου, όμως η Εκκλησία με τους θεσπεσίους ύμνους της μας καλεί σε χαρά και δικαιολογημένα, διότι ο θάνατος Παναγίας μας είναι μετάστασης, δεν είναι θάνατος όπως όλων των ανθρώπων, είναι κοίμησης και συνεχεία μετάθεσης εις τους ουρανούς. Απέθανε και η Παναγία. Δεν μπορούσε να μην αποθάνει ή το άνθρωπος κι αυτή. Αφού απέθανε ο Υιός του Θεού και Υιός της, δεν θα απέθνεις και εκείνη. Όμως, όπως ο Υιός της ανέστη εκ των νεκρών, έτσι με την χάρη, την δύναμη του Υιού της και του Τριαδικού Θεού, και αυτή την τρίτη ημέρα αναστήθηκε από τους νεκρούς και με το σώμα της το Άγιον μετέστη στους ουρανούς. Γι' αυτό η εορτή της, ο θάνατός της και η Ανάστασή της μαζί που εορτάζεται σήμερα, η μετάσταση, είναι υπόθεση μεγάλης χαράς για την Εκκλησία του Θεού και για όλους τους πιστούς ανθρώπους. Και είναι υπόθεση χαράς, διότι ο θάνατος και η Ανάσταση Παναγίας μας είναι μια επιπλέον εγγύηση μετά τον θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού, ότι και εμείς οι χριστιανοί, όσοι πιστεύουμε στον Ιησού Χριστόν, τον Θεό μας, τον Υιόν της Παρθένου, και εμείς προσδοκόμεν, ελπίζομεν, πιστεύομεν εις Ανάσταση νεκρών. Αυτό που έγινε στην Παναγία μας σε τρεις μέρες έχει να γίνει και σε όλους τους πιστούς χριστιανούς, αλλά σε ένα μεγάλο διάστημα χρόνου, όσο ο Θεός γνωρίζει. Πεθαίνουμε κι εμείς, αλλά θα έρθει η ώρα της κοινής Αναστάσεως που θα αναστηθούμε. Και θα αναστηθούμε, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, άλλη μεν η ζωή αιώνιον, άλλη δε εις κρίσιν αιώνιον. Όσοι από εδώ έχουν εργαστεί τις εντολές του Θεού, αυτοί θα αναστηθούν η ζωή αιώνιον. Δια να συνδιαιωνίσουν, όπως λέγει ο Γρηγόριος Παλαμάς, να συνδοξαστούν αιωνίως με τον Σωτήρα Χριστόν και με την Υπεραγία Θεοτόκο. Όσοι όμως σε αυτή τη ζωή παρέβησαν τις εντολές του Θεού, δεν μετενόησαν, έφυγαν από τον κόσμο αυτόν με σκληρημένη την καρδιά, με απιστία, γεμάτη από τα πάθη και τις αμαρτίες, αυτοί φυσικά θα αναστηθούν αλλά εις κρίσιν αιώνιον. Να λοιπόν γιατί η Εκκλησία έχει χαρά, διότι η Παναγία μας ανήκει αυτή το

δρόμο της δικής μας Αναστάσεως. Και αφού βλέπουμε ότι και ο Χριστός μας αναστήθηκε και η Παναγία μας αναστήθηκε και εμείς μπορούμε να πιστεύουμε ακραδάντως ότι και εμείς θα αναστηθούμε. Γι' αυτό όταν έρθει η ώρα του θανάτου μας ή του θανάτου των προσφυλών μας δεν πρέπει να έχουμε αγωνία για το θάνατο, αν και είναι ανθρώπινο. Γιατί ο θάνατος δεν είναι κάτι το απλό, είναι χωρισμός ψυχής και σώματος. Όμως, επειδή εμείς ξέρουμε ότι και ο Χριστός μας απέθανε και η Παναγία μας απέθανε και ανέστησαν, έχουμε και εμείς μέσα μας την ελπίδα ότι και εμείς θα αποθάνουμε, ένα διάστημα θα μείνουμε στη γη, αλλά μετά ο Άγιος Θεός θα μας αναστήσει για να ζήσουμε αιώνια μαζί Του. Εκείνο πρέπει να μας προκαλεί αγωνία, δεν είναι τόσο ο θάνατος όσο είναι η αμαρτία. Μήπως τυχόν και έχουμε χωριστεί από τον Θεό και την ώρα του θανάτου μας βρεθούμε χωρισμένοι από τον Θεό. Και αν βρεθούμε χωρισμένοι από τον Θεό, αιώνια θα είμαστε χωρισμένοι από τον Θεό. Αυτό είναι κάτι το τραγικό. Κάτι το οποίο κανείς δεν πρέπει να εύχεται για κανέναν. Κάτι για το οποίο πρέπει να φροντίζουμε. Και για τον εαυτό μας, αλλά και για τους οικείους μας. Διότι σήμερα υπάρχει σε πολλούς χριστιανούς, λόγω της σκληρότητας της πίστεως, μια αδιαφορία για τους συγγενείς μας όταν αποθνίσκουν. Και ενώ οι άνθρωποι περνάνε την πιο δύσκολη ώρα της ζωής τους, την πιο κρίσιμη ώρα της ζωής τους, την ώρα που δεν ξαναπερνάει ο άνθρωπος ποτέ πια, όμως δεν του λένε την αλήθεια, δεν του λένε ότι πρέπει να ετοιμαστεί για την αιωνιότητα, δεν του λένε ότι πρέπει να εξομολογηθεί, να κοινωνήσει, να ετοιμαστεί για το μεγάλο ταξίδι, αλλά του λένε ψέματα, ότι δεν έχεις τίποτα, θα γίνεις καλά, παρηγοριές ανθρώπινες και ψεύτικες, που όμως δεν βοηθούν την ψυχή. Γι' αυτό και όσοι κάνουν κάτι τέτοιο έχουν ευθύνη, έχουν πνευματική ευθύνη. Όσοι δεν βοηθούν τους συγγενείς του να πεθαίνουν, να αντιμετωπίσουν εν Χριστώ το θάνατό τους, έχουν ευθύνη και θα δώσουν λόγον εις τον Θεό. Μα λέει, θα στενοχωρηθεί ο άνθρωπος άμα του πούμε ότι πεθαίνει. Ας στενοχωρηθεί, δεν πειράζει. Αφού η στενοχώρια αυτή θα τον οδηγεί σε μετάνοια. Γιατί να μην στενοχωρηθεί? Και είναι καλά να μην στενοχωρηθεί για μία-δύο μέρες και να στενοχωριέται αιώνια? Ας στενοχωρηθεί μία-δύο-τρεις-πέντε μέρες και να χαίρεται αιώνια. Αφήστε που τις περισσότερες φορές όταν πούμε στους ανθρώπους μας που πεθαίνουν ότι πρέπει να ετοιμαστούν διότι υπάρχει το ενδεχόμενο του θανάτου, οι άνθρωποι και εξομολογηθούν και κοινωνήσουν, μετά έχουν χαρά οι άνθρωποι. Έχουν ελπίδα. Αντιμετωπίζουν και οι ίδιοι το θάνατό τους εν Χριστώ και φεύγουν ήσυχοι από αυτή τη ζωή. Άρα λοιπόν δεν συμφέρει και όχι μόνο την αιώνια κατάσταση ψυχής των ανθρώπων φεύγουν, αλλά και την πρόσχερη. Το να τους λέμε ψέματα την ώρα που έχουν ανάγκη από την αλήθεια. Την ώρα που έχουν ανάγκη από τον Χριστό. Και εμείς να τους στερούμε τον Χριστό. Είναι υπόθεση χαράς ακόμα η σημερινή ημέρα της κοιμήσεως Θεοτόκου μας, διότι η Παναγία μας με τα στάσα εν δόξη στους ουρανούς πρεσβεύει για όλο τον κόσμο. Για όλους μας. Ιδιαιτέρως για όλους τους χριστιανούς, τους ορθοδόξους χριστιανούς, οι οποίοι πιστεύουν ορθοδόξως και αγωνίζονται κατά Θεόν στη ζωή τους. Βέβαια η Παναγία είναι μητέρα όλων των ανθρώπων, αλλά είναι φυσικό να έχει μια ιδιαίτερη φροντίδα για όσους πιστεύουν ορθοδόξως τον Υιόν της. Και αυτό το έχει δείξει η Παναγία μας. Έχουμε όλοι μια σαρκική μητέρα που μας γέννησε. Και όλοι ξέρουμε τι γλυκή όνομα και πράγμα είναι η μητέρα μας. Όμως εμείς οι ορθόδοξοι χριστιανοί έχουμε τη χάρη να έχουμε και άλλη μητέρα, ανώτερη. Από τη μητέρα που μας γέννησε έχουμε ανώτερη μητέρα, την Παναγία μας. Και έτσι και όταν χάσουμε τη μητέρα μας, μας φύγει από αυτόν τον κόσμο, η άλλη μητέρα, η ουράνια μητέρα μας, η Παναγία μας, είναι πάντοτε κοντά μας, είναι πάντοτε μητέρα μας. Και έχουμε μια γλυκιά απαντοχή στην κυρία μας Θεοτόκο, στην μητέρα μας, την ουράνια μητέρα μας. Η Παναγία μας λοιπόν, επειδή είναι η μητέρα μας, μας αγαπάει
και φροντίζει για μας, φροντίζει για τον κάθε ένα από εμάς και ιδίως για όσους ζητούν τη βοήθεια και προστασία της. Και αυτό μας δίνει μία χαρά. Η Παναγία και μας αγαπάει, ώστε να φροντίζει για μας, αλλά και έχει τη δύναμη να μας βοηθήσει. Δεν είναι μόνο ότι μας αγαπάει. Κι άλλοι μας αγαπάνε, δεν μπορούν να μας βοηθήσουν. Η Παναγία έχει παρησία στον Υιόν της, τον Μονογενή, αφού τον γέννησε. Μπορεί να μην έχει παρησία, αφού είναι η μητέρα του. Και ως μητέρα του που είναι, εισακούεται από τον Μονογενή της Υιόν. Όπως ξέρουμε και εδώ στο Άγιον Όρος, από διάφορες θαυματουργίες της Παναγίας μας. Και γι' αυτό λοιπόν εμείς έχουμε χαρά, διότι ξέρουμε τώρα εκεί που είναι η Παναγία μας, εισακούεται και την έχουμε πρεσβευτήν εις τον Μονογενή της Υιόν. Και όπως ήταν εκείνη πρεσβευτής στον Θεόν πριν γεννήσει τον Υιόν της, όταν ετοιμαζόταν για να γίνει μητέρα του Θεού και ήταν στο ναό του Σολομώντος και προσήφιετο και ετοίμαζε το μέγα γεγονός της αρκώσεως του Θεού, έτσι τώρα είναι πολύ ανώτερη πρεσβεύτριά μας εις τους ουρανούς ενώπιον του μονογενούς της Υιού. Και επειδή η Παναγία μας και απέθανε και αναισθήθη και εδικαιώθη και εκρίθη και εδικαιώθη, στη Δευτέρα Παρουσία, όταν θα έρθει ο Κύριός μας να κρίνει ζώντας και νεκρούς, όπως ομολογούμε σύμβολο της πίστεως, η Παναγία μας δεν θα περιμένει ανάσταση, κρίση και δικαίωση, όπως θα περιμένουν όλοι και οι Άγιοι ακόμα. Και οι Άγιοι στη Δευτέρα Παρουσία θα περιμένουν ανάσταση, κρίση και δικαίωση. Και ναι μεν οι Άγιοι προαπολαμβάνουν την δόξα του Παραδείσου, αλλά δεν την έχουν λάβει και ολόκληρη, γιατί ακόμα δεν έχει γίνει η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Περιμένουν και οι Άγιοι τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου για να αναστηθούν, κριθούν και δικαιωθούν και πλήρως δοξαστούν εις τη Βασιλεία των Ουρανών. Η Παναγία μας όμως όλα αυτά τα έχει λάβει. Και πέθανε και ανέστη και εκρίθη και δικαιώθηκε και δοξάστηκε. Και είναι γεμάτη δόξα τώρα στους ουρανούς. Γι' αυτό και στη Δευτέρα Παρουσία, όταν θα έρθει ο Κυριός μας, εκείνη θα είναι στα δεξιά του και θα πρεσβεύει για όλους τους χριστιανούς, για όλους τους αμαρτωλούς ανθρώπους και θα ζητάει έλεος από τον Χριστό. Και γι' αυτό έχουμε χαρά σήμερα, γιατί ξέρουμε ότι η μητέρα μας, η Παναγία μας είναι δεδοξασμένη στα δεξιά του Χριστού και εκεί και τώρα και κατά Δευτέρα Παρουσία του θα πρεσβεύει για μας όλους. Είμαι θα ευτυχής, διότι εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί με τη χάρη του Κυρίου μας έχουμε την ορθή πίστη, όχι μόνο περί της σωτήρως Χριστού, αλλά και περί της υπεραγίας του τόκου. Και έχουμε και την ορθή ευσέβεια στο πρόσωπο και ευλάβεια στο πρόσωπο της Παναγίας μας. Και έχουμε αυτή την ουράνια μητέρα. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου, ο οποίος μέσα στα τόσα δώρα του μας εχάρισε και αυτό το πολυτιμότατο δώρο, να έχουμε μητέρα ουράνια. Μητέρα πολύ δυνατή, μητέρα Παναγία, την Κυρία μας Θεοτόκο. Τον ευχαριστούμε και ευχαριστούμε και την Παναγία μας για όλους τους κόπους που έκανε και που κάνει, γιατί η Παναγία κοπιάζει, μέχρι σήμερα κοπιάζει. Δεωμένη με τα κραυγής ισχυράς προς τον Υιόν της, για τη σωτηρία μας και τη σωτηρία όλων των ανθρώπων και όλων των χριστιανών και όλων όσων την επικαλούνται. Μεγάλο λοιπόν δώρο σε μας το πρόσωπο, το Πανάγιον της υπεραγίας Θεοτόκου μας. Ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς σε ομιλία του λέει ότι και μόνο να σκεφτούμε την Παναγία μας αγιαζόμεθα. Πόσο μάλλον άμα και προσπαθούμε να τις ομοιάσουμε στην ταπείνωσή της, στην υπακοή της, στην καθαρότητά της, στην αγάπη της προς τον Χριστό και σε όλες τις Άγιες αρετές της. Πόσο χαίρεται η Παναγία όταν βλέπει χριστιανούς και χριστιανές να αγωνίζονται να τις ομοιάσουν. Πολύ χαίρεται η Παναγία.
Και πολύ προσέχει η Παναγία αυτούς οι οποίοι την αγαπούν και προσπαθούν να τις ομοιάσουν. Και πόσο χαίρεται η Παναγία όταν βλέπει μοναχούς οι οποίοι και αυτοί αγωνίζονται για την παρθενία ψυχής και σώματος, την οποία και εκείνη είχε εις το υπέρτατο σημείο και είχε την τελεία καθαρότητα και ψυχής και σώματος και έλαμπε ολόκληρη από τις αρετές και από την χάρη του Θεού. Χαίρεται η Παναγία λοιπόν να βλέπει μοναχούς αγωνιζομένους και αγιαζομένους. Αφού ευχαριστήσουμε λοιπόν την Παναγία μας, ας την παρακαλέσουμε σήμερα που είναι η Αγία αυτή η μεγάλη ορτή της, να μας φωτίσει, να δώσει όλους μας μετάνοια, πόθον Χριστού, να αγαπήσουμε τον Χριστό, πόθον σωτηρίας, πόθον αγώνος πνευματικού, να αγωνιστούμε, να έχουμε κάθε λεπτό στο νου μας τη σωτηρία μας, το πώς θα σωθούμε, το πώς θα αγαπήσουμε τον Θεό, το πώς θα τηρήσουμε τις Άγιες εντολές Του, το πώς θα έχουμε συνεχή κοινωνία και με τον Χριστό και με την Παναγία μας. Τι ωραίο πράγμα, αν μπορούσαμε συνέχεια να έχουμε συντροφιά, συναναστροφή, κοινωνία με τον Χριστό μας και την Παναγία μας. Αυτό επέτυχαν οι Άγιοι. Αυτό έκαναν οι Άγιοι. Κάθε λεπτό είχαν την αγάπη τους στον Χριστό και στην Παναγία. Η ψυχή τους ήταν γεμάτη από τον Χριστό και από την Παναγία. Μακάρι και εμείς σιγά σιγά έτσι να προοδεύουμε και όσο το δυνατόν περισσότερο να έχουμε μέσα στην ψυχή μας τον Χριστό μας και την Παναγία μας. Τα είμαστε ευτυχείς. Ευχαριστούμε λοιπόν για όλα αυτά την Παναγία μας και την παρακαλούμε να σκέπει και να ευλογεί το έθνος μας, όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, το Άγιον Όρος, τη Μονή μας και όλους όσους στον κόσμο θεαρέστως αγωνίζονται για τη σωτηρία τους και για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων.

Η ευγνωμοσύνη μας προς την υπεραγία Θεοτόκο είναι χρέος το οποίο δεν είναι εύκολο να εξοφλήσουμε. Τις οφείλουμε, όπως λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, όλα τα αγαθά τα οποία έφερε σε εμάς ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Υιός της. Από τον Χριστό έχουμε τη λύτρωση, τη σωτηρία, τη θέωση. Αλλά αυτά όλα δεν θα τα είχαμε εάν δεν υπήρχε η υπεραγία Θεοτόκου. Διότι είναι πάλι η δασκαλία των Αγίων Πατέρων ότι δεν θα εσαρκούτο ο λόγος εάν δεν υπήρχε κάποια ανθρωπίνη ύπαρξη, κάποια ευλογημένη γυναίκα η οποία να μπορέσει να επιτελέσει, να συνεργαστεί με τον Θεό για τη σάρκωση του Λόγου. Λέγουν λοιπόν οι Άγιοι Πατέρες ότι έπρεπε κάποιος άνθρωπος να παρουσιάσει στον Θεό την ανθρωπίνη φύση, οποία ήτο πρώτης πτώσεως των πρωτοπλάστων. Και άπαξε να ευρίσκεται κάποιος άνθρωπος, ο οποίος θα προσέφερε στον Θεό την ανθρωπίνη φύση, την καθαράν, την αναμάρτητον, την αγνήν, όπως ήταν η πρωτόπλαστη πρώτης παραβάσεως, τότε θα μπορούσε από αυτή την ύπαρξη να σαρκωθεί ο Θεός. Και αυτό έγινε δια της υπεραγίας Θεοτόκου. Δεν θα... Η Παναγία μας όχι μόνο προσέφερε τον εαυτόν της καθαρών εις τον Θεό, όχι μόνο προσέφερε όλη την ελευθερία της εις τον Θεό, όπως απέτυχε να κάνει η Εύα, και έτσι κατέστησε δυνατή τη σάρκωση του Θεού, αλλά και συνεργάστη με τον Τριαδικό Θεό εις όλα τα στάδια της ενσαρκώσεως του Υιού και Λόγου του Θεού. Δεν είναι το ένα παθητικό όργανο δια του οποίου διεύει ο Θεός, αλλά υπήρχε η συμμετοχή της προσωπικής ελευθερίας σε όλα τα στάδια της σαρκώσεως. Από τη στιγμή που ο άγγελος της ανήγγειλε ότι θα γεννήσει τον Υιόν του Θεού και η ίδια, αν και γνώριζε τι εσήμενε αυτό, προσεφέρθηκε, είπε «Ιδού η δούλη Κυρίου, γέννητόμη κατά το ρήμα σου», μέχρι και της τελευτής της Μακαρίας, την οποία σήμερα εορτάζουμε, η Κυρία μας Θεοτόκος συνήργησε, συνεργάστηκε με τον Θεό για το μέγα, να γίνει το μέγα μυστήριο της σαρκώσεως του Κυρίου, αλλά και συνεχεία ήταν εκείνοι οι οποίοι μέσα στην Εκκλησία του Θεού βοηθούσε στο έργο του Χριστού μετά την ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς. Είναι λοιπόν το έργο της Παναγίας μας μοναδικό, ανεπανάληπτο. Είναι η πιο μεγάλη ευεργέτη του ανθρωπίνου γένους η Παναγία μας. Κανένας ευεργέτης του ανθρωπίνου γένους δεν μπορεί να συγκριθεί προς την Παναγία μας. Τι θα είμαι θα κι εμείς χωρίς την Παναγία μας. Ούτε Χριστό θα είχαμε, ούτε ελπίδα σωτηρίας. Γι' αυτό και σήμερα και κάθε φορά που συνάγεται η Εκκλησία εις ακολουθία, εις τέλεσιν μυστηρίου, Θείας Λειτουργίας, η Κυρία μας Θεοτόκος προεξάρχει του χορού των λελιτρωμένων. Συγκεντρώνει γύρω της όλους τους λελιτρωμένους από τον Υιόν της και προείστατο των λελιτρωμένων. Είναι ο έπαινός της συνεχής, όχι μόνο πολλής, αλλά και συνεχής εν τη Εκκλησία του Θεού. Και θα είναι στους αιώνες. Δεν υπάρχει καμία πράξη Εκκλησίας στην οποία να μην συμμετέχει Θεοτόκος. Και έτσι την νιώθουμε εμείς οι Ορθόδοξοι, οι οποίοι έχουμε και την αληθή περί της Θεοτόκου διδασκαλία, διότι οι δυτικοί χριστιανοί και στο σημείο αυτό έπεσαν έξω και δεν διδάσκουν Ορθοδόξους περί της Παναγίας. Εκείνο λοιπόν το οποίο ετώνησαν οι πατέρες και θέλω και εγώ να τονίσω σήμερα είναι ότι η Παναγία είναι ο κατεξοχήν εκπρόσωπος του ανθρωπίνου γένους.
ο κατεξοχήν άνθρωπος που ετοίμησε την ανθρωπίνη φύση, ότι το έργο της είναι κατεξοχήν δικαίωσης του ανθρώπου. Και έτσι το κατάλαβαν και οι Άγιοι Πατέρες, και μάλιστα το 14ο αιώνα, που ήταν ισχυρό το ρεύμα του αθέου ουμανισμού, που ερχόταν και στην καθημάς Ανατολή από τη Δύση, οι Πατέρες Εκκλησίας και ιδίως και ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, αλλά και ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, τότε έδειξαν ότι εν το προσώπο της Παναγίας μπορούμε να βρούμε την αληθινή καταξίωση του ανθρώπου, των αληθή ορθόδοξων ανθρωπισμών, τη δικαίωση του ανθρώπου. Για όλα αυτά λοιπόν σήμερα τιμούμε και δοξάζουμε και ευχαριστούμε την Παναγία μας, θα την ευχαριστούμε σε αιώνας. Ιδιαίτερα όμως εμείς, οι ταπεινοί οικίτορες του Αγίου Όρους, οι μοναχοί του Αγίου Όρους, έχουμε επιπλέον λόγων να ευχαριστούμε την Παναγία μας, διότι αυτή είναι η κυρία του τόπου αυτού, είναι η ηγουμένη των ηγουμένων και των υποτακτικών, είναι η κατεξοχήν προστάτης των μοναχών, και όλοι έχουμε γευθεί τα της θεομητορικής ιστοργής ίχνη, δώρα. Κάθε ένας που έρχεται εδώ στο Άγιον Όρο να γίνει μοναχός, νιώθει την ευλογία, την παρουσία, την προστασία της Παναγίας. Και γι' αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι εντοόροι του άθωνος μονάζοντες είναι κατεξοχήν θεομητορική μοναχή. Είναι μοναχή της Θεοτόκου, της Θεομήτωρος. Αυτό είναι υπόθεση μεγάλης χαράς για όλους μας, αλλά και υπόθεση μεγάλης ευθύνης. Διότι αφού έχουμε τη αυτήν μητέρα, αγιοτάτη, καθαρωτάτη, η οποία είχε διαρκή την ένωση με τον Χριστό, πώς και εμείς πρέπει να πολιτευόμεθα και να αγωνιζόμεθα. Η Παναγία μας δεν είπε κηρύγματα, δεν έκανε δηλώσεις, δεν έγραψε τίποτα. Η ζωή της όμως ήταν μεγαλοφωνότατο κήρυγμα. Ήταν βιβλίων αιώνιων, επιστολή Χριστού. Δεν σώζονται λόγια της Παναγίας, μόνο δύο λέξεις σώζονται, τις οποίες είπε προς τους διακονούντας των εγκανά γάμων και δι' αυτών προς όλους μας. Ό,τι αλέγει ημίν, ποιήσατε. Αυτό λέει η Παναγία μας. Αυτά τα λίγα είπε η Παναγία, δεν είπε τίποτα άλλο. Ό,τι αλέγει ημίν, ποιήσατε. Λοιπόν, φτάνει όμως αυτό για να ξέρουμε κι εμείς πώς πρέπει να πολιτευόμεθα. Και σήμερα που εορτάζει η Παναγία μας, αυτό λέει και σε όλους μας. Ό,τι αλέγει σε εσάς ο Χριστός, ποιήσατε. Έχουμε το Ευαγγέλιο. Ξέρουμε τι λέει ο Χριστός, ας αγωνιστούμε να το εφαρμόσουμε στη ζωή μας με τον καθημερινό μας αγώνα και την καθημερινή μας άσκηση. Αυτής Αγίας Πρεσβείας, ο Κύριος φωτίσε και ελέησε πάντα σε εμάς.

οι εορτές της Παναγίας μας, οι θεομητορικές εορτές, και μέσα σε αυτές η μεγαλύτερη είναι η σημερινή εορτή της Κοιμήσεως Θεοτόκου, ένα Πάσχα μικρό, ένα Πάσχα μέσα στο καλοκαίρι, μας δίνουν την ευκαιρία να εκφράσουμε τη βαθιά μας ευγνωμοσύνη προς τη μητέρα του λυτρωτού μας και δική μας μητέρα για ό,τι έχει κάνει για το ανθρώπινο γένος και για τον κάθε ένα από εμάς. Διότι χωρίς τη δική της συνέργεια και προσφορά εις τον Άγιον Τριαδικών Θεών δεν θα εσαρκούτο ο Λόγος του Θεού. Περίμενε ο Θεός να βρεθεί μία τέτοια Αγία ψυχή, πανάσπηλη, πάναγνη, η οποία θα προσέφερε όλη την ελευθερία της στον Θεό, ώστε και ο Θεός να προσφερθεί ολόκληρος σε αυτήν. Και αυτή ήταν η ευλογημένη Μαρία, η ταπεινή κόρη της Ναζαρέτ. Την ευγνωμονούμε. Μας έδωσε ό,τι πολύτιμότερο έχουμε στη ζωή μας. Τον Σωτήρα μας. Τι θα είμαστε χωρίς τον Σωτήρα Χριστόν. Η απελπισμένη κατάδικη του θανάτου. Η αιώνια εχμάλωτη του διαβόλου. Χωρίς ελπίδα. Εάν λοιπόν έχουμε Σωτήρα και Λυτρωτήν και Θεόν τον Κύριον Ιησού Χριστόν, Θεόν ενανθρωπίσαντα, αυτό το οφείλουμε στην Κυρία Θεοτόκων. Γι' αυτό ο έπαινος Εκκλησίας είναι παντοτινός. Η ύμνη της Εκκλησίας είναι παντοτινή και ανεξάντλητη προς το πρόσωπο της Κυρίας Θεοτόκου. Κανένα πρόσωπο επί της γης δεν ετιμήθη με τόσους ύμνους, με τόσες δοξολογίες, με τόσες διακοσμητικές εκφράσεις, με όσες η Παναγία μας. Και για να μην χρησιμοποιήσουμε περισσότερα στοιχεία, ας δούμε μόνο τους χαιρετισμούς της Παναγίας, πόσους επαίνους και πόσα εγκόμια η Εκκλησία αποδίδει στην Παναγία. Και αυτά τα εγκόμια δεν είναι ποιητική αδεία μόνον, αλλά είναι έκφραση της αισθήσεως που έχει η Εκκλησία ότι δια της Θεοτόκου απείλαψε τον Σωτήρα Χριστόν. Και η Εκκλησία ήδη από την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο της έδωσε τον τίτλο Θεοτόκος, ο οποίος όρος Θεοτόκος κατά τους Αγίους Πατέρες, τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο, περικλεί όλο το μυστήριο της σωτηρίας και της ευσεβίας. Διότι ερνούντο οι αιρετικοί ότι η Κυρία Θεοτόκος έτεκε Θεόν ενανθρωπίσαντα. Όμως η Εκκλησία διετράνωσε την πίστη της ότι η Κυρία Θεοτόκος εγέννησε Θεόν ενανθρωπίσαντα, τον Λόγο του Θεού. Ότι έγινε το εργαστήριο της απορρίτου ενώσεως των δύο φύσεων, της Θείας και της Ανθρωπίνης. Διότι μέσα στην Αγία Κοιλία της, από την ώρα της συλλήψεως του μονογενούς της Υιού, ενώθη η Ανθρωπίνη με την Θεία Φύση και οικειοφορήθη ο Θεάνθρωπος Χριστός. Γι' αυτό λοιπόν και χαρακτηρίζεται εργαστήριον της απορρίτου ενώσεως των δύο φύσεων. Και αυτά όλα δεν πρέπει να τα ξεχνάμε, δεν τα ξεχνάει ποτέ η Εκκλησία. Γι' αυτό και ο Σάκης, η Εκκλησία δοξάζει τον μονογενή της Υιόν, δοξάζει και το πρόσωπο της Παναγίας. Δεν υπάρχει ακολουθία της Εκκλησίας, σύναξη της Εκκλησίας, που να μην καλείται και η Κυρία Θεοτόκος να παρίσταται και εκείνη και μάλλον και να προείσταται τη συνάξεως του λαού του Θεού, όπως προείστατο των Αγίων Αποστόλων κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμάν. Διότι όταν ανελήφθη ο Κύριος στους ουρανούς,
η κυρία Θεοτόκος ήταν εκείνη η οποία ενεψύχωνε, ενεθάρρυνε, εδίδασκε, καθοδηγούσε τους Αγίους Αποστόλους. Ήταν τρόποντινά η γερόντισά τους και εξακολουθεί να είναι η γερόντισσα, η πνευματική μητέρα όλων των χριστιανών, όσοι ορθοδόξως πιστεύουν εις τον Τριαδικό Θεό. Και ιδιαιτέρως να είναι και η γερόντισσα και η μητέρα των μοναχών και δι των αγιοριτών. Γι' αυτό εάν όλη η Εκκλησία ευγνωμονεί την Παναγία μας, πόσο μάλλον πρέπει να την ευγνωμονούμε εμείς οι ταπεινοί αγιορείτε μοναχοί που αξιωθήκαμε να δεχθούμε την πρόσκλησή της, να έρθουμε εδώ στο περιβόλι της και να αγωνιζόμαστε με τη δική της ευλογία και τη δική της καθοδήγηση στον πνευματικό μας αγώνα για να αγαπήσουμε τον μονογενή της Υιόν όπως τον αγάπησε και εκείνη. Μεγάλη οφειλή που έχουμε όλοι οι χριστιανοί στην Παναγία μας και ιδιαιτέρως εμείς οι μοναχοί και εμείς οι αγιορείτες. Και αυτό το αισθανόμεθα πάντοτε και το αισθανόμεθα ιδιαιτέρως στις Άγιες Εορτές της. Εκείνο που έκαμε την Παναγία μας και την ανέδειξε είναι όχι απλώς ότι εγέννησε παθητικά τον Θεό, τον Θεάνθρωπο Χριστόν, αλλά συνήργησε εις την γέννηση του Χριστού και εις την κυοφορία του Χριστού. Και συνήργησε διότι όπως λέγει το σημερινό Αποστολικό Ανάγνωσμα της προσφιλιππησίους επιστολή, συμμετείχε και αυτή στο φρόνημα του Χριστού. Δεν είναι τυχαίο ότι διαβάζετε σήμερα στη μνήμη της Παναγίας μας, στην εορτή της Παναγίας μας, αυτό το Αποστολικό Ανάγνωσμα από την προσφιλιππησίους επιστολή, στο οποίο ο Μέγας Απόστολος των Εθνών μας λέει ότι ο Κύριος τούτο φρονίστο εν ημίν, ο και εν Χριστώ Ιησού. Έτσι να φρονείτε κι εσείς οι χριστιανοί, όπως και ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Τι φρόνημα έχει ο Χριστός, ο οποίος ου χαρπαγών υγίσατε το είναι ίσα Θεό, αλλά αυτόν εκένωσεν, μορφήν δούλου λαβών, σύμμορφος γενόμενος, το σχήμα της ταπεινώσεως ημών, ή να ημάς ημόρφους ποιήσει της εικόνος της δόξης αυτού. Αυτό είναι το φρόνημα του Χριστού. Η άκρα ταπείνωσης, η κένωσης, η θυσία, η προσφορά στο ανθρώπινο γένος. Και αυτό ήταν και το φρόνημα της Παναγίας μας. Δεν μπορούσε εκείνη η οποία ευάσταξε εις τους κόλπους της των Θεών να μην είχε το ίδιο φρόνημα με εκείνον τον οποίο κυοφορούσε. Αυτό το φρόνημα που είχε ο σαρκωθής Κύριος και ένε κατ' οποίου και σαρκώθη και ταπεινώθη και εκένωσε εαυτόν, αυτό το φρόνημα είχε και η ταπεινή κόρη της Ναζαρέθ. Και αυτή εκένωσε τον εαυτό της, προσέφερε τον εαυτό της, τελεία προσφοράν, δεν κράτησε τίποτα για τον εαυτό της. Και αυτό το φρόνημα ζητάει και ο Κύριος Ιησούς και η Κυρία Θεοτόκος από εμάς τους χριστιανούς, τα παιδιά της Παναγίας μας, τα τέκνα της Παναγίας μας. Την ευχαριστούμε, την νιώθουμε μητέρα μας, εκτός από τη σαρκική μας μητέρα, που άλλον ζει, άλλον κοιμήθη. Έχουμε πνευματική μητέρα ακίμητων, εμπροστασίες αμετάθετων ελπίδα. Και αυτό είναι μια γλυκιά παρηγοριά στη ζωή μας, στις δοκιμασίες μας, στις θλίψεις μας. Όχι μόνο έχουμε πατέρα εν της ουρανής, στοργικών, αλλά έχουμε και μητέρα πνευματική, την κυρία Θεοτόκο, στην οποία καταφεύγουμε και η οποία πάντοτε μας βοηθάει και πρεσβεύει για μας. Για όλα αυτά και σήμερα ιδιαιτέρως την ευχαριστούμε και καρδία και χείλεση και μετόπων για του μετόπου προσψάγομεν το ακύρατον σκήνομά της, νοερός, το περιπτυσσόμεθα, το ασπαζόμεθα και τρόποντινά και εμείς μετά των Αγίων Αποστόλων συμμετέχουμε στην πάνσεπτο κηδεία της, η οποία όμως κηδεία δεν ήταν παρά το μετέχμιο της αναβάσεώς της εις τους ουρανούς, διότι κυρία Θεοτόκος, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενούς της Υιού, εξεδίμησε και σωματικός προς τον ουρανόν και ανήλθε εις τον ουρανόν
διότι δεν μπορούσε εκείνο το πανάγιον σώμα το οποίο εκειοφόρησε τον Θεό να το φάνε τα σκουλίκια μέσα στη γη. Έπρεπε δεδοξασμένον να αναστηθεί και να καθίσει στα δεξιά του Κυρίου και να πρεσβεύει για όλη την ανθρωπότητα. Κι άλλο το έχουμε πει, το λέω για όσοι δεν το άκουσαν, τους αδερφούς προσκυνητάς, η Παναγία μας είναι το πρώτο πρόσωπο της Καινής Διαθήκης, το οποίο ανέστη, εκρίθη, εδικαιώθη, εδοξάστη και κάθεται στα δεξιά του Χριστού, πρεσβεύουσα υπέρ όλου του κόσμου. Συνεπώς, στη Δευτέρα Παρουσία, όταν όλοι θα αναστηθούμε και θα βρεθούμε μπροστά στο βήμα του Κυρίου, θα έχουμε την Παναγία μας μεσήτρια και προστασία και βοήθεια. Για όλα αυτά λοιπόν την ευγνωμονούμε και την παρακαλούμε να μας φωτίσει, να μην είμεθα ανάξια παιδιά της, αλλά να κάνουμε τον αγώνα μας, τον καθημερινό, και να έχουμε το φρόνημά της, αυτό το φρόνημα που είχε και ο Κύριος Ιησούς Χριστός, το φρόνημα το ταπεινό, το θυσιαστικό, φρόνημα της αγάπης και της θυσίας. Βοήθειά μας, Παναγία, σε όλους μας και καλή δύναμη στον αγώνα που έχει ο καθένας από εμάς, διαπρεσβειών της υπεραγίας Θεοτόκου.

Κατά τον Άγιον Ιωάννη τον Χρυσόστομον, η καλύτερα τιμή προς του μάρτυρας είναι η μίμησης του εν Θεού ζήλου των. Και εμείς σήμερα τιμόμεν τον μεγαλομάρτυρα του Χριστού και τροπεοφόρων Γεώργιον με όλη την Εκκλησία του Θεού. Και θέλουμε κι εμείς να τον μιμηθούμε, διότι τότε αληθινά θα τον τιμήσουμε. Το να ψάλλουμε και να κάνουμε διάφορες άλλες εκδηλώσεις, καλό είναι και αυτό, αλλά αυτό δεν φτάνει. Εκείνο που περιμένει ο Άγιος Θεός από εμάς, αλλά και οι Άγιοι της πίστεώς μας, είναι να γινόμεθα μιμητέ της εν Θεού πολιτείας των. Και αυτό πρέπει να μας απασχολεί σήμερα και κάθε φορά που εορτάζουμε τους Αγίους μας. Πώς θα τους μιμηθούμε. Πώς θα μιμηθούμε εκείνο τον τέλειον θείον έρωτα, ο οποίος έφλεγε τα στήθη των. Πώς και εμείς θα γίνουμε κοινωνή θείας φύσεως. Πώς θα αδειάσουμε τελείως από τον εγωισμό μας και από τα πάθη μας, για να κατοικήσει μέσα μας ο εντριάδη Θεός. Και νομίζω αυτός πρέπει να είναι ο αγώνας όλων μας και ο αγώνας ιδίως ημών των μοναχών. Πώς ο Χριστός θα ζει εν ημίν και ημίς εν το Χριστό. Και ξέρουμε όλοι ποιος είναι ο δρόμος που οδηγεί προς αυτήν την θεοκοινωνία, προς αυτήν την ένωση με τον Χριστόν, η οποία ένωση με τον Χριστόν είναι τόσο, όταν έρθει στον άνθρωπο, τόσο δυνατή ώστε ο άνθρωπος να μην υπολογίζεται την ζωή του, αλλά να δίνει και αυτή την ζωή του στον Θεό και στον Χριστόν δια του μαρτυρίου. Θαυμάζομαι τον Άγιο Γεώργιο, θαυμάζομαι τους Αγίους Μάρτυρας. Νεότατος έδωσε το αίμα του, έδωσε τη ζωή του, υπέστη φρικτών θάνατων δια των Χριστών. Μου κάνει εντύπωση πάντοτε από το βίο του, από το μαρτύριό του, εκείνη η σκηνή που του εφόρησαν τα πειρακτωμένα παπούτσια που είχαν μέσα καρφιά και τον διέταξαν να τρέχει. Και ο Άγιος Γεώργιος με εκείνα τα πειρακτωμένα παπούτσια και τα καρφιά μέσα στα παπούτσια έτρεχε και έλεγε: «Τρέχε Γεώργιε, ή να φτάσεις των ποθούμενων Κύριων». Όλη του η ζωή του Αγίου Γεωργίου και των Αγίων Μαρτύρων ήταν ένας δρόμος ανηφορικός για να φτάσουν των ποθούμενων Κύριων. Επικαλούμεθα σήμερα ταπεινά την ευλογία του Αγίου Γεωργίου να αγαπήσουμε και εμείς τον Χριστό, να έχουμε τον Χριστό εις το νου μας, στην καρδία μας, στην θέλησή μας, και να γίνουμε όλοι Χριστοειδείς, όπως ήταν ο Άγιος Γεώργιος, και αυτό να το επιτύχουμε με τη χάρη του Κυρίου πριν αναχωρήσουμε από αυτή την ζωή, διότι ό,τι αγώνας είναι να γίνει θα γίνει εδώ και ό,τι επιτεύγματα του πνευματικού αγώνας είναι να γίνουν θα γίνουν εδώ πριν αναχωρήσουμε αυτόν τον κόσμο. Ευχαριστώ όλους πατέρας για τα σευχάστον επί τη εορτή του Αγίου Γεωργίου και εύχομαι ο Άγιος Γεώργιος όλους να μας ευλογεί και όλους να μας βοηθεί στον αγώνα μας. Είμεθα ευτυχής ως χριστιανοί ορθόδοξοι, ως λαός του Θεού, διότι έχουμε τόσους μεγαλύτερους αδελφούς εν τη πίστη, έχουμε Αγίους Μάρτυρας, έχουμε Οσίους, έχουμε Ασκητάς, έχουμε Ιεράρχας και ιερείς Αγίους, μοναχούς Αγίους, έχουμε τον έφος των Αγίων της πίστεώς μας, το οποίο είναι οδηγός για μας, είναι αλήπτε σε μας και μας βοηθούν και μας να τρέχουμε προς τον ποθούμενον Κύριον. Ταπεινώς λοιπόν αντεύχομαι προς πάντας να μας αξιώσει ο Θεός πρεσβείες και του Αγίου Γεωργίου και εμείς με πόθον Θεού να τρέχουμε προς τον Κύριον που να είναι και το κατεξοχήν ποθούμενον εις την ζωή μας.

Είναι απολύτως δικαιολογημένη η τιμή και η ευλάβεια που αποδίδει η Εκκλησία τους Αγίους Αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ και πάσας τας επουρανίους δυνάμεις. Ακούσαμε πόσο ωραιότατα ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης μας ομίλησε δια το έργο των Αρχαγγέλων και γενικώς όλων των Αγγέλων. Είναι πνεύματα λειτουργικά, τα οποία αενάως δοξάζουν τον Θεό. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ότι η τροφή των Αγγέλων απλή είναι ο ίδιος ο Θεός. Δεν έχουν ανάγκη από τροφή, διότι τους στρέφει το φως της Αγίας Τριάδος. Όμως, δεν θα μπορούσαν οι άγγελοι να λαμβάνουν συνεχώς φως εκ του πρώτου και αηδίου και ανάρχου φωτός της Τρισιλίου Θεότητος, εάν οι ίδιοι δεν ήσαν γεμάτοι από ταπείνωση. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, «Αγγέλου ίδιον το μηδέν, αγγέλου αρετή, το μηδέν ίδιον ποιήν». Η αρετή των αγγέλων είναι ότι δεν κάνουν τίποτα δικό τους.

εις τη δοξολογία της Αγίας Τριάδος. Τρόμο την άκια εκ μέρους μας δοξάζουν συνεχώς και υμνούν την Αγία Τριάδα. Δεύτερον, διαδραμάτισαν σοβαρότατων λόγων εις την ενανθρώπιση του Χριστού, όπως οικούσαμε στην ανάγνωση. Τρίτον, μέχρι σήμερα βοηθούν τον κόσμο, τα έθνη, τους λαούς, αλλά και τον καθένα από εμάς, των βαπτισμένων χριστιανών, δια του φύλακος Αγγέλου. Είναι μεγάλη ευλογία ότι καθένας από εμάς έχει και φύλακα άγγελων. Και ο οποίος φύλακας άγγελος παρακολουθεί και βοηθεί την ψυχή μας. Όταν βέβαια αμαρτάνουμε, λυπείται και μας αφήνει. Όταν μετανοούμε, ξαναγυρίζει κοντά μας και είναι συμβοηθός μας. Υπάρχουν εμπειρίες ευλαβών ανθρώπων οι οποίοι είδαν και το φύλακα άγγελο της ψυχής των, μια ολοφώτινη ύπαρξη κοντά του να τους προστατεύει. Ευχαριστούμε λοιπόν τους Αγίους Αγγέλους για όλα αυτά και τους παρακαλούμε ιδίως όλους τους χριστιανούς αλλά και εμάς τους μοναχούς που εκλέξαμε την Αγγελική Πολιτεία να μας βοηθούν να μην είμαι θα κατόνομα μίστε της Αγγελικής Πολιτείας αλλά να ζούμε όντως αγγελικός, υπερορώντες σαρκός και έχοντες τις δύο βασικές αρετές των την αέναον και συνεχή δοξολογία και λατρεία και προσευχή εις των Τριαδικών Θεών και την τελεία υπακοή στο Άγιο Θέλημα του Κυρίου. Εάν τα έχουμε αυτά, τότε γινόμεθα και εμείς μιμητέ της Αγγελικής των Πολιτείας. Παρακαλούμε τους Αγίους Αγγέλους να περιφρονούν την Εκκλησία μας, το έθνος, τους Ορθοδόξους Χριστιανούς όλου του κόσμου, την ανθρωπότητα η οποία κινδυνεύει σήμερα και από την οικολογική καταστροφή και από τις αμαρτίες αλλά και από την οικολογική καταστροφή και την πολυπαθή πατρίδα μας η οποία εσχάτως περνάει πάλι μια κρίσιμη περίοδο λόγω του Κυπριακού που όπως ακούτε βρίσκεται σε μια καμπή πολύ δύσκολο και ο Θεός να φυλάξει να μην πάθουμε μεγάλη ζημιά διότι δεν θα είναι μόνο ότι θα ζημιωθεί το έθνος στην Κύπρο εάν επικρατήσουν αυτά τα σχέδια τα οποία προετοιμάζουν αλλά θα πάθει η ζημιά και η ελληνοορθόδοξης παράδοσής μας διότι αν αυτός ο λαός σιγά σιγά χάσει την ιδιοπροσωπία του την ελληνοορθόδοξη ταυτότητά του που μέχρι σήμερα με θυσίες και αίματα και αγώνες εκράτησε σιγά σιγά θα χάσει και την ελληνοορθόδοξη παράδοσή μας. Και η Κύπρος μέχρι σήμερα, δόξα τω Θεώ, είναι κοιτής της Ορθοδοξίας, όπως φαίνεται και από τα πολλά μοναστήρια και από τους ανθρώπους ευσεβείς που υπάρχουν, και, αλλά και από τους μοναχούς που έστειλε στο Άγιον Όρος. Ο Θεός να βοηθήσει να εξακολουθήσει να παραμείνει κοιτής Ορθοδοξίας. Πρέπει να προσευχόμεθα αυτές τις ημέρες για να ο Θεός να επέμβει και να ματαιώσει βουλάς εθνών τα οποία βουλεύονται πονηρά κατά της Ορθοδόξου Ελληνικής Κύπρου. Βοήθειά μας οι Άγιοι Αρχάγγελοι να είναι πάντοτε φρουροί και οδηγοί μας.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη ορκή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη στον επάγγεσάν μη και επιστήριξε επί με την χείρα σου. Ου και στην ιέση της αρκή μου προσώπου της οργής σου, και στην ειρήνη της οστέης μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η εντομία μου υπέρβηλαν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ βαρύθησαν επί με, προσώρησαν και σάπησαν οι μολοπές μου προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κάμπτην έως τέλους όλη την ημέρα σκυδαλοπάζουν επορευόμην. Ότι η ψώη μου επλήστησαν επιγμάτων και ουκ έστην η αισθησία.
2: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε ζωντανά με τον Ιερό Ναό Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Λαρίσης.
1: Πάσα επιθυμία μου και ο συναγμός μου από σου καπεκριβή. Η καρδία μου ήταν αχθήν κατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκ έστην με τιμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου ξαναντίους με ίγκυσαν και έστησαν και έγκυστά μου που με ακόραθεν έστησαν. Και εξεβιάζουν το ζητούντα στην ψυχή μου και ζητούντα τα κακά με ελάχισαν ματαιότητα και δολιότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ο σύκοφο σου κυκών και ω η άλαλο σου κανίγων το στόμα αυτού. Και γενόμενο η άνθρωπο σου κακούν και ουκ έχωνε το στόμα τη αυτού ελεγμού. Ότι επίση κύριε ήλπη σα ή ακούσει κύριε ο Θεό μου. Ότι είπαν μη ποτέ επιχαρώσει μια εχθρή μου και αν το σελευθύνει πόδο μου απ' με μεγαλωρεμόνισαν. Ότι εγώ εισμάστηγα έτοιμο και η ελγιντών μου ενώπιον μου εστί διαπαντό. Ότι την ανομία μου εγώ ανάγγελο και μερινή σου υπέρ τη αμαρτία μου. Οι δέκτεροι μου ζώσει και κρατέονται υπέρ με και πληθύνθησαν οι μισούντε με αδίκω. Οι ανταποδιδόντε μη κακά αντιαγαθών ενδιαβαλών με πει κατά δύο εικόνα καθώ είναι. Μη εγκαταλείπει με κύριο Θεό μου, μη αποστήσει από μου πρόσκαση στη βοήθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Μη εγκαταλείπει με, κύριε Θεό μου, μη αποστήσει από μου πρόσκληση στην βοήθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Ο Θεό μου, προσέωρε τη ζωή, δίψε σε ψυχή μου, πω απλώ είσαι άρξημα εν κύριε μου και αβάτο και ανίδρο. Ούτω εν το αγιώθυνση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσουν το ελαιό σου υπερζωά στα χείλη με πενέσου είσαι. Ούτω ευλογήσου σε εν τη ζωή μου και εν το όνομα τη σου αρώτα χείρα μου. Ω εξτέωτο και ποιότητο, εμπλιστεί η ψυχή μου και χίλια αγκαλιά σου ενέσει στο στόμα μου. Η εμνημονευόνηση από τη στρομνή μου, τη όρθρη, σε μελατονισέ, ούτε γεννήθη βοηθό μου και αντισκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου, ποιου σε μου δεν αντελάβει το η δεξιά σου. Αυτοί δε ει μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, σελεύσονται στα κατώτατα τη γη. Παραδοθήσονται ει χείρα αμφαία μέρητε, ελοπεκονέσονται. Ο δε βασιλεύ σε φανθίστε, επί το Θεό επενθίστε πάσο ομνίων είναι αυτό, την εφράγκριστο μελαλούντων άδικα. Εν τη όρθρη σε μελέτω νησίωτε γεννήθη βοηθό μου και εν σκέπη των πτερήγων σου αγκαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω μου δεν ανταλάβει το δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και άγιο πνεύματι και νυν και αίκιο σου αιώνα σου νεών να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα πατρί και ιό και άγιο πνεύματι και νυν και αίκιο σου αιώνα σου νεών να μην. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω να ποιό σου, προσευχή μου, κλείνω το ούσο στη δέησή μου. Ότι επλήστη και κόνη ψυχή μου και η ζωή μου, το άδειο ίγκυσε. Προσελογήστην μετά των καταπενώντων εισλάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος, αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδοντες εν τάφο, ον ουκ εμνήστης έτη και αυτοί εκ της καιρός σου απόστησαν. Έθεντο με λάκο κατ' τάτο εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επε με, επιστηρίχθη ο θυμό σου και πάντα σου με τερισμού σου επήγαγε επε με. Εμάκρινα στου γνωστού μου απε μου, έθεντο με δέλιγμα αυτή. Παρεδόθην και ουκ εξυπορευόμενη η οφθαλμή μου ει θένσαν από πτωχία. Εκεί έκραξα προ εκείρη όλη την ημέρα διεπέτασε προ έτα χείρα μου. Μύτη νεκρή ποιή, θαυμάσια η ιατρία αναστήσου σου και εξομολογήσω δέση. Μη διήγησε τέτοια εν το τάφο του ελαιό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε το σκότια θαυμασιά σου και δικαιοσύνη και η επιλελισμένη. Καγώ πρόσα, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προστάσισε. Η να τη Κύριε αποδείξει την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' μου. Το χώσι μη εγώ και εν κόπησε εκ νοητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επε με διήλθον εορκές σου, φοβερισμή σου ξετάραξάν με. Εκύκλωσάν με όσοι είδωρο όλη την ημέρα περιέσκουμε άμα. Εμάκρυνα σε απ' μου φίλων και πλησίων και του γνώστου μου από τελεπορία. Κύριε ο Θεό, σωτήριε μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω να ποιόν σου προσευχή μου, κλείνω το ούσο στη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα θα εντό μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνω πάσα στι ανταποδόσει αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσα στι ονομίε σου, τον ιόμινον πάσα στι νόσου σου. των λειτουργών εκθορά τη ζωή σου, των σταφανώντα ανελαίοι και εκτελεμή των επιπλώτων, αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαίνιση του όσα η του είναι ό,τι σου. Ποιόν ελεημοσύνο ο Κύριο και κρίμα πάση τη αδικουμένη, εγνώριστε το σοδού αυτού του Μωυσή τη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρωμαν και ελεήμαν ο Κύριο μακροθυμό και πολυέλεο σου και στέλνω στο ρίξι τη Θεοδέη του αιώνα μηνύει. Ου κατά τη ανομία ημών επίηση εν ημίνου δέκα τη αμαρτία ημών ανταπέδω και εν ημίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη εκρατέωσε Κύριο το έλεο αυτού επισφοβημένο αυτών. Καθώ να απέχουν στην Ανατολέα από δεσμών εμάκρα είναι αφημών τη ανομία ημών. Καθώ η κτήρη πατηρίου σου κτήρισε Κύριο φοβημένο αυτών ότι αυτό έγνω το πλάσμα ημών εμνήστη ότι χούσε μεν. Άνθρωπο ο συγχώρητο σε ημέρα αυτού ή άνθρω του αγρού του εξανθήσει. Ότι πνεύμα διήλθε είναι αυτό και ούχε υπάρξει και ούχε επιγνώσετε τον τόπον αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου επί του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί Ιησιών σφυλάζει την διαθήκη αυτού και με μνημένη σου εντουλών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν τώρα νοητή μες τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχυπιούντες των λόγων αυτού, του ακούστε τις φωνίες των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού λειτουργεί αυτού υπιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε τη δέση μου εν τη αληθεία σου εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισελθείς κρίση μετά του δούλου σου τι δικαιωθείς την οποία σου πάζον. Ότι κατεδίωξε να εχθρώ στην ψυχή μου η ταπείνωση εν εισγήν τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινή σου νεκρού αιώνα και κηδεία να επιμένω το πνεύμα μου εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνή στην ημέρων αρχαίων εμελέτησε εν πάση τη έργη σου εν ποίημα των χειρών σε μελέτων. Διεπέτασε προσέτα χείρα μου η ψυχή μου ω γη ανιδρώση. Ταχύ εισάκουσον μου κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθεί σου με τι καταβαίνουσε ει λάκων. Ακουστών ποιησών με το πρωί του ελαιό σου ότι επί σε ήλπισα. Γνώρισον με κύριο δόνεν υπόρρευσου με ότι προσεήρω την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου κύριε προ εκατέφυγον. Διδαξών με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία εν και εν το όνοματό σου κύριε ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκλείψει ω την ψυχή μου. Και εν το ελεή σου εξολοθρεύσει ο εχθρό μου και απολύει πάντα σου θλίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου ημί. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσου με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκη σου αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: πάσης μονής πόλεως χώρας και των πίστικων των εναυτές του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Του ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών.

0: Προηγένε το αυτή και στη θαυμαστή εν οφθαλμίσιμον Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου
1: Χριστός περθήμα προσυνέχθης πολύτιμον εμιλία νέα κλοφόρε εμπειρή τελειούμενος και θείον αμοιβών αξιωθείς ως μάρτυρς ο σωτήρας ευκλέης που βρίζεις το πνευμάτων τας δωρεάς της πίστη εκπόσης η δόξα το δεδοκό της ίσιν, δόξα το σε στεφανός εμπόσης.

έτοιμες ητεύσασαν τη σωτηρία του γένους ημών, ανυμνούμεν Θεωτό και Παρθένε, της αρχίδαρτη εξού προσληφθήσει ο Υιός σου και Θεός ημών, το διασταυρού καταδεξάμενος πάθος, ελυτρώσα το ημάς εκθοράς ως φυρά.

και θυσία σα μάρτυν, θυσίαν καθαράν προσενήν ο χασμάκαρ. Σ' αυτόν το Κυρίο σου πήρας καμίνο ουέπτυξας, οθεν σήμερον την Παναγία σου μνήμην, εορτάζομεν αμαρτημάτων την νησήν.

0: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μεγαλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστιδία παντός. Συ μόνο ημαρτών και των πονηρών ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρα εν ανομίες εν αλήθειν και εν αμαρτίες οικήσεσαι με ημίτρη μου. Ιδού γάρα αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρυφία της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Αραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλίαστην και έφρασιν αγαλιάσονται ως θέατα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπο σου από την αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον ανεμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλησε απ' ημού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς σε επιστρέψουσιν. Ρίσσα με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσατε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι θέλησα στη Σία νεδοκάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Τη Σία το Θεό πνεύμα συντεθειμένον, καρδίαν συντεθειμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης εν αφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου Μόσχους και ελέησόν με ο Θεός.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Ενέσομεν σήμερον των επί πάντων Θεών ημών. Και τούτο τον μαρτυράν εφημίσομεν εν αθλήσαντα νομίμους και της νίκης του στέλνου.

0: ποιότητος ενιζωμένης ταυτότητη, αείδη με φυσέως, χαίρονε κήρυξας και πολυθέων, διέλυσας απάτην, αθλήσας τερότατα αξιοθαύμαστε.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, εισής μου και ύμνησης και φωτισμός της καρδίας μου, υπάρχει πανάμω με Χριστός ο

0: πάσης θύσεως
1: τέτοκας. Σα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ισότιμον το Πατρίον, το Πνεύμα του ευθέως σέβομεν, φως εκφωτός τρίφοντον, μίαν βασιλείαν και δύναμη.
0: Και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ισχύν παρέχουσαν ή της βασιλεύσιν κατεχθόν δεσποινά, πάσης οργής

0: Αμήν. Το αθλοφόρο η πιστή, τα υμνητήρια, εμιλιανό δεύτε συμφώνος αναμέλψομεν, απαστάρα τη γάρ της θαύμαση εν το κόσμο, απελάβδον των ειδόλων την σκοτώμεναν, και παρέχεις της πιστής την χάριν άφθονος της καραυγάζουσιν, χέρις μάρτης πολύ αθλέ.
1: Χέρις μάρτης πολύ αθλέ.
0: Ο δεσπόζων του σύμπαντος Κύριος, ο χαρίς μας υπηκύλης τους Αγίους αυτού κατακοσμήσας, προειδώς την προς αυτόν και τους αδελφούς αγαπητικήν διάθεσιν, συ μόνον του μαρτυρίου ηξίωσεν, αλλά και την χάριν των ιαμάτων εδωρήσατο. Πολύ γαρβοβή, άλλαλη, λαλήνση πρεσβεία ηξίωσαν το ναό σου προσφρέχοντες και άλλα σιάσεις παρέχεις της πιστής προσιούσισε Εμιλιανέ μάρτης πολύ αθλέ.
1: Εμιλιανέ μάρτης πολύ αθλέ.
0: Τη 18η του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Εμιλιανού. Η αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Παύλου, Θεής και Ουαλεντίνης, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιακύνθου του Εναμάστριδη, ο Άγιος Μάρτης Μάρκελος εν καρβάτο περακτοθέντια προθείς τελειούται, οι Άγιοι Μάρτυρες Δάσιος και Μάρων ψήφι τελειούνται, ο Όσιος Παμβώ εν ειρήνη τελειούται, και σε αυτόν Αγίες Προφίες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Διάβγη του Πνεύματος, ως περλήθος διάβγης της Βασιλείας του Χριστού, εν αθλήσας καρτέρος υπέρ της πιστεώς ημών, και τρέψας των αθέων την παράταξη και νίκη κατά αυτόν αραμένος, διότι

Νοητή το δεξιά και λιμένη νοητό εκαθορμή τη αθλήτα. Γαλήνη μη λίγου εφορούμενο και

απολέσει αυτήν και ο απολέσσα την ψυχήν αυτού ενέκαινε μου, ευρύσει αυτή. Ο δεχόμενος ημάς εμέ δέχεται και ο εμέ δεχόμενος δέχεται τον αποστήλαντά με. Ο δεχόμενος προφήτην εις όνομα προφήτου, μισθών προφήτου λείψετε και ο δεχόμενος δίκαιο.

έξι και τέκνης αυτών υγείας, θείας βοηθείας και σωτηρίας, υπεραία αυτών ημών ύπομεν, και της δούλης του Θεού σοφίας, ταχείας αποκαταστάσεως υγείας αυτής, των μακαρίων και αηδημοκτητώρων ακινηστών αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου, των υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και πεσόντων και πάντων των επέλπιδη Αναστάσεως ζωής θεών και κοιμημένων, πατέρων και αδελφών ημών, και τα ονόματα

ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέν εντά προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα ευγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και στε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτίων.

πάνω και στο σημάδι γεννημένο. Ευχαριστούμε εσύ και τη λειτουργία Στάθη και το χειρονομό Ντέξα, δικατήσεω και τι ύπαρε τι και χιλιάδε αγγέλων και μεριάδε αγγέλων, το χεροβίμ και τα σεραβίμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετά σε αυτά.

0: συγχώρεση προβλημάτων εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνίας Βασιλείων Ονοκληρωμίας Παρισία της προσέγγισης και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα Παρισίας ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει
1: Πατέρ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου ελθέτω η βασιλεία σου γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη συνέγγιση μας

έκνε αρχή και έντερε φορέ ο Θεό, ιον δέστο τα προκείμενα, η πάση είναι η μήνυ σε αγαπητό εξωμάτι, κατά την εκάστοτε δία αντιχρήγια τη πλέον τη σύνδεση, του συνόδου τη νοσοντασία, ο ιατρό των ψυχών και των σωματριμών.

δεν είναι ο Σιάννη, το τέξιο κρατιά σου, γιατί δεν είναι το βράδυ του σώματο και του δημιουργία με του Δήμων, παντή του λαού. Ο Θεό συλλάσσεται την ομορφολόγια. Ο Θεό συλλάσσεται την ομορφολόγια. Ο Θεό συλλάσσεται την ομορφολόγια.

Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, νίσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ, ότι εσύ αληθώς ο Χριστός ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να μαρτωρούσω ως αιών πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου. Τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων.

0: Νηστητή μου Δέσποτα εν τη βασιλεία σου, νηστητή μου Άγιε εν τη βασιλεία σου.
1: Θεοργών αίμα φρίξων άνθρωπων βλέπων, άνθραξας γαρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και θύη και εντρέφει, Θεοί το πνεύμα το δενούν.

Τον επουρανίον σου και αγαθό μυστήριο μου. Θοδόμησον ημών τη δοδομηστήριο μου, μα το φορπάν σου, ρίσον ημών τη ζωή. Ασφάλισε ημών τα διδήματα, ευχές και εσύ εν δόξη του Θεού και Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο Αγιάς

0: και ευλόγησον.
1: Ο ευλογώντος ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήμ επιθώτας, σώσον ο Θεός το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξτε και σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μάζος ελπίζοντας επισέ. Ειρήνην το κόσμο σου δόρισε τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχουσιν ημών το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δόησε αγαθή και πανόρημα τέλειον άνωθεν εστί, κατεβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων και εσύ την δόξαν και

0: υπέρ αναπαύσεως ψυχής και κειμένης δούλης του Θεού νίκης, και υπέρ του συγκορδίνει αυτού η παμπλημένη με εκουσιόντα και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει ψυχήν αυτής εν θα ειδεί και αναπαύνοντα θελέει του Θεού τη Βασιλεία των Ουρανών, κι άστον αυτής αμαρτιών παρά Χριστό, το θανάτου βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθο.
1: Άσκου Κύριε,
0: Κύριο δεηθόμεν, ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αργός, ο των θάνων καταπατής, διάβλων καταργής και ζωήν ο πόνος δωρισάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσον και την ψυχή της και κοιμημένης του όλης σου νίκης, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα οδύνη λύπη στεναγμός, παναμάτημα το παραυτής πρακθέν, εν λόγω ή έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ο του καστην άνθρωπος, ο ζήσει δε γιουχα μαρτήσει, σίγαρ μόνο εκ της αμαρτίας υπάρχεις. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Του Κυρίου δε ηθόμεν, ότι εσύ Ανάσταση, ζωή και η μακαρή ανάπαυση και κοιμένης δούλης του Θεού νίκης, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα αναπέμπουμε συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίον και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐν.

Δόξα σοι, Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, πρεσβείες Παναχράντου και παραμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμη του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Επουρανίου δυνάμενος σωμάτων, οικεζίες του Τιμίου

Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί ζωντανά με τον Ιερό Ναό Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Λαρίσης.

0: ότι τις πάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και τις τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας, χάρισέ μη το πολλάσι πτέσαν διδάκρυα κατανήξεως, συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανόν μου την ψυχήν το σωτιμίο αίματι από της πικρίας ίν με ο αντίδικος επότησεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα και ανάγαγέ με από του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προσιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση και ούκ ισχύω ατενήσε προσέ εν οδύνη, ού δύναμε θερμανθήνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρισέ μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της εις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε μη με εγκαταλείπεις. Έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με της προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν. Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Οσιάθλων και καλλινίκων Πατέρων, των εν τη Ιερά Μονή του Παντοκράτορος αναιρεθέντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Στην Εκκλησία καθένα ζει σε όλους και για όλους, αλλά και όλοι ζουν στον καθένα και για τον καθένα. Γι' αυτό καθένας είναι υπεύθυνος για όλους και όλοι για τον καθένα. Άνθρωπος έξυπνος, δίχως καλοσύνη και συμπόνια, είναι κόλαση για την ψυχή και την καρδιά, κόλαση για όλη την ανθρωπότητα. Η υψηλότερη εντολή του Θεανθρώπου στους ανθρώπους είναι «Γίνετε ελεήμονες, όπως είναι ελεήμονας ο ουράνιος πατήρ Θεός». «Τα πάντα δώσε για τον Χριστό, τον Χριστό μην δώσεις για τίποτε». Ο χριστιανός είναι ναός του Θεού, αν η ψυχή του είναι ζωντανό εικονοστάσι. Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς. Να έχουμε τις πρεσβείες του.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

0: Συντροφιά με τον Χριστό.
1: Μια εκπομπή για τα παιδιά. Γεια σας παιδιά!
0: Είστε έτοιμοι, ξεκινάμε!
1: Καθίστε αναπαυτικά, γιατί αρχίζει η εβδομαδιαία χαρούμενη συνάντησή μας
0: Συντροφιά με τον Χριστό!

0: Εδώ στη συντροφιά μας περνάμε λίγη ώρα με
1: τραγούδια,
0: ιστορίες,
1: ανέκδοτα,
0: παιχνίδια,
1: γέλια
0: και άλλα πολλά, όλα αυτά
1: συντροφιά με τον Χριστό.

0: Δεν την αντέχω άλλο τη Δανάη. Όλα με αναστατώνει.
1: Γιατί το λες αυτό, Κατερίνα? Σας έχει κάνει κάτι?
0: Αν μας έχει κάνει κάτι, μόνο μία φορά. Κάθε μέρα όλο κάτι κάνει. Σήμερα ανακάτεψε τους μαρκαδόρους μου και μετά μου είπε ψέματα πως δεν το έκανε εκείνη. Χθες πέταξε κάτω τον μπουφάν της Μαρίας και πάλι είπε πως δεν το έκανε εκείνη. Είναι ανυπόφορη, δεν την αντέχω.

0: Δέχω, είναι ψεύτρα.
1: Κατερίνα, ό,τι και να είναι η Δανάη, εσύ δεν έχεις κανένα δικαίωμα να την κρίνεις. Μπορείς να τη συμβουλεύσεις με αγάπη, αλλά ο ίδιος ο Θεός μας έχει διδάξει πως δεν θέλει να κρίνουμε. Ο μόνος που έχει το δικαίωμα να κρίνει είναι ο Θεός. Κι άλλωστε, ο Θεός έχει τελείως διαφορετικά κριτήρια από ό,τι εμείς.
0: Τι εννοείς τώρα, με μπέρδεψες.
1: Ξέχασες την παραβολή του Τελώνη και του Φαρισαίου. Ο Τελώνης ήταν αμαρτωλός, αλλά κέρδισε την εύνοια του Θεού, ενώ ο Φαρισαίος... Αλλά ας πάρουμε την παραβολή από την αρχή, για να την ακούσουν και οι φίλοι μας από το ραδιόφωνο.

Οι Φαρισαίοι ασχολούνταν ιδιαίτερα με τη μελέτη του Μωσαϊκού νόμου. Στα μάτια του κόσμου φαίνονταν πολύ ευσεβείς. Ένας Φαρισαίος λοιπόν ήρθε μια μέρα στο ναό για να προσευχηθεί. Διάλεξε μια τέτοια θέση που να τον βλέπουν όλοι. Ήρθε να προσευχηθεί και ένας τελώνης. Οι τελώνες συνεργάζονταν με τους κατακτητές Ρωμαίους, μάζευαν τους φόρους και εκμεταλλεύονταν σκληρά τον Ιουδαϊκό λαό. Ο τελώνης, που όλος ο κόσμος τον θεωρούσε πολύ αμαρτωλό, διάλεξε μία απόμακρη γωνιά για την προσευχή του και δεν ήθελε ούτε τα μάτια του να σηκώσει προς τον ουρανό. Θεωρούσε ανάξιο τον εαυτό του ακόμα και γι' αυτό. Ακούστε τώρα την προσευχή του Φαρισαίου. «Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, που δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους, που είναι κλέφτες, άδικοι, αμαρτωλοί. Σε ευχαριστώ που δεν είμαι και σαν αυτόν τον τελώνη». Και λέγοντας τα τελευταία αυτά λόγια, γυρίζει προς τον τελώνη και του ρίχνει ένα βλέμμα γεμάτο περιφρόνηση. Έπειτα συνεχίζει την προσευχή του. «Εγώ νηστεύω 2 φορές την εβδομάδα, δίνω και ελεημοσύνη, όπως ορίζει ο νόμος σου. Απαριθμεί μπροστά στον Θεό τα κατορθώματά του, τις δίθεν αρετές του, για να τις ακούσει και ο κόσμος και να μιλούν όλοι γι' αυτόν με λόγια κολακευτικά». Ακούστε τώρα και την προσευχή του τελώνη. Χτυπώντας το στήθος του, επαναλαμβάνει χαμηλόφωνα μια πολύ σύντομη προσευχή. «Θεέ μου, συγχώρεσέ με τον αμαρτωλό. Θεέ μου, συγχώρεσέ με τον αμαρτωλό». Ποια από τις 2 προσευχές έφτασε άραγε στον θρόνο του Θεού? Η προσευχή του τελώνη ανέβηκε στον ουρανό σαν ευωδιαστό θυμίαμα. Μας το είπε ο Χριστός μας στο τέλος της παραβολής. Αυτή την προσευχή δέχτηκε ο Θεός και συγχώρησε τον τελώνη για τις αμαρτίες του. Αντίθετα, ο Φαρισαίος ήταν γεμάτος υπερηφάνεια, είχε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του και το φοβερότερο, περιφρονούσε τους άλλους ανθρώπους, γι' αυτό η προσευχή του δεν έγινε δεκτή από τον Θεό. Στον Θεό, παιδιά, δεν αρέσει καθόλου να περιφρονούμε τους άλλους ανθρώπους, να τους κρίνουμε και να τους κατακρίνουμε. Μόνο ο Θεός, που είναι αλάνθαστος και δίκαιος, μπορεί να κρίνει σωστά τους ανθρώπους. Εμείς, με ποιο δικαίωμα τους κρίνουμε και τους καταδικάζουμε? Λέμε, για παράδειγμα, «Είναι ψεύτης, είναι ζηλιάρης, κάνει συνεχώς ζαβολιές, θέλει να μας κάνει το σπουδαίο, να είναι πάντα εκείνος ο αρχηγός». Και τις πιο πολλές φορές, όταν τα λέμε όλα αυτά, δεν είναι παρόν αυτός που κατηγορούμε για να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Αυτό δεν είναι μεγάλη αδικία? Εμείς εξάλλου, οι άνθρωποι, κρίνουμε τους άλλους από όσα βλέπουμε, από τα λόγια τους, από τις πράξεις τους. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι έχει ο καθένας μέσα στην καρδιά του. Μόνο ο Θεός είναι καρδιογνώστης. Ο Ιούδας, για παράδειγμα, φαινόταν πιστός μαθητής, ακολουθούσε παντού τον Χριστό. Μέσα στην καρδιά του όμως σχεδίαζε την προδοσία. Ο ληστής που σταυρώθηκε δίπλα στον Χριστό ήταν φωνιάς, γι' αυτό τον σταύρωσαν. Αλλά σε μια στιγμή μετάνιωσε και μπήκε πρώτος στον Παράδεισο. Στην παραβολή που ακούσαμε σήμερα, ο Φαρισαίος καταδίκασε τον τελώνη. Δεν ήξερε όμως ότι ο τελώνης είχε ήδη μετανοήσει και ο Θεός τον είχε συγχωρήσει. Εμείς, παιδιά, βλέπουμε αυτό που γίνεται φανερά, όχι αυτό που ο καθένας έχει κρυφά στην καρδιά του. Έτσι, πολλές φορές βγάζουμε λάθος συμπεράσματα και συχνά, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, καταδικάζουμε αθώους. Καταλαβαίνετε τι σοβαρό αμάρτημα κάνουμε? Μια μορφή κατάκρισης, να ξέρετε πως είναι και το γνωστό κουτσομπολιό, θα λέγαμε. Πόσες φορές, ίσως και εμείς παιδιά, καθόμαστε και σχολιάζουμε κοροϊδεύοντας ένα συμμαθητή μας. Κάποιες φορές μάλιστα μπορεί να τον απομονώσαμε και από την παρέα μας. Έτσι όμως ένιωσε μόνος, πολύ μόνος, και είναι τόσο άσχημο αυτό. Δεν αποκλείεται να γρίεψε και περισσότερο, να συμπεριφέρθηκε
ακόμα πιο άσχημα. Η κατάκριση δείχνει έλλειψη αγάπης και υπερηφάνεια. Όποιος αγαπάει και είναι ταπεινός, δεν κοροϊδεύει, δεν απομονώνει, δεν ερεθίζει τον άλλον. Να ξέρετε, παιδιά, πως σε μεγάλες συμφορές οδηγεί η κατάκριση. Καταστρέφει όμορφες φιλίες, ακόμα και ολόκληρες οικογένειες. Τι είπε ο Χριστός μας? Μην κρίνετε για να μην κριθείτε. Γιατί βλέπεις το μικρό ξυλαράκι στο μάτι του αδερφού σου και δεν βλέπεις το τεράστιο δοκάρι που είναι μέσα στο δικό σου μάτι? Έχετε προσέξει ότι συνήθως τα δικά μας λάθη και ελαττώματα μας φαίνονται μικρά και ασήμαντα, ενώ τον άλλον τα θεωρούμε πολύ σοβαρά και μας αρέσει να τους κατηγορούμε. Έτσι όμως, δεν μπορούμε να διορθώσουμε τον εαυτό μας. Ασχολούμαστε με το να διορθώνουμε δήθεν τους άλλους και δεν μένει χρόνος να δούμε τα δικά μας λάθη. Ξέρετε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να προλαβαίνουμε αυτή τη συνήθεια που τόσο βαθιά μέσα μας έχει φωλιάσει, ώστε να μην πέφτουμε στην κατάκριση? Πρώτα-πρώτα, παιδιά, δεν πρέπει να είμαστε περίεργοι και να σχολιάζουμε τι είπε, τι δεν είπε, τι έκανε και τι δεν έκανε ο καθένας. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να προσπαθούμε να μπαίνουμε στη θέση των άλλων και να δούμε την κατάσταση με κατανόηση και με αγάπη. Τότε είναι πολύ πιο εύκολο να τους δικαιολογήσουμε. Τέλος, παιδιά, δεν πρέπει να ξεχνούμε πως ο κάθε άνθρωπος έχει και καλά. Αυτά τα καλά να βλέπουμε στους άλλους και γι' αυτά να μιλάμε. Να μοιάζουμε δηλαδή όχι με τις μύγες, αλλά με τις μέλισσες. Σε ένα περιβόλι, οι μύγες ψάχνουν την κοπριά, τις ακαθαρσίες και εκεί πάνε να κολλήσουν. Αντίθετα, οι μέλισσες ψάχνουν τα ωραιότερα λουλούδια για να μαζέψουν τη γύρι και να κάνουν το μέλι. Και εμείς λοιπόν, στον κάθε άνθρωπο, να ψάχνουμε όχι ό,τι άσχημο έχει, αλλά μόνο τα όμορφα που του χάρισε ο Θεός. Έτσι, θα γλιτώνουμε από την κατάκριση, όλους θα τους αγαπούμε και η προσευχή μας θα ανεβαίνει όπως του τελώνει, σαν ευωδιαστό θυμίαμα μπροστά στον θρόνο του Θεού.

0: Τώρα νομίζω πως κατάλαβα τι εννοούσες όταν είπες ότι ο Θεός κρίνει διαφορετικά από εμάς.
1: Ξέρεις, Κατερίνα, πολλές φορές εμείς κρίνουμε χωρίς να γνωρίζουμε και η κρίση μας είναι λάθος. Άλλες φορές πάλι, είμαστε σίγουροι πως τα πράγματα είναι έτσι όπως τα βλέπουμε, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι. Όπως συνέβη και σε εκείνη την ιστορία από το γεροντικό, τη θυμάσαι?
0: Δεν τη θυμάμαι καθόλου. Θα μπορούσες να μου την πεις?
1: Ευχαρίστως.
2: Από τη Ρώμη στην έρημο. Πολλοί άνθρωποι συγκεντρώνονταν στην μεγάλη έρημο. Αφήναν πίσω τις υποχρεώσεις τους και αφιέρωναν τον εαυτό τους στο Θεό, ζώντας με νηστεία και προσευχή. Ένας σπουδαίος αξιωματούχος παιδιά από τη Ρώμη, που ζούσε στην αυλή του ίδιου του αυτοκράτορα, όταν έγινε χριστιανός, αποφάσισε να εγκαταλείψει τις τιμές και τα μεγαλεία και να γίνει μοναχός. Έτσι, βρέθηκε στην έρημο, χωρίς κανένας να ξέρει ποιος πραγματικά ήταν. Μόνο ο προϊστάμενος της Κήτης έμαθε από τον ίδιο την αλήθεια. Ό,τι καλό έφεραν οι επισκέπτες στη Σκήτη, ο προϊστάμενος το έστειλε στον πρώην αυλικό που ήταν αδύνατος, αλλά έδειχνε μεγάλη υπομονή και μάθαινε να ζει ασκητικά και με ταπείνωση. Ύστερα από 25 χρόνια παραμονή στην έρημο, ο Θεός του έδωσε το διακριτικό χάρισμα. Από μακριά έφθαναν καθημερινά δεκάδες άνθρωποι για να τον γνωρίσουν και να τον συμβουλευθούν. Ένας Αιγύπτιος μοναχός που άκουσε όσα λέγονταν για την πνευματική του ζωή, ήρθε κάποια μέρα στη Σκήτη για να τον συναντήσει. Ο γέροντας τον υποδέχτηκε, τον ασπάστηκε και προσευχήθηκαν για λίγη ώρα μαζί. Στη συνέχεια πέρασαν στο κελί του και κάθισαν. Ο επισκέπτης όμως είδε τότε πως ο γέροντας φορούσε σανδάλια και μαλακά ρούχα. Γύρισε το πρόσωπό του και παρατήρησε ότι στο μικρό ξύλινο κρεβάτι υπήρχε στροσίδι, προβιά και ένα μικρό μαξιλάρι. Παραξενεύθηκε ο μοναχός με όλα αυτά, που ήταν τελείως αντίθετα με την ασκητική ζωή της ερήμου. Άρχισε λοιπόν να κάνει περίεργες σκέψεις και να προβληματίζεται. Ο γέροντας όμως κατάλαβε τι γινόταν στην ψυχή του και ζήτησε από ένα νέο μοναχό που είχε κοντά του και τον εξυπηρετούσε να μαγειρέψει φαγητό για χάρη του επισκέπτη τους. Πραγματικά, ο ταπεινός μοναχός βρήκε και έβρασε χόρτα. Ο γέροντας πήρε το λιγοστό κρασί που είχε φυλαγμένο και το έβαλε στο τραπέζι. Αφού έφαγαν και οι τρεις, προσευχήθηκαν λέγοντας 12 ψαλμούς. Το ίδιο έκαναν και το βράδυ πριν κοιμηθούν. Όταν ξημέρωσε, είπαν άλλους 12 ψαλμούς και ο επισκέπτης ετοιμάστηκε να φύγει. Είχε όμως μέσα του έντονο προβληματισμό για την καλοπέραση του ξακουστού Αβά. Αλλά εκείνος, παιδιά, που ήξερε από την πρώτη στιγμή όσα βασάνιζαν τον επισκέπτη, τον ρώτησε.
3: «Από ποια χώρα είσαι, αδελφέ μου?»
2: «Από την Αίγυπτο», απάντησε εκείνος.
3: «Από ένα μικρό χωριό της».
2: «Αλήθεια? Και τι δουλειά έκανες πριν γίνεις μοναχός?» ρώτησε πάλι ο γέροντας.
3: «Φύλαγα κτήματα, Αβά».
2: «Μη με παρεξηγείς που ρωτάω», είπε ο Αβάς.
3: «Μα πού κοιμόσουν?»
2: «Στα χωράφια», απάντησε παραξενεμένος ο μοναχός.
3: «Είχες κανένα στρώμα?» «Πού να βρεθεί το στρώμα, γεροντά? Στο χώμα κοιμόμουνα», είπε ο μοναχός.
2: «Φαγητό είχες? Κρασί να πιείς?»
3: «Δεν είχαμε τέτοια στα χωράφια. Λίγα παξιμάδια ήταν όλο το φαγητό μας και νερό. Και αυτό λιγοστό, μην νομίζεις?»
2: «Μάλλον δύσκολη ήταν η ζωή σας, ε?»
3: «Λουτρά είχατε?»
2: ρώτησε πάλι ο Αβάς.
3: «Όχι, γέροντα, μόνο το ποτάμι μας»,
2: είπε ο επισκέπτης και ο διακριτικός Αβάς έμεινε για λίγο σιωπηλός. Είχε κάνει τη συζήτηση αυτή για να πει ο μοναχός όλες τις ταλαιπωρίες της προηγούμενης ζωής του.
3: «Εγώ ο άθλιος, παιδί μου», είπε λίγο αργότερα ο γέροντας. «Είμαι από τη σπουδαία Ρώμη, τη μία και μοναδική. Είχα μεγάλο αξίωμα όταν ζούσα εκεί στα ανάκτορα του αυτοκράτορα. Ο μοναχός εντυπωσιάστηκε με αυτά που άκουσε και ένιωσε μέσα του μια συγκίνηση. Ο γέροντας όμως συνέχισε να μιλάει. «Για την αγάπη του Χριστού μας άφησα πίσω μου τα μεγαλεία και τις απολαύσεις της Ρώμης και ήρθα εδώ στη μεγάλη σκληρή έρημο. Στην πόλη μου είχα θησαυρούς πολλούς, μέγαρο πραγματικό για να μείνω, με χρυσά κρεβάτια και πολυτελείς δροσίδια. Και να που ο καλός Θεός μου έδωσε αυτή την προβιά για να κοιμάμαι και τα ρούχα αυτά να φοράω, που δεν συγκρίνονται βέβαια καθόλου με τα πανάκριβα υφάσματα που με έντυναν τότε. Όσο για τα γεύματα, ξόδευα πολλά χρήματα, μα τώρα έχω τα ευλογημένα χορταράκια και το λιγοστό κρασί. Είχα και δούλους, πολλούς, και με υπηρετούσαν από το πρωί ως το βράδυ. Αντί για εκείνους όμως, ο Θεός μου έστειλε αυτόν τον αδελφό που μίλησε στην καρδιά του και βρέθηκε κοντά μου. Ούτε λουτρά, ούτε πολυτέλειες πλέον. Μόνο αυτά τα φτωχικά σανδάλια δίνουν τώρα την αδυναμία μου. Η ψαλμή είναι πια η μόνη διασκέδαση για μένα. Ούτε μουσικές, ούτε γλέντια. Και ευχαριστώ το Θεό που επιτρέπει τα βράδια μου, αντί για αμαρτίες, να κάνω την προσευχή μου. Σε παρακαλώ πολύ, παιδί μου, μην αφήνεις τις πονηρές σκέψεις να σε λυγίσουν και μην κρίνεις άδικα τις αδυναμίες μου. Ο μοναχός ήταν αδύνατο να πει έστω και μία λέξη, παιδιά. Συγκρατούσε με δυσκολία τα δάκρυά του και μετάνιωνε για τα άδικα συμπεράσματα που είχε βγάλει για το γέροντα. Πέρασε αρκετή ώρα μέχρι να συνέλθει και τότε είπε: «Ο Θεός να με ελεήσει και να με λυπηθεί, αλίμονο σε μένα. Εγώ, γεροντά μου, από την ταλαιπωρία τη μεγάλη που υπέμεινα στον κόσμο, πήγα στη Σκήτη να βρω ανάπαυση αληθινή. Και όλα εκείνα που δεν είχα τότε, ο Θεός μου τα χάρισε τώρα. Ενώ εσύ, Αβά, από τη μεγάλη ανάπαυση ήρθες στη μεγάλη ταλαιπωρία. Από τον πλούτο ήρθες στη φτώχεια της ερήμου. Και από τις δόξες και τις τιμές είσαι τώρα στην ταπείνωση». Έκλαψε πικρά, παιδιά, και ειλικρινά μετανιωμένος ο μοναχός αποχαιρέτησε το γέροντα και έφυγε με μεγάλο όφελος. Μα από τότε δεν ξέχασε ποτέ τον Αβά. Τον επισκεπτόταν συχνά για να απολαμβάνει την ευλογία του ταπεινού ασκητή που για την αγάπη του Θεού άφησε πίσω του τα πάντα.
1: Χαίρετε, παιδιά! Τι κάνετε, πώς είστε? Έφτασε η ώρα που όλοι περιμέναμε. Η ώρα για παιχνίδι. Είστε έτοιμοι? Σήμερα θα έχουμε μαζί μας μια φίλη της εκπομπής, τη Μυρσίνη.
4: Γεια σας, παιδιά! Πολύ χαίρομαι που θα είμαι μαζί σας.
1: Αναρωτιέστε τι θα παίξουμε σήμερα. Θα παίξουμε ένα παιχνίδι που έχουμε αρκετό καιρό να το παίξουμε. Θα παίξουμε κόντρα 10. Ξέρετε πως παίζετε?
4: Βεβαίως ξέρουμε. Ήρθε η ώρα, ανυπομονώ.
1: Θέλεις να μας το εξηγήσεις, Μυρσίνη?
4: Βεβαίως, βάζουμε μία κατηγορία και ζητάμε από τον συμπαίκτη μας να βρει 10 πράγματα από αυτή την κατηγορία που του λέμε.
1: Για παράδειγμα, παιδιά, αν ζητήσω να μου βρείτε 10 λέξεις που αρχίζουν από το γράμμα Χ, θα πρέπει μέσα σε ένα λεπτό να βρείτε γρήγορα 10 λέξεις που αρχίζουν από Χ, όπως χειμώνας, Χριστούγεννα, χαρά κτλ. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε με την πρώτη κατηγορία. Θέλουμε να μας βρείτε 10 φρούτα και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα.
4: Μήλο, αχλάδι, ρόδι, ανανάς, μάγκο, πορτοκάλι, μανταρίνι, βανίλια, μπανάνα και τι δεν είπα, φράουλα.
1: Πάρα πολύ γρήγορη ήταν η Μυρσίνη. Εσείς, παιδιά, από το σπίτι τα καταφέρατε?
4: Επόμενη κατηγορία. Θέλω να βρείτε 10 επαγγέλματα. Ο χρόνος ξεκινάει τώρα.
1: 10 επαγγέλματα. Δασκάλα, μηχανικός, αρχιτέκτονας, βιολόγος, μαθηματικός.
4: Πολύ ωραία. Άλλα 5 μήνανε.
1: Για να σκεφτώ. Για σκεφτείτε κι εσείς, παιδιά, από το σπίτι. Τι άλλο επάγγελμα θα μπορούσα να βρω? Γιατρός, νοσοκόμος. Πόσο χρόνο έχω ακόμα?
4: Μόλις λίγα δευτερόλεπτα, προλαβαίνεις.
1: Οδηγός ταξί. Και ακόμη ένα... φαρμακοποιός.
4: Σωστά. Τα βρήκατε, παιδιά.
1: Παιδιά, ίσα ίσα τα βρήκα στο χρόνο. Ελπίζω εσείς να τα καταφέρατε πιο καλά από μένα. Πάμε στην επόμενη κατηγορία.
4: Ναι, πάμε.
1: Η επόμενη κατηγορία... 10 γυναικεία ονόματα που ξεκινάνε από το γράμμα Α.
4: Ασπασία, Αναστασία, Αστέρο, Αλεξάνδρα, Αριάδνη, Αφροξυλάνθη, αν και σπάνιο. Βοηθήστε, παιδιά, κι εσείς από το σπίτι. Μπορούμε να βρούμε άλλα 4 από Α. Αγγελική.
1: Πάρα πολύ ωραία.
4: Αυγούλα.
1: Πολύ ωραία, άλλα 3.
4: Αρσινόη. Αρσενία.
1: Ακόμη ένα.
4: Ακυλίνα.
1: Πάρα πολύ ωραία και Ακυλίνα. Αν και αυτή η κατηγορία, παιδιά, ήταν πιο δύσκολη, η Μυρσίνη τα πήγε πάρα πολύ καλά. Ελπίζω και εσείς από τα σπίτια σας. Πάμε για την επόμενη κατηγορία.
4: Ναι, είσαστε έτοιμοι?
1: Είμαστε έτοιμοι και περιμένουμε.
4: Λοιπόν, η επόμενη κατηγορία... 10 νησιά από τα Δωδεκάνησα.
1: 10 νησιά από τα Δωδεκάνησα.
4: Ο χρόνος ξεκινάει τώρα.
1: Για να δούμε, παιδιά, πόσο καλή γεωγραφία ξέρουμε. Λοιπόν, Ρόδος, Κος, Κάλυμνος, Αστυπάλαια, Νήσιρος, Τήλος, Χάλκη, Καστελόριζο. Άλλα 2 μου έχουν μείνει.
4: Ακριβώς.
1: Λέρος. Και ακόμη ένα Σίμι, φυσικά Σίμι, που είναι ο Αρχάγγελος.
4: Πολύ σωστά και μέσα στο χρόνο, Μαρία. Εσείς, παιδιά, τα θυμάστε τα νησιά από τα Δωδεκάνησα? Ευκαιρία για επανάληψη.
1: Τι λέτε τώρα, μήπως η επόμενη κατηγορία να είναι 10 νησιά των Κυκλάδων?
4: Ναι! Ξεκινάμε από τώρα.
1: Πάμε, Μυρσίνη.
4: Μύκονος, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Αντίπαρος, Κέα, Κύθνος. 3 μου μείναν ακόμη.
1: Ένα νησί που είναι κοντά στην Τίνο.
4: Ιάνδρος.
1: Πολύ ωραία. Πόσα μας έχουν μείνει?
4: Ακόμη 2.
1: Ακόμα 2.
4: Ναι. Και έχω χρόνο, προλαβαίνω. Έχω ακόμη
1: ένα μεγάλο νησί που έχει ωραία θέα και ωραία ηλιοβασιλέματα.
4: Σαντορίνη. Και η Φολέγανδρος.
1: Η Φολέγανδρος, ένα πολύ μικρό νησάκι, πάρα πολύ ωραία.
4: Ουφ, μέσα στο χρόνο ήμουν πρόλαβα. Για να αλλάξουμε κατηγορία τώρα, παιδιά.
1: Ναι, κουραστήκαμε με τη γεωγραφία. Πάμε σε κάτι άλλο.
4: Γνωρίζουμε τους Αγίους που γιορτάζουν τον Ιούλιο. 10 Αγίους και Αγίες που γιορτάζουν τον Ιούλιο.
1: Ψάχνουμε, παιδιά, 10 Αγίους και Αγίες που γιορτάζουμε το μήνα Ιούλιο και ο χρόνος ξεκινάει από...
4: τώρα.
1: Λοιπόν, Αγία Μαρίνα, Αγία Κυριακή, Άγιος Παΐσιος, Άγιος Παντελεήμονας, Αγία...
4: Παρασκευή, που είναι και η προστάτητα για τα μάτια. Αγία Βερονίκη. Για να σκεφτώ, έχω χρόνο.
5: Ναι, έχουν μείνει λίγα δευτερόλεπτα.
4: Αγία Εφημία.
5: Σωστά.
4: Ακόμα τρεις ψάχνουμε.
5: Ναι, ναι.
4: Τρεις Αγίους που γιορτάζουν το μήνα Ιούλιο. Αγία Όλγα.
5: Άλλα δύο μείνανε. Προλαβαίνεις.
4: Λοιπόν, τον Ιούλιο γιορτάζει και η Αγία Μαγδαληνή.
5: Σωστά. Άλλο ένα σου έμεινε.
4: Μια άλλη μία.
5: Λίγο χρόνο έχεις, προλαβαίνεις.
4: Αγία Χριστίνα.
5: Σωστά. Τα βρήκες και τα 10.
4: Πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Εσείς βρήκατε από το σπίτι αρκετές και αρκετούς Αγίους. Λοιπόν, τι λέτε να προχωρήσουμε στην επόμενη κατηγορία.
5: Ναι!
4: Και να πούμε μια κατηγορία για αυτούς που αγαπάνε τη γυμναστική.
5: Ναι! Ωραίο!
4: Θέλω, παιδιά, να μου βρείτε 10 Ολυμπιακά αθλήματα. Και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα.
5: Ωραία κατηγορία. Λοιπόν, κολύμβηση, άλμα εις μήκος και άλμα εις ύψος, ακόντιο, αρσιβαρών, χάντμπολ, ιστιοπλοεία, ποδηλασία, ενόργανη γυμναστική και τένις.
4: Πάρα πολύ ωραία! 10! Τελειώσαμε! Και μας είχαν μείνει και αρκετά δευτερόλεπτα.
5: Τέλεια! Εσείς, παιδιά, βρήκατε αθλήματα?
4: Πιστεύω ότι και τα παιδιά από το σπίτι πηγαίνουν το ίδιο καλά. Πάμε να προχωρήσουμε και στην τελευταία μας κατηγορία.
5: Ναι! Ανυπομονώ να δω πού θα πάμε αυτή τη φορά, σε ποια κατηγορία.
4: Τι θα λέγατε να πούμε 10 μεσημεριανά φαγητά?
5: Πολύ ωραίο και αυτό.
4: Ξεκινάμε.
5: Πάμε.
4: Παστίτσιο. Αρακά.
5: Γεμιστά κολοκυθάκια.
4: Φασολάκια.
5: Μουσακάς.
4: Φασόλια.
5: Μοσχαράκι με κρυθαράκι.
4: Για να σκεφτούμε και κάτι άλλο. Φακές.
5: Ρεβίθια.
4: Ακόμη ένα, παιδιά. Να πούμε πατάτες στο φούρνο με κοτόπουλο.
5: Αχ, τι λαχταριστό.
4: Εσείς, παιδιά, ξέρετε να μαγειρεύετε. Φτιάχνετε κάποιο από αυτά τα φαγητά που είπαμε.
5: Όσο μπορείτε, παιδιά, να βοηθάτε τη μαμά στην κουζίνα. Ό,τι εκείνη σας λέει για να γίνετε μικροί μάγειρες και έτσι θα τη διευκολύνετε, αλλά θα σας αρέσει μετά και το φαγητό που οι ίδιοι προσπαθήσατε για να το φτιάξετε.
4: Αυτό ήταν το παιχνίδι μας για σήμερα, παιδιά. Μέχρι την επόμενη φορά να έχετε μία εβδομάδα γεμάτη παιχνίδια. Γεια σας, παιδιά!
5: Γεια σας!

Έφτασε η ώρα που όλοι περιμέναμε. Τα ανέκδοτα ξεκινάνε αμέσως τώρα. Δύο παιδιά συζητούν. Βλέπεις μια μύγα πάνω στην καμπάνα? Δεν τη βλέπω. Ακούω όμως τα βήματά της. Δύο φίλοι συζητούν. Μια φορά βρέθηκα μπροστά σε μια φοβερή τίγρη. Τόσο άγρια που ήταν, έτοιμη να με κατασπαράξει. «Πω πω, κι εσύ τι έκανες?» «Τίποτα, πήγα να δω και τα άλλα ζώα του ζωολογικού κήπου». «Δημητράκη, τι ήταν αυτό το μπαμ που ακούστηκε το δωματιό σου?» «Τίποτα μαμά, οι πιτζάμες μου ήταν». «Πέτρο, τα μάγουλά σου είναι πολύ φουσκωμένα. Έχεις παχύνει?» «Όχι καθόλου. Απλώς φούσκωνα τα λάστιχα του ποδηλάτου μου». Ρώτησαν έναν πελαργό. «Πώς περνάς τη γρήπη σου?» «Όπως πάντα, στο πόδι». «Τι περιμένουν δύο σκουλίκια έξω από το σχολείο?» «Το σκουλικό». «Πώς κατεβαίνει ένας ελέφαντας από το δέντρο?» «Κάθεται σε ένα φύλλο και περιμένει το φθινόπωρο που πέφτουν τα φύλλα». Ένα βόδι με ένα γάιδαρο όργωναν. Το βόδι κουράστηκε και έφυγε για το στάβλο. Όταν βράδιασε και γύρισε, και ο γάιδαρος επίσης στο στάβλο, τον ρώτησε. «Είπε τίποτα το αφεντικό για μένα που έφυγα?» «Τον είδα που κουβέντιαζε πολλή ώρα με το χασάπι». «Γιατί όταν τα φίδια τρομάζουν, δεν το βάζουν στα πόδια?» «Γιατί δεν έχουν». «Τι είναι αυτό που, αν και έχει τέσσερα πόδια, δεν μπορεί να περπατήσει?» «Το τραπέζι». «Πώς μπορούμε το μήλα να το κάνουμε 20? «Να το βάλουμε μπροστά σε έναν καθρέφτη». «Ποιο δέντρο είναι άκακο?» «Η ακακία». «Τι διαφορά έχουν οι κάμπιες από τα μαρούλια?» «Τα μαρούλια έχουν κάμπιες, όχι όμως και οι κάμπιες μαρούλια». «Τι είναι μεγάλο σαν υποπόταμος, αλλά δεν ζυγίζει ούτε ένα γραμμάριο?» «Η σκιά τους». Δύο τρελοί σε ένα λεωφορείο συζητούν. «Τι μέρα είναι?» «Τρεις και μισή. Αχ, μου αρέσει αυτό το χρώμα». Ένας τρελός ανεβαίνει σε ένα δέντρο. «Τον παρακαλώ να κατέβει, αλλά αυτός τίποτα». Τότε ένας άλλος τρελός με ένα πριόνι κάνει πως κόβει το δέντρο. Ο τρελός κατεβαίνει αμέσως. «Τώρα γιατί κατεβαίνεις?» το ρωτούν οι νοσοκόμες. Και εκείνος απάντησε. «Αυτός είναι τρελός, μπορώ να το έκοβε». Αυτά ήταν παιδιά τα ανέκδοτα για σήμερα. Μην ξεχνάτε πάντα να χαμογελάτε. Και τώρα ήρθε η ώρα για τα παράξενα της ημέρας. Αυτή τη φορά όλα τα παράξενα θα είναι αφιερωμένα στη θάλασσα, αλλά και σε ό,τι υπάρχει μέσα σε αυτήν. Είμαστε έτοιμοι? Προσδεθείτε, γιατί ξεκινάμε! Η θάλασσα, παιδιά, είναι νερό. Ξέρετε λοιπόν ότι πριν από δισεκατομμύρια χρόνια η γη ήταν μια πυρακτωμένη σφαίρα και δεν υπήρχαν οι θάλασσες? Σιγά σιγά, καθώς η γη ψυχόταν, σχηματίστηκαν τα πρώτα σύννεφα. Ύστερα άρχισε να βρέχει και η βροχή συνεχίστηκε για εκατομμύρια χρόνια. Έτσι γεννήθηκαν θάλασσες και ωκεανοί. Το ξέρετε ότι η θάλασσα αναπνέει? Τα κύματα, παιδιά, βοηθούν τη θάλασσα να αναπνέει. Τι θα πει αυτό? Σε επαφή με τον αέρα, το νερό στην επιφάνεια πλουτίζεται με οξυγόνο, απαραίτητο φυσικά σε όλους τους οργανισμούς που ζουν στη θάλασσα.
Η θάλασσα, παιδιά, μπορεί να φτάσει, όπως ξέρετε, σε πολύ μεγάλα βάθη. Έτσι δηλαδή, που οι κοιλότητές της θα μπορούσαν να χωρέσουν το πιο ψηλό βουνό της γης. Το πιο βαθύ σημείο του κόσμου είναι ο τάφρος των Μαριάνων. Βρίσκεται στον Ειρηνικό ωκεανό και φτάνει τα 11.000 μέτρα. Το πιο βαθύ σημείο της Μεσογείου βρίσκεται στην νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Έχει βάθος 4.404 μέτρα και ονομάζεται Φρέαρ των Ινουσών. Και μιας και λέμε για θάλασσες, το αλάτι, παιδιά, της θάλασσας είναι πράγματι πολύ χρήσιμο στην υγεία μας και κάνει τα φαγητά πιο νόστιμα. Όμως είναι τόσο απαραίτητο που μερικοί αρχαίοι λαοί το χρησιμοποιούσαν σαν νόμισμα για τις συναλλαγές τους. Πόσο αλάτι έχει ακριβώς η θάλασσα? Ξέρετε, παιδιά, ότι ένα λίτρο θαλασσινού νερού περιέχει περίπου 3 κουταλάκια αλάτι. Και μιας και λέμε για θάλασσες και αλάτια, φυσικά η θάλασσα φιλοξενεί και κάτι άλλο. Μεγάλα πλοία. Πάνω λοιπόν, παιδιά, σε ένα εστιαφόρο θα πρέπει να υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός. Αλλά είχατε σκεφτεί, παιδιά, ότι πιο σπουδαία επίσης είναι η διατροφή? Κάποτε στα παλιά εστιαφόρα φορτώνονταν βαρέλια με μήλα, επειδή τα φρούτα αυτά ήταν από τα λίγα που μπορούσαν να αντέχουν στα μακρινά ταξίδια χωρίς να χαλάνε. Οι ναυτικοί που για μήνες δεν έτρωγαν φρούτα ή λαχανικά, αρρώστηναν από μια σοβαρή αρρώστια που λέγεται σκορβούτο. Εκείνη την εποχή δεν ήταν γνωστή η αιτία. Σήμερα αντίθετα ξέρουμε το γιατί. Τα φρούτα και τα λαχανικά, παιδιά, περιέχουν τις βιταμίνες που είναι απαραίτητα για την υγεία μας. Οπότε, παιδιά, μην παραλείπετε να τρώτε και φρούτα και λαχανικά. Κάνει καλό σε όλους. Και μιας και πιάσαμε τα καράβια, ξέρετε, παιδιά, τι σημαίνει η έκφραση SOS? Τα γράμματα SOS, S-O-S, που στέλνει δηλαδή ένα πλοίο όταν κινδυνεύει, με σήματα ασύρματου. Η αγγλική αυτή φράση, παιδιά, γιατί είναι αγγλική φράση, σημαίνει save our souls, δηλαδή σώστε τις ψυχές μας. Αλλά ας μην μείνουμε, παιδιά, για άλλο στην επιφάνεια της θάλασσας. Αν βουτήξουμε, θα δούμε μέσα έναν ολόκληρο κόσμο. Τα ψάρια. Για να δούμε. Το ξέρετε, παιδιά, ότι τα ψάρια μπορούν να επικοινωνούν με τα χρώματα? Τι σημαίνει αυτό? Οι χρωματιστές λωρίδες, οι ποικιλόχρωμες ουρές, τα κόκκινα ή μπλε μάτια είναι γενικά σήματα ειδοποίησης που στρέφονται στους εχθρούς τους. Μερικά ψάρια, μάλιστα, μπορούν να αλλάζουν χρώμα. Και είπα χρώματα. Ω, ναι, υπάρχει ένα ψάρι που λέγεται παπαγάλος. Το ξέρετε, παιδιά, ότι το ψάρι παπαγάλος είναι πιο πολύχρωμο και από τους αληθινούς παπαγάλους? Τι συμβαίνει όμως, όχι μόνο κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, αλλά και κάτω από την άμμο? Τα σαλάχια, παιδιά, μέσα στη θάλασσα ζουν ακουμπισμένα στο βυθό. Είναι ψάρια με σχήμα χαρτετού. Το χρώμα τους είναι ίδιο με το χρώμα της άμμου, κάτω από την οποία θάβονται για να κρύβονται καλύτερα. Το ξέρετε, παιδιά, ότι τα δελφίνια επικοινωνούν μεταξύ τους με μια γλώσσα από σφυρίγματα και υπερήχους? Αυτή η γλώσσα είναι άγνωστη για τους ανθρώπους. Βλέπετε λοιπόν πως, παιδιά, ο θαλάσσιος κόσμος έχει ακόμα και δικούς του κώδικες. Δηλαδή, έναν δικό του τρόπο επικοινωνίας. Είναι ένας άλλος μεγάλος φανταστικός κόσμος που με τόση σοφία έπλασε ο Θεός. Οπότε, παιδιά, κάθε φορά που κοιτάζουμε τη θάλασσα, να λέμε ένα ακόμα ευχαριστώ στο Θεό για τη μεγάλη του σοφία και δόξα. Και μην ξεχνάτε, άμα θέλετε και να μαθαίνετε περισσότερα για τη θάλασσα και για τον κόσμο, είναι πολύ βοηθητικό να διαβάζουμε βιβλία, εγκυκλοπαίδες
ή να βλέπουμε συχνά κάποια βίντεο εκπαιδευτικά. Να αγαπάμε, παιδιά, τη φύση, γιατί είναι δημιούργημα του μεγάλου μας δημιουργού.

0: Τώρα που μου είπες αυτή την ιστορία, θυμήθηκα κι εγώ ένα άλλο περιστατικό που μου είχαν πει κάποτε και μου είχε κάνει εντύπωση.
1: Τι περιστατικό θυμήθηκες δηλαδή?
0: Το περιστατικό με το μοναχό που σκανδαλίζονταν γιατί ο γέροντας, ο δικός του γέροντας δηλαδή, έτρωγε περισσότερες μερίδες φαγητού από τους υπόλοιπους. Τον έκρινε άσχημα από μέσα του, αλλά να που τα πράγματα δεν ήταν έτσι όπως τα έβλεπε.
1: Δεν την ξέρω καθόλου αυτή την ιστορία.
0: Τι θα έλεγες τότε να την ακούσουμε παρέα?
1: Ευχαρίστως.

Ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, παιδιά μου, ήταν ο ιδρυτής και ο ηγούμενος του πρώτου μοναστηριού που χτίστηκε στο Άγιο Όρος της Μεγής της Λαύρας. Ήταν πολύ ψηλός και γεροδεμένος σαν αθλητής. Είχε μια μακριά άσπρη γενιάδα και ένα έξυπνο βλέμμα ολοτρυφεράδα και πραότητα. Ως ηγούμενος που ήταν, φρόντιζε για τους υποτακτικούς του, όπως ο πατέρας φροντίζει για τα παιδάκια του. Γι' αυτό και οι μοναχοί εξομολογούνταν τους λογισμούς τους χωρίς ντροπή και ήταν πάντα έτοιμοι να ακούσουν τη σοφή και άγια συμβουλή του. Μια μέρα, ο Άγιος ξαφνιάστηκε ακούγοντας την εξομολόγηση ενός νεαρού καλόγερου, του μοναχού Αρσένιου. «Γέροντά μου, δεν καταλαβαίνω γιατί εσύ τρως 2 πιάτα φαγητό κάθε μεσημέρι στην τράπεζα και εμείς οι υπόλοιποι 1», του είπε με παράπονο. «Διαβάζουμε συμβουλές για την νηστεία και ψέλνουμε τροπάρια που μιλούν για εγκράτεια. Εσύ όμως, ο πνευματικός μας πατέρας, πώς θα εφαρμόζεις όλα αυτά?» Ο γέροντας χαμογέλασε ολογλυκύτητα και απάντησε. «Επειδή ρωτάς για να μάθεις και δεν έχεις διάθεση να κατηγορήσεις, θα σου πω το λόγο αύριο το απόγευμα», είπε και του έδωσε την ευχή του. Την άλλη μέρα, λίγο πριν τη μεσημεριανή τράπεζα, ο γέροντας είπε στο μάγειρα: «Ετοίμασε διπλάσια ποσότητα φασολάδες για σήμερα και μπόλικο ψωμί». Έπειτα, στην τράπεζα, αφού ευλόγησε το φαγητό, είπε στους μοναχούς: «Σήμερα, αδερφοί μου, έχετε ευλογία να φάει ο καθένας σας όσο θέλει και μπορεί. 1, 2, 3 πιάτα, όσο μπορεί. Το ίδιο θα κάνω και εγώ. Μόνο που θα ήθελα κάθε νέα μερίδα που θα ζητάτε να σερβίρετε και σε διαφορετικό πιάτο, το οποίο θα τοποθετείτε πάνω από τα προηγούμενα. Λοιπόν, καλή μας όρεξη». Οι μοναχοί απόρρισαν με την προτροπή του γέροντά τους, αλλά επειδή τον εμπιστεύονταν απόλυτα, έκαναν υπακοή. Άλλωστε δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολο αυτό που του ζητούσε. Πέρασε μισή ώρα και στην τράπεζα ακουγόταν μόνο το ανάγνωσμα και ο ήχος ενός κοταλιού, του γέροντα. Οι υπόλοιποι μοναχοί, έχοντας φάει από 2, αντε 3 ή 4 πιάτα, κοιτούσαν με γουρλωμένα μάτια τον ηγούμενό τους να συνεχίζει ατάραχος το φαΐ του, έχοντας φτάσει αισίως στο 6ο πιάτο. Αφού το τελείωσε και αυτό, το σκούπισε προσεκτικά με μια μπουκιά ψωμί, την οποία καταβρόχθησε αστραπιαία, και έπειτα με τη βροντερή φωνή του παρήγγειλε ένα τελευταίο πιάτο. Το έφαγε και αυτό με την ίδια όρεξη που είχε φάει τα προηγούμενα και παραμερίζοντας τη στίβα με τα 7 άδεια πιάτα από μπρος του, τρανή απόδειξη της τεράστιας όρεξής του, κοίταξε χαμογελώντας άδολα τους υποτακτικούς του. Κανείς δεν μιλούσε. Μόνο οι λυγμοί του νεαρού Αρσένιου τάραζαν τη σιωπή, ενώ τα λόγια που αναφώνησε φανέρωσαν γιατί έκλαιγε. «Συγχωρέστε με, γέροντα, είμαι αδικαιολόγητος, σε κατηγόρησα άδικα», είπε μετανιωμένος και γονάτισε μπροστά του. «Εσύ, ενώ θα μπορούσες να φας 7 πιάτα για να χορτάσεις, τρως μόνο 2. Να ποια είναι η αληθινή εγκράτεια. Σήκω, παιδί μου, και μην κάνεις έτσι. Απλά να θυμάσαι ότι δεν πρέπει να κρίνουμε, γιατί αυτό είναι έργο του Θεού», είπε ήρεμα ο Άγιος Αθανάσιος και ευλόγησε τον νεαρό μοναχό.

0: Αυτή ήταν, παιδιά, η εκπομπή μας για σήμερα. Λοιπόν, ελπίζουμε να περάσατε όμορφα. Σας περιμένουμε όλους την άλλη εβδομάδα. Μέχρι τότε, να έχετε μια εβδομάδα γεμάτη Χριστό. Γεια σας, παιδιά!
1: Η εκπομπή προετοιμάζεται και παρουσιάζεται από ομάδα εκπαιδευτικών, δασκάλων και νηπιαγωγών.

την εκπομπή γράφει και παρουσιάζει η Χριστίνα Γιολδάση. Στον ήχο η Δέσποινα Κουμπούρα και στο ποιηματάκι μικρή μας Αφροδίτη. Γεια σας καλά μου παιδάκια! Να είμαστε λοιπόν και σήμερα με μια νέα ιστορία. Αλήθεια παιδιά, τι λέτε? Μπορεί ένα δέντρο να μιλήσει? Σας τρόμαξα λίγο, ε? Μα φυσικά και μπορεί. Αλλά μόνο στο όνειρό μας. Λοιπόν, η ιστορία που θα ακούσετε λέγεται «Το όνειρο». Τώρα τελευταία στο σχολείο συζητάμε πολύ με το δάσκαλό μας διάφορα θέματα που μας απασχολούν και που έχουν σχέση με τη ζωή μας, με τη φύση, με τις σχέσεις μεταξύ μας. Πολλά και διάφορα. Και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις βέβαια. Ένα θέμα λοιπόν που μας έβαλε σε σκέψη τελευταία ήταν η πλαγιά απέναντι από το σχολείο μας. Ήταν γυμνή

κεφαλακρή, γιατί κάποια πυρκαγιά πριν χρόνια είχε εξαφανίσει τα δέντρα. Πήραμε λοιπόν απόφαση να κάνουμε εμείς τη δεντροφύτευση. Δεν ξέρω βέβαια τι γίνεται με τα παιδιά της πόλης, πόσο ευαίσθητα είναι σε θέματα περιβάλλοντος. Για μας τα παιδιά του χωριού, κάθε δέντρο είναι μια ζωή. Γι' αυτό αποφασίσαμε με το δάσκαλό μας να φέρουμε και άλλες πράσινες ζωές στο χωριό μας. Ο δάσκαλός μας λοιπόν θα ζητούσε δεντράκια από την Υπηρεσία Πρασίνου της πόλης. Με τον αδερφό μου τον Μάκη όλο το βράδυ κουβεντιάζαμε για αυτό το θέμα. Τι δεντράκι θα διαλέγαμε για να του δώσουμε και το όνομά μας. «Εγώ θα διαλέξω μια κερασιά για να τρώω κεράσια», είπε χαρούμενος ο Μάκης. «Καημένε, τα κεράσια θα τα τρώνε τα πουλιά και εσύ θα τρως τα κουκούτσια», του απάντησα γελώντας. «Τότε να διαλέξω μια καρυδιά, μ' αρέσουν τα καρύδια», συνέχισε απτόητος ο αδερφός μου. «Τα καρύδια θα τα τρώνε οι σκίουροι», του είπα πάλι πειράζοντάς τον. «Τότε να διαλέξω μια κορομιλιά. Τα κορόμιλα είναι ξινά και δεν θα τα τρώει κανένας, μουρμούρισε ο Μάκης απογοητευμένος με ένα χασμουριτό. Άρχισα να νιστάζω κι εγώ, αλλά έπρεπε να του δώσω απάντηση. «Στις πλαγιές δεν φυτεύουν κερασιές και καρυδιές, αλλά τι? Πεύκα και έλατα. Κανονικά τέτοια δέντρα πρέπει να φυτέψουμε». «Καλά», είπε ο Μάκης και τον πήρε ο ύπνος. Νίσταζα κι εγώ πολύ, αλλά έπρεπε να σκεφτώ τι δεντράκι να διαλέξω που θα του έδινα κιόλας το όνομά μου. Να πω την αλήθεια, θα μου άρεσε μια μηλιά που να γίνει φουντωτή με τα κόκκινα μήλα της να καμαρώνουν. Αλλά και μια ελιά θα μου άρεσε, ταπεινή και φρόνιμη, με τα ασημοπράσινα φύλλα της να σαλεύουν στο αεράκι. «Ελιά ή μηλιά ή πεύκο?» αναρωτήθηκα πάλι και έκλεισα τα μάτια να σκεφτώ. Ξαφνικά το κρεβάτι μου έγινε τρακτέρ και το μαξιλάρι μου τιμόνι. Στο τιμόνι ποιος άλλος? Ο αδερφός μου ο Μάκης, πρώτος και καλύτερος. «Κάνε πέρα, εγώ θα οδηγήσω, εσύ είσαι μικρός», του είπα και πήρα το τιμόνι. «Πού θες να σε πάω, πες μου?» «Θέλω να με πας στην Αμερική, σε ένα ωραίο Λούνα Πάρκ». «Α, όχι φιλαράκο, όλο στην καλοπέραση, θα σε πάω κάπου καλύτερα, κάπου που να έχει γαλήνη, για να μπορέσεις επιτέλους να σκεφτείς. Να σκεφτείς κι εσύ για το αύριο όλου του κόσμου», είπα και του έδειξα ένα καταπράσινο περιβόλι σαν τον Παξέ μας. «Μα πού είμαστε εδώ πέρα? Τι λος είναι αυτά τα δέντρα?» ρώτησε ο Μάκης. «Σουτ, σώπα και κοίτα τα όμορφα δέντρα. Δεν είναι πιο όμορφα από τις κορομιλιές? Περίμενε με ήσυχα εδώ πέρα και σκέψου. Έρχομαι σε λίγο», του είπα. Και κατέβηκα από το τρακτέρ. Άρχισα να βαδίζω ανάμεσα στα δέντρα. Ακολούθησα το στενό μονοπάτι ανάμεσα από τις ελιές. «Τι όμορφος ελαιώνας», σκέφτηκα. «Αλήθεια, και ο Χριστός κάποτε μπήκε σε ένα περιβόλι με ελιές για να προσευχηθεί. Τι ησυχία, τι απόκοσμη γαλήνη». Φαντάστηκα για λίγο τον Ιησού κάτω από μια ελιά να προσεύχεται. Ύστερα προχώρησα σκεφτική στο βάθος ανάμεσα από τα κλαδιά. Οι γέρικες ελιές με ενωμένα τα κλαδιά έμοιαζαν αδελφομένες, αγαπημένες. Η πιο γέρικη ελιά έμοιαζε να σαλεύει τα ασημοπράσινα φύλλα της. Πήγα κοντά. Άγγιξα το γέρικο κορμό της και χάιδεψα τα φύλλα.
Ύστερα κάθισα δίπλα στην κουφάλα να ξεκουραστώ λίγο. Νόμισα πως άκουσα ένα ψήθυρο να βγαίνει από τα φύλλα, αλλά δεν τρόμαξα. «Ευλογημένο δέντρο η ελιά», σκέφτηκα. «Λοιπόν, αναρωτιέσαι γιατί είμαι ευλογημένο δέντρο, ε? Μα πώς να μην είμαι? Στη ρίζα μου έχει σε δάκρυα καυτά ο Ιησούς. Ο καρπός μου, ο ίσκιος μου, το ξύλο μου είναι ευλογημένα από εκείνον. Το λαδάκι μου, φλόγα γλυκιά για το αναμένο καντήλι. Θες να ακούσεις κι άλλα? Ο Ιησούς προσευχήθηκε με δάκρυα καυτά στο Θεό για όλο τον κόσμο, για την ειρήνη, για την αγάπη, την αλληλεγγύη, τη συμπόνια, τη δικαιοσύνη. Για την αγάπη, την ειρήνη», ψιθύρισα. «Ναι, η αγάπη και η ειρήνη έχουν μεγάλη δύναμη, για αυτές πρέπει να παλέψεις εσύ και όλοι οι άνθρωποι για να αλλάξει ο κόσμος». «Σε ευχαριστώ, καλή μου ελιά. Τα λόγια σου άγγιξαν την καρδιά μου. Δίκαια οι προγονοί μου στεφάνωναν τους νικητές με ένα στεφάνι ελιάς. Και το περιστέρι έφερε στο Νόε κλονάρι ελιάς, σημάδι ειρήνης στον κόσμο. Θα παλέψω για την αγάπη και την ειρήνη. Θα πω και στα άλλα παιδιά να προσπαθήσουμε μαζί. Εμείς θα αλλάξουμε τον κόσμο με τα δικά μας χέρια και θα υψώσουμε δυνατή στον κόσμο τη φωνή μας». «Χέρια, χέρια, μα πόσα χέρια έχω? Φωνή, δεν είναι δική μου αυτή η φωνή που με ξυπνάει? Θεέ μου, τι ξύπνημα? Αχ, όνειρο ήταν». «Ξύπνα, καλέ, χτύπησε το ρολόι, θα χτυπήσει και το κουδούνι. Δεν θα προλάβουμε να πάρουμε δεντράκι», φώναξε πάνω μου ο Μάκης το ξυπνοπούλι. «Θα προλάβουμε και θα πάρω το καλύτερο δεντράκι. Το διάλεξα στον ύπνο μου». «Ποιο είναι αυτό?» «Η ελιά». «Α, θέλω κι εγώ ελιά. Μ' αρέσουν οι ελιές, μ' αρέσουν οι ελιές», είπε ο ζηλιαρόγωτος ο Μάκης και εγώ ξεκαρδίστηκα στα γέλια ενώ ετοιμαζόμουν για το σχολείο. Στο μυαλό μου είχα ακόμα την εικόνα της ελιάς και τα λόγια της. «Και αν μας επέτρεπαν να φυτέψουμε μόνο πεύκα και έλατα?» σκεφτόμουν και μου ήρθε σαν φλάς μια ιδέα. «Τότε θα φυτέψουμε μια ελιά στην αυλή μας». Χαμογέλασα με την ιδέα και ξεκίνησα με τον αδερφό μου για το σχολείο.

τελειώσαμε και για σήμερα, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε η ιστορία της ελιάς που τρύπωσε στο όνειρο της φίλης μας και της είπε όμως πολύ ωραία πράγματα, ε! Ως την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, σας χαιρετώ με αγάπη. Αφροδιτάκι μου, Κωνσταντινάκο μου, Καλλιοπίτσα, Κατερινάκη της Θεσσαλονίκης, Στελίτσα μου και τα 6 αγαπημένα γειτονάκια μου, Κατερινούλα, Δημητράκη, Σταυρούλα, Λιδία, Ευθύμιε, Ειρηνούλα. Γεια σας, παιδάκια! Γεια!

ζούσε μια θάλασσα απέραντη γαλάζια. Γοργόνες με νανούριζαν, μου κάναν χίλια νάζια. Μετά στο δάσος βρέθηκα μαζί με τις μαϊμούδες και έτρωγα φραγκόσικα με δυο χοντρές αρκούδες. Στον Άρη προσγειώθηκα, τους εξωγήινους είδα, μα από το διαστημόπλιο έφυγε μια βίδα. Ξαφνικά ακούστηκε μια φωνή ξυδάτη, ήταν ο αδερφούλης μου για σήκω από το κρεβάτι. Αχ, αντίο όνειρά μου, πρέπει τώρα να ξυπνήσω. Τη δασκάλα ποιος ακούει, στο σχολείο αν αργήσω.

Και πάμε τώρα 18 του μηνός Ιουλίου. Γιορτάζει ο Άγιος και Καλλίνικος Μάρτης Εμιλιανός, ο Θαυματουργός. Έζησε και έλαμψε στον 4ο αιώνα, επί Ιουλιανού του Παραβάτη, 361-363 μετά Χριστόν, και επί Καπιτολίνου του Βικαρίου, του Τοποτηρητού, του Διοικητού θα λέγαμε. Έχει αυτούς τους όρους, είναι ρωμαϊκοί όροι, το συναξάριο, γι' αυτό και τους εξηγώ όσο μπορώ και όσο χρειάζεται. Δεν είναι εκεί η ουσία. Αλλά θα πείτε, γιατί τα βάζει? Βάζει τον αυτοκράτορα και βάζει και τον τύρανο, αφού αυτό μπαίνει και στο πιστεύω για τον Χριστό. Πότε μαρτύρησε ο Χριστός? Επί Ποντίου Πιλάτου. Σημαίνει, την ιστορία αυτό, δεν είναι μύθος. Μπορεί να πει ο άλλος ένας ωραίος μύθος για έναν Άγιο, για μια Αγία, για μια γυναίκα, για έναν άντρα, για ένα παιδί. Όχι, γι' αυτό τι κάνουμε, δίνουμε το στίγμα. Προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό όταν το γνωρίζει, το συναξάρεται, έχουμε και φορές που δεν το γνωρίζει, παραθέτει και τον αυτοκράτορα και τον ηγεμόνα και ό,τι άλλο ιστορικό στοιχείο. Για να έχουμε το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο μαρτύρησε και να έχουμε βεβαιότητα. Γιατί η Εκκλησία, να ξέρετε, πάντοτε μας παρέχει και μας δίνει τη βεβαιότητα για τα πάντα. Και άμα έχει αβεβαιότητα για κάτι, η Εκκλησία το επαναλαμβάνει. Ήταν εποχές ηχήσεως και εποχές διωγμών παλαιότερα και τώρα. Και πολλοί δεν ξέραν αν έχουν βαπτιστεί, αν δεν έχουν, το ξεχνούσαν. Και τι έκανε η Εκκλησία? Επανελάμβανε το βάπτισμα. Παρότι ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση των αμαρτιών, για να δώσει τη βεβαιότητα και τη σωτηρία στον άνθρωπο, λέει: Χριστέ μου, συγχώρεσέ με, εγώ το επαναλαμβάνω για να σώσω τον άνθρωπο. Πολύ σημαντικά αυτά. Για να σώσω τον άνθρωπο. Γι' αυτό η Εκκλησία μας δίνει τη βεβαιότητα. Μας δίνει τη σωτηρία. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Εμιλιανός ήταν εκεί στη σημερινή Βουλγαρία, κοντά στο Δούναβι, στη Θεοδωρούπολη. Ήτανε δούλος, το οποίο λέγεται το πιο παλιά Δωρίλεον. Ήτανε δούλος ενός ειδωλολάτρη. Εκείνος όμως από παιδάκι λάτρευε, πίστευε και λάτρευε το Χριστό. Τίποτα άλλο παραπάνω από εκείνον δεν έβαζε και δεν είχε. Και αποστρεφότανε τα είδωλα. Και κάποια μέρα που ήταν ανοιχτός ο ναός των ειδώλων και λείπανε οι ειδωλολάτρε, πήρε ένα σφυρί, μπήκε μέσα στον εθνικό ναό, κατέστρεψε τα είδωλα και σκόρπισε τις θυσίες και έφυγε χωρίς να το αντιληφθεί κανένας. Στη συνέχεια όμως ο έπαρχος εκεί, αφού κατηγγέλθηκε το γεγονός από τους ειδωλολάτρες, συνέλαβε ως ένοχους κάποιους που δεν έφταιγαν. Το έμαθε αυτό ο Εμιλιανός και πήγε από μόνος του και είπε: αφήστε τους ανθρώπους, εγώ το έκαμα αυτό, εμένα τιμωρήσετε. Δεν φταίνε τίποτα αυτοί και ζήτε συγγνώμη από αυτούς που μπήκαν σε φασαρία χωρίς να φταίνε. Και τότε οι ειδωλολάτρες τον έδεσαν και τον οδήγησαν στο κριτήριο και ο κριτής εκεί, ο τύραννος, τον απείλησε και τον διέταξε να αλλάξει την πίστη του Χριστού. Αν η πίστη αλλάζει με διαταγές, είμαστε μακριά ανοιχτωμένοι, αλλά έτσι τα έβλεπαν αυτοί. Ο Εμιλιανός όμως όχι μόνο δεν άλλαξε, αλλά φώναζε: παιδιά, ανοίξτε τα μάτια σας. Παιδιά, ανοίξτε να δείτε την αλήθεια. Παιδιά, είστε στο σκοτάδι.
και εσύ έπαρχε Καπιτολίνε και οι υπόλοιποι. Και ο βασιλιάς ο Διοκλητιανός, ανοίξτε παιδιά, σας λυπάμαι παιδιά, σας αγαπάω παιδιά. Ανοίξτε παιδιά, τι ωραία. Αλλά εκείνοι δεν καταλάβαιναν και διέταξε ο τύραννος στους δημίους και τον υπέβαλαν σε φρικτά βασανιστήρια. Τον χτύπησαν βάναυσα και με σκληρότητα και αναλγησία τόσο πολύ που σχεδόν κόντεψε να πεθάνει και στη συνέχεια τον έβαλαν σε ένα καμίνι για να καεί. Ο Άγιος όμως δεν έπαθε τίποτα από το καμίνι, αλλά εκεί μέσα στο καμίνι παρέδωκε την ψυχούλα του στο Χριστό και πήγε και ενώθηκε με τη Θεία του Αγάπη στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Άγιος Μάρτης, ο Καλλίνικος Μάρτης Εμιλιανός, όσοι και όσες έχουν το όνομά του, χρόνια πολλά.

εκείνη η ακτίνα ξεκόλλησε από τον ουρανό, διαπέρασε τα σύννεφα, δρασκέλισε την οροσειρά του Ταύρου, διάβηκε τις κυλίκιες πύλες και έμεινε πάνω από την ξακουσμένη πόλη. Και ξαφνικά άρχισε να διαχέεται μέσα από δρόμους και σοκάκια, από αγορές και θέατρα, από τείχους και στοές. Έκανε όλη την πόλη φως και από πλούσια τη μετέτρεψε σε ατίμητη, από σοφή σε αγία, από όμορφη σε θεοειδή. Ήταν η ακτίνα του Ευαγγελικού Κηρύγματος, το φως της Αναστάσεως του Χριστού.

Μία φωτεινή ήταν η πρώτη που κατά την παράδοση έφερε το υπέρλαμπρο αυτό φως στη Σμύρνη. Η φωτεινή η Σαμαρίτης. Η γυναίκα που μέσα από τη μικρή εκείνη συζήτηση με τον Χριστό άλλαξε ολοκληρωτικά ζωή. Αυτή ήταν ένας από τους πρώτους σπόρους. Και έπειτα το δέντρο άρχισε πλούσια να ανθίζει. Η καρπή του πάμπολη. Ο πρώτος επίσκοπος της πόλης, ο Άγιος Βουκόλος, μαθητής του Ευαγγελιστού Ιωάννη. Και αμέσως μετά, ο Άγιος Πολύκαρπος, ο διάδοχός του, του οποίου η ζωή και το μαρτύριο έγιναν ξακουστά σε όλη τη Μικρά Ασία και για αιώνες διαδίδονταν από στόμα σε στόμα.

μέσα στους αιώνες που ακολουθούν, το δέντρο της εκκλησίας της Σμύρνης όλο και θεριεύει. Οι καρποί του όλο και πολλαπλασιάζονται, μέχρι που φτάνουμε στα δύσκολα χρόνια της σκλαβιάς. Τότε είναι που πραγματικά βγαίνουν οι πιο γλυκείς και εύχυμοι καρποί. Μέσα στην χωρία των νεομαρτύρων, ας μείνουμε αντιπροσωπευτικά σε δύο. Τον Άγιο Δήμο, τον Ψαρά, που αποκεφαλίστηκε το 1763 γιατί δεν θέλησε να αρνηθεί τον Χριστό, και τον Άγιο Χρυσόστομο, επίσκοπο Σμύρνης, που μαρτύρησε το 1922 επειδή αρνήθηκε να εγκαταλείψει την πόλη και το ποίμνιό του.

Χριστός, τον χορό των Σμυρναίων που η Εκκλησία μας επίσημα έχει αναγνωρίσει ως Αγίους, κλείνει ένας Όσιος, ένας άνθρωπος που τα έδωσε όλα για τον Χριστό, με αποτέλεσμα να πάρει πολύ περισσότερα. Ο Άγιος Δανιήλ ο Κατουνακιώτης. Εκοιμήθη το 1929 στο Άγιον Όρος και μόλις 3 χρόνια πριν κατατάχθηκε στις Δέλτους των Αγίων.

Εκείνη η ακτίνα. Εκείνη η ακτίνα τότε, 20 αιώνες πριν, έφτασε στη Σμύρνη και μετέτρεψε αυτή την πόλη σε μήτρα Αγίων. Άντρες και γυναίκες, γνωστοί και άγνωστοι, επώνυμοι και ανώνυμοι. Όλοι μαζί δημιούργησαν το δέντρο της Εκκλησίας της Σμύρνης. Σε όλους αυτούς, τη συντριπτική πλειοψηφία των οποίων δεν ήταν δυνατόν καν να αναφέρουμε, είναι αφιερωμένοι οι τελευταίοι δύο ύμνοι. Ας έχουμε τις πρεσβείες τους και ας παραλάβουμε το φως τους.

0: Καλωσορίζουμε μαζί μας τον κύριο Κορναράκη, καθηγητή θεολογικής, χριστιανικής ηθικής και βιοηθικής, στο podcast χωρίς σημειώσεις της χριστιανικής φοιτητικής δράσης. Σήμερα, Ηλία, το θέμα μας είναι η ελευθερία. Σας καλωσορίζουμε.
1: Καλησπέρα, κύριε Κορναράκη.
2: Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι ανάμεσά σας.
1: Είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Δεν ξέρω αν θα το εξαντλήσουμε, αλλά θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον κάποιες βασικές του πτυχές και προεκτάσεις να τις αναλύσουμε με τη δική σας την βοήθεια. Και νομίζω ότι η πρώτη ερώτηση που γεννιέται στον καθένα όταν ακούει την λέξη ελευθερία είναι αν είναι όντως ελεύθερος. Και νομίζω ότι αυτή είναι η ερώτηση που πρέπει να γίνει πρώτη σε αυτό το podcast. Είμαστε ελεύθεροι?
2: Οπότε για να δώσουμε την απάντηση αν είμαστε ελεύθεροι πρέπει προηγουμένως να ρωτήσουμε τι είναι αυτό που μας κάνει να μην αισθανόμαστε ελεύθεροι. Έτσι δεν είναι? Γιατί η ερώτηση δεν γεννιέται μέσα από ένα προβληματισμό.
1: Προφανώς. Ή τι είναι ακριβώς αυτή η ελευθερία για την οποία θα ασχοληθούμε?
2: Ωραία. Ελευθερία μπορούμε να τη δούμε από πάρα πολλές πλευρές. Αυτό είναι δεδομένο. Ότι μιλούμε όλοι για την ελευθερία, αλλά δεν εννοούμε το ίδιο πράγμα. Αλλιώς η Εκκλησία ορίζει την ελευθερία, αλλιώς την ορίζει το πολίτευμα, η δημοκρατία, αλλιώς την αντιμάχεται ο ολοκληρωτισμός, ίσως η κοινωνιολογία να δίνει και μία νότα παραπάνω, η ιδεολογία θα ορίσει την ελευθερία μέσα σε ορισμένα στεγανά. Άρα το εάν είμαστε ελεύθεροι ή ακόμα και το τι είναι ελευθερία είναι ερωτήματα τα οποία θα έλεγα πρέπει να απαντηθούν μέσα από, είτε μέσα από μία συγκεκριμένη οπτική των επιστημών της έρευνας, είτε να απαντηθούν με έναν οριστικό χαρακτήρα, δηλαδή είναι αυτό γιατί εγώ που είμαι χριστιανός γνωρίζω μέσα από το Ευαγγέλιο και την πατερική διδασκαλία ότι η ελευθερία είναι αυτό. Οπότε αυτό το λέω για να έχουμε μια ξεκάθαρη οπτική αρχικά ότι δεν είναι εύκολο να δίνεις τέτοιες απαντήσεις.
1: Είναι πολύ σήμαντη έννοια.
2: Είναι πολύ σήμαντη και υποκειμενική απάντηση. Είναι κάτι σαν τον χρόνο η ελευθερία, κατά πόσο είμαι ελεύθερος. Είναι σαν τον χρόνο. Παραδείγματος χάρη, παίζει η αγαπημένη σου ομάδα ποδόσφαιρο, κερδίζει, θέλει 3 λεπτά να λήξει ο αγώνας και τα 3 αυτά λεπτά σου φαίνονται ένας αιώνας. Χάνει, θέλει 3 λεπτά να λήξει ο αγώνας και αυτά τα 3 λεπτά σου φαίνονται ένα φύσιμα του ανέμου. Λες, μα πότε πέρασαν αυτά τα 3 λεπτά. Άρα η υποκειμενικότητα που βλέπουμε τα πράγματα, τον χρόνο, τη ζωή μας, τα γεγονότα που συμβαίνουν, η ίδια υποκειμενικότητα μας κάνει να βλέπουμε διαφορετικά και την ελευθερία. Πάντως θα έλεγα ότι η ελευθερία, τουλάχιστον για το Ευαγγέλιο και τους πατέρες της Εκκλησίας, γενικά για τη χριστιανική, για την ορθόδοξη χριστιανική διδασκαλία, η ελευθερία είναι δεδομένη, υπάρχει, είμαστε ελεύθεροι, αλλά
1: δεν θα είμαστε απροϋπόθετα ελεύθεροι.
2: Είμαστε εμπροϋπόθετα ελεύθεροι. Γιατί εδώ πέρα μπλέκεται και μια άλλη λεξούλα που είναι παμπώνηρη και ύπουλη και δόλια και λέγεται αυτονομία. Και πολλοί κόσμος μπερδεύει τον όρο αυτονομία με τον όρο ελευθερία. Μάλιστα, μια και αναγγείλατε και σας ευχαριστώ δηλαδή για την εισαγωγή ότι είμαι καθηγητής βιοηθικής, ένα τεράστιο κεφάλαιο στην περίθαλψη υγείας, γενικά στις επιστήμες αυτές υγείας, είναι το ζήτημα της αυτονομίας του ασθενούς. Είμαι μέλος στην Επιτροπή του ΕΟΦ. Ένα από τα χαρτιά στα πρωτόκολλα όταν υποβάλλουν για κλινικές δοκιμές που εξετάζουμε πάντα είναι αν υπάρχει η συνένεση του ασθενούς. Γιατί πάντα υπάρχει η έννοια η αυτονομία. Αυτονομία είναι ιερό. Είναι ας το πούμε η ιερή αγελάδα του δυτικού ανθρώπου. Γιατί είναι μια κατάκτηση του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Δεν θα κάτσουμε να συζητήσουμε τώρα την αυτονομία από τον Καντ και πώς έχει μετεξελιχθεί τώρα. Αλλά θα πω το εξής, ότι πολλοί κόσμος νομίζει ότι είμαι ελεύθερος γιατί είμαι αυτόνομος. Ή όταν είμαι ελεύθερος είμαι και αυτόνομος. Λάθος.
1: Γιατί?
2: Να πω αμέσως. Διότι δεν προσδιορίζουμε με ακρίβεια μέσα από τις λέξεις αυτές πώς πραγματικά μπορώ να βιώνω αυτή την ελευθερία. Και δίνω αμέσως ένα παράδειγμα. Ο άνθρωπος είναι αυτόνομος απέναντι στα πράγματα του κόσμου. Εξαρτάται. Ποια είναι η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό? Και αυτό εξαρτάται. Αν πιστεύει, δεν πιστεύει κανένας. Η Ορθόδοξη διδασκαλία λέει ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι εντελώς ελεύθερος. Λέει ότι έχουμε μία σχετική ελευθερία. Γιατί? Γιατί είμαστε, πρέπει να είμαστε αυτόνομοι έναντι του κόσμου. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, πάντα έξεστη, πάντα μη έξεστη, δηλαδή μου επιτρέπονται όλα, άρα είμαι ελεύθερος. Ού πάντα συμφέρει. Αλλά δεν μου συμφέρει να τα κάνω όλα. Εντάξει, έχω την ελευθερία, αλλά πρέπει να κρατήσω μία αυτονομία απέναντι στα πράγματα. Γιατί άμα κάνω ό,τι μου επιτρέπεται.
0: Στο τέλος, χάνω την αυτονομία.
2: Μπράβο. Από την άλλη πλευρά, είμαι αυτόνομος απέναντι στο Θεό, χάθηκα. Αυτονομία απέναντι στο Θεό σημαίνει ότι είμαι μακράν της χάριτος του Θεού. Είμαι στο σκοτάδι. Άρα, θα λέγαμε ουσιαστικά ότι ο άνθρωπος είναι μεν ετερόνομος ως προς τον Θεό, διότι ο Θεός είναι ο νόμος του. Το λέμε μέσα από τις προφητείες, από τις προσευχές κτλ. Βάλε νόμο στη ζωή μου, δείξε μου το δρόμο που θα βαδίζω κτλ. Κτλ. Αλλά από την άλλη πλευρά, αυτή η ετερονομία, η οποία γίνεται με τη δική μου συνένεση, την ενημερωμένη ενήμερη συγκατάθεση, αν θέλετε να χρησιμοποιήσω το σύγχρονο όρο, εγώ ίδιος το θέλω, με κάνει να έχω νουν Χριστού, άρα να μπορώ να είμαι αυτόνομος απέναντι στα πράγματα του κόσμου που μου κάνουν ζημιά. Δεν ξέρω αν αυτό σας μπερδεύει λιγάκι.
0: Ουσιαστικά να είμαστε αυτόνομοι απέναντι στον κόσμο, αλλά να μην είμαστε αυτόνομοι απέναντι στο Θεό.
2: Ακριβώς.
0: Για να είμαστε πραγματικά ελεύθεροι και στις δύο περιπτώσεις.
2: Ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ αυτό.
0: Θα ήθελα να επανέλθω όμως σε αυτό που είπατε πριν για την υποκειμενικότητα. Δεν υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια με τα οποία μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ή δεν είμαστε ελεύθεροι. Παραδείγματος χάρη, κάποιος μπορεί να πει, όπως είπαμε πριν με τη βιολογία, ότι εντάξει, είμαι σκλάβος των ενστίκτων μου, είμαι σκλάβος ας πούμε σε κοινωνικό επίπεδο επειδή δεν κυβερνώ εγώ, κυβερνά κάποιος άλλος για μένα. Είμαι σκλάβος ας πούμε των... είμαι κατά μία και σκλάβος των άλλων, σκλάβος κριτικής τους, έτσι, των προσβολών τους. Mm-hmm. Είμαι ας πούμε σφιχτοδεμένος από χίλια δύο πράγματα, προσωπικά, κοινωνικά, πολιτικά αν θέλετε. Άρα εν τέλει δεν υπάρχουν κάποια κριτήρια με τα οποία μπορούμε να πούμε είμαστε ή δεν είμαστε ελεύθεροι.
2: Ναι, βεβαίως. Το αντικειμενικό κριτήριο, βεβαίως πάντα είναι υποκειμενικά τα κριτήρια. Αντικειμενικό το λέω εγώ, γι' αυτό σας είπα αρχικά, είναι από πού θα το δει κανένας. Ως Ορθόδοξος Χριστιανός είμαι πεπισμένος ποιο είναι το αντικειμενικό κριτήριο, αλλά αυτό που για μένα είναι αντικειμενικό κριτήριο για τον συνάνθρωπό μου έξω, ο οποίος δεν ξέρω, πιστεύει στο Βούδα ή πιστεύει στο Κισμέτ ή πιστεύει κάπου αλλού, δεν είναι αντικειμενικό κριτήριο. Άρα, τι είναι ας πούμε αντικειμενικό κριτήριο? Αντικειμενικό κριτήριο είναι ότι αυτού του τύπου η ελευθερία που λέω εγώ δεν αποδεικνύεται μέσα από την ελεύθερη, μάλλον να το πω διαφορετικά, δεν αποδεικνύεται μέσα από την ικανότητά μου ή τη δυνατότητά μου να κάνω ό,τι θέλω ή να μην δεσμεύομαι από οτιδήποτε άλλο. Θα πάρω παράδειγμα τους νόμους της βιολογίας. Το αν εγώ είμαι βαριά άρρωστος, πεθαίνω από καρκίνο και ότι όλα αυτά μου έχουν δημιουργήσει μέσα μια κατάσταση που δεν μπορώ να ελέγξω τον εαυτό μου, διότι ξέρω εγώ, αλλοιώνεται ο χαρακτήρας μου. Δεν μπορώ να ελέγξω το σώμα μου, χάνω κιλά. Δεν μπορώ να ελέγξω τον εαυτό μου, χάνω μαλλιά. Προφανώς και δεν είμαι ελεύθερος, υπό μία ορισμένη έννοια, διότι δεν είμαι ελεύθερος να κάνω τα απλά πράγματα που κάνει ένας καθημερινός άνθρωπος. Δεν λέω τρελές καταστάσεις, τα απλά καθημερινά πράγματα. Δεν είμαι ελεύθερος να μπορέσω να βγω έξω και να κυκλοφορήσω όπως είμαι. Δεν είμαι ελεύθερος να φάω ό,τι θέλω. Γενικότερα δεν είμαι ελεύθερος να κυκλοφορώ τις ώρες που θέλω, γιατί πρέπει να είμαι σε ένα νοσοκομείο. Αλλά αυτό που λέει η Εκκλησία είναι ότι έχω την ελευθερία να μπορώ να οργανώνω τον εαυτό μου έτσι ώστε να μην με συνθλίβει το πεπρωμένο της αρρώστιας ή η ματαιότητα των πραγμάτων. Πριν την Ανάσταση του Χριστού θα είχαμε μια τέτοια σύνθλιψη. Ποια είναι η ζωή, είναι μια μια φευγαλαία σκιά, ας πούμε, το πούμε ποιητικά. Τι είναι.
1: Ματαιώτης, ματαιωτή.
2: Ματαιώτης, ευχαριστώ πολύ. Άνθος, ως η άνθος του αγρού, ούτως εξανθίσει, λέει η ζωή του ανθρώπου. Επομένως, αλλά έρχεται η Ανάσταση του Χριστού και σου λέω ότι, κοίταξε να δεις, αυτά τα ιδέα του βίου που λένε πολλές φορές και οι πατέρες όταν λένε πρόσεξε τα ιδέα του βίου, δηλαδή τα γλυκά πράγματα της ζωής να μην σε παραπλανήσουν. Έρχεται λοιπόν κάποια στιγμή και σου λέει η Εκκλησία, δεν είναι αυτό το τέλος του δρόμου σου. Επομένως, το να διαλύεσαι δεν σου αφαιρεί τίποτα από την, προσέξτε, την αυτονομία έναντι του κόσμου, γιατί μπορώ εγώ πλέον να πω ότι είμαι αυτός που είμαι, αλλά και την ετερονομία είναι του Θεού. Θα χρησιμοποιήσω γι' αυτό λοιπόν ένα παράδειγμα, γιατί μόνο τα παραδείγματα μας βοηθούν να καταλάβουμε καλύτερα. Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι η ευθανασία. Το ξέρουμε αυτό. Άνθρωποι οι οποίοι φτάνουν σε ένα σημείο της ζωής τους και λένε τι τους τρομάζει, το ότι δεν θα είναι ελεύθεροι στο μέλλον. Είχα δει ένα βιντεάκι του BBC, ένας σπουδαίος επιχειρηματίας της Μεγάλης Βρετανίας, διαγνώστηκε με αυτή τη μέθοδο την νόσο του Πάρκινσον που αρχίζει και παραλύει και πνίγεσαι. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός, πριν αρχίσει η ασθένεια να εκδηλώνεται, πήγε και έκανε υποβοηθούμενη αυτοκτονία στην Ελβετία, γιατί δεν ήθελε να καταδείξει. Μπράβο, να ταλαιπωρηθεί κτλ. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός αυτοκτόνησε έμεσα, τον βοήθησαν, υποβοηθούμενοι. Αλλά υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που το κάνουν αυτομάτως και τελικά η εποχή μας φτάνει να λέει η ευθανασία είναι η λύση των προβλημάτων. Αυτή τη στιγμή στη Γαλλία συζητιέται ένα νομοσχέδιο, δεν ξέρω και αν ψηφίστηκε ο νόμος ήδη, που λέει ότι ακόμα και σε μικρά παιδιά μπορείς να κάνεις ευθανασία αν θεωρείς ότι η ζωή τους δεν θα έχει ένα προσδόκιμο καλό. Άρα στην ουσία...
0: Ποιος το θεωρεί αυτό, ποιος είναι το... Έχετε... Το παιδί, ας πούμε, είναι ικανό να κρίνει αν πρέπει να...
2: Όχι, είναι οι όροι της καλοζωίας που βάζει η κοινωνία.
0: Από πίσω στο σταυρού θα έλεγα βασικά.
2: Ίσως. Ναι, ναι. Τώρα, το ένα φέρνει το άλλο. Ναι, θα επανέλθω σε αυτό που έλεγα. Το ένα φέρνει το άλλο. Ποιος ορίζει αν έχω δυσφορία φίλου ή δεν έχω. Ποιος ορίζει ότι ένα παιδί το οποίο είναι στο ξεκίνημα της εφηβείας του δεν θα σκεφτεί ένα σωρό τρελά πράγματα. Διάβαζα μια μελέτη ότι από τα παιδιά, λέει, τα οποία είπαν ότι έχουν δυσφορία φύλου και ζήτησαν να αλλάξουν φύλο στα 15 τους, μόλις ολοκληρώθηκε η εφηβεία, το 80% εξ αυτών ξαναγύρισε στο αρχικό του φύλο. Δηλαδή, με άλλα λόγια, η ίδια κοινωνία βάζει όρια και λέει ό,τι θέλει, αυτοδιάθεση.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτονομία, η κακή αυτονομία που οδηγεί στο δικαιωματισμό. Mm-hmm. Έρχομαι λοιπόν πίσω τώρα πάλι στον άνθρωπο αυτόν, τον επιχειρηματία που πήγε στην Ελβετία. Ξέρετε ποια είναι η λύση που τουλάχιστον η Εκκλησία, ο Άγιος Μεσογείας το έχει κάνει αυτό και είναι το έργο του Αγίου Μεσογείας αυτή τη στιγμή είναι η σημαντικότερη μονάδα ανακουφιστικής φροντίδας που υπάρχει στην Ελλάδα.
1: Η Γαλιλαία.
2: Και λέει μέσα, είναι ένα πολύ συγκινητικό βιντεάκι που μιλάει ο Σεβασμιότατος και το οποίο το δείχνω και στους φοιτητές μου. Παίρνουν ανθρώπους που είναι ερείπια της ζωής, με καρκίνους, με άλλες ανίατες ασθένειες και κάποιοι, λέει, από αυτούς στρώνουν μέσα από τη φροντίδα που τους παρέχουμε, κάποιοι από αυτούς φεύγουν και την ώρα, λέει, που φεύγουν μας ευχαριστούν, φεύγουν, λέει, με ένα χαμόγελο από αυτή τη ζωή και λένε καλή αντάμωση. Είναι ένα πολύ όμορφο, πάρα πολύ συγκινούμε κάθε φορά που το θυμάμαι βιντεάκι, έτσι τα φύγεται και πολύ ο Σεβασμιότατος και πολύ ωραία φωνή. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι εκεί οι άνθρωποι αυτοί είναι ελεύθεροι. Κατά τεκμήριο δεν είναι, γιατί οι νόμοι της βιολογίας τους νίκησαν, τους οδηγούν στο θάνατο. Αλλά είναι τόσο ελεύθεροι να πούν καλή αντάμωση. Άρα δεν τους συνέθλιψε ο νόμος της βιολογίας. Mm. Και αυτό συμβαίνει και σε άλλα πράγματα της ζωής, όπου βλέπουμε δηλαδή ότι ο άνθρωπος μπορεί να είναι πραγματικά ελεύθερος.
1: Μέχρι στιγμής λοιπόν μας έχετε πει το γεγονός ότι είναι υποκειμενικό στην τελική το ποιος ορίζει και πώς την ελευθερία του. Ωστόσο διέκρινα από τα λόγια σας μια καλά προφανής συμπάθεια και μια προφανής ένα προβάδισμα στην ελευθερία όπως την ορίζει η Εκκλησία. έναντι το πώς ορίζονται ή άλλου τύπου ελευθερίες με τα όποια κριτήρια τα οποία τα ορίζει ο κόσμος, τα οποία είπαμε ότι εντάξει, μας το απαντήσατε με το γεγονός ότι είναι πολλαπλά τα κριτήρια και οποιοδήποτε ίσως το κριτήριο με το οποίο θα μπορέσει ο καθένας να ορίσει την ελευθερία του. Θέλετε να μας εξηγήσετε λίγο γιατί η ελευθερία, ας πούμε, μέσα στην Εκκλησία με τον τρόπο που αυτή την ορίζει είναι πιο ελευθερία αντικειμενικά όμως, mm-hmm. όχι υποκειμενικά πλέον σε σχέση με τις άλλες. Και να σας πω και κάτι άλλο και να διαλέξετε ένα από τα δύο με ποιο θα ξεκινήσετε. Πριν, στην όλη κουβέντα, σταθήκατε στον όρο αυτονομία. Επειδή είδαμε τον όρο αυτονομία και ελευθερία μαζί, θα θέλαμε, μιας και θα μας μιλήσετε τώρα λίγο πιο πολύ και για την εκκλησιαστική ελευθερία, να μας συγκρίνετε αν μπορείτε και τον όρο αυτεξούσια με την ανελευθερία. Οπότε είναι αυτά τα δύο, προκρίνετε εσείς με ποιο θα αρχίσετε.
2: Άρα είμαι ελεύθερος. Να επιλέξω.
1: Είναι υποκειμενικό το κριτήριο.
2: Υποκειμενικό. Ωραία, μου αρέσει που πάμε κατευθείαν στην εφαρμογή. Δεν έχω. Ναι, μπορώ να ξεκινήσω από το δεύτερο. Το δεύτερο, γιατί περιέχει μέσα τον όρο αυτεξούσιο. Ναι, αυτό που και εξηγεί και το μετέπειτα γιατί αντικειμενικά η ελευθερία στην Εκκλησία είναι πιο ελευθερία, μ' αρέσει έτσι η έκφραση, μ' αρέσει πάρα πολύ. Το αυτεξούσιο είναι κάτι το οποίο είναι μόνο η Εκκλησία, μόνο η χριστιανική διδασκαλία η οποία δίνει στον άνθρωπο. Δεν είναι ότι η αρχαιότητα το αγνοούσε και το χρησιμοποιώ πολλές φορές φοιτητές, ένα κλασικό, είναι τρεις λεξούλες, ένα απόσπασμα του Ηρακλήτου, πολύ γνωστό βέβαια σε όσους ασχολούνται, ήθος ανθρώπο δαίμον. Ότι δηλαδή μπορούμε να καθορίζουμε μόνοι μας τις πράξεις μας στη ζωή μας, γιατί εμείς, και όπως εξηγούν και άλλοι στοχαστές που βασίστηκαν πάνω σε αυτό τις τρεις λεξούλες, ο νους εκάστου είναι αυτός ο οποίος ορίζει το μέλλον του και δεν πρέπει να ψάχνει να βρίσκει έξω από αυτόν αιτίες γιατί τα πράγματα δεν πήγαν καλά. Αλλά δεν μπορούσε με κανέναν τρόπο η αρχαιότητα να το δέσει αυτό το πράγμα οντολογικά. Δηλαδή, ποιος πραγματικά είναι ο άνθρωπος στη σχέση του με κάτι άλλο το οποίο δίνει αξία σε αυτή την ελευθερία. Δηλαδή, ο άνθρωπος της αρχαιότητας είναι μόνος. Αν μπορεί η Εκκλησία να πει ότι η δική μου ελευθερία είναι πιο ελευθερία από τις άλλες ελευθερίες, είναι γιατί καταρχάς νικήθηκε ο θάνατος. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάποιος να βγει και να πει «εγώ νίκησα το θάνατο». Μόνο αυτό που συμβαίνει το μεγάλο Σάββατο το πρωί, που είναι το φοβερό, που σπάνε οι σφραγίδες, φεύγουν τα βράχια, ουρλιάζουν οι δαίμονες, η υμνολογία όλα αυτά βάζει, τον διάβολο να κλαίει και να οδύρεται πώς την πάτησε. Είναι πολύ ωραία η ύμνη του Μεγάλου Σαββάτου το πρωί. Και με την Ανάσταση το βράδυ έχουμε την οριστική νίκη κατά του θανάτου. Επομένως, η Ορθόδοξη διδασκαλία, δεν γενικά ο χριστιανισμός, αλλά η Ορθόδοξη διδασκαλία πιο ολοκληρωμένα, είναι η μόνη η οποία θα γυρίσει και θα μας πει «Να, γιατί αυτή πλέον δεν έχει έσχατος εχθρός, καταργείται ο θάνατος».
1: Να σας πω βέβαια κάτι πάνω σε αυτό που θα μπορούσε να πει κάποιος. Δηλαδή, εντάξει, προφανώς δεν έχουμε ακούσει όλη την άποψή σας, αλλά ίσως για να σας
2: τσιγκλίσω
1: και λίγο. Δηλαδή, η ελευθερία της Εκκλησίας είναι πιο ελευθερία από τις άλλες απλά και μόνο επειδή η χριστιανική διδασκαλία διακηρύττει ότι ο Χριστός νίκησε τον θάνατο. Γιατί ξέρετε τι, εγώ θα δεχτώ ότι γενικά ο θάνατος είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα και κάτι το οποίο δεν κάθεται στο κεφάλι πολλών από των ανθρώπων. Και είναι πολύ λογικό κιόλας. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση θα πει κάποιος, ωραία, μέχρι να φτάσω στο θάνατο έχω μια ζωή. Βέβαια, εντάξει, μετά υπάρχει μια αιωνιότητα, αλλά αυτό το παραβλέπουν κάποιοι. Αλλά μέχρι να φτάσω, ας πούμε, στον θάνατο είναι μια ζωή. Οπότε, βάζει ίσως το θάνατο σε πρώτη βάση για να κρίνει την ελευθερία του ή όχι. Ναι. Τι είναι, δηλαδή
2: ναι.
1: Θέλω να μας εξηγήσετε τι είναι αυτό το οποίο κάνει αυτό που όντως έγινε με τον Χριστό, έγινε ο νικητής του θανάτου, να έχει αντίκτυπο στο ότι η ελευθερία της Εκκλησίας σε σύγκριση με τις άλλες ελευθερίες να είναι αυτό που είπαμε πιο σημαντική.
2: Ευχαριστώ για την ερώτηση, για να το ξεκαθαρίσουμε. Η νίκη κατά του θανάτου στην Ανάσταση δεν είναι ένα συστατικό γεγονός. Από τότε που γεννιόμαστε μέχρι τη στιγμή που θα πεθάνουμε, με τον α ή β τρόπο, κάθε μέρα, σε κάθε φάση της ζωής μας, ζούμε έναν μικρό θάνατο και μια μικρή Ανάσταση. Ας πούμε, λέω ένα παρέμβαση χάρη, ένας θάνατος, εντός εισαγωγικών αυτός όμως, γενικά εντός εισαγωγικών αυτό που λέω τώρα, ένας θάνατος, ας πούμε, σε παιδαγωγικο-ψυχολογικό επίπεδο, είναι η μετάβαση από την προεφηβεία στην εφηβεία. Ο Ρουσό είχε ονομάσει δεύτερη γέννηση την εφηβεία. Γιατί? Γιατί πεθαίνει κάτι, το παιδί, για να γεννηθεί ένα πρόσωπο. Μέσα από την εφηβεία ο άνθρωπος πεθαίνει το εμείς για να γεννηθεί το εγώ, που θα ξανασυνδεθεί με το εμείς, αλλά με άλλους όρους μιας προσωπικότητας. Κάθε στιγμή της ζωής μας ζούμε έναν θάνατο και μια Ανάσταση. Άρα δεν είναι στατικό το γεγονός της νίκης κατά του θανάτου. Δηλαδή, ας πούμε να πω κάτι άλλο, το οποίο συνδέεται και με αυτά που είπαμε προηγουμένως. Ποιος είναι αληθινά ελεύθερος, λέει ο Αββάς Δωρόθεος. Αληθινά ελεύθερος είναι εκείνος ο οποίος θανατώνει ενσυνείδητα εν Χριστώ το θέλημά του, το ίδιο θέλημα που λένε οι πατέρες, τον εγωισμό, και κάνει ως θέλημά του το θέλημα του Θεού. Άρα, κάνοντας ως θέλημα του Θεού, ό,τι και να του συμβεί στη ζωή του, δεν λέει πόπο την πάτησα, αλλά επειδή να πλέον έχει το θέλημα του Θεού, λέει ό,τι θέλει ο Θεός. Ό,τι θέλει ο Θεός, δεν έχει καμία δέσμευση, δεν έχει κανένα πρόβλημα, είναι ελεύθερος, τίποτα δεν τον συγκλονίζει, τίποτα δεν τον εκπλήσει. Άρα, ο μικρός θάνατος ή μεγάλος για πολλούς ανθρώπους του εγώ μου, που πρέπει είναι μια συνεχής μάχη με το εγώ, με τον εγωισμό, αυτός ο θάνατος είναι θάνατος που οδηγεί σε Ανάσταση. Δεν είναι ένας άγωνος θάνατος. Ας πούμε, στην αρχαιότητα, τι έκαναν όλοι αυτοί οι μεγάλοι φιλόσοφοι, οι κοινικοί στην ελληνιστική εποχή, στοικοί πιο πριν κτλ. Τι έκαναν? Μας κήρυξαν καταπληκτικά χωρία, τα οποία θα μπορούσα να τους βάλω πάνω Γρηγόριος, Βασίλειος κτλ. Και να είναι σαμπατερικά. Μας κήρυξαν ότι ο άνθρωπος μπορεί να είναι ελεύθερος, ότι πρέπει να λειτουργεί το αυτεξούσιό του και ότι δεν πρέπει να δεσμεύεται τα πράγματα του κόσμου τούτου. Οι στοικοί δίνουν έτοιμο φαγητό στους πατέρες της Εκκλησίας. Οι πατέρες της Εκκλησίας παίρνουν και λένε. Τι λένε οι στοικοί? Τα εφημίν. Δηλαδή αυτά που είναι στη δική μας δικαιοδοσία, και τα ουκ εφημίν. Και ποια είναι, λέει, τα εφημίν? Τα εφημίν, ξέρω εγώ, είναι πως εγώ θα μπορέσω να γίνω καλύτερος άνθρωπος, να γίνω πιο ουσιαστικός, πως θα ολοκληρωθώ. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, ποια είναι τα πραγματικά εφημίν? Ο νους μου, η ψυχή μου, ο πνευματικός μου κόσμος. Αυτά είναι που είναι εκεί πάνω πρέπει να δουλέψω. Άρα, τα ουκ εφημίν, τα οποία είναι απ' έξω από μένα, είναι απ' έξω από μένα. Αν θέλεις εγώ να τα κάνω δικά μου, είμαι ένας εγωιστής ο οποίος με απληστία προσπαθώ να κάνω το θέλημά μου. Αλλά οι πατέρες λένε ότι ο θάνατος του θελήματος είναι τελικά η απόλυτη ελευθερία του ανθρώπου. Γι' αυτό βλέπετε, αν θα το θυμάστε ίσως, εγώ μικρός πιτσιρίκι ήμουνα τότε που το έδωσε ένα κάδρο στο Άγιο Όρος. Δεν ήταν τότε πολύ γνωστό. Καμάρωνα κι εγώ σαν γύφτικος και πάρνει, είχα μάθει κάτι και το έλεγα συνεχώς. Αν πεθάνεις πριν πεθάνεις, δεν θα πεθάνεις όταν πεθάνεις. Αυτό είναι πάρα πολύ ουσιαστικό, γιατί είναι ακριβώς αυτό που λέμε περί ελευθερίας. Ότι εάν πεθάνεις, δηλαδή ως προς τον εγωισμό, ως προς τη φιλαυτία, ως προς τον ατομισμό, ως προς τον δικαιωματισμό, ως προς το να θες να είσαι το κέντρο του κόσμου, πριν πεθάνεις ως άνθρωπος, ως βιολογική ύπαρξη, αν πεθάνεις λοιπόν έτσι, όταν φτάσεις να πεθάνεις, δεν θα πεθάνεις, γιατί ήδη θα είσαι σε πορεία αθανασίας και αιωνιότητας από την τωρινή ζωή, γιατί θα είσαι ενωμένος.
1: Θα έχει οικειωθεί τη χάρη του Θεού.
2: Θα έχει οικειωθεί τη χάρη του Θεού. Άρα, εδώ δίνουμε και μια απάντηση στο αυτεξούσιο. Επαναλαμβάνω, αυτό θέλω να είμαι σαφής. Θαυμάζω απεριόριστα όχι μόνο τον Αριστοτέλη και τον Πλάτωνα, γιατί μας δώσαν πολύ βαθιές αναλύσεις πάνω στην ανθρώπινη ψυχή και την έννοια της αρετής. Αλλά οι στοικοί το πήγαν πολύ, το ανέβασαν επίπεδο. Όμως παρόλα αυτά, το αυτεξούσιο για να μπορεί να ενεργοποιηθεί ως αυτεξούσιο χρειάζεται μία σχέση με έναν μεγάλο άλλο. Είναι η σχέση με τον Θεό.
1: Το είχε πει και ο Μέρντοχ, ένας φιλόσοφος, ότι αν ας πούμε εμπιστευτεί ο καθένας την ύπαρξή του σε κάποιον είτε κατώτερο είτε ίσο με αυτόν, στην ουσία δεν κερδίζει κάτι.
2: Mm-hmm.
1: Δηλαδή αυτό που είπατε, ότι πρέπει να βρεις αυτόν τον ανώτερο άλλο.
2: Τον μεγάλο άλλο, ο οποίος τη σύμπτωση, εντός αγωγικών το σύμπτωση, από απόλυτη αγάπη και ελευθερία κενώνεται, σαρκώνεται, περνάει τέτοια μαρτύρια που είναι ασύλληπτα στο μυαλό του ανθρώπου, σταυρώνεται και ανασταίνεται. Αλλά αυτό όλο το γεγονός, θυμάμαι ένας παλιός καθηγητής μας έλεγε, θέλετε να σκεφτείτε, λέει, τη σάρκωση, σκεφτείτε, λέει, εσείς, ο καθένας από εσάς, εδώ είμαστε κάποιοι, σκεφτείτε ο καθένας από εσάς να λάβει μια εντολή από το Θεό, ότι ξέρεις, το γένος των μυρμηγκιών υποφέρει αν δεν σαρκωθείς να γίνεις μυρμήγκι, δηλαδή να κατέβεις και να μπεις ανάμεσά τους, αλλά θα σε απομονώσουν και στόσο και κάποιος άνθρωπος θα σε πατήσει κάτω, θα σε λιώσει, αλλά εν τούτης θα σώσει το γένος των μυρμήγκιων. Ποιος θα το έκανε από εμάς? Ποιος στην απόλυτη εποχή της εικόνας, της ματαιοδοξίας, συγγνώμη, της γκλαμουριάς, ποιος είναι δυνατόν ποτέ να σκεφτότανε να γίνει μυρμήγκι? Το να κενωθεί από την θεϊκή δόξα ο Υιός του Πατρός και να σαρκωθεί, αυτό είναι ασύλληπτο, ασύλληπτο, έτσι.
0: Ακριβώς αυτό ήθελα να αναφέρω, ότι είναι πολύ εντυπωσιακή η αντίθεση των ενιών έτσι όπως τη διδάσκει ο Χριστός. Ας πούμε, ο τελευταίος έσεται πρώτος. Ή ας πούμε, ο Χριστός είναι ένας αδύναμος άνθρωπος πάνω σε ένα σταυρό που τον σταυρώσαμε, και από την άλλη είναι ο πιο δυνατός άνθρωπος και ο πιο επιδραστικός άνθρωπος σε όλη την ανθρωπότητα.
2: Mm-hmm.
0: Πώς ας πούμε η φαινομενική αδυναμία καταλήγει σε απόλυτη δύναμη, ας πούμε. Και έτσι είναι λίγο, από ό,τι καταλαβαίνω, και η ελευθερία, δηλαδή, σαν από, ας πούμε, ο θάνατος καταλήγει σε ζωή. Έτσι είναι λίγο και ότι σαν η υποταγή στον Θεό να καταλήγει σε ελευθερία, το οποίο φαίνεται λίγο αντιφατικό.
2: Ναι, όντως φαίνεται αντιφατικό, αλλά είναι πώς χρωματίζει τους όρους. Ας πούμε, αν εγώ πω θα υποταχθώ στον ισχυρό που κυβερνάει για να αποκτήσω την ελευθερία μου, θα γίνει το εξής. Θα είμαι ο yes man εκείνου, θα κάνω ό,τι μου λέει και εις ανταπόδοση θα έχω ό,τι λαχταράει η ψυχή μου. Είμαι ελεύθερος? Όχι. Γιατί έχω υποταχθεί. Εδώ υποταγή.
0: Υποτάσσουμε στο θέλημά του όμως. Ουσιαστικά είπαμε πριν ότι ταυτίζω το θέλημά του, το θέλημά μου με το θέλημά του.
2: Ούχ αρπαγμόν ηγήσατο το είναι ίσα Θεό. Δηλαδή λέει ότι δεν θέλησε να αρπάξει την θεία δόξα ενάντια στο θέλημα του πατρός. Λέει, αλλά επίκος γέγονε επίκος άχρη θανάτου δε σταυρού. Δηλαδή ότι αυτή η υπακοή και το πλην όχι όπως εγώ θέλω αλλά όπως εσύ δεν είναι απλό πράγμα, είναι μια τεράστια μάχη. Ο υδρός αυτού ο συθρών βιέματος. Και έρχεται η ιατρική σύγχρονη και μας λέει ότι σε τεράστιες καταστάσεις στρες βγάζεις αντί για υδρότα αίμα. Και λέει ήταν κυριολεκτικό ο συθρών βιέματος. Δεν ήταν δηλαδή ότι λέει ήταν τόσο μεγάλος ο υδρότας. Έρεε αίμα από τα χέρια του Χριστού, γιατί το υπερβολικό στρες έβλεπε, ήξερε θα γίνει. Ήξερε πόσο φρικτός ήταν ο θάνατος πάνω στο σταυρό. Ήξερε τι θα τραβούσε. Είναι φρικτά αυτά που θα μπορεί κάποιος να πει ότι τράβηξε ο Χριστός. Χωρίς λόγο. Από άπειρη αγάπη, δεν έφταιγε ο ίδιος. Λοιπόν, αυτό το επίκος άχρη θανάτου δε σταυρού δείχνει ότι εδώ πέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι το θέμα της αντινομίας των όρων, συμφωνώ απόλυτα, γιατί δείχνει τη στρεβλή λογική του κόσμου, που είναι ο κόσμος της δύναμης και της εξουσίας, και τη λογική του Θεού. Τα μωρά του κόσμου εξελέξα το Θεό ή να τους σοφούς κατεσχύνει. Άρα, η δύναμη του λόγου και της σοφίας είναι μωρία μπροστά στην απλότητα των ανθρώπων, οι οποίοι μπορεί να μην ξέρουν καν τι ήταν ο Αριστοτέλης και ο Πλάτωνας, να μην ξέρουν κάτι, μόνο ξέρουν την κατσικούλα τους που την έχουν για να την αρμέγουν, το χωραφάκι τους, μερικοί δεν ξέρουν τίποτα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτό όλο δείχνει ότι είναι διαφορετικό αυτό το θέμα της ελευθερίας, της αυτονομίας.
1: Είναι πολύ εντυπωσιακό πάντως το γεγονός ότι αυτός ο στίχος που αναφέρεται από την Κοινή Διαθήκη, από την προσφλήπηση ως
2: αντίθετος, ναι, ακριβώς.
1: Είναι και ο Απόστολος στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Και παρόλο που μιλάει για τον Χριστό, είναι στην ουσία σαν να αναφέρεται στην Παναγία, η οποία, αν κάνω λάθος, συγχωρήστε με, είναι ο μόνος άνθρωπος ο οποίος ήταν όντως ελεύθερη επί της γης, με την έννοια ότι δεν υποδουλώθηκε η ίδια, ας πούμε, στην αμαρτία. Δηλαδή είναι πολύ εντυπωσιακό κι αυτό.
2: Ναι, παρότι και εκείνη
1: δεν το έχει συνδυάσει πολλοί κόσμος, γιατί ίσως πολλοί κόσμος όταν ακούει τον Απόστολο αυτό στην εορτή της κοιμήσεως, λέει πού κολλάει, ας πούμε, η Παναγία με όλο αυτό. Αλλά είναι στο θέμα της ελευθερίας και στο γεγονός, ας πούμε, της οικείωσης της χάρητος του Θεού, φαίνεται η Παναγία σαν το έμπρακτο παράδειγμα. Το θέμα βέβαια, ξέρετε ποιο είναι, ότι η Παναγία, ναι, είναι το έμπρακτο παράδειγμα, αλλά εμείς, εντάξει, προφανώς δεν είμαστε σαν την Παναγία, σε καμία περίπτωση, ούτε σαν τους περισσότερους Αγίους. Και έχουμε τις δυσκολίες μας. Δηλαδή, θέλουμε να ζούμε μες στην Εκκλησία, συμμεριζόμαστε αυτό που είπατε απόλυτα, ότι κοντά στο Θεό είναι η όντως ελευθερία, δηλαδή και μόνο η παρουσία σου, η όποια, στην πνευματική ζωή που υποδεικνύει η Εκκλησία, σου το επιβεβαιώνεται λίγο και πολύ. Αλλά εδώ πέρα υπάρχει το μέγα πρόβλημα. Πώς, ας πούμε, το λέει αυτό βέβαια πολλοί κόσμος, αυτοί οι κανόνες Εκκλησίας. Mm-hmm. Αυτοί οι παλιοκανόνες της Εκκλησίας, ας πούμε, και απ' την άλλη η ελευθερία στο αποκορύφωμά της με τον Θεό. Δηλαδή, πώς γίνεται από ένα σύστημα κανόνων πολύ αυστηρό ίσως για πολύ κόσμο, πολύ λεπτομερή, που αφορά αχρίαστα πράγματα, από το πώς θα ντυθούμε, τι θα φάμε, πώς θα κοιμηθούμε κλπ, φτάνουμε στην όντως ελευθερία.
2: Το θέμα των κανόνων της Εκκλησίας είναι ένα τεράστιο θέμα. Είναι τεράστιο θέμα διότι οι κανόνες της Εκκλησίας, παρότι είναι απαράβατοι, απαραβίαστοι και συγκεκριμένοι, τους ακολουθούμε και είναι η πηξίδα μας στην πνευματική ζωή, εντούτοις, επειδή οτιδήποτε συνδέεται με το μυστήριο της σάρκωσης δεν είναι στατικό, είναι δυναμικό. Επαναλαμβάνω, θέλω να το καταλάβεις αυτό. Δεν είναι στατικό, είναι δυναμικό. Δηλαδή, από ένα μικρό παράδειγμα. Εγώ αρκετά συχνά τις Κυριακές μιλάω, έτσι, με στη Θεία Λειτουργία. Κάθε φορά, διαβάζοντας το ίδιο κείμενο, όπως περνούν τα χρόνια, κάθε φορά βλέπω ένα και ένα εγκλητικό. Δεν σας λέω μεγάλες λέξεις τώρα, έτσι. Ένα εγκλητικό, ένα και, που συνδέει, φέρνει από εδώ τις έννοιες και λέω πού αυτό μπορεί να ερμηνευτεί και έτσι. Γιατί ο λόγος του Θεού ποτέ, αλλά ποτέ, δεν πρόκειται να είναι στατικός, θα είναι πάντα δυναμικός, γιατί ερμηνεύεται μέσα από μία αλλοδιάδραση του ανθρώπου με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και το γεγονός της Εκκλησίας, και αυτό αποτελεί μία έμπνευση στον άνθρωπο να ξαναβλέπει από την αρχή το μυστήριο της οικονομίας και τη σχέση έχει μαζί του. Τώρα, έρχομαι...
1: Να πω κάτι πάνω σε αυτό. Ναι. Να ρωτήσω βασικά. Και ποια είναι τότε η λογική των κανόνων της Εκκλησίας και της παράδοσης της Εκκλησίας?
2: Ναι, εκεί θέλω να καταλήξω. Εκεί θέλω να καταλήξω. Λοιπόν, αυτή η δυναμικότητα, λοιπόν, πού οδηγεί? Ότι και οι κανόνες της Εκκλησίας δεν αποτελούν τσιμεντένιους στήλους που πας και κουτουλάς πάνω και πέφτεις πίσω. Γιατί μέσα στην Εκκλησία οι πατέρες όρισαν, και το όρισαν πολύ ωραία, και το ξεκαθάρισαν βέβαια, ότι υπάρχει το κατοικονομία και η ακρίβεια. Η ακρίβεια και η οικονομία.
1: Και ποια είναι τα όρια του να μην πας στην αίρεση?
2: Τα όρια τα όρισαν οι πατέρες και είπανε η οικονομία είναι για να μπορούμε να θεραπεύουμε δυσκολίες της ακρίβειας, και σε καμία περίπτωση η οικονομία δεν υποκαθιστά την ακρίβεια. Οι κανόνες είναι αυτοί που είναι. Δεν αναφέρομαι σε δογματικά ζητήματα τώρα, γιατί αυτό δεν είναι το θέμα. Το θέμα είναι περισσότερο η καθημερινότητα του ανθρώπου.
1: Η πνευματική ζωή.
2: Η πνευματική ζωή. Ας πούμε, λέει ο Μέγας Βασίλειος, ο τάδε πόρνευσε και τα λοιπά. Επειδή πόρνευσε, ημίχευσε και τα λοιπά, έχει, όπως ορίζουν οι πατέρες, 3 χρόνια στέρηση της Θείας Ευχαριστίας. Αν όμως μετενόησε πραγματικά, δεν θα είναι 3, λέει. Μπορεί να είναι και 2, μπορεί να είναι και 1. Και τι 3 και 2 και 1, λέω, αν μετανόησε πραγματικά και με όλη του την ψυχή μπορεί να πάει αύριο να μεταλάβει. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τη διαφορά. Είναι ότι κριτήριο της πνευματικής ζωής δεν είναι οι κανόνες, αλλά ο άνθρωπος δεν είναι, κανόνες για τον δεν είναι ο άνθρωπος για τους κανόνες, είναι οι κανόνες για τον άνθρωπο. Αν λοιπόν, και γι' αυτό υπάρχει και ο πνευματικός στην Εκκλησία, αλλιώς δεν θα είχαμε ανάγκη τους πνευματικούς. Ο πνευματικός είναι ακριβώς για να βλέπει. Βλέπει, ας πούμε, τον Κορναράκη και λέει: ο Κορναράκης είναι κούτσουρα πελέκητο. Ό,τι και να του πω δεν καταλαβαίνει. Άρα πρέπει να του πω: ξέρεις, θα πονέσεις λίγο, αλλά θα μεταλάβεις μετά από 2 χρόνια. Θα πονέσεις, αλλά δεν μπορείς να κάνεις τα πράγματα γιατί, ρε παιδί μου, χρειάζεται να δουλέψεις λίγο παραπάνω. Βλέπω, ξέρω εγώ, τον Ηλία και είναι soft, είναι βούτυρο. Δηλαδή, του λένε αυτό, κλαίει, υποφέρει, λέει: δεν έπρεπε, ήμαρ τον κύριε κτλ. Έλα, παιδάκι μου, εσύ. Και λες, μα το ίδιο κάναμε. Δεν έχει σημασία. Κούτσουρα πελέκει το ένας, soft άνθρωπος έτσι στην ψυχή του άλλος. Λοιπόν, άρα αυτό που λέμε, μια χαρά είναι οι κανόνες. Η ελευθερία και κάτι άλλο. Αυτό είναι το ένα κομμάτι που θέλω να γίνει σαφές, ότι οι κανόνες δεν πρέπει να κυδαιμονεύουν
1: αυτό που λέει ο Χριστός, δεν έγινε το Σάββατο για τον άνθρωπο.
2: Ο άνθρωπος για το Σάββατο.
1: Ναι, πείτε το σωστό.
2: Ναι, αλλά το Σάββατο για τον άνθρωπο. Ναι. Δεν έγινε ο άνθρωπος για τους κανόνες. Έγιναν οι κανόνες. Για πάρτε το λίγο από την αρχή. Γιατί υπάρχουν οι κανόνες, γιατί να σας πω γιατί. Γιατί όπως ήταν σκορπιοχώρη στην αρχή η Εκκλησία και άρχισε σιγά σιγά να οργανώνεται. Ακούσαμε την προηγούμενη Κυριακή, λέει, ξέρω εγώ, ήρθαν οι διάκονοι γιατί γκρίνιαζαν οι χείρες που προέρχονταν από τους εθνικούς. Ένας χαμός, δηλαδή υπήρχαν γκρίνιες. Οι εξιουδαίων σκοτώνονταν στην κυριολεξία με τους εξεθνών. Μικρά παιδιά, χείρες, ορφανά, φτωχοί, πείνα. Τι θα κάνουμε, μια τρέλα. Οι Απόστολοι παλάβωσαν. Σου λέει, μας είπε πορευτέτες, μαθητεύσατε και εδώ πέρχομαι με τον πελά μας. Και αρχίζουν σιγά σιγά, χειροτονούν διακόνους. Οι διάκονοι με τη σειρά τους γίνονται, αποκτούν μια θέση και έχουν υποδιακόνους. Σιγά σιγά αρχίζει και κτίζεται το σύστημα του. Έχω ένα πρεσβύτερο. Ο πρεσβύτερος αργότερα, όπως πούμε τα χρόνια, θα πρέπει να γίνει επίσκοπος, να επισκοπεί. Μετά όμως, επειδή μαζεύονται πολλές επισκοπές, πρέπει να έχουμε έναν Μητροπολίτη που έχει πολλές επισκοπές και είναι η Μητρόπολη από πάνω όλων των επισκοπών. Έτσι χτίστηκαν όλα στην Εκκλησία. Σε αυτό λοιπόν πάνω, με τους κανόνες, αμέσως και. Αυτό λοιπόν με τους κανόνες ήταν. Παρατηρούσαν οι Απόστολοι, οι Άγιοι, οι Πατέρες, ότι ο Κορναράκης έχει αυτό το πρόβλημα. Πώς θεραπεύεται? Ένα, ο Απόστολος Παύλος μας είπε: παρέδωσα τον ιού τον στον Σατανά για να σώσω την ψυχή του. Δηλαδή, τον αφόρησα από την Εκκλησία, αυτό σήμαινε τον παρέδωσα Σατανά, αφορίζοντάς το από την Εκκλησία είναι σαν να σε βγάζω από το βασίλειο και σε πετάω στο σκοτάδι, για να τρομάξει, να καταλάβει τι έκανε, να συναισθανθεί και να γυρίσει πίσω. Αυτό λοιπόν κάνει και η Εκκλησία. Οι κανόνες ήτανε φιλάνθρωπες διατάξεις για να πούνε στα σκορποχώρια που υπήρχαν, εντός αγωγικών αυτό, αδελφοί, έτσι θα μπορέσετε να σταθείτε και να προχωρήσετε. Αλλιώς θα χαθείτε.
0: Ακριβώς αυτό που λέτε τώρα έλεγε στο βιβλίο του, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, τον Τζόρνταν Πίτερσον, που λέει για τους 10 κανόνες.
2: Δεν το έχω διαβάσει.
0: Για τις 10 εντολές. Και έλεγε μέσα ότι όταν υποταχθείς οικειοθελώς σε ένα σύνολο σαφώς προσδιορισμένων κανόνων, προκύπτει μία ενότητα, δική μου παρένθεση, και μάλλον και ελευθερία, που υπερβαίνει τους κανόνες τους ίδιους. Δηλαδή, νομίζω κάπως έτσι λειτουργούν όντως οι εντολές και οι κανόνες και της Εκκλησίας και του Θεού. Ότι δηλαδή υποτασσόμαστε σε αυτούς οικειοθελώς και μέσα από αυτούς προκύπτει μια ελευθερία που υπερβαίνει τους κανόνες και δεν κολλάμε τόσο πολύ εκ των υστέρων. Αλλά στην αρχή, νομίζω τα αρχικά βήματα πρέπει να υπάρχουν, να είναι σαφώς προσδιορισμένοι, να είναι ξεκάθαροι, να μπουν κάποια όρια σε αυτό που λέτε στο σκορποχώρι το οποίο υπάρχει. Και σήμερα, ίσως λίγο στην Εκκλησία και στην προσωπική μας.
2: Υπάρχει. Τότε, εγώ το πήρα ιστορικά. Τότε υπήρχε με την έννοια ότι δεν ξέρανε τι τους γινότανε. Σιγά-σιγά μαθαίναν πώς πρέπει να ζουν, πώς εφαρμόζεται, να το πω πιο απλά, το Ευαγγέλιο στην πράξη. Και εκεί έβγαιναν. Αλλά θα έλεγα και κάτι άλλο, ότι οι κανόνες είναι για να τους υπηρεύουμε.
1: Δεν είναι τόσο κανόνες, δηλαδή.
2: Είναι κανόνες.
1: Γιατί θα σας πω, ο κόσμος έχει, ας πούμε, ίσως την πιο νομικήστική θεώρηση των κανόνων, ότι τηρώ το γράμμα του νόμου επακριβώς και πρέπει να είμαι ακριβώς στα όρια. Ενώ εσείς αυτή τη στιγμή μας λέτε για μια υπέρβαση.
2: Αυτό είναι μια ασθένεια μέσα στην Εκκλησία. Ενώ εγώ παίρνω την Εκκλησία τώρα. Γιατί
1: ναι, προφανώς.
2: Διότι αυτή η ασθένεια την βλέπουμε πιο έντονα στη Δυτική Εκκλησία. Οι άνθρωποι πιστεύουν, τους έχω ζήσει, πηγαίνω έξω, είμαι σε επιτροπές, βλέπω. Μια χαρά πίστη έχουνε, έχουνε τους πνευματικούς τους, έχουνε την πνευματική τους ζωή, μια χαρά. Όμως η πνευματική τους ζωή είναι χτισμένη πάνω σε έναν δικανικό χαρακτήρα. Βλέπετε, η συχνότητα που εξομολογούνται εκείνοι έξω, εμάς μας κάνει να ντρεπόμαστε. Αλλά η εξομολόγησή τους έχει πιο πολύ έναν καθαρτικό χαρακτήρα δικανικής φύσεως, ότι Παναγία μου, να πάω να πω ότι εξομολογήθηκα, να μου φύγει πάνω
1: το
2: βάρος.
1: Άρθρο 1, παράγραφος
2: μπράβο,
1: 2.
2: Μπράβο. Είναι δικανική αυτή η πνευματικότητα. Εμείς στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν υπάρχει αυτό. Και τώρα αυτό ανοίγει άλλα θέματα. Δηλαδή, τι γίνεται με τους Ορθοδόξους που επιζητούν αυτή τη δικανικότητα. Αλλά πριν φτάσω εκεί, θα σας πω ότι ναι, μπορώ όμως να το συνδυάσω. Κοιτάξτε, ο δικανισμός και γενικάτερα κάθε τι που αφορά το δικανικό στοιχείο μέσα στην Εκκλησία υπερβαίνεται μέσα από δύο βασικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου προσώπου, την ελευθερία και την αγάπη. Η ελευθερία, ξαναγυρνάμε σε αυτό που λέγαμε, είναι ο τρόπος για να υπερβείς τους κανόνες, και η αγάπη το ίδιο. Αλλά ποια ελευθερία και ποια αγάπη? Η ελευθερία ως αυτονομία έναντι του κόσμου και τερονομία στο Θεό, άρα δεν έχεις ανάγκη τους κανόνες. Είναι αυτό που τα τροπάρια τι μας λένε όταν λέμε εν σι μήτερ ακριβώς διεσώθη το κατ' εικόνα και τα λοιπά, που λέμε σε διάφορα τροπάρια, ότι αυτή η μήτηρ στην οποία διεσώθη το κατ' εικόνα έγινε η ίδια κανόνα της Εκκλησίας. Οι Άγιοι είναι κανόνες μας.
1: Το κατ' εικόνα τηρήσεις αλόβητον που λέμε
2: στο Σίγουρο. Μπράβο. Αυτό.

0: Επομένως, τους κανόνες πρέπει να τους βλέπουμε εν ελευθερία και αγάπη. Υπάρχουν όμως κάποιοι χριστιανοί που τους βλέπουν με δικανικό τρόπο, τους κανόνες.
1: Μήπως αυτοί το κάνουν για να παίζουν πιο safe.
0: Ναι, μ' αρέσει αυτή η έκφραση.
1: Υπό την έννοια
0: Ναι.
1: ότι επειδή εντάξει η πνευματική ζωή είναι δύσκολη, εντάξει είναι μεγάλη κουβέντα, είναι εύκολη δύσκολη, νομίζω ότι γενικά είναι δύσκολη για την φύση του ανθρώπου και επειδή ίσως παρακινούμενοι από το γεγονός ότι θέλουν να παραμείνουν πιστοί χριστιανοί στη γραμμή της παράδοσης των πατέρων κλπ. Αυτό δηλαδή πάντα στέκονται ένα βήμα πιο πίσω. Και ίσως μπορεί
0: Ναι.
1: να. Και αυτό ήταν και το νόημα σας της αρχικής ερώτησης. Κάποιος, ας πούμε, που θέλει ίσως να παραμείνει συνειδητός χριστιανός, τι θα κάνει. Θα δει, ας πούμε, ποιοι είναι οι κανόνες εκκλησίας. Νηστεία, προσευχή, μετάνοια, εξομολόγηση, συμμετοχή στα μυστήρια, μελέτη πνευματικών βιβλίων κλπ. Κλπ. Και αυτό το πρόγραμμα της πνευματικής ζωής, το οποίο είναι πολύ πρακτικό και δεν είναι ουτοπικό. Όλοι οι Άγιοι ακολουθώντας αυτό το πρόγραμμα έγιναν, πλην εξαιρέσεων, αλλά ο κανόνας αυτός είναι. Τι λένε αυτοί οι άνθρωποι. Α, φοβάμαι μήπως φύγω, φοβάμαι μήπως χάσω την μπάλα στην πορεία, άρα μένω στους κανόνες. Σε αυτούς τους ανθρώπους, ας πούμε, τι θα λέγατε. Πάντα υπό το πρίσμα της ελευθερίας. Γιατί εσείς μας λέτε, προφανώς κάτι θα ξέρετε, ότι αν υπερβείς τους κανόνες, οι οποίοι δεν μας αναιρέσατε τη σημασία τους, γίνεσαι πραγματικά ελεύθερος. Και επειδή δεν θέλουμε να μιλήσουμε για την ελευθερία, θέλετε να μας το εξηγήσετε αυτό.
0: Ναι.
1: Ή να δώσετε και μια συμβουλή επί αυτού.
0: Είναι πολλές οι έννοιες. Τώρα τέθησαν πολλές έννοιες, έτσι όπως παρακολουθούσα.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι ο κανόνας του μοναχού που είναι το πρόγραμμα. Ή ο κανόνας του πιστού που είναι το πρόγραμμα.
1: Εντάξει, ας μην
0: Είναι,
1: μιλήσουμε για τους μοναχούς, γιατί εκεί έχουν δώσει
0: ναι.
1: και όρκο
0: Και στους λαϊκούς
1: παπουδής.
0: λένε το πρόγραμμα του λαϊκού για να μην ξεμακρύνει. Υπάρχουν ο κανόνας. Ο κανόνας ως κανονικό δίκαιο της Εκκλησίας, όπως το καταλαβαίνω τουλάχιστον εγώ, των Οικουμενικών Συνόδων, οι κανόνες ως ευπρέπεια και καθοσπρεπισμός στην πνευματική ζωή. Εκεί μέσα μπλέκει και λίγο από την ψυχολογία και το υπερσυνειδητό, ας το πούμε έτσι, το οποίο λέει ότι αν είσαι καλός χριστιανός δεν μπορείς να ξεμακραίνεις, γιατί άμα ξεμακραίνεις την πάτησες, θα είσαι απόβλητος από την κοινωνία σου. Μπαίνουν πολλά πράγματα.
1: Ναι, θα σας πω πριν απαντήσετε, ας μην αναλύσουμε τόσο την έννοια του κάθε κανόνα, αλλά είναι πολύ ωραίο που το θέσατε, γιατί κάποιος που θα ακούσει τώρα θα πει, όχι, υπήρχαν και άλλοι κανόνες, γιατί τώρα εσείς θέσατε πολλές παραμέτρους των κανόνων που μπορεί κάποιος να μην
0: Ναι.
1: τους έχει υπόψη. Δηλαδή, ενώ κάποιος μπορεί να έχει τώρα υπόψη μόνο τον κανόνα πνευματικού, τώρα ακούει οικουμενικές συνόδους κλπ. Κλπ. Και αυτή η ερώτηση γίνεται, ας πούμε, ίσως πιο σημαντικό να απαντηθεί. Καταλαβαίνετε πώς το εννοώ.
0: Ναι.
1: Χωρίς να αναλύσετε λίγο τους κανόνες. Εντάξει, είστε ελεύθερος
0: Ναι,
1: τελική,
0: όχι.
1: αλλά.
0: Όχι, να χαρώ
1: Είναι
0: την
1: ελευθερία
0: ελευθερία.
1: επιλογής βασικά.
0: Να χαρώ την ελευθερία μου λιγάκι. Να αναπνεύσω λίγο ελεύθερα. Λοιπόν, κοιτάξτε. Είναι πολλά πάλι. Δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα. Περίπτωση μία. Έχω έναν πνευματικό ο οποίος με καθοδηγεί και μου λέει θέλω εσύ Κορναράκης, αν θες να είσαι, να προοδεύεις την πνευματική ζωή και να βλέπεις αποτελέσματα και να λες είμαι χαρούμενος από την πνευματική ζωή, γιατί δεν είναι καταναγκασμός έτσι κι αλλιώς, χρειαζόμαστε τη χαρά στην πνευματική ζωή, θα πρέπει παιδί μου να κάνεις αυτά και να μην ξεμακρύνεις από αυτά. Εκεί εγώ θα πρέπει να υπακούσω, γιατί είναι ο πνευματικός μου. Σε όπου δυσκολεύομαι θα του πω το συζητάμε, θα βρούμε αντίμετρα, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε άλλο, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτός ο κανόνας είναι του πνευματικού μου. Σενάριο 2, ο πνευματικός μου δεν μου έχει δώσει πάρα πολλούς κανόνες και εγώ αισθάνομαι όχι safe. Άρα θέλω να μου βάζει περισσότερους κανόνες. Αυτό σημαίνει ότι τον κυνηγώ από πίσω και τον ζητώ να μου βάζει κανόνες πλέον που αγγίζουν και λεπτομέρειες της καθημερινής μου ζωής. Αυτό είναι λάθος.

0: διότι εκεί πλέον συναντάτε το πρόβλημα της σύγκρουσης της ελευθερίας μου ως χριστιανού με την υποταγή μου σε έναν πνευματικό, ο οποίος ο άνθρωπος μπορεί να μην το έχει ζητήσει καν, ώστε να εκχωρήσω τα δικαιώματα του αγώνα μου σε εκείνον και εγώ να μείνω στη μακαριότητα. Αυτό είναι το safe. Δηλαδή,
1: Από πίεση ευθυνών. Σωστά.
0: αποποίηση ευθυνών. Και βλέπετε αστεία πράγματα, έτσι. Ρωτάει κάποιος τι να ψηφίσει σε εκλογές. Ρωτάει τι χρώμα μάξι να αγοράσει. Έχω τύχει μπροστά σε συζήτηση μητέρας με γέροντα αν πρέπει η κόρη της να πάει από την τρίτη γυμνασίου για προφήσεση ή να την αφήσει να πάει πρώτη λυκείου. Αλλά πάνε και ακόμα πιο βαθιά. Αν θα πρέπει να τρώω άλαδο 380 μέρες το χρόνο από τις 365, εάν επιτρέπεται να χαμογελάω, εάν θα πρέπει να παίρνω αγιάσματα, σε πόσες θρησκευτικές εκδρομές πρέπει να πηγαίνω. Όλα αυτά και όμως είναι φοβικές ερωτήσεις που γίνονται, γιατί λέμε, αν τα κάνω αυτά, ξορκίζω το κακό, ξορκίζω το φόβο. Και εκεί βέβαια πέφτει και ένα άλλος κίνδυνος, να τσιμπήσει ο πνευματικός και να αισθανθεί ότι είναι στάρετς. Οπότε εκεί έχουμε άλλα θέματα, τη δημιουργία των γεροντάδων και του περίφημου
1: Εντάξει,
0: γεροντισμού,
1: αυτό αφήστε.
0: που είναι ένα τεράστιο πρόβλημα στην Εκκλησία, δεν είναι της παρούσης, παρά το γεγονός ότι εκεί πέρα καταστρατηγείται η ελευθερία των πνευματικών τέκνων του Θεού. Αλλά αυτό το αφήνω στην άκρη, το σέβομαι.
1: Νομίζω είναι και ξεκάθαρο κιόλας.
0: Ναι, και εγώ είναι ξεκάθαρο, αλλά εν τούτης βλέπουμε ότι ο κόσμος θέλει να εξαρτάται, θέλει να είναι υποτελής κάπου. Επαναλαμβάνω για τον εξής λόγο, ότι απαλλάσσεται ενοχικά. Λέει, εγώ δεν θα κάνω λάθος ό,τι μου είπε ο πνευματικός μου. Ναι, αλλά αυτό που λέει νομίζω ο Βασίλης Παπακοσταντίνου τραγουδούσε, άσε με να κάνω λάθος, είναι ό,τι πιο άγιο και ιερό υπάρχει μέσα στην Ορθόδοξη παράδοση. Μέσα από τα λάθη μου γίνομαι καλύτερος. Μέσα από τα λάθη μου μαθαίνω ότι είμαι φθαρτός. Μέσα από τα λάθη μου μαθαίνω ότι σήκωσα τη μύτη ψηλά, έφαγα τη σφαλιάρα και πρέπει να ξαναταπεινωθώ και να προχωρήσω. Επομένως βλέπετε ότι αυτό το περί safe και τα λοιπά έχει πολλές διαστάσεις. Δεν είναι απλά και μόνο αυτό. Πάντως σε κάθε περίπτωση μπορώ να πω ότι δεν πρέπει να βλέπουμε δικανικά τη σχέση μας με την Εκκλησία. Δικανικά σημαίνει ότι επειδή αμάρτησα αρρώστησα. Επειδή έκανα κάτι κακό, ο Θεός με τιμώρησε έτσι. Αυτά είναι μαγικά. Είναι θέματα δυσιδαιμονιών και προκαταλήψεων, αλλά δεν είναι πατερικά. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
1: Θα ήθελα να σας μεταφέρω να μεταφερθώ σε ένα άλλο ζήτημα, το οποίο το έχω προσωπική απορία πολύ. Τι σημαίνει αυτό που είπε ο Χριστός, ότι η αλήθεια θα σας ελευθερώσει?
0: Ναι, γιατί εδώ πέρα πρέπει πάλι να ξεκαθαρίσουμε τι είναι η αλήθεια.
1: Η αλήθεια είναι
0: Διότι
1: το πρόσωπο του
0: ο
1: Χριστού,
0: Χριστός
1: από ό,τι
0: νομίζω μόνο για
1: λέω.
0: τον εαυτό του θα μίλαγε εκείνη τη στιγμή. Άρα δεν απελευθερώνει το πρόσωπο του Χριστού. Δηλαδή,
1: Γιατί δεν είπε εγώ θα σας ελευθερώσω και είπε η αλήθεια θα σας ελευθερώσει?
0: κοιτάξτε, και μπροστά στον Πιλάτο του μιλάει με πλάγιο λόγο, αλλά και εδώ πέρα βλέπουμε το εξής, ότι ο Χριστός δεν ενδιαφέρεται να πει, το λέει, άμα είναι να πει θα πει, να γίνεται τέλειο ότι τέλειος είμαι,
1: Ναι,
0: έτσι,
1: είπε
0: και
1: και
0: τα
1: εγώ
0: λοιπά.
1: είμαι ο
0: Είμαι
1: οδός, η
0: τέλειος,
1: σωτηρία
0: είμαι
1: κλπ.
0: εδώ και τα λοιπά. Δεν έχει πρόβλημα να τα πει. Αλλά εδώ πέρα ήθελε να τους δώσει να καταλάβουν μία έννοια η οποία είναι στην ουσία έννοια σχέσεως. Λέει, γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει μας. Δεν είναι μόνο η αλήθεια ελευθερώσει μας. Και τι σημαίνει γνώσεστε μέσα στην πατερική παράδοση? Ας πούμε, ο Γρηγόριος ο Νήσις, το επικαλούμε πολύ συχνά, λέει ότι γνώσεις εστί μετουσία κατά το εγχωρούν. Ότι δηλαδή η γνώση είναι ένα γεγονός μετοχής στο πλαίσιο της δυνατότητας του ανθρώπου σε κάτι μεγαλύτερο από αυτόν, δηλαδή στο Θεό. Άρα το γνώσεστε την αλήθεια, την ουσία είναι σαν να τους λέει η γνώση της αλήθειας είναι μετοχή στις ενέργειες του Θεού, τις άκτιστες. Άρα από τη στιγμή που μετέχεις στις ενέργειες του Θεού, απελευθερώνεσαι. Είσαι Άγιος.
1: Να ξέρει και η λέξη αλήθεια είναι πολύ κοντινή σαν έννοια στη λέξη ελευθερία.
2: Είναι και σε καθημερινό επίπεδο, να το δει κανείς. Νομίζω ότι όλοι μας νιώθουμε λίγο πιο ελεύθεροι όταν γνωρίζουμε ακριβώς ότι τα πράγματα έγιναν όπως για παράδειγμα έγιναν. Και νιώθουμε λιγότερο ελεύθεροι αν μας κρύβουν πράγματα ή αν δεν γνωρίζουν.
0: Α, σε επίπεδο ψυχολογικό μιλάμε τώρα. Ναι,
2: όχι
0: σωστό.
2: Πνευματικό.
0: Ναι,
2: δηλαδή, σωστό. Γι' αυτό μπαίνει η λέξη αλήθεια σε αυτή τη φράση.
0: Σωστό, σωστό, ναι. Ναι. Αλλά δεν ξέρω, σε βλέπω λίγο προβληματισμένο. Για ξαναγύρνα πίσω.
1: Ναι, εγώ αυτό που προσπαθώ να καταλάβω είναι αν, ας πούμε, στοχεύουμε στην αλήθεια για να γίνουμε ελεύθεροι, στοχεύουμε στην ελευθερία από μόνη της και προκύπτει και η αλήθεια. Και δεν προσπαθώ να ελευθερία, καταλάβω την ουσία αυτού που είπε, δηλαδή, ο Χριστός.
0: Θα πω κάποιες λεξούλες. Το ένα είναι αυτεξούσιο, το είπαμε πριν.
1: Ναι.
0: Αυτεξούσιο είναι η δύναμη που έχουμε να εξουσιάζουμε τον εαυτό μας. Το λέει, είναι απλή λεξούλα. Η δύναμη να εξουσιάζω τον εαυτό μου. Άρα, ουκ υπότινος εξουσιαστήσομαι. Έτσι, γιατί μπορώ, όπως είπε ο Χριστός, να πατάω πάνω σε σκορπιούς και σε φίδια και να μην πάθω τίποτα. Άρα αυτό σημαίνει ότι μπορώ να εξουσιάζω τον εαυτό μου. Λοιπόν, το άλλο είναι προαίρεση. Λέμε για ελευθερία της προαίρεσης. Ελευθερία προαίρεσης και αυτεξούσιο δεν ταυτίζονται βεβαίως, διότι η προαίρεση, για να είναι ελεύθερη, πρέπει το αυτεξούσιο να λειτουργεί κατά Θεόν. Άρα, όταν το αυτεξούσιό μου λειτουργεί με τέτοιον τρόπο ώστε να συντονίζομαι προς το θέλημα του Θεού, τότε και η προαίρεσή μου είναι αγαθή. Όταν θα μου πείτε, δεν μπορεί ένας άνθρωπος να μην πιστεύει και να έχει αγαθή προαίρεση, βεβαίως και μπορεί. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις αυτό που τονίζουμε είναι ότι ποιο είναι το νόημα μιας προαιρέσεως η οποία έχει ένα σύντομο θάνατο, με την έννοια ότι εξαντλείται μόνο σε μια κοινωνικότητα, αλλά χάνεται το κάθετο στοιχείο, δηλαδή γιατί εμείς στην ουσία είμαστε, διασωληνωνόμαστε με το Θεό. Έτσι, αυτό είναι.
1: Είναι οριζόντιο και καθόλου κάθετο.
0: Καθόλου κάθετο.
1: Ναι.
0: Και η προαίρεση η οποία ενεργοποιείται μέσα από την κάθετη σχέση, τη σχέση με τον Θεό, είναι και μια προαίρεση η οποία έχει πολλές άλλες προεκτάσεις που δεν μπορεί να τις φανταστεί ένας απλός άνθρωπος ο οποίος είναι ένας ουμανιστής. Έχουμε ουμανιστές οι οποίοι θυσιάζονται για αλήθειες. Ανθρώπινες αλήθειες, δεν έχει σημασία. Τους σέβομαι. Είναι άνθρωποι που θα μπορούσε να πει κανείς είναι κοσμικοί άγιοι, ας πω ένα παράδειγμα, μπορεί να υποθεί αυτή η λέξη. Αλλά εκεί πέρα κάνεις κάτι το οποίο ξεκινάει και τελειώνει με τον εαυτό σου. Έχεις υπόψη τον άνθρωπο, αλλά πάλι τον βλέπεις μέσα από μια αίσθηση αυτοαναφορικότητας. Ενώ η ελευθερία της προαιρέσεως προέρχεται μέσα από τη σχέση με τον Θεό, έχει μια γόνιμη δημιουργικότητα, γιατί πιάνει το τώρα, το μετά, το παραμετά, πιάνει τον απέναντι, αυτόν που δεν βλέπει, τον Αγίον δηλαδή. Οι δράσεις έχουν μια διαχρονικότητα, η ελευθερία της προαιρέσεως τους. Θα έλεγα λοιπόν ότι αυτές οι λεξούλες, αυτεξούσιο, προαίρεση, ελευθερία, είναι όροι που δείχνουν ότι για να μπορέσει ο άνθρωπος να λειτουργήσει πραγματικά ελεύθερα, πρέπει να έχει προδιαγραφές. Η προδιαγραφή αυτή, όπως είπα προηγουμένως, είναι η μετοχή. Άρα, το γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς, στην ουσία είναι και λίγο παραπλανητικό. Είναι, θα λέγαμε, το αντίστοιχο. Ελάτε στο δείπνο, ελάτε στη σχέση με τον Θεό και αυτό θα σας ολοκληρώσει ως ανθρώπους. Γιατί εδώ πέρα και η αλήθεια ελευθερώσει μας, το τι σημαίνει που με ελευθερώνω. Πια είμαι ανενδεής. Δεν έχω ανάγκη τίποτα.
1: Ναι, ναι.
0: Είμαι απόλυτα ελεύθερος. Εν Θεό βέβαια, απόλυτα ως προς τον κόσμο, σχετικά ως προς τον Θεό.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι για να το κλείσουμε λίγο, αυτό που βγήκε από την όλη συζήτηση είναι ότι, και σε σχέση με αυτό με τους κανόνες που είπαμε πριν, ότι τελικά, επειδή υπάρχουν και αυτές οι βαθμίδες της πίστης, νομίζω αυτό υποθάλπεται στην όλη κουβέντα. Μισθωτός, Υιός και η άλλη.
0: Α, ο δούλος.
2: Ο δούλος, ναι. Ότι μόνο αν είσαι Υιός. Γιατί όλες, ο μισθωτός και ο Υιός πάλι προσδιορίζονται με βάση τον φόβο. Τον φόβο ο δούλος. Και ο μισθωτός, ας πούμε, σε σχέση με την ανταπόδοση. Ενώ ο Υιός είναι αυτός που στην ουσία απελευθερώνεται από τον εαυτό του και οικειώνεται το Θεό και έτσι κερδίζει την όντως ελευθερία και φεύγει από τους κανόνες. Σε σχέση με αυτό που είπατε και την αυτοαναφορικότητα, ότι μόνο αν φύγεις από την αυτοαναφορικότητά σου γίνεσαι ελεύθερος.
0: Ναι, βέβαια, γιατί αυτό που λέει ο Μάξιμος Ομολογητής τώρα με το ιό τον, τον, ή τους ελευθέρους που λέει, ή το, τον δούλο και το μισθωτό. Οι περισσότεροι άνθρωποι είμαστε κυρίως στη φάση του, μεταξύ δούλου και μισθωτού. Ναι. Το βλέπετε, ας πούμε, ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι φοβικά όντα. Φοβούνται το παραμικρό. Αν κάνω το εμβόλιο, θα μπει ο Σατανάς μέσα μου. Δεν έχουν την ελευθερία να κρίνουν ελεύθερα και να πούν δεν θα το κάνω, γιατί εγώ προσωπικά έχω άλλη αντίρρηση. Έχω αντίρρηση. Ή εάν κάνω αυτό, θα είναι αμαρτία. Αν κάνω το άλλο, θα είναι αμαρτία. Αυτός ο φόβος. Ο μισθωτός είναι ακόμα χειρότερος. Είναι do ut des. Σου δίνω για να μου δίνεις. Οπότε πάει η πνευματική σχέση σε μια ανταπόδοση. Συμβαίνει κάτι φοβερό στη ζωή μου και λέω, ρε Θεέ, συγγνώμη δηλαδή. Εγώ ήμουνα για σένα τα πάντα. Ερχόμουν σε αγρυπνίες. Έκανα. Εσύ που είσαι. Ο ελεύθερος όμως είναι πια χαριτωμένος άνθρωπος, ο Υιός.
2: Βασικά έχει κενωθεί από τον εαυτό του και είναι δεκτικός, ναι, απόλυτα στο μέγιστο βαθμό της χάρτης.
0: Αυτό είναι το, αυτό που ζητούμε, που αναζητούμε. Και βεβαίως είναι αυτό που είναι το πιο δύσκολο να συμβεί. Πάντως, ήθελα να πω αυτό έτσι σαν παράδειγμα χαρακτηριστικό για να καταλάβετε τα μεγέθη των εννοιών που αναλύσαμε προηγουμένως. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, λέει, βλέπεις έναν άρχοντα που είναι ο εξουσιαστής, όχι απλά ελεύθερος, εξουσιάζει τους άλλους. Και πηγαίνει, λέει, στα συμπόσια. Τα συμπόσια που γινόταν την εποχή εκείνη. Κάθεται μαζί με τους άλλους ανώτερους, πίνουν, τρώνε, πίνουν, τρώνε, πίνουν, τρώνε. Οι δούλοι όλων περιμένουν απ' έξω γύρω-γύρω, σοβαροί, χωρίς να κάνουν τίποτα, μέχρι να τελειώσουν οι κύριοι τους, για να τους πάρουν μετά μεθυσμένους και να τους σύρουν στα ανάκτορά τους. Και λέει ο Χρυσόστομος, ποιος είναι ο αληθινά ελεύθερος εδώ? Ο Κύριος που εξουσιάζει τον δούλο, ή ο δούλος ο οποίος εξουσιάζεται από τον Κύριο αλλά δεν παρασύρθηκε από κανένα πάθος και στάθηκε νυφάλιος την ώρα που ο Κύριος του εξευθελιζόταν. Αντιλαμβάνεστε επομένως ότι οι έννοιες και οι όροι είναι σχετικοί και γι' αυτό, όπως ξεκινήσαμε έτσι και τελειώνω, ότι είναι υποκειμενικά, είναι πώς θα τα δει κάποιος. Και γι' αυτό ακριβώς πιστεύω ότι είναι πιο ελευθερία, η ελευθερία μέσα στην Εκκλησία.
2: Νομίζω έχουμε κλείσει αυτή τη θεωρητική συζήτηση, πάμε σε κάτι πιο juicy λίγο.
1: Επειδή μπήκαμε σε βαθιά θεολογικά και φιλοσοφικά νερά, να πάμε σε λίγο πιο χαλαρές ερωτήσεις.
0: Βεβαίως.
1: Και μια προσωπική και λίγο πιο προσωπική, ας πούμε, να μας πείτε τη γνώμη σας.
0: Ωραία.
1: Ας πούμε, ποιος είναι ένας ελεύθερος άνθρωπος κατά τη γνώμη σας, συγκεκριμένο πρόσωπο, ίσως της ιστορίας, ένας που πιστεύετε ότι πραγματικά ήταν ελεύθερος?
2: Αλλά συγγνώμη, αν πείτε κάποιον Άγιο, θα συζητήσουμε να μας πείτε και κάποιον που δεν ήταν Άγιος.
0: Ναι, εγώ για Άγιο πήγα, τώρα με πιάσατε.
1: Ήταν η σέιμα πάντως.
2: Αλλά πείτε τον Άγιο και σας προετοιμάζω από τώρα.
1: Όχι, γιατί λειτουργεί πολύ, πιστεύω, ευεργετικά το να έχουμε πρότυπα. Νομίζω ότι λειτουργούμε πολύ με βάση τα πρότυπα.
0: Ναι.
1: Και ασχέτως, ας πούμε, κάνουμε μια καλή θεωρητική συζήτηση και μιλάμε για όλα αυτά, αλλά ίσως ένα πρότυπο, ας πούμε, πιο κοντά σε εμάς, γιατί εντάξει, ο Χριστός, να πούμε την αλήθεια, προφανώς είναι το απόλυτο πρότυπο και συγκεντρώνει όλες τις αρετές, τα πάντα, τα συμπλήρωνε το πρόσωπό του, αλλά ίσως να ένας πιο κοινός άνθρωπος να είναι πιο κοντά σε εμάς.
0: Εννοείται πιο κοινός, δηλαδή να είναι άγνωστος ή άλλου θρησκεία άλλου.
2: Όχι, πείτε αυτόν που θέλετε να πείτε, γιατί είστε και εσείς ελευθερός.
1: Ναι, ναι.
2: Αλλά εντάξει.
0: Όχι, εγώ σκεφτόμουν και ανθρώπους από άλλες θρησκείες, όπως ο Γκάντι. Οποίοι πραγματικά φτάσανε, γιατί ξέρετε, μέσα από τις ανατολικές θρησκείες οι άνθρωποι φτάνουν σε πολύ ψηλά επίπεδα αυτοπραγμάτωσης και αυτολοκλήρωσης. Βεβαίως, με τη γνωστή παθογένεια, που είναι βέβαια κομβική σημασία, ότι όλα τελειώνουν στο σύμπαν τους. Και από εκεί και πέρα γίνονται όλα μέσα σε ένα πνεύμα αχανές, μια αυτοαναφορικότητα. Δεν υπάρχει κάτι που να σε τραβήξει από τη θανατική εμπειρία του κόσμου τούτου. Ωστόσο, στο μέτρο και το βαθμό που το κάνουν, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν φτάσει να είναι αληθινά ελεύθεροι εν το κόσμο, κοσμικοί. Τώρα, για μένα αληθινά ελεύθερος, ακόμα και αν δεν είναι Άγιος και οτιδήποτε άλλο, είναι τόσοι γιατροί οι οποίοι πέθαναν σε ιεραποστολές, βοηθώντας, ας πούμε, ανθρώπους στην Αφρική, κολλήσαν ασθένειες, πέθαναν από αυτές τις ασθένειες, βοηθώντας άλλους ανθρώπους. Γενικά, θα έλεγα ότι είναι... εντάξει, ας φύγουμε από την Εκκλησία, οποιοσδήποτε άνθρωπος καταφέρνει ακόμα και σε ένα ορισμένο βαθμό να ξεπεράσει τον εαυτό του.
2: Άρα, κατά τη γνώμη σας, το πρώτο βήμα για να γίνει κάποιος ελεύθερος είναι να βγει από τον εαυτό του.
0: Ναι.
1: Η έξοδος από τον εαυτό αναφορικό.
2: Ναι. Δηλαδή, το πρώτο βήμα για να δεις αν όντως είσαι ή όχι ελεύθερος είναι αυτό.
0: Είναι να βγεις από τον εαυτό σου.
1: Δύσκολο στη δύση αυτό σήμερα.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγεις από τον εαυτό σου. Γιατί ο εαυτός μας μας χαρακτηρίζει, ο εαυτός μας είναι η ταυτότητά μας. Και να σας πω κάτι, ακόμα και να το θέλουμε, ασυνείδητα, σε ψυχολογικό πεδίο δηλαδή εννοώ, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τον εαυτό μας.
2: Και πώς καταλαβαίνεις αν είσαι ή δεν είσαι ελεύθερος? Γιατί είπαμε το πρώτο, εντάξει, μπορεί να είναι η ίδια απάντηση.
0: Ναι.
2: Δηλαδή το...
0: Να σας πω.
2: Πώς καταλαβαίνεις, ας πούμε, γιατί... Προφανώς υπάρχουν άνθρωποι που και καλά νομίζουν πως είναι ελεύθεροι, αλλά επειδή είναι υποταγμένοι σε πολλά πράγματα, έχουν δηλαδή λάθος κριτήρια προσδιορισμού της ελευθερίας. Βέβαια, εντάξει, υποκειμενική ελευθερία πάντα. Αλλά όντως ελεύθερος, πώς καταλαβαίνει κάποιος ότι κάπου πάει να υποδουλωθεί κάπου?
0: Το καταλαβαίνεις. Το καταλαβαίνεις από τον τρόπο με τον οποίο σχετίζεσαι με τον εαυτό σου. Δηλαδή, αν μπορείς να σταθείς απέναντι στον εαυτό σου και να πεις ένα μεγάλο όχι, είσαι ελεύθερος. Ο Άγιος Παΐσιος και άλλοι πατέρες, δηλαδή, έχουν μιλήσει για τον αναρρυπισμό, πως έρχονται λογισμοί, οι οποίοι, γιατί ξέρετε δεν πιάσαμε αυτό το θέμα, είναι της νηπτικής θεολογίας, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι λογισμοί είναι αυτοί οι οποίοι έρχονται και παγιδεύουν το νου και καθοδηγούν τις δυνάμεις της ψυχής σε επιλογές. Δηλαδή είναι σαν να μπαίνει ένας να το πω διαφορετικά, είναι... Να έχουμε ένα λογισμικό μέσα μας, το λογισμικό, το καταθέον λογισμικό, και μπαίνει ένας ιός, ο οποίος παγιδεύει το λογισμικό μας και μετά μας καθοδηγεί εκεί που θέλει εκείνος. Αυτό είναι οι λογισμοί, οι εμπαθείς, οι οποίοι δεσμεύουν τις δυνάμεις της ψυχής και μας καθοδηγούν σε ανελεύθερες πράξεις. Αν δεν μπορείς λοιπόν να αντισταθείς τον εαυτόν σου, τότε το καταλαβαίνεις από τις απλές πράξεις. Δηλαδή, ας πούμε, ξέρω εγώ. Συμβαίνει κάτι και λες, έλα μωρέ, δικαιολόγησε τον εαυτό σου. Με το που δικαιολόγησες τον εαυτό σου, ήδη δεν είσαι ελεύθερος. Με το που δικαιώνεις τον εαυτό σου, ήδη δεν είσαι ελεύθερος. Δηλαδή, κάθε πράξη κανακέματος του εαυτού μας δείχνει ότι δεν είμαστε ελεύθεροι.
1: Όταν, ας πούμε, λέμε όχι στον εαυτό μας, εκεί κάνουμε μια έξοδο από την αυτοαναφορικότητά μας, ή μήπως και αυτό πάλι μπορεί να είναι μέσα στο πλαίσιο του εαυτού μας?
0: Όταν λέμε όχι στον εαυτό μας.
1: Ναι. Γιατί μπορεί και στο πλαίσιο της αυτοαναφορικότητας να πούμε πολλά όχι στον εαυτό μας.
0: Ναι, αλλά τα όχι που λέμε στον εαυτό μας σε αυτό το πλαίσιο της αυτοαναφορικότητας έχουν κυρίως σχετίζονται με το ποια θα είναι η καλύτερη εκδοχή της εικόνας μου. Δηλαδή,
2: ας πούμε... στον εαυτό σου επιστρέφεις, δηλαδή.
0: Μπράβο.
1: Αλλά πώς ξεφεύγεις από αυτό? Είναι προσκυρμός και πίσω ρέμα.
0: Πρώτον είναι η χάρης.
1: Ναι, σίγουρα. Ναι.
0: Έτσι. Δεύτερον είναι ο αγώνας για να αποκτήσεις τη χάρη.
2: Ίσως η υπακοή σε κάποιον άλλο.
0: Το μιλήσαμε για το πνευματικό.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Θυμάμαι ότι όταν ασχολήθηκα με τον Αββά Δωρόθο, τέλος πάντων, λέει, συνάντησε ένα ζευγάρι, ήρθε ένα ζευγάρι μοναχών, ο γέροντας και υποτακτικός. Και του λέει ο γέροντας ότι ήρθαμε να σε δούμε γιατί έχουμε προβλήματα, λέει, στην ζωή μας την ασκητική και τα λοιπά. Λέει ο Βασδωρός στην προσμονετέχεται, λέει ο γέροντας, να, λέει, αυτός εδώ είναι απειθής, δείχνει τον υποτακτικό του, του λέω να κάνει κάτι και δεν το κάνει γιατί δεν έχει την ταπείνωση που είπαν οι πατέρες ότι πρέπει να έχει ο υποτακτικός. Γυρνάει ο Βασδωρός στον υποτακτικό, του λέει, και εσύ παιδί μου, του λέει, γιατί δεν κάνεις υπακοή? Διότι, γέροντα, λέει, αυτός με προστάζει. Δεν μιλάει με αγάπη, όπως λένε οι πατέρες, και έτσι δεν πληροφορούμε να κάνω υπακοή. Και γυρνάει τον Αβάζδο και λέει και στους δύο, βρε κακομύριδες, δηλαδή έννοια άθλη που τους λέει, νομίζω έχει αυτό την έννοια, κακομύριδες, τους λέει, κακοποιείτε τους πατέρες της εκκλησίας για να δικαιώσετε τους εαυτούς σας. Ο ένας δεν έχει την ταπείνωση να καταλάβει ότι πρέπει να κάνει υπακοή και ο άλλος δεν έχει την αγάπη για να καταλάβει ότι πρέπει με διάκριση να λες τον υποτακτικό σου τι να κάνεις. Αυτοί οι δύο ήταν μέσα στην εκκλησία. Mm. Είχαν τον κανόνα τους. Κάναν πολλά πράγματα. Πώς ξεφεύγεις από τον εαυτό σου? Πολύ μεγάλο. Είναι ένα ζήτημα, γιατί στην πνευματική ζωή το βλέπουμε. Δεν ξεφεύγουμε από τον εαυτό μας. δεν είναι εύκολο να ξεφύγουμε τον εαυτό μας.
2: Είναι εκπληκτικό πάντως όλο αυτό που περιγράφεται, ότι είσαι ελεύθερος όταν στην ουσία δεν είσαι ο εαυτός σου. Όχι ακριβώς έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά...
0: όταν μεταμορφώνεται το εαυτό σου μέσα στη χάρη του Θεού και αποκτάει άλλες προοπτικές και άλλες και θέτει άλλους μάλλον τέλος πάντων τους άλλους είδους προσανατολισμούς έχουμε, αλλά ο εαυτός σου αναγεννιέται, ανακαινίζεται, μεταμορφώνεται.
2: Δεν έχεις πλέον ταβάνι το εγώ σου, αλλά ταβάνι τον ουρανό, ας
0: πούμε. Ναι.
2: Και όταν έχεις ταβάνι τον ουρανό, είσαι όντως ελεύθερος.
0: Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό τώρα. Δηλαδή το θέμα, γι' αυτό και στη Σαρακοστή δεν λένε ύμνη γενόμην αυτίδωλων. Δηλαδή ο άνθρωπος γίνεται είδωλο του εαυτού του. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που να ξεπεράσει. Αυτή είναι η δέσμευση στην ελευθερία. Πώς θα ξεπεράσουμε, ας πούμε, το ότι ο αυτός μας γίνεται είδωλό μας, ότι ο ναρκισισμός μας υπάρχει ακόμα και όταν δεν μπορεί να το φανταστεί κάποιος που μας βλέπει. Δηλαδή το να είσαι νάρκισος δεν χρειάζεται να είσαι ένα 80 γεροδεμένος, ωραίος κτλ. Νάρκισος μπορεί να είσαι ένας κακομύρης που δεν βλέπετε και να είσαι νάρκισος, γιατί έχεις πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου. Υπάρχουν άνθρωποι μέσα στην εκκλησία οι οποίοι φέρονται ταπεινά και στην πραγματικότητα είναι συμπλέγματα κατωτερότητας για να καλύψουν άλλα κενά που δεν μπορούν. Δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό καλό είναι να μην κρίνουμε εύκολα, ούτε προς τα πάνω ούτε προς τα κάτω.
2: Πολύ δύσκολο όλα αυτά που είπατε, αλλά για να κλείσουμε σιγά σιγά. Θυμάμαι, υπάρχει μια πατερική προσευχή. Αυτός ήταν ο δικός μας επίλογος. Ναι. Αφού σας ευχαριστήσουμε πάλι για όλη την κουβέντα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
2: Και τον προβληματισμό. Και εντάξει, είναι προφανές ότι αυτό το θέμα δεν εξαντλείται ποτέ.
0: Όχι,
2: αλλά το θέμα είναι, επειδή στην τελική είμαστε και ελεύθεροι, να μην δώσουμε έτοιμες συνταγές, αλλά να προβληματίσουμε για να βρει ο καθένας την όντως ελευθερία,
0: ναι, γιατί...
2: στον εαυτό του.
0: Αυτό θέλω να πω, ότι ευχαριστώ πάρα πολύ. Και νομίζω και αυτό που κάνουμε σήμερα έχει την έννοια να βάλουμε κάποιες παραμέτρους. Γι' αυτό βλέπετε, προσπάθησα να αποφύγω, αν δεν κάνουμε αυτό, δεν γίνει εκείνο.
2: Ναι.
0: Γιατί ο καθένας από εμάς είναι μια ανεπανάληπτη μοναδική προσωπικότητα που έχει τις μοναδικές ανεπανάληπτες ανάγκες της, προοπτικές της και δυνατότητές της. Επομένως, αυτό είναι το μεγάλο βάρος της ελευθερίας. Πώς θα μπορέσει ο καθένας να δει την πνευματική του ζωή μέσα από τις δικές του δυνάμεις. Αυτό είναι το μεγάλο βάρος της ελευθερίας. Γι' αυτό πολλοί την εκχωρούν και λένε «Δεν τη θέλω». Σας υπενθυμίζω ότι στον ιεροεξεταστή, στους αδελφούς Καραμαζόφ, έτσι, ο μεγάλος ιεροεξεταστής στην ουσία ξανασταυρώνει ποιον, τον Χριστό, γιατί ήταν πολύ, ας το πούμε, γαλαντόμος και έδωσε ελευθερία στους ανθρώπους. Όχι, ρε φίλε, μη μας δίνεις ελευθερία.
2: Ναι, ναι.
0: Πες μας τι πρέπει να κάνουμε, τελειώνει. Αυτό.
2: Ευχαριστώ. Υπάρχει πολύ. Μια πολύ ωραία προσευχή και κλείνουμε αυτό. Κύριε, πείσον με ίον θέλεις και ως θέλεις. Καν θέλω, καν μη θέλω. Νομίζω ότι ξέρετε. Κύριε, ναι. Ως κελεύεις, Κύριε, ως γινώσκεις, Κύριε, ως βούλιο, το γενέστε εν εμή. Με αυτή την προσευχή να παρακαλέσουμε το Θεό να μας κάνει πραγματικά ελεύθερους.
0: Αμήν.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Σε όλους.
0: Αληθώς.

0: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.
1: Για τις δύσκολες στιγμές. Ψαλμός 5. Κύριε, τώρα που βρίσκομαι σε δύσκολη κατάσταση, εισάκουσε τα λόγια της προσευχής μου. Άκουσε τη φωνή μου. Άκουσε την κραυγή μου. Πρόσεξε, Θεέ μου, τη φωνή της δεήσεώς μου, γιατί αισθάνομαι την ανάγκη να προσευχηθώ σε σένα. Νωρίς το πρωί, Κύριε, θα ακούσεις την φωνή μου. Ναι, Κύριε, το πρωί θα σταθώ μπροστά σου και θα περιμένω την απόκρισή σου στην προσευχή μου. Γνωρίζω ότι είσαι Θεός δικαιοσύνης και ότι δεν αγαπάς την ασέβεια. Γι' αυτό είναι αδύνατο να εμφανιστεί και να σταθεί μπροστά σου, Κύριε, κάθε πονηρός άνθρωπος και να προσευχηθεί. Διότι πώς θα τολμήσει ο αμαρτωλός άνθρωπος να εμφανιστεί μπροστά σου, αφού αποστρέφεσε τους εργάτες της ανομίας και τιμωρείς όλους εκείνους που ψεύδονται χωρίς να σε υπολογίζουν. Ξέρω, Κύριε, ότι απεχθάνεσαι και εκείνους που είναι αιμοχαρείς και δόλοι. Όμως εγώ, χάρη στην άπειρη ασπλαχνία σου, θα τολμήσω και θα εισέλθω στον οίκο σου και θα προσκυνήσω με ευσέβεια στον Άγιο Ναό σου για να προσευχηθώ σε σένα και να πω, Κύριε, θέλω να με καθοδηγείς για να μπορώ να εφαρμόζω το Άγιο θέλημά σου και έτσι με τη δική σου δύναμη να αντιμετωπίσω τους εχθρούς μου και να βαδίζω το δικό σου δρόμο που οδηγεί στην αιώνια ζωή. Ξέρω, Κύριε, ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο θα ξεφύγω ανθρώπους που δεν μας λένε την αλήθεια και μας παραπλανούν. Θα ξεφύγω από ανθρώπους που έχουν πονηρή καρδιά και τον οποίον το λαρύγγι μοιάζει με τάφο ανοιχτό, αφού από εκεί βγαίνουν κάθε είδους βομολοχίες. Θα ξεφύγω ακόμη τους ανθρώπους που μας κολακεύουν και πονηρά μας παρηγορούν για να μας εξαπατήσουν και οι οποίοι θα καταστραφούν εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο μας συμπεριφέρονται. Όμως, Κύριε, αφού όλοι αυτοί σε πικραίνουν τόσο πολύ και ξεσηκώνονται εναντίον σου, απομάκρυνε τους από κοντά μου, γιατί είναι άνθρωποι πονηροί και μόνοι τους οδηγούνται στην καταστροφή που διάλεξαν για τον εαυτό τους. Αντιθέτως, όσοι ελπίζουν σε σένα, ας εφραίνονται και ας χαίρονται παντοτινά και ας καυχόνται όσοι αγαπούν το όνομά σου, γιατί εσύ έχεις κατασκηνώσει μέσα τους. Ναι, Κύριε, θέλω να ακούσεις την προσευχή μου και να νιώσω παρηγοριά κοντά σου, γιατί εσύ ευλογείς τον δίκαιο που τον σκεπάζει σαν ασπίδα η εύνοιά σου. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός πέμπτος. Ικετήριος ψαλμός. Ο Κύριος προστάτης των δικαίων. Τα ρήματά μου ενώτησε, Κύριε, σύνες της κραυγής μου. Πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Ότι προσέ προσεύξομαι, Κύριε, το πρωί εισακούσει της φωνής μου, το πρωί παραστήσω μέση και επόψιμε, ότι ουχή Θεός θέλων ανομίαν σιή, ου παρικήσισι πονηρευόμενος, ουδέ διαμενούσι παράνομη κατέναντι των οφθαλμών σου. Εμίσησας πάντας τους εργαζομένους την ανομίαν, απολύς πάντας τους λαλούντας το ψεύδος, άνδρα αιμάτων και δόλιων βδελίσετε, Κύριος. Εγώ δε εν το πλήθη του ελέου σου εισελεύσομαι εις τον οίκον σου. Προσκυνήσω προς ναών αγιών σου εν φόβο σου. Κύριε, οδήγησόν με εν τη δικαιοσύνη σου, εν εκα των εχθρών μου, κατεύθυνον ενώπιόν σου την οδόν μου. Ότι ουκ έστειν εν το στόματι αυτών αλήθεια, η καρδία αυτών ματέα, τάφος ανεωγμένος ο λάριξ αυτών, τες γλώσσες αυτών εδολιούσαν, κρίνων αυτούς ο Θεός, αποπεσάτωσαν από των διαβουλιών αυτών, κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών έξωσον αυτούς, ότι παρεπίκραναν σε, Κύριε. Και εφρανθήσαν πάντες οι ελπίζοντες επί σε, εις αιώνα αγαλιάσονται και κατασκηνώσεις εν αυτής. Και καυχήσονται εν σύ πάντες οι αγαπώντες το όνομά σου, ότι σύ ευλογήσεις δίκαιον, Κύριε, ως όπλο ευδοκίας εστεφάνωσας ημάς.

Η Ορθόδοξη Θεολογία συνομιλεί με τα ερωτήματα της καθημερινότητας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Δυρνάβου, κύριο Ιερώνυμου.

0: Με ποιον τρόπο ο Απόστολος Παύλος είναι η απόδειξη του πώς οριμάζει κάποιος για να γίνει κληρικός?
1: Το πρώτο λοιπόν που βάζει ο Χριστός. Να μην σκεφτόμαστε ανθρώπινα. Να μην έχουμε νουν ανθρώπων, αλλά νουν Χριστού. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, να μορφωθεί ο Χριστός εν ημίν. Να γίνει η ψυχή μας, να γίνει ο νους μας, να γίνει η καρδιά μας σαν του Χριστού. Να κατανοούμε ποιο είναι το θέλημα του Χριστού στη συγκεκριμένη εποχή που μας έφερε να ζήσουμε, στη συγκεκριμένη κοινωνία στην οποία μέσα μας έβαλε να ζήσουμε, με τους ανθρώπους με τους οποίους μας έβαλε να ζήσουμε. Και πώς θα τους κάνουμε όλους αυτούς να γίνουν τέκνα Θεού, παιδιά του Θεού. Για μας τους κληρικούς δεν υπάρχουν εχθροί, δεν υπάρχουν αντίπαλοι. Όλοι μπορούν κάποια στιγμή να γίνουν πραγματικοί χριστιανοί. Όλοι περνάνε φάσεις στη ζωή τους. Όλοι περνάνε από διάφορα στάδια πνευματικής ηλικίας. Η δε πνευματική ηλικία δεν συμβαδίζει με τη σωματική. Μπορεί ο άλλος να είναι 80 χρονών γέρος και στα 80 του να ανακαλύψει τον Χριστό και να ξεκινήσει την πνευματική ζωή να είναι νήπιο στα 80 του και να αρχίσει σιγά σιγά με την εξομολόγηση με τη Θεία Κοινωνία. Συνήθως αυτοί που ξεκινούν αργά, όταν το πάρουν ζεστά, μας ξεπερνούν πνευματικά όλους εμάς που είμαστε από τα μικρά μας χρόνια μέσα στην Εκκλησία. Και μην ξεχνάτε ότι οι σπουδαιότεροι Άγιοι μας, οι σπουδαιότεροι Ιεραπόστολοι, οι σπουδαιότεροι Απόστολοι, οι σπουδαιότεροι Ισαπόστολοι, ήταν πρώην διώκτες της Εκκλησίας, με κορυφαίο παράδειγμα τον Παύλο. Ο Παύλος είναι η απόδειξη αυτού που είπε ο Χριστός. «Ούχ εμείς με εκλέξαστε, αλλά εγώ εξελεξάμην ημάς. Δεν με επιλέξατε εσείς, εγώ σας επέλεξα». Ο Παύλος είναι η απόδειξη του πώς οριμάζει κάποιος για να γίνει κληρικός. Διότι ναι μεν είδε τον Χριστό στο δρόμο προς τη Δαμασκό, ναι μεν παρέλαβε τη διδασκαλία φτάνοντας μέχρι τρίτου ουρανού, ακούγοντας άρρητα ρήματα και βλέποντας «Α, ο φθαλμός σου πίδεν και ους ου κήκουσεν», όμως αυτό δεν έφτανε για να γίνει Απόστολος. Και κρατήστε το παρακαλώ. Το θαύμα δεν σε κάνει Απόστολο. Το θαύμα δεν σε κάνει κληρικό. Το θαύμα δεν σε κάνει καν πιστό. Μπορεί να είδε τον Χριστό, μπορεί να απέκτησε επίγνωση του ποιος είναι ο Χριστός, όμως ο Παύλος έγινε χριστιανός μόνον όταν τον βάπτισε ο Ανανίας. Τα θαύματα δεν μας ενδιαφέρουν στην πνευματική ζωή. Πολλές φορές μπορεί και να ενοχλούν. Και συγγνώμη για το κάθετο αυτό που λέω. Τα θαύματα μπορεί να είναι επιστηριγμός, χάδι του Θεού στην ανθρώπινη υπόσταση. Όμως ούτε εξαρτώμαστε από τα θαύματα, ούτε στηριζόμαστε σε αυτά για να οριμάσουμε πνευματικά και να προχωρήσουμε και να επιτελέσουμε τα καθήκοντά μας. Το σπουδαίο είναι αυτό που ο Χριστός άφησε πίσω του και το ονομάζουμε Εκκλησία. Η Εκκλησία σώζει, όχι τα θαύματα. Και στην Εκκλησία μπαίνοντας, σωζόμαστε και γινόμαστε άνθρωποι του Θεού. Ο Παύλος λοιπόν μπορεί να ανυρπάγει ως τρίτου ουρανού, όμως ούτε Απόστολος έγινε εξαιτίας αυτού, ούτε καν χριστιανός. Έπρεπε μετά να πάει να τον βρει στη Δαμασκό ο Ανανίας και να τον βαπτίσει. Και αφού τον βάπτισε, ο Παύλος τι έκανε? Έφυγε στην έρημο, όπως ο Χριστός μετά το βάπτισμα. 40 μέρες. Νίστεψε, προετοιμάστηκε. Και όταν αισθάνθηκε έτοιμος, δεν ξεκίνησε τις ιεραποστολικές του περιοδίες. Δεν ξεκίνησε, όχι. Τι έκανε? Πάλι πήγε και προσέπεσε στην Εκκλησία. Πήγε στα Ιεροσόλυμα και συναντήθηκε με τον αδελφό Θεό Ιάκωβο. Και προσέπεσε στα πόδια του Ιακώβου, του είπε τι συνέβη, τι είδε και του είπε επίσης τι κήρυγμα εκλήθη από τον Χριστό να κάνει. Ο Παύλος ανέπτυξε το κήρυγμά του στον Ιάκωβο, το κήρυγμα που παρέλαβε από τρίτου ουρανού. Και μόνον όταν ο Ιάκωβος είπε ναι, αυτό που κηρύσεις είναι η αλήθεια, μόνον τότε ο Παύλος κατέστη Απόστολος. Κατέστη Απόστολος όχι επειδή έγινε το θαύμα στον δρόμο της Δαμασκού, αλλά επειδή τον ενέκρινε ο Ιάκωβος, ο Αδελφόθεος, ο πρώτος επίσκοπος των Ιεροσολύμων. Και δεν πανάρε θαύμα ο Παύλος, για να είναι σίγουρος ο Ιάκωβος ότι ο Παύλος δεν θα κάνει απερισκεψίες και η απειρία του δεν θα είναι εμπόδιο στην Ιεραποστολή. Στην πρώτη του αποστολική περιοδία δεν τον αφήνει να φύγει μόνος, του βάζει δίπλα το Βαρνάβα. Ο σπουδαίος Παύλος, ο πρωτοκορυφαίος των Αποστόλων, ήταν υπό την κυδαιμονία της Εκκλησίας μέχρι να αποδειχθεί ότι είχε την πνευματική ηλικία να προχωρήσει μόνος. Ούτε επί στιγμή δεν ήταν αδέσποτος ο Παύλος. Και όταν πάλι τέθηκε στην Εκκλησία το ζήτημα εκείνο του κατά πόσον θα τηρείται ο Μωσαϊκός νόμος ή όχι, οι διατάξεις οι τυπικές, και έγινε η σύνοδο στα Ιεροσόλυμα το 49 μετά Χριστόν υπό την προεδρία του Ιακώβου, πάλι ετέθησαν οι απόψεις των Αποστόλων υποκρίση και η σύνοδος αποφάσισε. Ο Πέτρος στη σύνοδο των Ιεροσολύμων μάλλον έλεγε λάθη. Μάλλον έλεγε λάθη. Παρά το ότι είχε πνεύμα Άγιο. Γι' αυτό και αργότερα ο Παύλος τον επιτιμά και του λέει «Και τότε τα έλεγες και τώρα διστάζεις να εφαρμόσεις τα όσα αποφασίσαμε». Έρχεται η Εκκλησία και κρίνει και ελέγχει την πορεία των Αποστόλων. Και μπορεί να είναι οι στυλοβάτες της Εκκλησίας, όμως και οι ίδιοι οι Απόστολοι υπόκεινται στην Εκκλησία. Δεν κάνουν ό,τι θέλουν. Και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο επορεύθησαν οι πατέρες μας ανά τους αιώνες. Και Πατριάρχης να είσαι, υπόκεισαι στην Εκκλησία. Θα κάνεις υπακοή στην Εκκλησία. Δεν μπορείς να κάνεις τα δικά σου. Δεν μπορείς να λες τα δικά σου. Πολλό δε μάλλον ο Μητροπολίτης ή ο Επίσκοπος υπόκεινται στην Εκκλησία, υποκείμεθα στην Εκκλησία. Εμείς λοιπόν, όταν θέλουμε να μιλήσουμε για αυτό που έχει ανάγκη η Εκκλησία για να υπάρξει, τον κληρικό, διότι χωρίς κληρικούς δεν υπάρχει Εκκλησία, πρώτα απ' όλα λέμε ότι αυτόν τον κληρικό δεν τον αφήνουμε αδέσποτο και αυτόνομο να κάνει ό,τι θέλει, αλλά αυτός πρώτος πρέπει να δώσει το παράδειγμα του ότι ακούει και σέβεται την Εκκλησία την οποία υπηρετεί. Διότι αλλιώς δεν κάνει έργο Χριστού, δεν κάνει έργο Θεού, αλλά κάνει προσωπικό έργο. Και όσα προβλήματα έχουμε στην Εκκλησία και μάλιστα τα τελευταία χρόνια, είναι επειδή κάποιοι θέλουν να κάνουν τα δικά τους. Αυτό που είπε ο Χριστός στον Πέτρο, είπα γιο πίσω μου σατανά, ότι ου φρονίστα του Θεού αλλά τα των ανθρώπων. Δεν θες το θέλημα του Θεού, θες το δικό σου θέλημα. Δυστυχώς συμβαίνει με πολλούς οι οποίοι κάνουν σχίσματα μέχρι τις ημέρες μας μέσα στην Εκκλησία και βρίζουν συνόδους, πατριάρχες, επισκόπους, μητροπολίτες μόνο και μόνο για να φανούν αυτοί οι υπερορθόδοξοι, οι καλοί που τα ξέρουν όλα και μπορούν να ελέγχουν την οικουμένη. Επαναλαμβάνω, και ο Πέτρος είπε λάθη στην Αποστολική Σύνοδο χωρίς η Εκκλησία να του αφαιρέσει το αποστολικό αξίωμα, ίσα ίσα τιμάται ως πρωτοκορυφαίος, και ο Παύλος που είδε θαύμα και συνάντησε τον Χριστό έως τρίτου ουρανού ανυρπάγει, δεν κατέστη αυτόματα Απόστολος, αλλά αφού τον ενέκρινε η Εκκλησία. Και εμείς είμαστε κληρικοί όσο η Εκκλησία το θέλει. Όσο η Εκκλησία μας ανέχεται, όσο η Εκκλησία διαπιστώνει ότι μπορούμε να συνεχίσουμε αυτήν τη διακονία.

Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, έχετε πληροφορηθεί το θέμα της απόψινής ομιλίας, κρίσον το σιγάν,

θα μπορούσε να είναι και διαφορετικό. Άμυνον το σιγάν η λέγην, ή ακόμη θα μπορούσε να ήταν καιρός του λαλίν και καιρός του σιγάν, ή πάρα πολλά άλλα που λέγανε οι πρόγονοί μας οι παλιοί όσον αφορά την ομιλία, το μπλα μπλα το λέγιν, αλλά και τη σιγή, τη σιωπή, την ησυχία. Σιωπή λοιπόν, σιωπή. Πώς να ορίσεις τη σιωπή? Από πού να αρχίσεις και πώς να προχωρήσεις, μη γνωρίζοντας τι θα συναντήσεις στην πορεία? Πρόκειται άραγε για τη σιωπή του πνεύματος και δεν έχει να κάνει με την ομιλία ή με την ομολογία? Είναι η σιωπή που βασιλεύει μέσα στο μυαλό και στην ψυχή και όχι η σιωπή που σφραγίζει το στόμα κάποιου για να μην μεταδώσει τη γνώση. Πώς να κατορθώσουμε να ζήσουμε την εσωτερική σιωπή? Κάποιες φορές σιωπούμε, αλλά μέσα μας συζητούμε έντονα, αντιμετωπίζοντας φανταστικούς αντιπάλους ή παλεύοντας με τον ίδιο μας τον εαυτό. Ο καθένας μας προσπαθεί να ακούσει μια ψιθυριστή φωνή μέσα στη σιωπή του κεφαλιού του, που ακόμα και να του μιλήσει δεν μπορεί να μεταδώσει τα λόγια της παρά μόνο σε αυτούς που την ακούν οι ίδιοι. Αυτό δεν είναι νόμος, αλλά η πιο μοναχική αλήθεια. Ο προφορικός λόγος που σαν γέφυρα συνδέει τους ανθρώπους καταντά σήμερα διαρκώς και περισσότερο κούφιος και ανηλικρινής. Αλλά και οι δέκτες αυτού του λόγου, κουρασμένοι από τα προβλήματα της ζωής, τον ακούνε συνήθως εξωτερικά, χωρίς να συλλαμβάνουν το βαθύτερο νόημά του. Η επικοινωνία μας γίνεται όλο και πιο λίγη. Ο διάλογός μας όλο και πιο εξωτερικός. Και έτσι γεννάται το ερώτημα. Πώς θα επικοινωνήσουμε μεταξύ μας όταν ο λόγος πια δεν έχει τη βαρύτητά του? Όταν δεν εκφράζει εμάς τους ίδιους, αλλά επιπόλαιες στιγμές για μια εύκολη και ακούσια, αλλά και ανούσια πολλές φορές συνεννόηση. Πώς θα χρησιμοποιήσουμε παραδείγματος χάρη τη λέξη αγάπη, αφού έχει χάσει το ανεπανάληπτο νόημά της? Όπως άλλωστε και όλες οι μεγάλες έννοιες, φιλία, εκτίμηση, συνεργασία και άλλες, από την κακή χρήση που τους γίνεται. Λοιπόν, είμαστε μόνοι, χωρίς διάλογο, χωρίς επικοινωνία μεταξύ μας? Υπάρχει μία διέξοδος. Είναι ο λόγος της σιωπής, που μετουσιώνεται σε προσευχή και σε εσωτερική επικοινωνία. Η σιωπή. Η σιωπή είναι εξίσου ισχυρή και σε μερικές περιπτώσεις ανώτερη από τη δύναμη του λόγου. Οι αρχαίοι Έλληνες δίδασκαν τη σιωπή ως την υψίστη αρετή. Σε μια από τις συγκρούσεις Ελλήνων και Τρώων, ο Όμηρος αναφέρει ότι οι Τρώες, ως απολύτιστοι και βάρβαροι, με κραυγές και φωνές και θόρυβο επιτίθεντο, ενώ οι Έλληνες, οι οποίοι είχαν ανώτερο ήθος και γενικά πολιτισμό, βάδιζαν στη φοβερή σύγκρουση με απόλυτη σιγή μέσα τους. Στην ψυχή τους μένε απνέοντες, αλλά και με απόλυτη αυτοκυριαρχία, οπλισμένοι με αδάμαστη και άκαμπτη αποφασιστικότητα να αγωνιστούν γενναία και να νικήσουν. Ο μεγάλος φιλόσοφος Πυθαγόρας
επέβαλε στους μαθητές του επί 2 έως 4 χρόνια την απόλυτη σιωπή. Απαγορευόταν όχι μόνο η ομιλία, αλλά και η πιο απλή ερώτηση, με ποινή αποβολή τους από τη σχολή. Με τον τρόπο αυτό πίστευε ότι όχι μόνο έλεγχε την ικανότητα των μαθητών του, αλλά και τους ασκούσε στην αυτοκυριαρχία και στην αυτοεπιβολή, στην αυτοενδοσκόπηση και στην αυτογνωσία, στην αυτοσυγκέντρωση και στην θεληματική χρήση του νου και γενικά της δυναμικότητας του εγώ τους. Ο Ιπποκράτης, ένας από τους 10 σπουδαίους ρήτορες, τον γνωρίζουμε, ζήτησε από τον υποψήφιο μαθητή του Κάρφωνα, που ήταν φλίαρος και ήθελε να σπουδάσει κοντά του, διπλό μισθό. Όταν ρωτήθηκε το μαθητή του γιατί ζητά διπλό μισθό, το απάντησε: ένα μισθό για να μάθεις να ομιλείς και ένα μισθό για να μάθεις να σιωπάς. Κάποτε ο αυτοκράτορας της Ιαπωνίας προσκάλεσε ένα σοφό της περιοχής, τον Χακουίν, να δώσει μια ομιλία στο παλάτι. Η βασίλισσα, ο βασιλιάς, ο πρωθυπουργός, υπουργοί, ανώτεροι αξιωματικοί και στρατηγοί είχαν συγκεντρωθεί με μεγάλο σεβασμό για να τον ακούσουν. Ο Χακουίν ήρθε, κάθισε εκεί μια στιγμή, κοίταξε γύρω τριγύρω και έφυγε από την αίθουσα. Ο βασιλιάς ένιωσε αμήχανα, ρώτησε τον πρωθυπουργό του: τι συμβαίνει με αυτόν τον άνθρωπο, εμείς ήρθαμε να τον ακούσουμε. Ο πρωθυπουργός, που ήταν ηλικιωμένος άνθρωπος, είπε: αυτή είναι η σπουδαιότερη ομιλία που έχω ακούσει ποτέ. Ό,τι είχε να πει, το είπε. Του ζήτησες να έρθει, να σε διδάξει σχετικά με τη σιωπή. Και αυτός το έκανε. Κάθισε εκεί σιωπηλά. Ο ίδιος ήταν η καθαρή σιωπή. Τι περισσότερο μπορείς να ζητήσεις? Τι περισσότερο μπορείς να απαιτήσεις? Εκείνος ήταν μια καθαρή σιωπή που κάθισε εκεί για μερικά δευτερόλεπτα. Καθαρή σιωπή. Ήταν σιωπή ο ίδιος. Μια σιωπή που παλόταν. Εσύ όμως ήθελες να ακούσεις λόγια. Ο Άγιος Νικόλαος, ο Βελιμίροβιτς, λέει: τη σιωπή αγαπούσαν τα μεγάλα πνεύματα, διότι βαθιά αισθανόντουσαν την αλήθεια της λαϊκής παροιμίας. Η ομιλία είναι άργυρος, η σιωπή είναι χρυσός. Κάθε σκεπτόμενος άνθρωπος, από δική του εμπειρία, γνωρίζει ότι ο εαυτός του δεν είναι εκείνος για τον οποίο ομιλεί, παρά ο εαυτός τον οποίο αποσιωπά. Όχι εκείνο το οποίο αποσιωπά εκουσίως, αλλά εκείνο το οποίο αποσιωπά αναγκαίως, διότι αδυνατεί να το εκφράσει. Οι συζητήσεις μας στον κόσμο είναι σαν τα ψηλά κέρματα με τα οποία εξαγοράζουμε τον εαυτό μας, ενώ το μεγάλο νόμισμα παραμένει μέσα μας μη φανερούμενο. Εξάλλου, συνεχίζει ο Πάτερ, όλα τα μεγάλα στοιχεία είναι πολύ σιωπηλά και ο ίδιος ο Θεός, ο πλέον σιωπηλός των πάντων, ενώ όλα τα μικρά πράγματα είναι ομιλητικά. Τι περίεργο λοιπόν το ότι όλα τα μεγάλα πνεύματα είναι σιωπηλά, καταλήγει. Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, όπως καταλαβαίνετε, απόψε θα μιλήσουμε για τη σιωπή. Τρεις θα είναι οι ενότητες μας. Η πρώτη: τι σημαίνει όταν λέμε σιωπή? Το δεύτερο: η σιωπή μας βοηθάει να γνωρίσουμε το Θεό. Και το τρίτο: η σιωπή βοηθάει στην αποφυγή της αμαρτίας και στην απόκτηση της αρετής. Λένε πολλοί άνθρωποι ότι η εποχή που ζούμε είναι πληθωρική, πλούσια σε λόγο, σε πληροφόρηση, σε ενημέρωση, σε επικοινωνία. Το διαδίκτυο τα τελευταία χρόνια έχει μπει για τα καλά,
στη ζωή μας και στο πιο απομακρυσμένο χωριό, σπίτι, έχει μπει το διαδίκτυο, όπως παλιότερα μπήκε η τηλεόραση. Το αποτέλεσμα είναι κάθε άνθρωπος από τον πιο μικρό έως τον πιο μεγάλο να έχει άποψη σε κάθε θέμα, να κρίνει οποιονδήποτε, να εκφέρει γνώμη επί παντός επιστητού, χωρίς περίσκεψη και υγιή προβληματισμό. Παντού διαβάζεις ή ακούς λόγους πομπόδης και νους περιεχομένου. Έτσι, αυτό το χρηστικό εργαλείο, ο λόγος, εκτρέπεται σε ειρωνία, ύβρι, εμπεγμό και καταλήγει σε πικρόχολα σχόλια. Τότε τα αποτελέσματα είναι δυσάρεστα. Στεναχωριέσαι, αλλά δεν μπορείς να διορθώσεις αυτά που είπες. Επαληθεύοντας την αρχαία ρίση που λέει «Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει». Σ' όλα αυτά υπάρχει μία άλλη συμπεριφορά. Υγιής, συνετή και ήπια. Είναι η σιωπή. Το να σιωπά κανείς σε πολλές στιγμές της ζωής μας δεν σημαίνει οπωσδήποτε αδιαφορία ή αδράνεια. Έλεγε ο μακαριστός Αγιορείτης Μοναχός Μωυσής ότι η σιωπή είναι ένας τρόπος συμπεριφοράς που αντιτάσσει την προσεγμένη ολιγολογία και απορρίπτει την φλιαρία, επαληθεύοντας άλλη μία αρχαία ρίση που λέει «Των φρονίμων ολίγα». Η σιωπή δεν σημαίνει νέκρωση, ούτε καν ύπνο. Είναι κατάσταση εγρηγόρσεως και αυτοσυγκεντρώσεως. Πολλές φορές η σιωπή είναι η προϋπόθεση του λόγου. Λόγος δεν είναι μόνο ο ηχηρός, ο προφορικός, είναι και ο εσωτερικός, ο ενδιάθετος. Είναι αυτός που παράγει και ρυθμίζει τον προφορικό. Θα μπορούσαμε να τον παραβάλουμε με τις ρίζες του δέντρου, που δεν φαίνονται κι όμως τροφοδοτούν τα κλαδιά, ή με ένα παγόβουνο, το οποίο ο Κύριος όγκος είναι αόρατος και δεν εντυπωσιάζει. Η σιωπή έχει δύναμη. Σε ένα ποίημά του, ο Νικηφόρος Βρετάκος γράφει «Υπάρχουν λύπες που κανείς δεν τις ξέρει. Υπάρχουν βάθη που δεν τα ανοιχνεύει ο ήλιος. Όροι σιωπής περιβάλλουν τα χείλη και σιωπούν όλοι οι μάρτυρες. Τα μάτια δεν λένε. Δεν υπάρχουν σκάλες τόσο μεγάλες να κατεβεί κανείς ως εκεί που ταράζεται του ανθρώπου ο πυρήνας. Ω, αν μιλούσε η σιωπή, αν φυσούσε, αν ξέσπαγε, θα ξερίζωνε όλα τα δέντρα του κόσμου». Τα περισσότερα πράγματα γίνονται μέσα στη σιωπή. Σε αυτήν ο σπόρος γίνεται φυτό ή δέντρο. Με αυτήν συντελούνται οι εσωτερικές διεργασίες της αφομοιώσεως των τροφών και της λειτουργίας του οργανισμού. Η Γη κινείται με ταχύτητα 1.700 χιλιόμετρα περίπου την ώρα. Κι όμως δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Η οποιοδήποτε διαταραχή της σιωπηλής αυτής εργασίας εκλαμβάνεται ως κίνδυνος και σημαίνει συναγερμό. Σιωπηρό και σε χαμηλό τόνο, σιωπηρά και σε χαμηλό τόνο λειτουργούν συνήθως τα διάφορα μηχανήματα. Στο ρελαντί, ο ασυνήθιστος θόρυβος σημαίνει ανομαλία. Σε ένα αναγνωστήριο όλοι σιωπούν. Κι όμως, σε αυτήν την ησυχία συντελείται σοβαρότατη πνευματική εργασία. Η μελέτη είναι μόρφωση. Λέει ο πατήρ, ο μακαριστός, πατήρ Ευσέβιος Βίτης, «Ο σημερινός άνθρωπος φοβάται τη μοναξιά, δεν μπορεί να μείνει μόνος.
φοβάται και στις πολυάνθρωπες πόλεις και στα χωριά και στην εξοχή. Ένα περίεργο γεγονός. Αφού πας, αδερφέ μου, στο δάσος, γιατί δεν παρατάς το κινητό, το ραδιόφωνο ή την τηλεόραση? Πήγαινε να φουγκραστείς στη μοναξιά, να ακούσεις το θρόισμα των φίλων, το τραγούδι των πουλιών, το ριάκι το κελαριστό, να ακούσεις πώς περνά ο αέρας από τα δέντρα και τα καθαρίζει και τα ανανεώνει και τα κάνει να τραγουδούν στο πέρασμά του, όταν δεν είναι άγριος και τυφωνικός, αλλά είναι άβρα απαλή που εικονίζει το Θεό. Και η προσωπική λοιπόν σιωπή είναι μία σημαντική συμπεριφορά με πολλά ωφέλη. Δεν είναι άσχετη και κατώτερη από το λόγο. Έγραψε κάποιος, εκεί που τελειώνουν τα όρια του λόγου, αρχίζει το κράτος της σιωπής. Κι άλλος προσθέτει, η ομιλία ανήκει στον χρόνο, η σιωπή στην αιωνιότητα. Έννοια που την διατυπώνουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας ως εξής. Η σιωπή εστί η γλώσσα ή το μυστήριον του μέλλοντος αιώνος. Η δε λόγη όργανον εισί του κόσμου τούτου. Πολλοί άνθρωποι, ιδιαίτερα στην εποχή μας, αγαπούν το θόρυβο. Είναι και αυτό μια ιδιοτροπία, μια ψυχική αρρώστια. Όπου καφενείο ή κέντρο με μεγάφωνα συγκεντρώνεται πολλοί κόσμος. Μ' αρέσουν οι φωνές, ο θόρυβος, τα χειροκροτήματα, έλεγε ένας καλούμενος λογοτέχνης. Όταν μένω μόνος, παθαίνω μαρασμό. Η σιωπή τρομάζει πολλούς, γιατί τους κάνει να ασχοληθούν με τον εαυτό τους και να τον δουν κατάματα. Ο άνθρωπος θέλει να γνωρίσει όλα εκτός από τον εαυτό του. Λένε οι ειδικοί ότι ο ελέφαντας φοβάται να πιει νερό σε καθαρή λίμνη, γιατί βλέπει τον όγκο του. Γι' αυτό ή φεύγει ή θολώνει το νερό. Κι όμως, μερικές στάσεις σιωπής είναι πάντοτε χρήσιμες. Ο πολύς θόρυβος πειράζει τα νεύρα, αδειάζει την ψυχή, δημιουργεί συγκρούσεις. Κάθε δουλειά έχει ανάγκη από τη σιωπή. Σε αυτήν οι πνευματικές δυνάμεις αναγεννούνται. Ο επιστήμονας έχει ανάγκη από τη σιωπή για να κάνει τις μελέτες και τα πειράματά του. Ο φιλόσοφος για να εμβαθύνει στις σκέψεις του και να τις διατυπώσει καλύτερα. Γιατί όπως είπαμε, όπως ο σπόρος αναπτύσσεται και ξεφυτρώνει από το βάθος της σιωπής της γης, έτσι και η σκέψη οριμάζει στη σιωπή του νου. Η σιωπή αυτή καθεαυτή αντιπαρατίθεται με τη φλιαρία. Δεν είναι αγνωσία, αποξένωση, απόσταση, οργή, αλλά γνώση που ταιριάζει και στο σοφό, αλλά και στον ανόητο. Υπάρχει η σοβαρή σιωπή, αλλά και μια σιωπή περιπεκτική, η έξυπνη και η ηλίθια. Μια σιωπή επιδοκιμασίας ή περιφρονητική σιωπή, αλλά και η σιωπή τακτικής. Ασφαλώς, οι σχέσεις των ανθρώπων θα ήταν πιο καλές αν η δύναμη των ανθρώπων να σιωπούν ήταν ίση με τη δύναμή τους να μιλούν. Συνήθως, αυτοί που μιλούν δεν έχουν πάντα γνώση. Ποτέ ο άνθρωπος δεν έχει πληρέστερη εξουσία στον εαυτό του όσο όταν σωπαίνει. Μιλάει λίγο και σκέφτεται πριν πει κάτι. Αυτός που μιλάει δεν γνωρίζει πάντα, ενώ αυτός που γνωρίζει μπορεί να σιωπά. Ο έξυπνος σιωπά, ενώ ο επιπόλαιος ή ο ανασφαλής λέει πολλά. Αναλώνεται σε ριχές κοινοτομίες. Η ομορφιά της σιωπής εκπορεύεται από τη δύναμη του σοφού. Ο ανασφαλής θα θέλει διαρκώς να εντυπωσιάζει με περιαυτολογίες και με φλιαρίες. Η αποκαθαρτική ιδιότητα της σιωπής εξαρτάται
από την ποιότητα της ψυχής που σιωπά και από την ποιότητα της ψυχής που υποδέχεται το νόημα της σιωπής. Αν εγκαθιδρυθεί η ισορροπία, τότε η σιωπή αναβαθμίζει το επίπεδο των σχέσεών μας. Έχουμε ανάγκη από τη σιωπή για να βρούμε τον εαυτό μας, να εμβαθύνουμε σε μία αλήθεια, να οργανώσουμε τη δουλειά μας, είπε κάποτε ο Πασκάλ. Όταν θέλησα να εξετάσω τις διάφορες κινήσεις των ανθρώπων και τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται, ανακάλυψα ότι όλη η συμφορά προέρχεται από μια αιτία, ότι δεν ξέρουν οι άνθρωποι να μείνουν ήσυχοι στο δωμάτιό τους. Ο Ισοκράτης συμβούλευσε το μαθητή του Δημόνικο να μιλά μόνο σε δύο περιπτώσεις. Πρώτον, όταν ξέρει καλά εκείνο που έχει να πει, και δεύτερον, όταν έχει να πει κάτι το απαραίτητο, γιατί τότε μόνο ο λόγος εστί σιγής Κρήτων. Εν δε της άλλης, άμυνον σιγάν ή λέγειν. Όπως είναι χάρισμα των μεγάλων πνευμάτων να εκφράζουν με λίγα λόγια πολλές ιδέες, έτσι τα μικρά πνεύματα έχουν ως χαρακτηριστικό να μιλούν πολύ και να μιλάνε τίποτα. Διαβάζουμε στις παροιμίες. Ο άφρον πληθύνει λόγους, δηλαδή ο ανόητος λέει πολλά. Όπως ένα μπαούλο ξεκλείδωτο φανερώνει πως δεν κρύβει μέσα θησαυρούς, έτσι και ένα στόμα πάντα ανοιχτό φανερώνει άδειο κεφάλι. Ρώτησαν κάποτε τον Αριστοτέλη, γιατί ενώ διδάσκει τους άλλους πώς να μιλούν αυτό σιωπά ή μιλάει λίγο, και εκείνος απάντησε. Το ακόνι δεν κόβει, κάνει όμως τα ξύφη κοφτερά. Γράφει ο προφήτης Σολομών. Φιδόμενος χιλέων, νοήμων έσυ. Δηλαδή, όποιος περιορίζει τη γλώσσα του μπορεί να θεωρηθεί σοφός. Λέγεται ότι ο Αββάς Αγάθων επί τρία ολόκληρα χρόνια είχε στο στόμα του ένα βότσαλο, ένα πετραδάκι, για να συνηθίσει τη γλώσσα του στη σιωπή. Στην εποχή του φιλοσόφου Ζήνωνος, κάποιος νέος ήθελε πάντα περισσότερα να λέει παρά να ακούει. «Νεανίσκε», του λέει ο φιλόσοφος, «η φύση ημών γλώταν μεν μίαν, δύο δεότα παρέσχεν, είναι αδιπλασίωνα ον λέγομεν ακούομεν». Δηλαδή, έχουμε μια γλώσσα και δυο αυτιά, για να λέμε λίγα και να ακούμε πολλά. Για την καθημερινή μας ζωή, λοιπόν, η σιωπή είναι χρήσιμη. Αλλά η σιωπή μας βοηθάει να γνωρίσουμε το Θεό. Ο Αββάς Αρσένιος αποσύρθηκε κάποτε στη μοναξιά και παρακαλούσε το Θεό λέγοντας, «Κύριε, οδήγησέ με πώς να σωθώ». Και άκουσε μια φωνή που του έλεγε, «Αρσένιε, φεύγε, σιώπα, ησύχαζε, άφτεγαρισίν ερίζε της αναμαρτησίας». Ο Θεόφιλος ο δεύτερος, αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας, πήγε κάποτε στη Σκήτη. Συνάχθηκαν λοιπόν οι αδελφοί και λένε στον Αββά Παμβό, «Πες ένα λόγο στον Πάπα για να ωφεληθεί». Τόσο αποκρίνεται λοιπόν ο γέροντας, «Αν δεν ωφελείται με τη σιωπή μου, ούτε με το λόγο μου πρόκειται να ωφεληθεί». Ο Μωυσής, για να λάβει τις εντολές του Θεού, έμεινε 40 μέρες σιωπηλός και προσευχόμενος. Πάνω στο βουνό και πριν μιλήσει με το Θεό, πέρασε 6 μέρες μέσα στη σιγανή Νεφέλη. Η σιωπή είναι ο μεγάλος νόμος της υπερφυσικής ζωής, όπως άλλωστε και της φυσικής. Στη σιωπή ο Θεός επικοινωνεί με την ψυχή μας. Στη σιωπή γεννήθηκε ο προαιώνιος λόγος και σε αυτήν αναγεννάται η ψυχή με τη Θεία Χάρη. Αν κανείς δεν αισθάνεται την παρουσία του Θεού
Είναι ίσως γιατί δεν έχει γαλήνη στην καρδιά του. Η καρδιά μας πρέπει να είναι το κελί όπου θα ζούμε με τη συντροφιά του Θεού. Ο Κύριος αγάπησε πολύ τη σιωπή. Στη σιωπή σαρκώθηκε. Στη σιωπή γεννήθηκε. Μακριά από την πόλη και το θόρυβο. Στη σιωπή έζησε το μεγαλύτερο διάστημα της ζωής του. Και όταν ήρθε η στιγμή να κηρύξει το Ευαγγέλιο, ετοιμάστηκε 40 μέρες με σιωπή. Στα 3 χρόνια της δημόσιας ζωής του, συχνά αποτραβιόταν σε ένα λόφο, σε μια ακρογιαλιά ή σε έναν κήπο. Και εκεί ώρες πολλές έμενε στη μοναξιά και στη σιωπή. Τη νύχτα του πάθους προτίμησε να σιωπήσει παρά να απολογηθεί. Ουδέποτε ελάλησε ένα άνθρωπος ως ούτως ο άνθρωπος. Ναι, σωστά, αλλά και ουδέποτε σιώπησε άνθρωπος καθώς ο Κύριος. Και δεν σιώπησε μόνο μπροστά στην συκοφαντία, αλλά και μπροστά στη δόξα. Πολλές φορές παραγγέλει να μην γνωστοποιήσουν τα θαύματά του. Μηδενή ύπηται το γεγονός. Ή αλλού, ο δε Ιησούς εσιώπα όταν οι στρατιώτες τον χλέβαζαν. Όταν ο λόγος δεν πρόκειται να πείσει λόγω ελλείψεως σοβαρότητος, προκαταλήψεως κακίας προδεδικασμένου, προτιμότερη είναι η σιωπή. Όταν ο λόγος δεν πρόκειται να πείσει, η σιωπή μπορεί να προβληματίσει. Τη σιωπή του Κυρίου ο Πιλάτος τη βρίσκει ασυνήθιστη και μοναδική. Γι' αυτό δεν εξοργίζεται, αλλά απορεί και κινείται σε ευλάβεια, ώστε θαυμάζει τον ηγεμόνα Λίαν. Η καρδιά έχει τη δική της γλώσσα, που τα χείλη αγνοούν. Δύο πρόσωπα που αλληλοαγαπιούνται δεν έχουν ανάγκη από φτωχά ανθρώπινα λόγια για να εκφράσουν την αγάπη τους. Η σιωπή της αγάπης είναι πιο εύγλωτη από όλες τις φλιαρίες. Και μάλιστα όταν ο ένας από τους συνομιλητές είναι ο Θεός, που είναι η ίδια η αγάπη. Σε αυτήν την κατάσταση σιωπής δεν χρειάζονται λόγια για να ενωθούμε με τον συνάνθρωπό μας, για να επικοινωνήσουμε μαζί τους με όλο το εσωτερικό μας, τον εσωτερικό μας κόσμο και να προσεγγίσουμε μαζί και πιο πέρα από τον εαυτό μας εκείνον που μας ενώνει. Και όταν η σιωπή βαθύνει αρκετά, τότε θα αρχίσουμε να μιλάμε από τα βάθη της ψυχής μας, φυλάγοντας και προσέχοντας μη διακόψουμε με τη θορυβώδη αταξία των λόγων μας. Τότε αρχίζει η περισυλλογή. Το μυαλό μας, αντί να προσπαθεί να ξεχωρίσει ανάμεσα σε πλήθος μορφών, όπως κάνει συνήθως, προσπαθεί να ανασύρει απλές φωτεινές μορφές από τα βάθη της καρδιάς. Τότε είναι που το μυαλό κάνει σωστά τη δουλειά του. Γίνεται υπηρέτη σε εκείνον που εκφράζει κάτι μεγαλύτερο από αυτό. Και τότε βλέπουμε πολύ μακριά, πέρα από τον εαυτό μας και προσπαθούμε να εκφράσουμε μέρος αυτού που βλέπουμε με φόβο και με σεβασμό. Γι' αυτό ο ποιητής λέει στον εαυτό του, ο Παλαμάς εν προκειμένου, «Ω ψυχή μου, τ' αληθινό τραγούδι σου στον πλάστη σου δεν το πες. Κάνε το μια προσευχή και λάτρευε και σιώπα». Η αληθινή σιωπή είναι εκείνη που προέρχεται από την ένωση της ψυχής με το Θεό. Τότε η σιωπή δεν έχει τίποτα το αρνητικό και άγωνο, αλλά ακούγεται στο βάθος της ψυχής μας η φωνή του Θεού που δίνει πνοή και ζωή σε κάθε πλάσμα του. Με άλλα λόγια, η σιωπή βοηθάει να βρούμε το Θεό. Βέβαια, ο Θεός βρίσκεται παντού, και στο θόρυβο και στις πλατείες, αλλά ο Κύριος που γνώριζε τους νόμους της ανθρώπινης ψυχολογίας υπέδειξε τη σιωπή. Σίδε, όταν προσεύχει, εισέλθε στο ταμείον σου
και κλείσα στην θύραν σου, πρόσευξε το πατρί σου εν το κρυπτό και ο πατήρ σου ο βλέπων εν το κρυπτό αποδόσισι εν το φανερό. Δοξολογούμε το Θεό ακόμα και με τους ανέκφραστους πόθους της καρδιάς μας και με αυτή τη σιωπή μας, όπως λέει ο χριστιανός ποιητής. Πώς να σου ψάλω όπως θέλω, πλάστη δικέ μου και του κόσμου. Μέσα μου ανέκφραστην υπόθη και έπρεπε να έχω άρπες αγγέλων, ήχο να κάνω και σκοπό μου, ότι για σε η ψυχή μου νιώθει. Το πιο καλό δοξαστικό μου θα μείνει αυτό που δεν υπόθη. Πουθενά στα Ευαγγέλια δεν αναφέρεται πως η Παναγία κήρυξε, αν και ήταν θρόνος της Σοφίας. Αναφέρεται όμως δύο φορές ότι ό,τι άκουγε και έβλεπε και μελετούσε σιωπηλή και τα διατηρούσε μέσα της. Πάντα συνετήρει τα ρήματα ταύτα συμβάλλουσα εν την καρδία αυτής. Και επίσης διετήρει πάντα τα ρήματα ταύτα εν την καρδία αυτής. Η σιωπή βοηθάει πολύ στην αποφυγή της αμαρτίας και στην απόκτηση της αρετής. Δεδομένου ότι όπως λέει ένας Άγιος, ο άνθρωπος διαπράττει τις μισές αμαρτίες του με τη γλώσσα. Αν ο άνθρωπος θυμάται το ρητό «Από τα λόγια σου θα δικαιωθείς και από τα λόγια σου θα κατακριθείς», θα προτιμήσει χίλιες φορές η σιωπή, λέει ο Αββάς Ποιμήν. Αυτό επιβεβαιώνει έμεσα ο Αββάς Ισόης που λέει «Έχω 30 χρόνια που δεν παρακαλώ το Θεό για άλλες αμαρτίες παρά μόνο για τις αμαρτίες της γλώσσας μου. Κι όμως ακόμη αμαρτάνω με αυτήν». Ο Άγιος Σιμεών ο νέος θεολόγος διακρίνει τριπλή σιωπή. Γρήγορος δρόμος για την απόκτηση της αρετής, λέει, είναι η σιωπή των χειλαίων και η προσοχή στα λόγια τους, στα λόγια μας, το κλείσιμο των ματιών στα αμαρτωλά θεάματα και η κόφευση των αυτιών στα μη ωφέλιμα. Ο Σολομών στις παροιμίες του επισημαίνει ότι από την πολυλογία δεν θα ξεφύγει στην αμαρτία. Και ο Δαβίδ, αντιπαρερχόμενος με τη σιωπή την κακία του κόσμου και στηρίζοντας τις ελπίδες του στη σωτηρία του Θεού, όταν τον συγκοφαντούσαν έκανε τον κουφό και τον άλαλο, αφήνοντας έτσι ένα υπέροχο παράδειγμα. Γράφει στον Ψαλμό 37 στίχους 14-15. «Εγώ δε, ως οίκοφος ουκ οίκουον, και ως άλαλο ουκ ανοίγον το στόμα αυτού, και γενόμηνος οι άνθρωπος ουκ έχων, ουκ ακούον και ουκ έχων εν το στόματι αυτού ελεγμούς». Διότι αδελφοί, η σιωπή διδάσκει ίσως περισσότερο από το λόγο. Πολλές φορές και πολλοί ομολογούν ότι ό,τι καλό έμαθαν, ό,τι καλό κάνουν, το έμαθαν από τον πνευματικό τους πατέρα, που με τη σιωπή του και βλέποντας το καλό του, με τη σιωπή του και βλέποντας το καλό του παράδειγμα. Η εν γνώση σιωπή τίκτη την ταπεινοφροσύνη, γράφει και λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης. Και ένας άλλος πατήρ προσθέτει, η σιωπή αφανίζει τον κενό δοξολογισμό. Σε έναν ύμνο του Τριωδίου διαβάζουμε «Ο τελώνης ταπεινόφρον διασυγής εδικαιώθη προσευχόμενος». Η σιωπή γίνεται χαλινός θυμού και με τη σιωπή ακούγεται, ανάγεται ο νους στο ακατάληπτο του Θεού. Τι υπάρχει χειρότερο από τη γλώσσα? Είναι ασταμάτητα συγκράτητο κακό. Γι' αυτό πρέπει να τις βάλουμε όρια, ώστε να λέει μόνο τα απαραίτητα. Η πρώτη πύλη που εισάγει στην προσοχή του νου είναι η σιωπή του στόματος, έστω και αν ο νους δεν ησυχάζει ακόμη, λέει ο Άγιος Φιλόθεος ο Σιναίτης. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος επισημαίνει
αν με την προσπάθειά μας μπορούμε να πνίξουμε ακόμη και ελέφαντες και άγρια άλογα, πολύ περισσότερο μπορούμε να πνίξουμε τα πάθη που φωλιάζουν μέσα μας. Δυστυχώς, ποτέ δεν μελετήσαμε αυτή την τέχνη. Ποτέ, σε καιρό αργίας, που δεν υπάρχει καθημερινός αγώνας, δεν διαλεχθήκαμε με τον εαυτό μας για κάποιο από τα χρήσιμα και αναγκαία θέματα. Θα έπρεπε να σιωπούμε. Θα έπρεπε να μην ασχολούμαστε με καμιά υπόθεση, ούτε να μιλάμε έως ότου μπορέσουμε να εξημερώσουμε το θηρίο που φωλιάζει μέσα μας. Για όλους αυτούς τους λόγους, η σιωπή θεωρείται μία από τις θεμελιώδεις αρετές των μοναχών. Όλες οι εργασίες της μοναχικής ζωής δεν μπορούν να αντισταθμίσουν την αξία της σιωπής. Και ο ασκητής Βαρσανούφιος προχωρεί περισσότερο και λέει ότι η εν γνώση σιωπή είναι ανωτέρα και αυτής της θεολογίας. Το γράφει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στον Αόρατο Πόλεμο. Στα μοναστήρια υπάρχουν μέρες και ώρες κατά τις οποίες οι μοναχοί και οι μοναχές δεν μιλούν καθόλου. Ότε το θυμώδες της ψυχής κινείται κατά των παθών, ιδένε δι σιωπής είναι καιρόν. Και ο Μάξιμος ο ομολογητής συμπληρώνει. Της φοβουμένης την των αοράτων εχθρών επιδρομήν, σιωπάν δι. Παραχωρήν δε το Θεό διευχής, την υπερεαυτών μέριμναν. Προσούς εν εξόδω λέγεται, Κύριος πολεμήσει περί ημών και ημείς σιγήσεστε. Δηλαδή, αυτούς που φοβούνται την επιδρομή της αμαρτίας πρέπει να σιωπούν και να παροχωρούν στον Θεό με προσευχή όλες τις μέριμνές τους. Και για αυτές τις μέριμνες στην έξοδο γράφεται «Ο Κύριος θα φροντίσει για μας και εσείς θα σιγήσεστε». Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος σε μια συνοπτική έκφραση για τα αποτελέσματα της σιωπής λέει μεταξύ άλλων. Η σιωπή ανακαλεί και επισυνάγει τον νουν προς εαυτόν. Διατηρεί την θερμότητα της προς τον Θεόν και των πλησίων αγάπης. Περιορίζει τους κακούς λογισμούς. Καλλιεργεί τη μετάνοια. Υπενθυμίζει τον θάνατο. Αποστρέφεται τη δόξα και τη ματαιότητα του κόσμου. Δημιουργεί πνεύμα σοφίας. Υποβοηθεί την ανάβαση της ψυχής προς τον Θεόν. Να ξέρει κανείς να κρατά τη σιωπή, δεν θα πει να είναι σκυθροπός και αμίλητος. Η σιωπή δεν είναι σκοπός της ζωής μας, αλλά μέσον για να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, να βρούμε το Θεό, να ωφελήσουμε τους άλλους. Οι πατέρες εφάρμοζαν τον κανόνα καιρός του λαλήν και καιρός του σιγάν. Και ακόμη ότι σοφία δεν είναι να μιλάς με τέχνη, αλλά να ξέρεις πότε θα μιλήσεις και τι θα πεις. Προσοχή. Η τήρηση της σιωπής μπορεί να αποβεί και αμάρτημα. Όταν οι περιστάσεις μας επιβάλλουν να μιλήσουμε. Υπάρχει η σιωπή της ψυχρής υπερηφάνειας. Η σιωπή της εγκληματικής αδιαφορίας. Η σιωπή της δειλίας ή του πείσματος που είναι εξίσου αξιοκατάκριτες όπως η απρεπή ή η παράκαιρη ομιλία. Υπάρχουν άνθρωποι που με τα χείλη σωπαίνουν, αλλά με το νου φλιαρούν, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Όταν σωπαίνεις εκεί που πρέπει να μιλήσεις, τότε και το Θεό κάνεις εχθρό σου και τον αδελφό σου θα βλάψεις. Και αργό παλιότερα ένας από τους αρχαίους μας φιλοσόφους, ο Πυθαγόρας, έλεγε «Σιγάν την αλήθειαν, Χριστόν εστί θάπτην». Όταν σωπαίνεις την αλήθεια, σιγάς για την αλήθεια, είναι σαν να κρύβεις το χρυσάφι. Ο Άγιος Αυγουστίνος, επίσκοπος Ιππώνος, γράφει στις εξομολογήσεις του για τη μητέρα του, την Αγία Μόνικα. «Ο πατέρας μου ήταν άνθρωπος κατά βάθος πολύ καλός, αλλά τρομερά οξύθυμος. Εκείνη ήξερε πως έπρεπε
όχι μόνο να υπομένει καρτερικά τα ξεσπάσματα του άντρα της, αλλά και να κρατά το στόμα κλειστό. Όταν πια τον έβλεπε ήρεμο και χαλαρωμένο και έκρινε τη στιγμή κατάλληλη, τότε μόνο θα του έδινε εξηγήσεις για τα νεύρα του που είχαν ξεσπάσει αδικαιολόγητα. Ένα σωρό γυναίκες είχαν άντρες πολύ πιο ήρεμους. Κι όμως είχαν σημάδια από το ξύλο και παραβρωμένα πρόσωπα. Ωστόσο, όταν τα συζητούσαν, έριχναν πάντοτε το φταίξιμο στον άντρα. Τότε η μάνα μου τις μάλωνε για τη γλώσσα τους. Εκείνες πάλι, επειδή γνώριζαν πως έπρεπε να υπομένει έναν άνδρα τόσο ξύθιμο, έμεναν κατάπληκτες που ουδέποτε ακούστηκε και ούτε ποτέ υπήρξε ένδειξη ότι ο πατρίκιος χτύπησε τη γυναίκα του ή ότι το ζευγάρι λογόφερε, έστω και για μια μέρα, για τα οικογενειακά του. Όταν τα λέγανε αναμεταξύ τους και ψάχναν την αιτία, εκείνη η μητέρα του τους εξηγούσε τη μέθοδό της, την οποία σας ανέφερα παραπάνω. Κάποτε πήγε στον Άγιο Βικέντιο μια κυρία, η οποία παραπονιόταν πως ο άντρας της ήταν πάντα κακόκεφος και θυμωμένος, ώστε να κάνει ανυπόφορη τη συμβίωσή τους. «Πήγαινε στο μοναστήρι», της είπε ο Άγιος, «και πες στο θυρωρό να σου δώσει λίγο νερό από τη βρύση. Όταν ο άντρας σου επιστρέφει στο σπίτι, πιες μια γουλιά, χωρίς όμως να την καταπιείς, και κράτησε το νερό μέσα στο στόμα σου. Θα δεις τι θαύματα θα γίνουν». Η γυναίκα έκανε όπως ακριβώς της είχε πει ο Άγιος. Το βράδυ, όταν ο άντρας της, νευρικός ο συνήθως, γύρισε στο σπίτι, εκείνη ήφηκε μια γουλιά από το θαυματουργό νερό και έκλεισε τα χείλια της. Πράγματι, το θαύμα έγινε. Ύστερα από λίγα λεπτά, ο άντρας της σώπασε. Και έτσι η οικογενειακή τιμή πέρασε. Και τις επόμενες μέρες η γυναίκα κατέφυγε σε αυτό το ίδιο φάρμακο. Και κάθε φορά το νερό εκείνο είχε το θαυματουργό αποτέλεσμα. Ο άντρας της δεν ήταν πια νευρικός. Αντιθέτως, είχε γίνει ξανά όπως άλλοτε. Της ψιθύριζε τρυφερά και στοργικά λόγια και την επενούσε για την υπομονή και την πραότητά της. Η γυναίκα ήταν τόσο ευτυχής για την αλλαγή του άντρα της που έτρεξε πάλι στον Άγιο για να τα αναφέρει το θαύμα που είχε γίνει με αυτό το ιδιαίτερο νερό. Ο Άγιος Βικέντιος χαμογέλασε και της είπε «Όχι, δεν ήταν το νερό της βρύσης που προκάλεσε αυτό το θαύμα, αλλά μόνο η δική σου σιωπή. Άλλοτε οι συνεχείς αντιρρήσεις του έκαναν τον άντρα σου να οργίζεται, ενώ τώρα η σιωπή σου τον κάνει να είναι πάλι στοργικός και τρυφερός». Ακόμη και σήμερα στην πατρίδα του Αγίου κυκλοφορεί το ρητό «Πιες λίγο νερό του Αγίου Βικεντίου». Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, η σιωπή έχει φωνή. Άλλοτε ψιθυρίζει, άλλοτε μιλάει, άλλοτε φωνάζει, άλλοτε ουρλιάζει. Η σιωπή είναι γεμάτη συναισθήματα. Άλλοτε φοβάται, άλλοτε ντρέπεται, άλλοτε θυμώνει. Η σιωπή έχει δύναμη, σκορπίζει ενέργεια. Άλλοτε είναι ενέργεια θετική, ακούει, σέβεται τον άλλον. Άλλοτε πάλι είναι ενέργεια αρνητική, αδιαφορεί, περιφρονεί, απορρίπτει, ταπεινώνει τον άλλον. Η σιωπή είναι δημιουργική. Άλλοτε σκέφτεται, άλλοτε φαντάζεται, άλλοτε στοχάζεται, άλλοτε αγωνίζεται να εκφράσει το ανέκφραστο, το ανίποτο. Η σιωπή κυβερνάει τις ανθρώπινες σχέσεις. Άλλοτε χωρίζει τους ανθρώπους και άλλοτε τους ενώνει. Άλλοτε πάλι επιτρέπει τη διαφοροποίηση και την αυτονόμηση του ενός από τον άλλον. Στα χέρια της εξουσίας η σιωπή γίνεται μέσο χειραγώγησης, εκμετάλλευσης, κακοποίησης. Στα χέρια των αδύναμων η σιωπή γίνεται συμβιβασμός, ταπείνωση, φυλακή, κάποτε όμως και αντίσταση. Η σιωπή είναι ο αριθμός του τηλεφώνου του Θεού. Ανοίγει το ακουστικό και το μικρόφωνο της καρδιάς μας και έρχεται σε άμεση επικοινωνία με το Θεό. Κάθε μέρα ας προσπαθούμε
για λίγα έστω λεπτά, να κάνουμε συντροφιά με τον εαυτό μας. Έχει πολλά να μας πει. Αναμνήσεις, υπομνήσεις, συμπεράσματα, συμβουλές. Να μας μαλώσει ίσως. Όταν για διάφορους λόγους είμαστε ταραγμένοι, ας αποτραβηχτούμε από τους άλλους για λίγο και ας σταθούμε μπροστά στον εσταυρωμένο χωρίς να λέμε τίποτα. Απλώς να τον βλέπουμε και να μας βλέπει. Όταν ακούμε τις σιρήνες των πρώτων βοηθειών ή της πυροσβεστικής ή τους ανέμους των 10 μποφόρ, ας προσευχόμαστε για εκείνους που κινδυνεύουν. Όταν κυκλοφορούμε στους κεντρικούς δρόμους της πόλεως, αυτοί που μας προσπερνούν, οι περισσότεροι σιωπηλοί, σκέφτονται, είναι γεμάτοι από ποικίλα συναισθήματα και λαμβάνουν ή πάνε να εκτελέσουν διάφορες αποφάσεις. Ας σκεφτούμε τότε τον κόπο, την αγωνία των ανθρώπων να βγάλουν το ψωμί τους. Όταν διαβάζουμε ή βλέπουμε τα θύματα της τροχαίας ή του σεισμού ή των πολέμων ή άλλων θεομηνιών, ας αναλογιζόμαστε ότι και εμείς μπορούμε να βρεθούμε στις ίδιες συνθήκες. Όταν χρειαστεί να μιλήσουμε, μη βιαστούμε. Ας θυμηθούμε το αρχαίο ρητό, μη προτρεχέτω η γλώτα της διανοίας. Ή το σύγχρονο γνωμικό, έχοντας μιλήσει πολλές φορές μετάνιωσα, ενώ σπάνια όταν εσιώπησα. Ή την αγιογραφική ρίση, έστω πάνς άνθρωπος ταχύσεις το ακούσε, βραδύσεις το λαλήσε. Τέλος, ας μην ξεχνούμε ότι ο Θεός μας ακούει και μας μιλάει στέλνοντας τη χάρη Του στη σιωπή και στη γαλήνη. Η σιωπή είναι η αντίρροπη δύναμη των θορύβων, των εκρήξεων, των φωνασκιών. Η σιωπή είναι δημιουργία και σοφία και επικοινωνία και αγάπη και παρουσία Θεού. Ας την αγαπήσουμε.

Μια κακή μέρα στο διάβασμα δεν σημαίνει αποτυχία. Μια δύσκολη στιγμή δεν σημαίνει ότι δεν αξίζεις. Μια εξέταση δεν μπορεί να χωρέσει όλη την προσπάθειά σου. Συνέχισε. Με ηρεμία, με καθαρό μυαλό, ένα βήμα τη φορά. Μόνο αυτό.

0: Εγώ δεν είμαι.
1: Το ήθος, τα εθνικά ζητήματα, η υπόσταση του κράτους. Γιατί, αδελφοί μου, η οικογένεια είναι η βάση της κοινωνίας και η αρχή ενός ανεξάρτητου, ευνομούμενου, σταθερού, ισχυρού, δημοκρατικού και ελεύθερου κράτους. Νιώθω όπως είμαι πλέον ανάξιος και αναρμόδιος για να αναλύσω το θέμα της οικογένειας. Όμως, κάνοντας υπακοή, θα εκμεταλλευθώ την αγάπη σας και θα σας καταθέσω κάποιες σκέψεις και προβληματισμούς πάνω σε αυτό που ονομάζομαι κρίση οικογενείας. Μπορεί να μην έχω παντρευτεί. Όμως γεννήθηκα μέσα σε οικογένεια, όπως όλοι μας. Άρα έχουμε σχετικές εμπειρίες και λόγο. Πρώτον, λοιπόν, τι είναι οικογένεια? Το πρώτο κύτταρο της κοινωνίας, ο πατέρας, η μητέρα, ως αρχικό στάδιο που συνδέονται μεταξύ τους με τον γάμο και κατ' επέκταση τα παιδιά που γεννιούνται από τον πατέρα και τη μητέρα και ανοίγοντας ο κύκλος περιλαμβάνονται επιπλέον συγγενείς και κατά υιοθεσία μέλη. Κυρίαρχο στοιχείο στην οικογένεια είναι η εστία, το σπίτι, ο οίκος, η φωλιά, όπως μαθαίνουν τα παιδιά στο σχολείο. Μέσα εκεί, στη φωλιά, υπάρχει η ασφάλεια, η προστασία, η γαλήνη, η κοινωνία, η εκπαίδευση, η αγάπη, η στοργή, η δημιουργία καλών πολιτών, η ανάδειξη αγίων, η καλλιέργεια των αρετών, η ανάδειξη των προσωπικότητων, η διαμόρφωση των χαρακτήρων, η γέννηση και η γαλούχηση των σοφών, των ευεργετών, των ηρώων και των αγίων. Σήμερα όλα αυτά ισχύουν? Βεβαίως και ισχύουν. Γιατί αυτά είναι διαχρονικά. Άσχετα είναι εμείς λίγο ή πολύ τα ζούμε ή όχι. Όμως αυτά είναι διαχρονικά. Βεβαίως και ισχύουν και σήμερα. Δεύτερον, η κρίση στην οικογένεια δεν είναι οικονομική μόνο. Πρωτίστως είναι πνευματική. Πολλοί βλέπουν νούμερα και στατιστικά στοιχεία. Άλλοι υπολογίζουν αριθμούς και παράγουν μαθηματικούς συλλογισμούς και διαγράμματα. Όμως το πρόβλημα, κατά την άποψή μου τουλάχιστον, είναι η πνευματική κρίση. Η αθεία, δηλαδή η εμπιστοσύνη σε ψεύτικους θεούς. Χρήμα, το εγώ, ιδεολογία και άλλα. Η ολιγοπιστία μας, γκρίνια, αμφιβολία, φόβος. Η άγνοιά μας, δεν γνωρίζουμε τα της πίστεως. Ή η μη εφαρμογή των επιταγών του Ευαγγελίου, η υποτιθέμενη φιλελευθερία μας, ξένα ήθη και έθιμα, η αντικατάσταση της μελέτης της Αγίας Γραφής και των πατέρων της Εκκλησίας μας και του συναξαρίου των Αγίων μας από την τηλεόραση και το διαδίκτυο, η αντικατάσταση της προσευχής με τα παιχνίδια, η αντικατάσταση της Εκκλησίας με άλλα, η αντικατάσταση του Χριστού με τον διάβολο. Φύγαμε από την Εκκλησία και την ιερά μας παράδοση και δοθήκαμε σε άλλες παραδόσεις. Γι' αυτό και βρισκόμαστε σε κρίση αξιών, ιδανικών, σε κρίση πνευματική και οικονομική, σε κρίση παιδείας και κοινωνίας. Όλα τα κακά, κατά την προσωπική μου ταπεινή άποψη, πηγάζουν από την απομάκρυνσή μας από τον Θεό. Το ένα φέρνει το άλλο ως αλυσιδωτή αντίδραση. Το κακό αναπαράγεται και προωθείται ως καλό. Η λογική διαφορετικότητα μεταλλάσσεται σε άλογη διαστροφή. Η αρετή μεταπλάθεται σε οπισθοδρόμηση και ανοησία, ενώ η πονηριά διαφημίζεται ως εξυπνάδα και πρόοδος. Η διοίκηση γίνεται τυραννία. Η εξουσία γίνεται εκμετάλλευση. Η εργασία οδηγεί στην αδικία. Η ελευθερία στην ασυδοσία. Η λογική στον παραλογισμό. Η ευδαιμονία στην εξαφάνιση του έθνους. Μακριά από το Θεό, ήδη από τη μικρή μας ηλικία, μέσα στην άθεη ή στη γεμάτη ανάγκες και τρέξιμο οικογένεια, οι νέες γενιές μαθαίνουν μία ζωή χωρίς Θεό. Και να αρχίσουμε σιγά σιγά τα της οικογένειάς μας. Μερικές διαπιστώσεις για να μπούμε στα αίτια, λύσεις και συμπεράσματα. Αυτό είναι το σχέδιο της ομιλίας. Μερικές διαπιστώσεις, αγαπητοί μου αδελφοί. Ήδη από την εφηβεία μας εμείς σαν παιδιά πριν καν παντρευτούμε. Δεν μαθαίνουμε τι είναι οικογένεια. Δεν ζούμε μέσα στην οικογένεια. Είμαστε ανεξέλεγκτοι. Μαθαίνουμε ό,τι να είναι, όπως να είναι, χωρίς φιλτράρισμα. Μετά, από την εφηβεία μας ήδη, μπλεκόμαστε στην πορνεία. Προγαμιαίες σχέσεις. Δεν λέμε στα παιδιά, δεν μας μάθανε εμάς οι δικοί μας, ότι πρώτου γάμου κάθε σαρκική επαφή στενού τύπου είναι πορνεία. Έτσι από πολύ μικρή ηλικία, δυστυχώς, μαθαίνουμε την αγάπη χωρίς να αγαπάμε. Η πορνεία δεν έχει αγάπη. Έχει μόνο έλξη. Άλλο αγάπη, άλλο έλξη, άλλο έρωτας. Είναι τρία διαφορετικά πράγματα μεταξύ τους. Από πολύ μικρή ηλικία μπλεκόμαστε σε θέματα ενηλίκων χωρίς την κατάλληλη, όχι ενημέρωση, όχι παιδεία, χωρίς την κατάλληλη ωριμότητα. Δεν είμαστε έτοιμοι. Ως έφηβος δεν είμαι έτοιμος να αντιμετωπίσω ούτε ερωτική απογοήτευση, ούτε τη λεγόμενη αγάπη, ούτε άλλα πιο σοβαρά θέματα. Γιατί είμαι ακόμα παιδί. Όμως είμαι μέσα σε αυτό. Και έτσι μεγαλώνοντας, όταν μαθαίνω να είμαι χωρίς δέσμευση κάπου, μπορώ να ζω με κάποιον για χρόνια, να συζώ με κάποιον για χρόνια, χωρίς γάμο. Αυτό δεν είναι οικογένεια. Γιατί δεν έχω δέσμευση. Δεν με κρατάει τίποτα να φύγω. Ζούμε ωραία, είμαστε μια πολύ ωραία παρέα. Ο ένας βοηθάει τον άλλον στις ανάγκες του και μέχρι εκεί. Αν βγει και κανένα παιδί, θα αναγκαστούμε να κάνουμε, να προχωρήσουμε σε δέσμευση με το άλλο μέλος, σύμφωνα με την ομοθεσία. Πολιτικός γάμος, ο λεγόμενος πολιτικός γάμος, σύμφωνο συμβίωσης και άλλα και άλλα και άλλα, που έχουν διάφορες χώρες του κόσμου και έχουν έρθει και στην Ελλάδα. Μόνο και μόνο να χρωστεί το παιδί. Τίποτε άλλο. Δεν υπάρχει γάμος ακόμα. Και δεν υπάρχει οικογένεια. Και μας βγαίνει το παιδί και μας τα χαλάει όλα. Τι κάνουμε? Το σκοτώνουμε. Τι μας χαλάει τη σειρά. Και έχουμε τις εκτρώσεις. Η πληγή, η μόνιμη πληγή του έθνους μας. Έχετε ήδη αρκετές ομιλίες πάνω στις εκτρώσεις, αμβλώσεις. Πιο γενικά, άλλο έκτρωση, άλλο άμβλωση. Έχετε πάρα πολλές ομιλίες πάνω σε αυτό. Είναι η μόνιμη πληγή. Έχουμε μόνιμη αιμορραγία σαν έθνος, σαν κράτος, σαν οικονομία, σαν κοινωνία, σαν πείτε το όπως θέλετε. Χάνουμε συνεχώς ανθρώπους. Δεν χάνουμε, σκοτώνουμε συνεχώς ανθρώπους. Άλλο χάνω, άλλο σκοτώνω. Και προχωρούμε και παραπέρα. Και ήρθε η ώρα, αυτόν τον πολιτικό γάμο, θα τον κάνω γάμο θρησκευτικό. Και προχωρούμε σε ένα γάμο, ως παιδιά είμαστε ακόμα, σε ένα γάμο που είναι κοινωνική επίδειξη, χολιγουντιανή ταινία, εγωιστικά πρότυπα και εκδηλώσεις. Πού είναι ο Θεός? Πουθενά. Απλά προβάλλομαι. Θα σας πω μόνο ένα περιστατικό που έχει γίνει. Που ήμουν μπροστά. Έρχεται στη Μητρόπολη κάποια στιγμή ο κουμπάρος να πληρώσει το γάμο. Και πάει στον υπεύθυνο γάμο της Μητροπόλεως και λέει πόσα χρωστάμε. Και λέει ο άνθρωπος, ο ιερεύς, Αδελφέ μου, τίποτα δεν χρωστάτε. Τα χαρτώσματα πληρώσατε, όλα καλά. Δεν χρωστάτε τίποτα για το γάμο. Πες μου πόσα να δώσω. Δωρεάν, τίποτα, δεν πληρώνεις. Φύγε. Όχι, πρέπει να δώσουμε κάτι. Πρέπει να δώσουμε στην εκκλησία κάτι. Καλά, του λέει και ο παπάς. Δώσε τα μισά από ό,τι έδωσες για τα λουλούδια. Το τι έγινε, να φωνάζει, να ορίεται. Σιγά μη σου δώσω 500 ευρώ. 1000 ευρώ τα λουλούδια. Ο παπάς, εγώ σου είπα ό,τι θέλεις κάνεις. 1000 ευρώ για τα λουλούδια και όλα τα άλλα τα έξοδα, τα οποία δεν είναι του γάμου, είναι μόνο κοινωνικής επίδειξης. Και μπαίνουμε σε ένα γάμο που μας άφησε ταπί, που μας τα πήρανε όλα, που πληρώσαμε, που πρέπει να δανειστούμε, έχουμε δάνεια στην τράπεζα μόνο και μόνο για να παντρευτούμε και αρχίζουν οι καυγάδες. Αρχίζουν τα νεύρα. Αρχίζουμε να μαλώνουμε, γιατί έχουμε συμφωνία χαρακτήρων, το είπατε προηγουμένως. Δεν υπάρχει ασυμφωνία χαρακτήρων. Υπάρχει εγωισμός. Γιατί όλοι είμαστε διαφορετικοί χαρακτήρες μεταξύ μας. Κανείς δεν είναι όμοιος με κανέναν. Κανείς δεν είναι ίσως ίδιος με κανέναν. Αυτό είναι το σωστό. Ίδιοι δεν είμαστε. Όμοιοι ναι. Ίδιοι όχι. Δεν είμαστε ρομπότ. Δεν είμαστε καρμπόν. Δεν είμαστε κλόνιο. Ο καθένας είναι διαφορετικός. Άρα δεν ταιριάζουμε. Όμως αγαπιόμαστε. Αλλά δεν το μάθαμε αυτό πουθενά. Και αρχίζουμε λοιπόν τους ξυλοδαρμούς, πραγματικούς ή εικονικούς, να έχουμε ξεχωριστό ταμείο μεταξύ μας, οι δύο σύζυγοι, να τρώνε χωριστά, ξεχωριστό φαγητό, ξεχωριστή τράπεζα, είτε λόγω εργασίας είτε για άλλους λόγους, ξεχωριστές έξοδοι με τις δικές τους παρέες ο καθένας, εικονικά διαζύγια, για να έχουμε περισσότερο χρήμα, λόγω της πολύ σωστής, πρέπει να πω εδώ, συμπεριφορά στο κράτος για οικογένειες που είναι μονογονεϊκές, όμως το εκμεταλλεύονται πολύ αυτό και κάνουν εικονικά διαζύγια, ψεύτικα. Ψυχική απομάκρυνση ο ένας από τον άλλον, ψυχραίουν οι σύζυγοι μεταξύ τους και αρχίζουμε το σπίτι να είναι ξενοδοχείο, έρχεται, τρώει, φεύγει, έρχεται, στρώνεται στην τηλεόραση, διαδίκτυο όλη μέρα, ξαναφεύγει για τη δουλειά. Αδιαφορία ο ένας για τον άλλον. Ο καθένας κοιτάει τη δουλειά του. Τέρμα οι αγκαλιές, τέρμα τα φιλιά, τέρμα οι συζητήσεις, τέρμα τα πάντα. Κακές συνήθειες, αλκοολισμός, ισχυρογνωμοσύνη, τζόγος, τεμπελιά. Και κάποιος βαριέται. Οπότε κοιτάει αλλού και αρχίζει η μοιχεία πλέον. Μπαίνει τρίτος στη μέση. Εξωσυζυγικές σχέσεις, ελαφριές ή βαριές. Βαριές είναι κανονική μοιχεία, ελαφριές που και αυτό είναι μοιχεία, είναι απλά η ψυχολογική στήριξη του ενός ή του άλλου μέλους από τρίτον ή τρίτη, που καταλήγει συνήθως σε διαζύγιο. Τα διαζύγια και μετά το διαζύγιο. Δικαστήρια, ψευδορκίες, εκδικήσεις, εγκλήματα πάθους. Και αν υπάρχουν και παιδιά στη μέση, ο Θεός να φυλάει τι γίνονται τα παιδιά. Και συνεχίζω μέσα στην οικογένεια αυτή που την κάναμε έτσι, χωρίς να είμαστε προετοιμασμένοι από πριν. Δεν έχουμε μόνο όλα αυτά, το ξέρετε πολύ καλά, έχουμε και τις επεμβάσεις των τρίτων. Γονείς, πεθερικά, που νομίζουν πως τα παιδιά τους που είναι 30 και 40 χρόνων, είναι ακόμα ανήλικα. Στα ανήλικα δεν μιλούν. Παιδί είναι, δεν πειράζει, θα μάθει. Μόλις το παιδί γίνεται ενήλικο, ενήλικς, και κάνει δική του οικογένεια, τότε αρχίζουν και πιέζουν, συμβουλεύουν και μιλάνε συνέχεια. Αντί να μας μιλούν όταν είμαστε στο γυμνάσιο, μας μιλούν όταν είμαστε πατεράδες και μητέρες. Και έρχεται η πίεση και αντιδρούν, αντιδρά η νύφη, αντιδρά ο γαμπρός. Αντιδρούν τα πιθελικά από την άλλη πλευρά και έχουμε πρόβλημα. Μπαίνουν και οι συνάδελφοι, οι φίλοι που μας συμβουλεύουν διάφορα, κουμπάρι, κουνιάδια κλπ. Και πάμε τώρα στα παιδιά. Αυτά ήταν με τις σχέσεις των δύο. Του συζύγου και της συζύγου. Του μπαμπά και της μαμάς. Του άντρα και της γυναίκας. Στην κανονική οικογένεια. Όταν υπάρχει ένας άντρας και μία γυναίκα. Πάμε τώρα στα παιδιά. Τι κακό κάνουμε στα παιδιά. Στις διαπιστώσεις είμαστε ακόμα. Όλα αυτά τα ξέρετε. Γι' αυτό τα περνάω πολύ πολύ γρήγορα. Στα παιδιά. Εάν δεν τα σκοτώσουμε, δεν φύγουν με έκτρωση στον κάδο απορριμμάτων κάποιου νοσοκομείου, κάποιας κλινικής, αν δεν γίνουν βορά σε ζώα ή στα δικά μας εργοστάσια που έχουμε στην περιοχή του Βοΐου, όπου ό,τι υπολείμματα ζωικά υπάρχουν, τα ανακυκλώνουμε και τα κάνουμε ζωοτροφές, για συγκεκριμένα είδη ζώων πάντα. Αν δεν έρθουν λοιπόν τα παιδιά των εκτρώσεων σε εμάς να τα κάνουμε τροφή για τα μίνκ, τα γουνοφόρα ζώα, τους δείχνουμε πολλές φορές αδιαφορία. Τα παιδιά μεγαλώνουν μόνα τους. Θέλουμε να είναι τα στρατιωτάκια μας, να στέκονται ήσυχα, χωρίς να παίζουν, χωρίς να κουνάνε τα πόδια τους, χωρίς να φωνάζουν, χωρίς να κινούνται. Τα θέλουμε άλλες φορές να είναι τα αντίγραφά μας. Εγώ είμαι γιατρός και εσύ θα γίνεις γιατρός. Εγώ είμαι εκπαιδευτικός και εσύ εκπαιδευτικός θα γίνεις. Άλλες φορές τα πιέζουμε ώστε να γίνουν τα καλά παιδιά, οι καλοί μαθητές, οι καλοί επιστήμονες, για να νιώθουμε εμείς υπερήφανοι να προβάλλουμε τον εγωισμό μας πάνω στα παιδιά μας. Άλλο κακό. Κάθε ένα από αυτά που λέμε είναι ολόκληρη ομιλία ξεχωριστή, να ξέρετε. Σε αυτό πρότυπο και πρώτος το έκανε ο μακαριστός Μητροπολίτης Συσανίου και Σετίστης Παύλος. Κάθε ένα από αυτά είναι χωριστή δική του ομιλία. Μετά, εκτός το ότι εμείς οι γονείς συνήθως θέλουμε να προβάλλουμε στα παιδιά μας τον δικό μας εγωισμό, κάνουμε ένα παιδί και αυτό με το ζόρι. Η πολυτεκνία σιγά σιγά από την Ελλάδα εξαφανίζεται λόγω των οικονομικών προβλημάτων των οποίων έχουμε. Λογικό. Αλλά δεν νομίζω να έχουμε περισσότερα οικονομικά προβλήματα από όσο είχαν οι παππούδες μας κατά την κατοχή 40-44. Ούτε είμαστε καλύτερα, πολύ καλύτερα, από την περίοδο του Μεσοπολέμου, των Βαλκανικών πολέμων, την περίοδο του Εμφυλίου πολέμου ή την περίοδο του 1821. Γιατί ο Κολοκοτρώνης, ο Θεόδωρος, είχε μια οικογένεια, γεννήθηκε σε οικογένεια πολύτεκνη. Αβέροφ και πολλοί πολλοί άλλοι. Ένα και με το ζόρι. Επίσης, σε πολλές οικογένειες προηγείται το χρήμα από το παιδί. Το παιδί, ένα παιδί. Πρώτα το χρήμα. Πρώτα θα σταθούμε καλά και μετά θα κάνουμε παιδί. Πρώτα η καριέρα και μετά η μητρότητα. Πρώτα η δουλειά και μετά θα κοιτάξω το παιδί μου στο σπίτι. Είμαι κουρασμένος. Προηγείται η ξεκούραση δική μου και μετά το παιδί. Κάνω δεύτερη δουλειά. Είμαι υπάλληλος, πάω και στο χωράφι. Έχω και δύο δέντρα να καλλιεργήσω. Προηγούνται τα δέντρα από το παιδί. Γι' αυτό και πολλές φορές μεγαλώνουν τα παιδιά μας άλλοι, ξένοι. Η οικιακή βοηθός, οι γονείς μας, τρίτη ηλικία, το διαδίκτυο, το ολοήμερο σχολείο, τα ΚΔΑΠ, οι δραστηριότητες. Το παιδί φεύγει το πρωί στις 7.30 από το σπίτι και γυρίζει στις 9 το βράδυ. Όλη μέρα έξω. Πότε θα παίξει. Τα δικά του παιχνίδια, όχι αυτά που το βάζουν οι άλλοι να παίζει. Πότε θα δει τα αδέρφια του. Πότε θα δει τους γονείς του. Πότε θα του πει ο πατέρας, έλα εδώ παιδί μου, κάτσε να πούμε δύο λόγια. Πότε του πει η μάνα, κάτσε να σε διαβάσω. δεν γνωρίζουν τους γονείς. Ξέρετε πόσες περιπτώσεις έχουμε στη Δυτική Μακεδονία που έρχονται και παραπονιούνται οι γονείς, οι μητέρες κυρίως. Πήγα στο σπίτι και λέω στο μικρό, 4 χρονών, έλα στη μαμά, το κάνει έτσι η μαμά, έλα στη μαμά, και το μικρό πήγε στη γιαγιά. Αυτή είναι η μαμά μου, λέει. Αυτή η γιαγιά βλέπει όλη μέρα. Στη γιαγιά πήγε. Και ήρθε η μάνα μου, κάνει παράπονα.
0: Λέω, είναι όμως βλέπει τη γιαγιά.
1: Δόξα τω Θεώ, που βλέπει και τη γιαγιά. Τις περισσότερες βλέπουν μία οθόνη και παίζουν. Επίσης, τα παιδιά, κακομεταχείριση, ξύλο, τιμωρίες. Δυστυχώς έχουμε τέτοια. Γιατί το παιδί φωνάζει, γιατί κλαίει, παιδί θα κλάψει. Παιδί θα κάνει ζημιά. Θα ανοίξει το ψυγείο, θα πάρει το μπουκάλι, θα του πέσει από τα χέρια. Το αντίθετο, το άλλο άκρο, απόλυτη ελευθερία. Άσε το παιδί να κάνει ό,τι θέλει. Και το παιδί στο σπίτι είναι ο τύραννος. Ό,τι θέλει το παιδί, το ένα. Άντε και τα δύο. Ό,τι θέλει ο τύραννος. Γίνεται τύραννος. Το μαθαίνουμε να κάνει ό,τι θέλει. Του κάνουμε, έχει απόλυτη ελευθερία και δεν του χαλάμε κανένα χατήρι. Και άλλο κακό που κάνουμε στα παιδιά, μέσα στην οικογένεια, οπότε το παιδί μετά θα αρχίσει να είναι κάπως, καυγαδίζουμε μπροστά του και το προσβάλλουμε. Παράδειγμα, είσαι χαζό. Το παιδί που ακούει ότι είναι χαζό, θα το πιστεύσει. Ο μπαμπάς με είπε χαζό, άρα χαζό είμαι. Πάει αυτοπεποίθηση. Ξαφανίστηκε. Άλλο που κάνουμε στα παιδιά. Δεν διαβάζουμε με τα παιδιά και δεν το μαθαίνουμε, δεν τους μαθαίνουμε αυτά τα οποία ξέρουμε. Τα παιδιά μας μεγαλώνουν αγράμματα και δεν έχει σχέση το σχολείο. Άλλο το σχολείο, άλλο το σπίτι. Δεν μαθαίνουν τα της πίστεως, δεν μαθαίνουν τις αξίες. Έχουν άγνοια βασικών εννοιών των ιδανικών μας. Δεν ξέρουν το σεβασμό, δεν ξέρουν τη θυσία, δεν ξέρουν τη φροντίδα, δεν ξέρουν την αλληλεγγύη, δεν ξέρουν τη βοήθεια προς τους μεγαλυτέρους, δεν ξέρουν το φιλότιμο, δεν ξέρουν τη λεβεντιά. Την αρδρία, τη γενναιότητα. Επίσης, και τελευταίο αυτό, σε πολλές περιπτώσεις το παιδί στο σπίτι νιώθει αόρατο, σαν να μην υπάρχει. Δεν του δίνει κανένα σημασία. Γι' αυτό και ψάχνει το παιδί να του δώσει κάποιος σημασία. Συμμορίες, βία, εξαιρετική επιθετική συμπεριφορά στο σχολείο, πρέπει να πιέσει τους άλλους να υπάρχει, να του δώσουν σημασία, έστω και με αρνητικό τρόπο. Και αυτό το παιδί που μαθαίνει να ζει έτσι, με αυτά, με τέτοιους γονείς και με τέτοια συμπεριφορά, γίνεται έφηβος. Και πάλι μπάνουμε στην αρχή. Να ξαναπώ πάλι από την αρχή, θέλετε, την εφηβεία. Πάλι από την αρχή, αυτό είναι κύκλος. Παιδί χωρίς αγάπη μεγαλώνει, δεσμεύεται χωρίς αγάπη, κάνει παιδιά, δεν μπορεί να δώσει αγάπη, το δικό του παιδί μεγαλώνει χωρίς αγάπη, ξαναδεσμεύεται χωρίς αγάπη και όλα γίνεται ένας φαύλος κύκλος. Γι' αυτό έχουμε κρίση στην ελληνική οικογένεια. Είμαστε μακριά από το Θεό, αγαπητοί μου αδελφοί. Τα αίτια. Πρώτον, μακριά από το Θεό. Δεν έχουμε εκκλησιαστική ζωή. Στο σπίτια μας έχουμε εικόνες. Καντήλι, προσευχή, αποδείπνο, χαιρετισμούς, ιερά μυστήρια στην εκκλησία, λατρεία, Εκκλησιαζόμαστε, κοινωνούμε, μελετούμε την Αγία Γραφή, έχουμε πνευματικό, κάνουμε πνευματική ζωή. Δεύτερον, πάμε στο βασικό, αγάπη. Η αγάπη γεννάει υπομονή, ταπείνωση, θυσία, συγχωρητικότητα, καλοσύνη, κοινοκτημοσύνη, πραότητα. Όλα είναι παιδιά της αγάπης. Χωρίς αγάπη δεν έχω τίποτα από αυτά. Δεν μπορώ να υπομείνω χωρίς αγάπη. Τι κάνω, καρτερώ. Άλλο υπομονή, άλλο καρτερία. Καρτερία είναι να περάσει η μπόρα και θα σου πω εγώ μετά. Η καρτερία γεννάει την εκδίκηση. Η υπομονή γεννάει το φιλότιμο. Γεννάει την αγκαλιά. Γεννάει το φιλί. Γεννάει την ενότητα. Η καρτερία γεννάει τον πόλεμο. Δεν θα γίνει το διαζύγιο. Θα σου πω εγώ στα δικαστήρια. Θα τα πούμε στα δικαστήρια. Τώρα περιμένω μέχρι να έρθει η ώρα για να μην έχω αλλαγή στη δικογραφία. Μόλις γίνει δικάσιμη θα δεις τι έχεις να πάθεις. Καρτερία. Δεν είναι υπομονή, δεν είναι αγάπη, είναι καρτερία. Είναι σαν το φίδι που περιμένει να χτυπήσει την κατάλληλη ώρα. Λέει εδώ, βλέπω ένα απόσπασμα της εφημερίδος. Παντρευόμαστε για τους λάθος λόγους και χωρίζουμε για τους σωστούς λόγους, έλεγε ο μακαριστός ιατής της Παύλος. Ποιοι είναι οι λάθος και οι σωστοί λόγοι? Έλλειψη αγάπης. Παντρευόμαστε χωρίς αγάπη και χωρίζουμε γιατί δεν υπάρχει αγάπη. Τρίτον, δεν πιστεύουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν έχουμε πίστη. Δεν έχουμε πίστη αληθινή, όπως λέει η Εκκλησία μας. Δεν πιστεύουμε στον Θεό και δεν πιστεύουμε τον Θεό. Δηλαδή, θα τα λέει ο Γρηγόριος ο Παλαμάς, χθες γιόρταζε. Πιστεύω στον Θεό σημαίνει ότι πιστεύω, όπως λέει η Εκκλησία μας, την Αγία Τριάδα, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, τα δόγματα, την παράδοση. Δεν αλλάζω, δεν σκέφτομαι, δεν πιστεύω όπως θέλω εγώ, πιστεύω όπως λέει η Εκκλησία. Και πιστεύω τον Θεό σημαίνει έχω εμπιστοσύνη σε αυτά που λέει, ότι αυτά που λέει είναι αληθινά. Με πιστεύεις, λέμε. Με πιστεύεις. Αλήθεια, λέμε. Με πιστεύεις. Αυτό κάνουμε και εμείς στο Θεό. Πιστεύω τον Θεό ότι λέει αλήθεια. Αγαπητοί μου αδελφοί, δεν πιστεύουμε ούτε στον Θεό, ούτε τον Θεό. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό γιατί γκρινιάζουμε. Γιατί Θεέ μου σε μένα, πάει εμπιστοσύνη. Και δεν πιστεύουμε στον Θεό γιατί νομίζουμε πως ο Θεός πρέπει να μας τα δώσει όλα. Νομίζουμε πως απαιτούμε από το Θεό και είναι υποχρεωμένος να μας τα έχει όλα καλά, χρήμα, υγεία, δόξα, καλοσύνη, χωρίς πειρασμούς, χωρίς τίποτα. Δεν εκκλησιαζόμαστε, δεν κοινωνούμε, δεν εξομολογούμαστε, δεν συμμετέχουμε στα μυστήρια, δεν προσευχόμαστε, δεν νηστεύουμε, δεν κάνουμε το ένα, δεν κάνουμε το άλλο. Εδώ δεν φυλάμε το χέρι του ιερέως. Το πιο απλό. Δεν ξέρουμε να κάνουμε το σταυρό μας. Παίζουμε κιθάρα όταν κάνουμε το σταυρό μας. Τα πολύ απλά. Τέταρτον, ένα άλλο στοιχείο που η οικογένεια έχει θέμα είναι η έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των συζύγων. Ο καθένας είναι στον κόσμο του. Δεν μιλούν, δεν συζητούν, δεν συμφωνούν, δεν βοηθούν. Δεν ανανεώνουν την αγάπη τους, δεν έχουν εμπιστοσύνη μεταξύ τους, δεν επενούν ο ένας τον άλλον, δεν επιβραβεύουν τον κόπο του άλλου, δεν έχουν χρόνο μεταξύ τους λόγω εργασιών ή κούρασης, δεν αγκαλιάζονται, δεν περιχωρούνται ο ένας να είναι μες στον άλλον, ψυχραίνεται η αγάπη τους και μπαίνει η ρουτίνα. Όλα είναι τα ίδια, κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια. Και αυτό σκοτώνει το γάμο. Σκοτώνει και τα παιδιά. Πάει η οικογένεια. Πέμπτον, δεν έχουμε υπομονή, δεν έχουμε αντοχή λόγω αγάπης, αλλά έχουμε τι έχουμε. Δικαιολογίες, γκρίνια και απαιτήσεις. Έκτον, δεν έχουμε κοινή γραμμή για τα προβλήματα του σπιτιού. Άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος. Δεν καθόμαστε να βρούμε τη μέση και βασιλική οδό. Να αφήσουμε τα άκρα και να βρούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Να συζητήσουμε τα του σπιτιού θέματα. Έβδομον. Άλλα σπίτια, οι οικογένειες είναι ξέφραγο αμπέλι, μπαίνει ο καθένας, όποιος να είναι μες στο σπίτι, και σε άλλα σπίτια το σπίτι είναι φυλακή, δεν πατάει άνθρωπος. Τα δύο άκρα. Άλλο, ο εγωισμός, το δικό μου και το δικό σου. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, το αιμόν και το σόν, το πάντα ανατρέπον. Το δικό μου, το δικό σου. Δικό μου πορτοφόλι, δικιά μου κουβέρτα, δικιά μου δουλειά. Δικιά σου δουλειά είναι τα παιδιά. Δικιά σου δουλειά είναι το βάψιμο. Δικιά σου δουλειά είναι το μάζεμα του τραπεζιού και το πλήσιμο των πιάτων. Και εσύ τι κάνεις? Εγώ κουράζομαι. Εγώ φέρνω χρήματα στο σπίτι. Δουλειά μου είναι να σας ταΐζω. Δουλειά σας είναι να με ταΐζετε. Αυτό δεν είναι οικογένεια. Αυτό είναι ο εργοδότης με τον εργαζόμενο. Εδώ είναι δουλειά. Ακριβώς. Συνεταιρισμός. Πολύ σωστό. Άλλο. Παρεξηγήσεις. Παρεξηγούμε ότι θα πει ο άλλος. Άλλο. Λάθος τρόποι προσέγγισης. Βλέπουμε το ίδιο πράγμα από διαφορετικές πλευρές. Και δεν σκεφτόμαστε πως το ίδιο πράγμα είναι. Όχι, είναι αλλιώς. Επειδή βλέπω τα γυαλιά έτσι και όχι έτσι, είναι άλλο πράγμα. Μα το ίδιο βλέπω. Όχι. Ενδέκατον, εδώ θα με συγχωρέσετε, αυτή είναι η δική μου άποψη. Δεν ξέρω αν ισχύει παντού, θα το δούμε, αν θέλετε το βλέπετε στο τέλος. Η εργασία της γυναίκας έξω από το σπίτι. Έχουμε ένα θεματάκι με αυτό. Η σύζυγος που έχει όλη την καλή διάθεση να κάνει οικογένεια και έχει οικογένεια. Και να μεγαλώσει και παιδιά. Και να κάνει παιδιά. Όμως αναγκάζεται να δουλέψει λόγω οικονομικών δυσκολιών. Και αφήνει τα παιδιά. Ή δεν μπορεί να κάνει παιδιά. Ή δεν προλαβαίνει να κάνει παιδιά. Ή δεν έχει τα χρήματα να κάνουν τα παιδιά. Ή μπλέκει με την καριέρα και πάνε τα παιδιά. Άλλο κακό. Η προσκόλληση στα παιδιά. Δυστυχώς το έχουμε και αυτό. Πολλές γυναίκες κοιτάνε πρώτα τα παιδιά και μετά τον σύζυγο. Και οι άντρες το ίδιο. Πρώτα το παιδί λέει μετά η σύζυγος ή ο σύζυγος. Πρώτα ο σύζυγος ή η σύζυγος και μετά τα παιδιά. Επίσης, την επέμβαση των πεθερικών και των γονέων, το είπαμε και προηγουμένως. Και όλα αυτά μεταφέρονται ως βιώματα στα παιδιά, τα οποία, πρώτον, έχουν έλλειψη αυτοπεποίθησης, γίνονται υπερευαίσθητα, είναι παντοτινά δυστυχισμένα θύματα. Δεύτερον, έχουν έλλειψη φροντίδας, γι' αυτό και ζητούν να ανήκουν κάπου, συμμορίες, επίδειξη βία, πορνεία, λαθρεμπόριο και όλα αυτά. Τρίτον, απομονώνονται στα παιχνίδια και στο διαδίκτυο. Γιατί είναι η μόνη ώρα που έχουν ησυχία, είναι ευτυχισμένα και κάνουν κάτι. Και τέταρτον, ψάχνουν να βρουν τη χαμένη ευτυχία και τη χαρά που δεν την έχουν μέσα στην οικογένεια, αλλού. Ναρκωτικά, αλκοόλ, καταχρήσεις, συνεχείς έξοδοι, κακές παρέες, κακές παρέες, λέει Παροιμίες Σολομώντος, φθείρουν ήθη Χριστά. Ομιλίε κακέ, φθείρουν ήθη Χριστά. Κακές παρέες. Ωραία. Όλα αυτά είναι διαπιστώσεις. Τελικά, στην οικογένεια, ό,τι έχουμε μέσα μας, δίνουμε. Και την πληρώνουν πάντα τα παιδιά. Εμείς οι μεγάλοι, αγαπητοί μου αδελφοί, ό,τι έχουμε μέσα μας δίνουμε στα παιδιά. Όπως είναι η ζωή μας, έτσι κάνουμε και τα παιδιά. Εκτός εάν δεν προσέξουμε και παρασυρθούν, ενώ έχουμε καλή οικογένεια, το παιδί κάπου παρασύρεται. Ίσως δεν προσέξαμε. Όμως συνήθως από οικογένειες με προβλήματα βγαίνουν παιδιά που είναι ανίκανα να αγαπήσουν, μακαριστός Παύλος το λέει αυτό, πάλι ο Άγιος Ιατίστης. Τα παιδιά είναι ανίκανα να αγαπήσουν γιατί δεν γνώρισαν την αγάπη. Από δικό του βιβλίο τα αντιγράφω αυτά. Είναι ανίκανα να διαχειριστούν κρίσεις γιατί δεν γνώρισαν τέτοια διαχείριση κρίσεων από τους γονείς. Είναι ανίκανα να κάνουν οικογένεια γιατί δεν γνώρισαν οικογένεια. Είναι ανίκανα να παντρευτούν γιατί δεν γνώρισαν ένα σωστό γάμο των γονέων τους και φοβούνται. Είναι ανίκανα να θυσιαστούν, να αγαπηθούν, να ευεργετήσουν γιατί έμαθαν στον ατομισμό, στον εγωισμό, στην κακία. Είναι ανίκανα να γίνουν χριστιανοί γιατί δεν γνώρισαν τον Χριστό. Είναι ανίκανα να γίνουν καλοί γιατί δεν γνώρισαν καλοσύνη. Είναι ανίκανα να συγχωρήσουν γιατί δεν γνώρισαν συγχώρηση. Είναι ανίκανα να βοηθήσουν το κοινωνικό σύνολο γιατί πάντοτε έζησαν με τον ατομισμό και την επιδίωξη του ατομικού πλωτισμού. Τέλος, είναι ανίκανα να δουν τον παράδεισο γιατί η ζωή τους ήταν μία κόλαση. Καλά τα λέμε. Πώς διορθώνονται? Πώς ξεφεύγουμε από αυτό, τον φαύλο κύκλο? Προσωπική γνώμη. Πρώτον, αγαπητοί μου αδελφοί, επιστρέφουμε στην Εκκλησία από την οποία φύγαμε. Πίστη, αγάπη, ελπίδα, Ευαγγέλιο, μυστηριακή ζωή, ο πνευματικός μας οδηγός, εξομολόγος μας, προσευχή και αυτό που όλοι έχουμε ξεχάσει. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με. Σώζει η ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με. Μας βοηθάει να προσέχουμε το μυαλό μας, το τι σκεφτόμαστε. Μας βοηθάει να καθαρίζουμε την καρδιά μας από τα πάθη και έλκει τη χάρη του Θεού. Αγαπητοί μου αδελφοί, το ξέρετε καλύτερα από μένα. Όλη μας η ζωή, όλο μας ο πόλεμος είναι στο μυαλό μας. Από το μυαλό, οι σκέψεις, οι κακές κατεβαίνουν στην καρδιά, την ταράσουν, στεναχώρια ή θυμός και γίνονται, έρχονται νεύρα και έχουμε πόλεμο. Αν το μυαλό προσέχει τι σκέφτεται, δεν θα ταραχθεί η καρδιά, δεν θα έχουμε νεύρα. Ό,τι και να δούμε, ό,τι και να ακούσουμε, ό,τι και αν συμβεί. Πώς προστατεύουμε το μυαλό να μην σκέφτεται ό,τι να είναι? Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Το μυαλό είναι ζωντανός οργανισμός. Οι γιατροί το ξέρουν. Όταν του δίνω κάτι να σκεφτεί, κάπου να πάει, δεν γυρίζει δεξιά και αριστερά. Και έτσι, όταν έρχεται μία κακή σκέψη, ένας κακός λογισμός, ένα εξωτερικό άσχημο ερέθισμα, έχει το χρόνο, τη δύναμη και προλαβαίνει να το αντιμετωπίσει, να το επεξεργαστεί, να το φιλτράρει και να δει αν θα το σκεφτεί ή όχι, αν θα αποδεχθεί τη σκέψη ή όχι ως σωστή, ως λογική. Η ευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με, το κομποσκινάκι μας και χωρίς το κομποσκινάκι μας. Αντί να κοιτάμε την τηλεόραση, αντί να παίζουμε το κινητό, αντί να είμαστε στον υπολογιστή, αντί να βλέπουμε συνεχώς και τις ίδιες ειδήσεις, ναι, να δούμε ειδήσεις, αλλά όχι όλη μέρα τα ίδια και τα ίδια. Μία φορά φτάνει. Θα μάθουμε τι γίνεται στον κόσμο, τι πρέπει να κάνουμε την οικονομία μας, τι χρειάζεται το κράτος από εμάς, βεβαίως και πρέπει να ενημερωνόμαστε. Φτάνει μία φορά. Όχι 8 ώρες την ημέρα ειδησιογραφία. Κάντε μισή ωρίτσα μόνο. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με. Ηρεμία, ησυχία, γαλήνη πραότητα, αγάπη, προσωπικός χρόνος, ξεκούραση. Θα μας πάρει ο ύπνος. Τέλει, είχαμε ανάγκη ύπνο, θα κοιμηθούμε. Έχουμε ανάγκη ύπνο οι μεγάλοι. Ευχή. Επιστροφή στην παράδοσή μας, στη ρίζες μας, στο χριστιανισμό μας, στο έθνος μας. Παροιμία Σολομώντος, προχθές το ακούσαμε. Ιε, πίε από τον σών υδάτων. Γιέ μου, να πίνεις, λέει, από το δικό σου πηγάδι νερό και όχι από τα ξένα πηγάδια. Γιέ μου, λέει ο Σολομώντας, 1000 χρόνια προ Χριστού, να πίνεις νερό από το δικό σου νερό, όχι από ξένα νερά. από τους πατέρες μας, είτε πρόσφατους, είτε παλαιότερους, είτε προ-Χριστού από τους προγόνους μας, έχουμε καλό νερό εμείς εδώ στον τόπο μας. Γάργαρο, καθαρό νερό. Αξίας, πίστης, ιδανικών, κράτους, έθνους. Πείτε το όπως θέλετε. Έχουμε καλά νερά, γάργαρα, όμορφα, καθαρά, αμόλυντα, χωρίς μικρόβια, που ζωογονούν. Επιστρέφουμε στο ήθος μας, στο ύφος μας, στη λεβεντιά, στο φιλότιμο, στην πνευματική ανδρεία που οδηγεί στην ελευθερία και στην ευτυχία. Φιλτράρουμε κάθε ξένο ήθος και παράδοση που μπορεί να είναι καλό, τα καλά τα κρατάμε, αλλά πολύ καταστρεπτικό, όπως είναι η woke agenda, παραθρησκείες, αιρέσεις, ξένες γιορτές. Τώρα τελευταία εμφανίστηκε. Δεν ξέρω πώς το λένε και στα αγγλικά, που μασκαρεύονται τα παιδιά και τρομάζουν τον κόσμο. Halloween, κάπως...
2: Halloween.
1: Ναι, αυτό. Είναι ξένο σε μας. Τι δουλειά έχει αυτό με μας. Από πού και ως πού. Στην Ελλάδα αυτό. Από πού και ως πού. Ποτέ δεν είχαμε τέτοια. Άλλο οι απόκριες, άλλο το καρναβάλι, άλλο αυτό. Και το καρναβάλι το χαλάσαμε. Ξέρετε από πού προήρθε το καρναβάλι. Πολύ καλύτερα από μένα. Τα έχετε πει εδώ στη σχολή γονέων. Μία κίνηση εθνική, κατά την περίοδο της τρομοκρατίας, εθνική κίνηση, που έχει γίνει αυτό που ξέρετε. Λέει ο Μέγας, ο Άγιος Παΐσιος, εμείς χριστιανοί πρέπει να είμαστε σαν τις μέλισσες. Να παίρνουμε το καλό από παντού και να το κρατάμε δικό μας. Και να γινόμαστε καλύτεροι. Και να ευεργετούμε τον κόσμο με το μέλι. Και όχι σαν τις μύγες που πάνε σε κάθε ακαθαρσία. Και φοβόμαστε ποιος θα μολυνθεί αν κάτσει μύγα επάνω. Χριστιανοί είμαστε και οι Έλληνες χριστιανοί και χριστιανοί σε όλο τον κόσμο, είτε Έλληνες είτε όχι, μέλισσες και όχι μύγες. Συγχωρητικότητα, ταπείνωση, υπομονή, κατανόηση μπαίνω στη θέση του άλλου, έμπρακτη εκδήλωση αγάπης. Αγαπάμε, ωραία, πλύνε μαζί του τα πιάτα, παθαίνεις τίποτα. Αγαπάμε. Μην του κάνεις παρατήρηση που μπήκε με λασπωμένα παπούτσια στο χολ. Αγαπάμε. Το φαγητό ήταν λίγο παραπάνω λατισμένο. Πέσε, ωραίο το έκανες. Λίγο παραπάνω λάτελ, ωραίο είναι, μπράβο. Πέσε ένα μπράβο, αγαπάς. Το φαγητό είναι λύσα, δεν πειράζει, κουράστηκε να το κάνει. Ξοδεύτηκε να το κάνει. Πέσε ένα ωραίο, μ' αρέσει, την άλλη φορά λίγο λιγότερο αλάτι, λίγο λιγότερο αλάτι. Απλά πράγματα. Πολύ απλά. Δεν χρειάζεται να αναγκάζεται η γυναίκα να κλέβει από το παντελόνι του συζύγου κανένα ευρώ να μπορέσει να ανάψει κεράκι στην εκκλησία. Ή να πάρει μια σοκολάτα για τα εγγόνια. Δώσε κάτι παραπάνω. Κοινό ταμείο. Τελειώνω. Τελειώνω. Λοιπόν, να έχουμε χρόνο ένας για τον άλλον. Και με τα παιδιά και με τους συζύγους, να κάνουμε σωστή επιλογή συζύγου, είναι βασικό, πολυτεκνία και καλλιτεκνία, να μην αφήνουμε το παιδί μόνο του και θα ήταν καλό μία φορά το χρόνο τουλάχιστον στην επίαιτη του γάμου μας, να ξαναδιαβάζουμε την ακολουθία του γάμου. Έχει βγει και στα νέα ελληνικά. Σαν σήμερα, αγάπη μου, παντρευτήκαμε. Έλα να δούμε τι κάναμε στην εκκλησία. Απλά πράγματα. Μην ξεχνάμε, αυτό τώρα το διαβάζω και τελειώσαμε. Έχουμε προσωπική ευθύνη, αγαπητοί μου αδελφοί, για κάθε στιγμή της ζωής μας. Για κάθε πράξη, λόγο και σκέψη που αποδεχόμαστε και συζητούμε. Εάν διορθωθούμε εμείς, θα διορθωθεί με την επόμενη.

νομισμού, του δικαιωματισμού, του χρήματος, του φόβου, τότε καταστρέφονται και εξαφανίζονται. Ο προφήτης Ισαΐας λέει, ο Θεός, ο άσαρκος λόγος, δια του στόματος του προφήτου Ισαΐα, πρώτη βδομάδα των νηστειών, την προηγούμενη βδομάδα ακούσαμε αυτά. Εάν εισακούσιτέ μου, τα αγαθά της γης φάγεστε. Εάν μη εισακούσιτέ μου, μάχερα ημάς κατέδετε. Θεός μας λέει, παιδιά μου, ό,τι λέει η μαμά και ο μπαμπά στα παιδιά, σε παρακαλώ, μη βάλεις το χέρι στην πρίζα, το δάχτυλο στην πρίζα ή το τσιμπιδάκι στην πρίζα. Θα πάθεις κακό. Μην το βάλεις. Παίξε με άλλα παιχνίδια. Αν το βάλεις θα πάθεις κακό. Μη φάτε από το δέντρο του γνώση του καλού και του κακού. Τη μέρα που θα φάτε θα πεθάνετε. Αδάμ και Εύα, το γνωστό περιστατικό. Μας λέει ο Θεός, σας παρακαλώ παιδιά μου, τόσα καλά έχετε να κάνετε. Γιατί μαλώνετε μεταξύ σας. Γιατί τρώγεστε μεταξύ σας. Γιατί διαφωνείτε μεταξύ σας. Γιατί κάνετε τέτοια πράγματα μεταξύ σας. Ακούστε με. Δώστε δικαιοσύνη, δώστε αγάπη. Θα ζήσετε ευτυχισμένοι, θα φάτε τα αγαθά της γης. Αν δεν με ακούσετε, συγγνώμη, θα σκοτωθείτε μεταξύ σας. Πόλεμοι. Βλέπετε τι γίνεται. Σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Είτε σαν κράτη, μέσα στη γη μας, ένας βράχος είμαστε και τρωγόμαστε μεταξύ μας. Είτε μέσα στις ίδιες μας οικογένειες. Δύσκολο, πανεύκολο. Είναι εύκολο. Θαρσείτε, εγώ νενίκηκα των κόσμων. Αρκεί να το θέλουμε. Αρκεί να επιμείνουμε, αρκεί να αγωνιστούμε με αγάπη και σταθερότητα. Μέσα στην Εκκλησία και ζώντας όπως θέλει ο Θεός, όλα θα γίνουν όπως πρέπει, όπως θέλουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.

Αν νιώθεις ότι πνίγεις αυτές τις μέρες, δεν είσαι μόνος. Αν ανοίγεις βιβλίο και δεν μπαίνει τίποτα στο μυαλό, δεν είσαι μόνος. Αν φοβάσαι ότι δεν θα τα καταφέρεις, ούτε πάλι είσαι μόνος. Πολλοί από εμάς νιώθουμε ακριβώς το ίδιο. Και ξέρεις κάτι, αυτό δεν σημαίνει ότι χάνεις. Σημαίνει ότι παλεύεις.

0: Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.
1: Το χιούμορ των Αγίων. Μ' αρέσει όταν οι Άγιοι της Εκκλησίας έχουν χιούμορ. Όχι μόνο μ' αρέσει, αλλά με ενθαρρύνει κιόλας το χιούμορ τους όπως αυτό. Έλεγε κάποιος Άγιος, υπάρχουν πολλές μέθοδοι σωτηρίας. Εγώ την ασθένεια διάλεξα. Ευχαριστώ τον Άγιο αυτό που το χιούμορ του με βοηθάει να μην απελπίζουμε όταν το θυμάμαι. Επίσης, εκείνο το άλλο που έλεγε κάποιος, ή φεύγον φεύγε ή εμπέζον έμπεζε τον πονηρό και μάτιο αυτό κόσμο.

μας θυμίζει ο Εφραίμ ο Σύρος. Εάν ο Κύριος σου δώσει κάποια επιτυχία, φρόντιζέ την σαν να πρόκειται να σου ζητήσει λόγο ο ίδιος. Ζητούμε από το Θεό να μας δώσει αυτό που χρειαζόμαστε και όταν μας το δώσει, συγχαίρουμε τον εαυτό μας για την επιτυχία μας. Επιτυχία παρακολουθεί εκείνον που αποφασίζει να επιμείνει. Επιτυχία χωρίς Χριστό είναι η πιο τραγική αποτυχία.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για την Κυριακή Προσευχή. Ματθαίος 6,7 έως 15. Ο Κύριος, συνεχίζοντας στο θέμα περί καινοδοξίας, φέρνει ένα συγκεκριμένο παράδειγμα για το πώς να αποφεύγουμε την καινοδοξία και στα έργα ευλάβειας. Φέρνει για παράδειγμα την προσευχή. Πώς να αποφεύγουμε την καινοδοξία όταν προσευχόμαστε. Και λέγει: «Προσευχόμενοι δε, μη βατολογήσετε ως περί εθνικοί. Δοκούσι γάρ ότι εν τη πολυλογία αυτών εισακουστήσονται, μίουν ομοιωθείτε αυτής. Είδε γάρ ο πατήρ ημών, ον χρίαν έχετε, πρώτου ημάς ετήσε αυτόν». Βατολογώ σημαίνει τραβλίζω, φλιαρώ, πολυλογώ. Επαναλαμβάνω τα ίδια. Οι ειδωλολάτρες τα ίδια επαναλαμβάνουν στις προσευχές τους, νομίζοντας ότι η προσευχή που γίνεται μία φορά ή αυτή που γίνεται χωρίς γλαφυρότητα είναι ανίσχυρη και επαναλαμβάνεται για να επενεργήσει μαγικά. Κατά το Χρυσόστομο, βατολογώ σημαίνει τα μη προσήκοντα ετώ παρά του Θεού ιον δυναστείας, δόξας, περιουσίας, χρημάτων. Όταν όμως ο άνθρωπος επαναλαμβάνοντας τα ίδια συγκεντρώνεται όπως έκανε και ο Κύριος στη Γεθσημανή. Των αυτών λόγων λοιπόν, Ματθαίος 26,44, δεν βατολογεί. Ο Ιερός Αυγουστίνος χαρακτηριστικά λέγει ότι το πολλά λέγει κατά τρόπων μαγικών και ουχή το πολύ προσεύχεστε συνειδητός είναι βατολογία. Ο Κύριος μας λέει με ποιον τρόπο πρέπει να προσευχόμαστε. Ούτως ον προσεύχεστε εμείς. Έτσι λοιπόν πρέπει να προσεύχεστε εσείς. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι να εγγύσει μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν. Εάν γάρα φύτε της ανθρώπης τα παραπτώματα αυτών, αφήσει και ημίν ο πατήρ ημών ο ουράνιος. Εάν δε μη αφήτε της ανθρώπης τα παραπτώματα αυτών, ουδέω πατήρ ημών αφήσει τα παραπτώματα ημών. Ας ερμηνεύσουμε την Κυριακή προσευχή λέξη προς λέξη και μετά ας έλθουμε στο βάθος των νοημάτων. Πρώτον, η καταλέξη ερμηνεία. Πάτερ ημών. Ο Θεός είναι πατέρας μας. Η λέξη πατήρ δεν γεννά στην ψυχή ούτε εγωισμό, ούτε δουλικότητα. Διότι ο Θεός μας δεν είναι τύραννος, ούτε αμεληταία οντότητα. Γεννά εμπιστοσύνη, διότι είναι πατέρας. Δεν λέμε «Πάτερ μου», αλλά «Πάτερ ημών», διότι μεταξύ μας είμαστε αδέρφια, ενώπιον δε του Θεού είμαστε ίσοι, είτε πλούσιοι είμαστε, είτε φτωχοί, είτε βασιλιάδες, είτε στρατιώτες, υγιείς ή ασθενείς, γυναίκες ή άνδρες, μεγάλοι και μικροί. Ώστε ούτε οι μεγάλοι πρέπει να φουσκώνουν από εγωισμό, ούτε οι μικροί να μαραζώνουν από απόγνωση. Είμαστε όλοι μικροί και μεγάλοι, όχι μόνο βασιλόπουλα, αλλά θεόπουλα. Τι τιμή! Ο εν της ουρανής. Πατρίδα λέγεται κατά λέξη εκεί όπου μένει ο πατέρας. Ο πατέρας μας ο Θεός μένει στον ουρανό. Άρα πατρίδα μας είναι ο ουρανός. Εδώ είμαστε πρόσκαιροι. Όταν τρώμε ή εργαζόμαστε, έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, αλλά βλέπουμε κάτω στη γη. Όταν κοιμόμαστε, βλέπουμε επάνω, αλλά τα μάτια μας τα έχουμε κλειστά. Αγία η ώρα της προσευχής, διότι κατά αυτήν την ώρα θυμόμαστε και βλέπουμε τον ουρανό με μάτια ανοιχτά. Αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Παρακαλούμε να γίνει το θέλημά του και όχι το δικό μας. Να βασιλεύσει αυτός και όχι εμείς. Να δοξαστεί το δικό του όνομα. Με τα καλά μας έργα και όχι το δικό μας όνομα. Με ποιον τρόπο? Ως εν ουρανό. Όπως τον ουρανό οι άγγελοι αμέσως και όλες τις εντολές τις εφαρμόζουν χωρίς αναβολή και χωρίς διάκριση εντολών μεγάλων και μικρών. Έτσι και εμείς πρέπει να κάνουμε. Σε ποιον τόπο πρέπει να γίνει το θέλημά του? Επί της γης. Όχι μόνο σε μένα, σε σένα, εδώ μόνο, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Πόσο ωραίο πράγμα να χαίρεται ο άνθρωπος όταν βλέπει το θέλημα του Θεού να γίνεται σε όλο τον κόσμο. Μετά τα πνευματικά έρχονται και τα υλικά αγαθά. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Πόσο απαραίτητη είναι αυτή η ευχή. Την δοκιμάσαμε κατά την εποχή της κατοχής, όταν το ψωμί ήταν το πολυτιμότερο πράγμα. Αναφερόμενοι στον άρτον, εννοούνται γενικώς οι τροφές και τα σκεπάσματα. Τούτης αρκεσθησόμεθα, κατά τον Απόστολο Παύλο. Για να πλήξει την πολυτέλεια των φαγητών, λέγει τη λέξη «επιούσιον», το οποίο σημαίνει τον επουσιώδη, τον αρκετό. Για να περιορίσει τη μέριμνα και όχι την ήρεμη φροντίδα, λέγει τη λέξη σήμερον. Μετά από αυτά έρχεται σε άλλο αγαθό πνευματικό, του οποίου εμείς είμαστε η αρχή, τη συγγνώμη. Άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Θα συγχωρηθούμε εάν συγχωρήσουμε. Η συγγνώμη των αμαρτιών μας είναι η μεγαλύτερη δωρεά. Αυτής της δωρεάς θα κάνουμε εμείς αρχή. Η τύχη μας είναι στα χέρια μας. Τι τιμή. Όποιος λοιπόν δεν συγχωρεί, δεν θα συγχωρηθεί. Αυτά όταν αμαρτήσουμε. Πριν όμως αμαρτήσουμε, πρέπει να παρακαλούμε τον Θεό να μην επιτρέψει να μπούμε σε πειρασμό, ώστε, καθώς θα βρισκόμαστε σε δίλημα, να πούμε ψέματα, σε ανάγκη υλική ώστε να κλέψουμε, σε έξαψη σωματική ώστε να αμαρτήσουμε, σε άμυνα της ζωής μας ώστε να σκοτώσουμε κλπ. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Φέρε Θεέ μου και δώσ' μου προσοχή, ώστε να μην πω ψέματα. Δώσ' μου υπομονή στην ηλική ανάγκη, ώστε να μην κλέψω. Δώσε καταστολή στις σαρκικές επιθυμίες, ώστε να μην αμαρτήσω. Κλπ. Αυτά τα μπορείς όλα εσύ, Θεέ μου, διότι είσαι παντοδύναμος. Ότι σου εστίν η βασιλεία, η δύναμις και η δόξα, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Κύριος, για να τονίσει τη σπουδαιότητα και τραγικότητα της πέμπτης αίτησης, της συγγνώμης, επαναλαμβάνει τα εξής. Εάν γαραφείτε της ανθρώπης τα παραπτώματα αυτών, αφήσει και ημίν ο πατήρ ημών ο ουράνιος. Εάν δε μη αφείτε της ανθρώπης τα παραπτώματα αυτών, ουδέ ο πατήρ ημών αφήσει τα παραπτώματα ημών. Αυτή λοιπόν είναι σε περίληψη η καταλέξη ερμηνεία του πάτερ ημών. Να δούμε τώρα κατά βάθος τις έννοιες. Εδώ δύο έννοιες δεσπόζουν. Ο ενικός αριθμός, αυτός που αναφέρεται στον Θεό, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ότι σου εστίν η βασιλεία. Και ο πληθυντικός αριθμός, αυτός που αναφέρεται σε μας. Πάτερ ημών, τον άρτον ημών, δώσ' ημίν, άφεσ' ημίν, τα οφειλήματα ημών, και μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς. 10 φορές επαναλαμβάνεται ο πληθυντικός αριθμός. Με τους δύο αυτούς αριθμούς, ενικού και πληθυντικού, χτυπιέται ο εγωισμός μας. Και συγκεκριμένα, γεννηθεί το θέλημά σου. Κι όμως πόσες φορές κάνεις το δικό σου θέλημα και με πείσμα και με καπρίτσια χτυπάς το πόδι στο πάτωμα και το χέρι στο τραπέζι, ότι το δικό σου θα περάσει και όχι κάποιου άλλου. Κουνάς απειλητικά το δάχτυλό σου και ορκίζεσαι στα παιδιά σου ότι θα περάσει το δικό σου καπρίτσιο. Αγιαστεί το όνομά σου. Εύχεσαι να δοξαστεί το όνομα του Θεού. Και όμως πόσα κάνεις για να δοξαστεί το δικό σου όνομα και όχι του Θεού. Πολλές φορές μάλιστα παίρνεις το όνομα του Θεού στα χείλη σου για να δοξάσεις με αυτό το δικό σου όνομα. Εάν εγωισμός είναι το να θέλεις να περάσει το δικό σου θέλημα και όχι του Θεού, πόσος εγωισμός είναι να θέλεις να δοξαστείς εσύ με το όνομα του Θεού και όχι να δοξάσεις Αυτόν με τα έργα σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα. Ομολογείς ότι η δύναμη και η δόξα είναι του Θεού. Ο εγωισμός χτυπιέται και με τον πληθυντικό ρυθμό αυτού που αποδίδεται στον εαυτό μας. Συγκεκριμένα, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν. Εύχεσαι να δίνει ο Θεός το φαγητό όχι μόνο σε σένα, αλλά και στους άλλους. Γιατί λοιπόν ζηλεύεις εκείνους οι οποίοι έχουν περισσότερα από σένα? Γιατί δεν δίνεις εκείνους οι οποίοι έχουν λιγότερα από σένα? Μήπως θα δώσει ο Θεός απευθείας σε εκείνους οι οποίοι δεν έχουν, ρίπτοντας σε αυτούς ψωμί από τον ουρανό? Όχι. Αλλά θα δώσει μέσα από σένα. Γιατί λοιπόν εύχεσαι και δεν κάνεις αυτό το οποίο εύχεσαι? Άφεση μην τα οφείληματα ημών. Παρακαλείς τον Θεό να συγχωρήσει τις δικές σου αμαρτίες και των άλλων. Γιατί όμως εσύ δεν συγχωρείς τους άλλους και παρακαλείς τον Θεό να σε συγχωρέσει εσένα? Εγωισμός είναι όταν θέλεις να έχεις όλες τις τροφές δικές σου. Μεγαλύτερος όμως εγωισμός είναι όταν λες να συγχωρήσει ο Θεός, ενώ εσύ δεν συγχωρείς. Μη είσαι ανέγγιση μάσης πειρασμών. Παρακαλείς τον Θεό να μην επιτρέψει να πέσει σε πειρασμό. Όχι μόνο εσύ, αλλά και ο άλλος. Κι όμως εσύ θέτεις τους άλλους σε πειρασμό. Πώς? Με λόγια, με κοροϊδίες, με πειράγματα, κάνεις χρέη πειρασμού. Με το σκανδαλώδη τρόπο που ντύνεσαι, με προκλητικές διασκεδάσεις, φαγητά κλπ. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εύχεσαι να απαλλάξει τους άλλους από τον πονηρό, τον διάβολο. Κι όμως εσύ τον διάβολο στέλνεις. Πόσος εγωισμός είναι αυτός, ώστε να στέλνεις τον διάβολο εκείνον, για τον οποίο εύχεσαι στο Θεό, να ρίσει, να απαλλάξει από τον πονηρό. Πόσα ωραία νοήματα έχει η Κυριακή προσευχή. Λίγοι όμως προσέχουν τα νοήματα αυτά όταν λένε το Πάτερ ημών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αφηρημάδας κατά την προσευχή είναι το πιο κάτω. Κάποιος ευσεβής που ονομαζόταν Βερνάρδος, καβάλα στο άλογό του, ταξιδεύοντας, συναντά κάποιον χωρικό και τον ρωτάει: «Αγαπάς τον Θεό?» «Και το καυχόμαι», απαντάει ο χωρικός. «Τον παρακαλείς με προσευχή?» ρωτάει ο Βερνάρδος. «Αμφιβάλλεται. Προσεύχομαι πάντα καλά». Ο ευσεβής Βερνάρδος παρατήρησε ότι ο συνομιλητής του λίγο καταλάβαινε από προσοχή και προσευχή. «Αν πεις με προσοχή ένα Πάτερ ημών, θα σου δώσω το άλογό μου», λέγει ο Βερνάρδος. Ο χωρικός άρχισε να απαγγέλει το Πάτερ ημών. Δεν είχε όμως φτάσει στη μέση και φώναξε: «Θα μου χαρίσεις και τη σέλα?» «Ούτε το ένα ούτε το άλλο», απαντά ο ευσεβής Βερνάρδος, «διότι είσαι απρόσεκτος». Πόσες τέτοιες αφηρημάδες συμβαίνουν και κατά τη δική μας προσευχή. Ας μάθουμε να προσευχόμαστε προσεκτικά και να ευχόμαστε να γίνει το θέλημα του Θεού και να αγαπάμε τον πλησίον μας. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Η Παναγιά μαζί μας.

ο Θεός ημών, ο των ουράνιων άρτων, την τροφήν του παντός κόσμου, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, εξ αποστήλα σωτήρα και λυτρωτήν και ευεργέτην. Ευλογούντα και αγιάζοντα ημάς, αυτός ευλόγησον την πρόθεσιν ταύτην και πρόσδεξε αυτήν εις το υπερουράνιον σου θυσιαστήριον, μνημόνευσον ως αγαθός και φιλάνθρωπος των προσενεγκάντων και διούς προσύνεγκαν και ημάς ακατακρίτους διαφύλαξον εν τη ιερουργία των θείων σου μυστηρίων, ότι υγείαστε και δεδόξαστε το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Αυτός που συναισθάνεται τις αμαρτίες του είναι ανώτερος από εκείνον που ανασταίνει νεκρούς με την προσευχή του μέσα στον κόσμο. Αυτός που στενάζει μία ώρα για την ψυχή του είναι ανώτερος από εκείνον που ωφελεί όλο τον κόσμο με τη διδασκαλία του. Αυτός που αξιώθηκε να δει την πραγματική πνευματική του κατάσταση είναι ανώτερος από εκείνον που αξιώθηκε να δει αγγέλους, γιατί αυτός βλέπει με τους νοερούς οφθαλμούς της ψυχής, ενώ εκείνος βλέπει με τους σωματικούς οφθαλμούς. Όσιος Ισαάκ ο Σύρος.

0: καλώδια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

όπως είναι ο πατέρας. Υπάρχει μόνο μία νέα μέσα στον χρόνο και θα είναι αυτή. Γι' αυτό το Θεό μπήκε μέσα στον χρόνο του ανθρώπου. Τότε όντως το ποτάμι του χρόνου κυλούσε προς τον θάνατο, τώρα κυλάει προς τη βασιλεία του Θεού. Αυτή είναι μια πραγματικά νέα αρχή. Και για τον καθένα μας η νέα αρχή είναι όταν ο Χριστός περάσει στον χρόνο της προσωπικής μας ζωής. Τότε αλλάζει η ζωή. Είναι μεγάλη ευλογία και χαρά να το διαπιστώνει κανείς ότι αυτό γίνεται και σήμερα σε ανθρώπους, σε μικρότερους και μεγαλύτερους. Κάποια στιγμή να δέχονται τον Χριστό μέσα στη ζωή τους και να αλλάζει η ζωή τους. Σήμερα λοιπόν έχουμε να μιλήσουμε για τα βιώματα των γονέων και πώς αυτά διαμορφώνται τη συμπεριφορά των παιδιών. Βέβαια είναι ένα θέμα που ίσως πιο πολύ πρέπει να το κουβεντιάσουμε όλοι μας. Αλλά εγώ θα σας δώσω τις απορμές. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορείς να δώσεις αυτό που δεν έχεις. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορείς να προσφέρεις αυτό που δεν είσαι. Έχετε ακούσει βέβαια για άλλη αφορμή το «ου καν λάβεις παρά του μη έχοντος». Αλλά αυτό εδώ έχει μεγαλύτερη αξία και σημασία από για εκεί που δέχτηκε, δηλαδή για θέματα χρηματικά. Ο κάθε άνθρωπος πρέπει πρώτα να είναι για να μπορεί να δώσει αυτό που είναι. Γιατί αν δεν είσαι, δεν μπορείς να δώσεις τίποτα. Ακόμα και αν έχεις διαβάσει και αν ξέρεις γράμματα, δεν μπορείς να δώσεις. Ακόμα και αν έχεις μορφή και αν έχεις πτυχία, αυτό που κυρίως είσαι, είσαι αυτό που έχεις διαμορφωθεί μέσα στο σπίτι σου. Και αυτό αφορά και εμάς που είμαστε μεγάλοι, γιατί και εμείς έχουμε διαμορφωθεί και ξέρουμε μέσα από τη ζωή μας πόσο δύσκολη είναι η υπέρβαση των πραγμάτων, ακόμα και αυτό που καταλαβαίνουμε με τη λογική μας, ότι είναι μια αρρώστια κάποια πράγματα. Και επίσης είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι τα παιδιά μας αύριο θα είναι αυτό που γίνονται σήμερα. Και γίνονται κυρίως καθώς το πρώτο σχολείο και η πρώτη εκκλησία είναι η οικογένειά τους. Και τα βιώματα που θα αποκτήσουν εκεί θα τα διαμορφώσουν. Παράδειγμα πρώτο. Έπειτα από 14 χρόνια γάμου, ο γάμος φτάνει στα όρια του. Και ο σύζυγος ομολογεί. Επί 14 χρόνια γκρέμιζα ό,τι προσπαθούσε η γυναίκα μου να φτιάξει. Αλλά έτσι είχα μάθει στο σπίτι. Είναι φοβερό να το ακούτε και πιο φοβερό όταν ξέρεις τους ανθρώπους. Γιατί ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει μορφωθεί, είναι και δάσκαλος. Και αύριο θα διαμορφώσει και σήμερα τα παιδιά, τα δικά μας, τα πιο μικρότερα. Γκρέμιζα επί 14 χρόνια ό,τι προσπαθούσε να φτιάξει η γυναίκα μου. Αλλά έτσι είχα μάθει στο σπίτι μου. Τι είχε μάθει στο σπίτι του? Ένα πατέρα αυταρχικό, ένα πατέρα που αντί να μιλάει βρίζει τη μάνα του, δηλαδή τη γυναίκα του, τη μάνα των παιδιών του. Ένα πατέρα ο οποίος σηκώνει το χέρι και χτυπάει τη γυναίκα του. Και μη ρωτάς, καλά, σου άρεσε αυτό που ζούσε στα παιδιά? Δεύτερον, μορφώθηκε. Δεν φιλοδόξησες να κάνεις κάτι καλύτερο εσύ. Όμως ποιο ήταν το βίωμά του? Αυτό αποτυπώθηκε μέσα του. Και δεν μπόρεσε να το ξεπεράσει. Γιατί? Γιατί έτσι είχε πιστέψει ότι φέρεται ο άνδρας μέσα στην οικογένεια. Ότι έτσι θα επιβληθεί. Παρόλο που ο ίδιος δεν μπορεί να μην έχει την άσχημη εμπειρία που ζούσε εκείνος σαν παιδί.
ακούστε όμως και την καλή. Αυτή ήταν μια άσχημη, ένα άσχημο παραδείγμα. Μια νέα κοπέλα, έχει τελειώσει τις σπουδές της, της είναι εδώ κάποια στιγμή, λέω άντρας, λέω, τελείωσες, έχεις βγει και δουλειά, παντρευτείς. Μου λέει, και εγώ θέλω να παντρευτώ, αλλά θέλω να κάνω μία οικογένεια σαν την πατρική μου. Ποια ήταν η πατρική οικογένεια? Ήταν η οικογένεια όπου, θα σας το πω πολύ χαρακτηριστικά, όταν ο πατέρας της οικογένειας πλησιάζει η ώρα να γίνει παππούς, του λέω, αν δεν του λέω, τώρα θα γίνεις και παππούς. Με κοιτάει λίγο απαξιωτικά και μου λέει, αυτά εμένα δεν με πολύ ενθουσιάζουν. Εγώ ένα πράγμα επεσήμισα στη ζωή μου, να είμαι με αυτή τη γυναίκα. Και τα παιδιά μου τα αγαπάω γιατί είναι παιδιά της. Σε αυτό το σπίτι μεγάλωσε αυτή η κοπέλα. Αυτά τα βιώματα είχε. Ζει στον κόσμο το δικό μας, βλέπει γύρω της πολλές αποτυχημένες οικογένειες, αλλά εκείνη έχει όμως το παράδειγμα, έχει το βίωμα κυρίως, αυτό που έζησε. Και λέει, μια τέτοια οικογένεια θέλω και εγώ να φτιάξω. Όπου θα μπορώ να ακούω τον σύζυγό μου τα ίδια λόγια που ακούω να λέει ο πατέρας μου στη μάνα μου. Βλέπετε, ένα θετικό και ένα αρνητικό βίωμα. Όμως και τα δύο βιώματα, τα οποία όμως επηρεάζουν τα παιδιά, τη ζωή τους, τους έχουν ήδη διαμορφώσει. Αυτό σημαίνει όμως πόσο τεράστια είναι η ευθύνη της πατρικής οικογένειας στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς των παιδιών ή ποια βιώματα θα αποκτήσουν τα παιδιά μας μέσα στο σπίτι μας. Γιατί? Γιατί αυτά τα βιώματα θα τα διαμορφώσουν. Πρέπει να σας πω ότι μέχρι τώρα η εμπειρία μου βλέπω ότι αυτά τα βιώματα είναι καθοριστικά. Βλέπω ακόμα ανθρώπους που κάνουν φιλότιμες προσπάθειες να τα ξεπεράσουν χωρίς να το επιτυχαίνουν. Και βλέπω ότι χρειάζεται πολύ συνειδητοποίηση και πολύ αγώνας για να μπορέσουν τελικά να ξεπεράσουν τέτοια βιώματα. Και να προχωρήσουν δημιουργικά, όταν βέβαια, τα βιώματα αυτά είναι αρνητικά. Ποιο είναι το οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο θα μεγαλώσουν τα παιδιά μας? Περιβάλλον φιλενείας ή ετάσιμο? Περιβάλλον ευπρεπούς ή αγενούς ή ακόμα και περισσότερο λιμπριστικού λόγου. Περιβάλλον ευσέβειας ή αδιαφορίας ή και ακόμα εχθρότητος απέναντι στην πίστη. Περιβάλλον που καλλιεργούνται αρετές ή περιβάλλον αδιαφορίας και περιβάλλον εγωιστικό. Ποιος αμφιβάλλει ότι αυτό το περιβάλλον θα διαμορφώσει τα παιδιά? Το παράδειγμα πάλι. Μια μέρα χτυπάει η πόρτα μου στη Μητρόπολη και έρχεται κάποιος. Γνωστός βέβαια, μου έκανε εντύπωση η ώρα που ήρθε. Είναι λοιπόν καλός του. Ποιος καλός αέρας έφερε κατά εδώ? Και μου απαντάει, κανείς καλός αέρας. Στενοχωρήθηκα πάρα πολύ και ένιωσα την ανάγκη να τον συμμιλήσω. Λέω, τι έγινε? Μου λέει, πριν από λίγο, εδώ έξω, ήταν ένα παιδάκι. Πάει και δεν πάει στο δημοτικό. Και δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο απίστευτα εσχρολογούσε αυτό το παιδί. Εγώ ενοχλήθηκα. Και πήγα και του μίλησα. Παιδί μου, είσαι τόσο μικρό και μιλάς τόσο άσχημα. Και τι σου είπε?
με κόλλησε στον τοίχο. Δηλαδή, μου είπε, κύριε, γιατί λέτε ότι μιλάω άσχημα, έτσι μιλάει ο μπαμπάς στο σπίτι μας. Βλέπετε λοιπόν από πόσο μικρή ηλικία και διαμορφωτή αυτός ο παιδί, ποια είναι τα βιώματά του. Ποια είναι τα λόγια που ακούει από τον πατέρα του. Και αντιλαμβάνεστε βέβαια, πίσω από τα λόγια αυτά, ποια συμπεριφορά βιώνει μέσα στο σπίτι του. Ποιος έχει αμφιβολία ότι αυτό το παιδί αύριο ήταν ένα προβληματικό παιδί. Ποιος έχει αμφιβολία ότι αυτό το παιδί αύριο δεν θα μπορέσει να δημιουργήσει μια σωστή οικογένεια. Το ξέρουμε, γιατί το βλέπουμε στις σημερινές οικογένειες. Για τα παιδιά μας, δεν θα επηρεαστούν τόσο πολύ ή σχεδόν καθόλου από τις συμβουλές μας, αλλά κυρίως από όσα θα βιώνουν μέσα στο σπίτι. Ο Άγιος Πορφύριος έλεγε πολύ χαρακτηριστικά στους γονείς. Όταν συμβουλεύετε τα παιδιά σας, τα λόγια σας φτάνουν μόνο στα αυτιά τους και τις περισσότερες φορές τα εκνευρίζουν. Όταν όμως μιλάτε στο Θεό για τα παιδιά σας, τότε ο Θεός μιλάει στην καρδιά τους και τα εγκυριάζει. Όσοι του το έχουν εφαρμόσει, ξέρουν την αλήθεια. Εγώ θα σας το πω από την πλευρά του πνευματικού. Υπήρξαν περιπτώσεις που, να το πούμε πάρα πολύ απλά, απογοητεύεσαι από κάποιους ανθρώπους. Λες, δεν βάζεις μυαλό. Τι κάνεις, σταματάς να λες. Αλλά το μόνο που κάνεις είναι να προσεύχεις. Και εκεί που δεν το περιμένεις, εκεί που έχεις απογοητευτεί, βλέπεις την αλλαγή και τη στροφή. Όταν πρώτα για να καταλάβεις κιόλας ότι μη σου πάρουν τα μυαλά σου αέρα, ότι εσύ τα καταφέρνεις, ο Θεός ενεργεί. Και σε αυτές τις περιπτώσεις φαίνεται ολοκάθαρα. Οπότε λοιπόν, σε τι περιβάλλον ζει ένα παιδί. Αν ζει σε ένα περιβάλλον που ακούει συνέχεια φωνές και εγκρίνες και παρατηρήσεις, τότε θα επαναστατήσει, τότε θα γίνει νευρικό, τότε θα έχει σε σύγκρουση με την οικογένειά του. Αν όμως, ιδιαίτερα για τα παιδιά μας που μεγαλώνουν, γιατί θα δούμε κάτι άλλο σε λίγο, εάν όμως σταματήσουμε τις συμβουλές, που πολλές φορές είναι ξερές συμβουλές, και το ακόμα χειρότερα, είναι τα παιδιά μας βλέπουν τη διάσταση των συμβουλών μας προς αυτά σε σχέση με αυτά που κάνουν οι ίδιοι. Οπότε πλέον δεν πείθουμε και προπαντός προσφέρουμε ένα αρνητικό βίωμα, ένα βίωμα υποκρισίας ουσιαστικά. Άλλωστε, μια από τις πιο βασικές αιτίες της σύγκρουσης ή και της επανάστασης ακόμα των εφήβων είναι κατά ένα μεγάλο μέρος η ασυνέπεια ανάμεσα στις συμβουλές που δίνουμε με την προσωπική ζωή και δράση των γονιών. Άλλο παράδειγμα. Ο πατέρας παντρεύεται, κάνει οικογένεια. Πάρα πολύ γρήγορα όμως, αφού έχει κάνει τρία παιδιά, δεν του αρέσει η γυναίκα του και ξέρει και εμείς και άλλοι. Θα ντρέπεται. Όμως, κάποια στιγμή, και αυτή την αφήνει για να βρει κάποια άλλη. Έχει τη σειρά του γιου. Αυτό το πατέρα έχει γνωρίσει. Πρώτον λοιπόν αυτός αραβωνιάζεται με μια κοπέλα και είναι αραβωνιασμένος να ψάχνει με μια δεύτερη, την παντρεύεται, κάνει παιδιά, την χωρίζει και πάλι λέγονται.
ποια βιώματα έχει στο σπίτι του. Ποια γνώμη έχει διαμορφώσει για το πώς φέρονται οι άντρες. Έχει παιδιά. Και εκείνος έχει υποστεί τη στενοχώρια, τη θλίψη που βλέπει τον πατέρα να εγκαταλείπει το σπίτι του. Αλλά αυτό το βίωμα όμως τον διαμορφώνει και τον ίδιο. Κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Θυμάμαι ότι στον Αραβόνα του, στην πρώτη περίπτωση, ήμουν και εγώ εκεί. Και όταν κάποια στιγμή η κοπελίτσα που ήταν εξαιρετική κοπέλα είπε ή πήρε είδηση ότι κάτι άλλο συμβαίνει, στεναχωρήθηκε στην αρχή. Αλλά εγώ έχοντας υπόψη μου το περιβάλλον που έζησε, λέω μη στεναχωριέσαι, μάλλον είσαι τυχερή. Και όταν ακολούθησαν τα όσα ακολούθησαν, να βλέπεις ότι ο Θεός σε φύλαξε. Οπότε λοιπόν, τι συμβουλές να δώσει ο πατέρας τώρα στο γιο του. Να του πει ότι δεν πρέπει, δεν κάνεις και ξαπαιδιάζουν. Και να τα πει αυτά. Μπορεί αυτά να περάσουμε. Δεν θα περάσουμε. Γιατί τα έχει ακυρώσει ο ίδιος. Πώς αποκτώνται τα καλά βιώματα. Σαν τώρα για λίγο γενικά, από μια συνεπή και έντιμη στάση ζωής, η οποία βιώνεται εν ελευθερία και αγάπη.

15 χρόνια τα παιδάκια. Οι γονείς τους κάπου μαζί τους. Πίνουν τις μπύρες τους. Πίνουν και τα παιδάκια τις μπύρες τους. Και οι γονείς καμαρώνουν. Τα παιδιά που μεγάλωσαν. Πού να ξέρουν τι θα συμβεί αύριο. Και το ερώτημα είναι, αν σου έρθει ένας τέτοιος πατέρας και πάτερ το παιδί μου, συγγνώμη μα το χαπώ, του κοπανάς το κεφάλι στον τοίχο. Για να του πεις εσύ μιλάς για το παιδί σου, εσύ το κατέστρεψες στον κόσμο. Τι έλυσε το παιδί στο σπίτι σου. Τι ήταν για αυτό η ζωή. Αυτό που είδες εσένα. Ακόμα χειρότερα. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουν τα παιδιά στην εκκλησία. Ξέρουμε εμείς το περνάει αλλιώς.

αυτό που θα σας πω τώρα είναι λιγάκι δύσκολο και ζώρικο, θα προσπαθήσω όσο πιο μπορώ αφακροτηγός να σας το πω. Το ξέρετε όλοι σας, γιατί είναι δημοσιότητα. Όταν ένα παλικάρι, πόλη σε 4 χρονών, σκότωσε κάποιο συμμορφή. Φοβερό το γεγονός, σαν γεγονός, και είπε καμία αντιγωνία. Όμως τελικά, τι ανακαλύπτει? Ότι αυτό το παιδάκι που έκανε αυτό το πραγματικά άσχημο πράγμα, επί χρόνια ολόκληρο δεχότανε μια διαρκή υποκίνηση από τον άλλο. Σε όλα τα επίπεδα της ζωής. Και ποιοι είναι οι γονείς σου, και σας αυτό, και σε εκείνο, στα άλλο, στα άλλο, στα άλλο. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αυτό το παιδί, το δυστυχώς που είναι θύμα, σε τι κλίμα μεγάλωσε? Σε κλίμα εγωισμού, επίδειξης, εμείς είμαστε, και το καθεξής. Δεν διδάχτηκε, το θα πω σε λίγο, αρετές. Και κάποια στιγμή, ο αρχικός θήτης μεταβάλλεται σε θύμα. Σε ποιο να μιλήσεις, ποιο να δικάσεις ή να πεις, που εμείς οι άνθρωποι είμαστε συνεχισμένοι να δεχόμαστε τα λάθη. Τι βλέπω και τι ζω στο σπίτι? Το χαίρομαι, με ευχαριστεί, μου αρέσει το σπίτι μου. Μερικές βασικές σταθερές. Αγάπη. Ξέρετε πόσα παιδιά σήμερα έχουν χάσει το χαμόγελο μέσα στο σπίτι τους ίδιο? Γιατί? Γιατί οι γονείς στάθηκαν να ανήκαν ένα αγαπητού και να ερωτευτούν. Πού θα τη μάθει την αγάπη? Στοργή. Όταν τα λόγια, τα απλά λόγια, δεν λέω για λόγια αγάπης, έχουν αντικαταστεί από τη σύμβρις, από την απρέπεια. Ποιο βίωμα αποκτά το παιδί σε ένα τέτοιο σπίτι? Όταν ένα παιδί ζει σε ένα σπίτι που ακούει τον πατέρα του διαρκώς να βλαστημάει, ποια πίστη στο Θεό μπορεί να καλλιεργήσει? Ποια ευσέβεια να αποκτήσει? Δικαιοσύνη. Τι είναι αυτό? Όταν ουσιαστικά αυτό που ευαγγέλει, από τι πιστεύετε ξεκινάει αυτό το περίπνο bullying? Από παιδιά που μεγάλωσαν σε

0: μάλλον εγωιστικών, από περιβάλλον, από τα παιδιά που μεγάλωσαν σε οικογενειακό περιβάλλον, τα μάθαν να είναι ισχυρά, να είναι δυνατά, να επικρατούν. Και τα παιδιά δεν μπορούν να αξιολογήσουν τα πράγματα. Εγώ σας εξομολογούμε ότι έχω τρομάξει από την κακία που συναντώ σε παιδιά. Δεν υπερβολή, δολοφονική κακία. Ζήτησε κάποτε σε ένα σχολείο να με συναντήσει μια μαθητρία. Η μαθητρία αυτή ήταν μια αρίστη μαθητρία, προερχομένη, εδώ είναι αυτό που λέμε, και τα θαύματα και η ωριμότητα, που μερικές φορές προκαλεί ο πόνος. Προέρχεται από ένα πολύ άσχημο οικογενειακό περιβάλλον, ο πατέρας δεν υπάρχει και η μάνα έχει μερικά ελαττώματα. Και όμως τι με εντυπωσιάζει. Με εντυπωσιάζει ότι αυτή η κοπελίτσα υπερασπίστηκε την οικογένειά της και τη μητέρα της χωρίς το παραμικρό ίχνος παραπώνου. Ενώ ξέρω τι έχει. Τι με τρόμαξε όμως. Η κακία των συμμαθητών και των συμμαθητών της. Που της κάνανε bullying γιατί. Γιατί δεν έκανε ό,τι κάνανε εκείνοι. Γιατί δεν δινόταν όπως δινόταν εκείνοι. Γιατί δεν πήγαινε όπου πηγαίνανε εκείνοι. Και δεν μπορώ να πιστέψω ότι 17χρονα παιδιά και 18χρονα πρώτον δεν ήξεραν το περιβάλλον της συμμαθητριάς τους και δεν καταλάβαιναν ότι και να ήθελε δεν μπορούσε. Αλλά αυτά τα άλλα παιδιά δεν προέρχονται από οικογένειες. Τι διδάχτηκαν στις οικογένειες τους. Και όταν τα παιδιά από τόσο μικρή ηλικία διαμορφώνονται τόσο άσχημα, τι δείχνει αυτό. Αλήθεια. Μέσα στο σπίτι αυτό υπάρχει αλήθεια. Αλήθεια στη σχέση μεταξύ τους όταν. Στη σχέση των γονιών με τα παιδιά τους. Αλήθεια σαν στάση ζωής. Ή τα παιδιά μαθαίνουν την υποτηρία. Το είπα και προηγουμένως. Βρίσκουν ήρεμο οικογενειακό περιβάλλον ή διαρκώς τραγμένοι. Ακούνε τον πατέρα και τη μάνα να έχουν ένα λόγο αστρεφή και καθαρό προς όλους. Βλέπουν ότι οι γονείς τους είναι σοβαροί και αντιμετωπίζουν χωρίς δοκίμη, αλλά με προσοχή όλα τα προβλήματα. Βιώνουν μαζί την ελευθερία και την αγάπη. Το ξέρετε, το έχω πει κι άλλοτε. Κάποτε υπήρξα, έστω και για λίγο, λίγα χρόνια εκπαιδευτικός. Έμπαινα στην τάξη. 40 παιδιά. Είχα μπροστά μου 40 οικογένειες. Το κάθε παιδί πρόκειται στην οικογένεια από την οποία προερχόταν. Το κάθε παιδί φανέρωνε τι ζούσε στο σπίτι. Και ήταν πάρα πολύ ευκρινές αυτό το πράγμα. Δεν έπρεπε παιδιά να μπορούν να ξεφύγουν. Πολλές φορές προσπαθούσαν να προβληματίσουν και τότε συναντούσα αυτό που είπα. Τέτοια πράγματα που τους έλεγα, στα σπίτια τους δεν τα άκουσα ποτέ. Ένα άλλο θέμα, ίσως λίγο ιδιαίτερο, είναι ποια είναι τα θρησκευτικά βιώματα των παιδιών. Ποια βιώματα. Όταν κανείς ζει σε ένα σπίτι που δεν υπάρχει τέτοιο βίωμα. Όταν ζει σε ένα περιβάλλον που μπορεί η μάνα να λέει στο παιδί της, δεν υπάρχει Θεός, στο μικρό το παιδί. πολύ περισσότερο όταν ακούει την άρνηση, την βλασφημία που είπα προηγουμένως. Ποια λοιπόν είναι τα θρησκευτικά βιώματα της οικογένειας? Υπάρχει βέβαια υγιή θρησκευτικότητα και αρρωστημένη θρησκευτικότητα. Δυσκοληψία. Ακούστε τι λέει ο Άγιος Πορφύριος για την αρρωστημένη θρησκευτικότητα. Ο χριστιανός πρέπει να αποφεύγει την αρρωστημένη θρησκευτικότητα. Τόσο το αίσθημα ανωτερότητας για την αρετή του που καλλιεργεί τον εγωισμό και την υποκρισία, όσο και για το αίσθημα κατωτερότητας για την αμαρτωλότητά του. Άλλο πράγμα είναι το κόμπλεξ και άλλο πράγμα η ταπείνωση. Άλλο η μελαγχολία και άλλο η μετάνοια. Με επισκέφθηκε κάποτε ένας κοσμικός ψυχίατρος και μου κατηγόρησε τον χριστιανισμό διότι, όπως είπε, δημιουργεί ενοχές και μελαγχολία. Του απάντησε. Παραδέχομαι ότι μερικοί χριστιανοί από σφάλματα δικά τους ή άλλων παγιδεύονται στην αρρώστια των ενοχών, αλλά και εσύ πρέπει να παραδεχθείς ότι οι κοσμικοί παγιδεύονται σε μια χειρότερη αρρώστια, την υπερηφάνεια. Και οι μένους θρησκευτικές ενοχές κοντά στον Χριστό φεύγουν με την μετάνοια και την εξομολόγηση. Η υπερηφάνεια όμως των κοσμικών που ζουν μακριά από τον Χριστό δεν φεύγει. Υπάρχει λοιπόν και η υγιή θρησκευτικότητα και αρρωστημένη θρησκευτικότητα. Ποια είναι η υγιής? Σκεφτείτε πώς μας αντιμετώπισε εμάς ο Θεός. Μας έπλασε από αγάπη. Μας έπλασε ελεύθερος. Ικανούς να του πούμε ακόμα και όχι. Του είπαμε όχι. Αλλά δεν μας κάκλωσε. Αλλά μας άφησε να οριμάσουμε. Και όταν οριμάσαμε και ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ο Θεός πάλι εξαπέστειλε τον Υιόν αυτού και πέρασε στη ζωή του κόσμου του δικού μας, αλλά με τον τρόπο που γεννήθηκε. Απλά και ταπεινά. Γιατί δεν ήθελε να μας επιβληθεί, αλλά να μας κερδίσει με την αγάπη του. Και ενώ θεράπευσε την ανθρώπινη φύση μας, άφησε την ελευθερία στο κάθε ανθρώπινο πρόσωπο αυτή τη θεανθρώπινη φύση να την κάνει δική του. Αυτή είναι η υγιή σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Να κατανοήσει το πώς του φέρεται ο Θεός και να φερθεί αντίστοιχα και με αυτόν τον τρόπο να διδάξει τα παιδιά του ποια είναι η σωστή του σχέση με τον Θεό. Χωρίς καταπίεση, αλλά με αλήθεια, με σεβασμό. Αρκεί όμως να μην ξεχάσει αυτό που σε άλλες περιπτώσεις το κάνει και σε άλλες το ξεχνάει τελείως. Ποιο κάνει και ποιο ξεχνάει? Όταν το παιδάκι είναι μικρό, οι γονείς με ιδιαίτερη επιμέλεια προσπαθούν να του κάνουν όλα τα εμβόλια. Και όταν ρώτησε κάποτε, δεν υπάρχει τα παιδάκια σου, τα τρυπάτε και τα πονάτε. Μα τι δεν το πάτε. Δεν το καλό τους το κάνετε. Να μην αρρωστήσουν. Καλά λέει όλα μας εμένα θα αρρωστήσουν τώρα. Όχι, τα εμβόλια τα κάνουμε για όλη τους τη ζωή. Μέχρι εδώ ή ξυπνάδα. Από εδώ αρχίζει η βλακεία των γονέων. Κάνετε και πνευματικά εμβόλια. Και ξαφνικά αρχίζω να μιλάω κινέζικα. Τι είναι τα πνευματικά εμβόλια? Αυτό που είπε ο ανόητος πατέρας, ότι δεν χρειάζεται να πάνε στην εκκλησία. Θα προσθέσω εγώ, δεν χρειάζεται να πιστεύουν. Δεν χρειάζεται αυτό, δεν χρειάζεται το άλλο. Μόνο που τα παιδάκια του δεν θα μείνουν, ούτε είναι κούκλες, ούτε θα μείνουν μωρά. Και όταν θα καταλάβει ότι τον έχουν ξεπεράσει, είναι αργά. Έτσι λοιπόν, η θρησκοληψία τι είναι, η σύγχυση, η τυπολατρία, η λύση δαιμονίας, η αιμονή στα ασήμαντα, η παραθεώρηση των σημαντικών. Ήδη ακούσατε τι λέει ο ίδιος ο Άγιος Πορφύριος για την υγιή και την αρρωστημένη θρησκευτικότητα. Όταν ένα παιδί βολιαστεί από μικρό, ποια είναι τα πνευματικά εμπόδια, το βόλιασμα του παιδιού με τη χάρη του Θεού. Το βόλιασμα του παιδιού με την προσευχή. Το βόλιασμα του παιδιού με την επίσκεψη στο ναό, με τη συμμετοχή στα μυστήρια και στη Θεία Κοινωνία κυρίως, με τον ασπασμό των εικόνων, με τις εικόνες που βλέπει στο σπίτι του και βλέπει το κατηλάκι αναμένο, τους γονείς του να προσεύχονται και μαθαίνει και αυτό να μπουλιάζεται σε αυτό το κλίμα της ζωής, τα παιδιά που έχουν κάνει πνευματικά εμβόλια, εγώ δεν τα φοβάμαι στον καιρό της εφηβείας, ακόμα και αν κουνηθούν λιγάκι. Διότι η επίδραση των εμβολίων όντως ισχύει για όλη τους τη ζωή. Και θα έρθει η στιγμή που θα ξεπεράσουν τις εφηβικές ανοησίες, θα δουν τη ζωή πιο σοβαρά. Κατά συγκυρία, σήμερα το πρωί, ένα τέτοιο νέο άνθρωπο συνάντησα, που όταν ήταν αυτός στην ηλικία, μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον ευσεβών γονέων. Στην εφηβεία παρακολούθηκε λίγο, στην φοιτητική του ζωή. Και τώρα, νέος άνθρωπος, με μικρά παιδιά, εκπαιδευτικός, όχι τώρα, όταν ακόμα μόλις τελείωσε, δηλαδή όταν ήταν 18 και 4, 22, 23 ετών περίπου, που τελείωσε το πανεπιστήμιο, άρχισε να κάνει πτυχία. Και κάποια φορά μου λέει, δεν μπορώ να υποφέρω αυτά τα παιδιά. Και εγώ του λέω, όπου ένας γέρος που έχω μπροστά μου, λέω, πόσο πρέπει να έχεις από αυτά τα παιδιά. Και εγώ παντά. Ξέρω τι θέλετε να πείτε. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι απέχουμε τεράστια, παρόλο που είναι μόνο 4 χρόνια η διαφορά μας. Και κάθε χρόνος που περνάει δεν είναι πρόοδος αριθμητική, αλλά γεωμετρική πρόοδος η διαφορά μας. Έτσι λοιπόν, τα παιδιά που ζουν σε ένα υγιές θρησκευτικό περιβάλλον, που μεγαλώνουν με αγάπη και με ελευθερία μαζί, που μπορεί οι γονείς να συζητούν τις αντιρρήσεις των παιδιών τους, τα όποια ερωτήματα τους θέτουν με πραότητα και με ηρεμία, που ξέρουν ότι τα παιδιά τους χρειάζονται όρια και τους τα βάζουν τα όρια, και αυτό δεν σημαίνει καταπίεση, γιατί τα παιδιά τα χρειάζονται τα όρια. Κάποτε ένας μαθητής της Δευτέρας Λυκείου, δεν τα πήγαινε, ως συνήθως με πολλά παιδιά, καλά με τους γονείς του. Και του λέω, δεν εσύ του λέω, γονείς σου, σ' αγαπάνε. Με κοιτάει και μου απαντάει, ποιοι μ' αγαπάνε πάντα. Αυτούς δεν τους νοιάζει τι ώρα γυρίζει εγώ το βράδυ και θα μου πει ότι μ' αγαπάνε. Ώστε λοιπόν πώς μιλάει ένας έφηβος, πώς αξιολογεί εκείνος τους γονείς του, που δεν καταλάβανε ότι τους δοκιμάζει ο γιος τους. Για να δει αν πραγματικά ενδιαφέρονται για εκείνον. Και εκείνοι που επί της ουσίας δεν πολύ πραγμανούν, κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν. Έτσι λοιπόν, αν από την άλλη μεριά υπάρχει αρρωστημένη θρησκευτικότητα, εκεί θα έχουμε έκρηξη και αντίδραση στα χρόνια της εφηβείας. Και αυτή η έκρηξη θα τραβήξει. Γιατί? Γιατί τίποτα δεν τα εμπνέει και δεν τα συγκινεί από μια αρρωστημένη θρησκευτικότητα. Η αρρωστημένη θρησκευτικότητα συνήθως περπατάει μαζί με την υποκρισία. Και γι' αυτό είναι αρρωστημένη. Δεν υπάρχει αλήθεια. Λάθη κάνουμε όλοι. Για τα λάθη υπάρχει η μετάνοια, υπάρχει το συγγνώμη. Η πίστη, η αληθινή και ζωντανή εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Χριστού, κάνει τον άνθρωπο χαρούμενο και όχι ψυχαναγκαστικό. Χαίρεται ένα Θεό που τον αγαπάει, χαίρεται γιατί μπορεί να τον εμπιστεύεται, χαίρεται γιατί ξέρει ότι ο Θεός τον δέχεται. Η πίστη ακόμα είναι πίστη και για τη ζωή και για το θάνατο. Και θέλω να επιμείνω μέσα πάλι από ένα παράδειγμα. Όταν πριν από αρκετά χρόνια ένας νέος άνθρωπος μέσα από τον προσωπικό του προβληματισμό και το πλησίασμά του στην Εκκλησία γνώρισε τον Χριστό, από τότε ο Χριστός ήταν το μέτρο των σχέσεών του και με τη ζωή και με το θάνατο. Δεν θυμάμαι αυτό το παιδί να δέχεται να μείνει σε μια συντροφιά που σχολίαζαν άλλους. Δεν τον θυμάμαι να νιώθει άνετα όταν κάποιοι έκλειναν ή κατέκλειναν. Χωρίς να έχει ιδιαίτερα καλή φωνή, ένιωθε την ανάγκη να πηγαίνει και να εξυπηρετεί την ανορία του και να ψάχνει. Και όταν ήρθε η στιγμή της ασθένειάς του, και όταν το ρωτούσες τι κάνεις, η απάντησή του ήταν μία, ό,τι θέλει ο Θεός. Και το ένιωθε. Και αυτό και στη γυναίκα του και στα παιδιά του, άφησε μια πανέμορφη εικόνα και μια δύναμη τώρα που έκλεινε τη ζωή. Και στη ζωή, ευλογημένη πίστη, εμπιστοσύνη αληθινή, ποιο είναι το θέλημα του Θεού, αυτό με ενδιαφέρει. Και από την άλλη μεριά, απέναντι και στο θάνατο. Δεν υπήρξε γιατί Θεέ μου. Ό,τι θέλει ο Θεός. Δεν μπορεί να συμβιβαστεί μια αληθινή εμπιστοσύνη στον Χριστό με την υποκρισία. Γιατί αυτή δείχνει όχι πίστη, αλλά δυσυνδαιμονία. Και βέβαια, δεν υπάρχει πίστη που δεν ενεργείται μέσα από την αγάπη. Άρα, δεν μπορεί να υπάρχει πίστη και να μην υπάρχει συγγνώμη. Όταν λοιπόν τα βιώματα της παιδικής ηλικίας είναι υγιή, ευλογημένα, αληθινά, ζωογόνα, τότε είναι το βάθρο και το θεμέλιο. Που το είπα και προηγουμένως, είτε στα χρόνια της εφηβείας, είτε κάποια στιγμή, κάποιος πάρει λάθος δρόμο, όμως κάποια στιγμή θα τον κάνω να πει αυτό που έχω ακούσει από πολλούς, εκεί μεταξύ 30 και 40. Είτε θα έδινα πάτερ να ξαναγυρίσω στα παιδικά μου χρόνια. Τι εννοείς, παιδί μου? Τότε που πηγαίναμε μικρά ξημερώματα να ντυθούμε παπαδάκια στην εκκλησία. Τότε που πηγαίναμε στο κατηχητικό, στις εκδρομές, στην μετασκήνωση. Είναι τα μόνα όμορφα χρόνια που έχω στη ζωή μου. Αλλά ευτυχώς τα έχει. Και επειδή τα έχει και είναι βιώματά του, αυτά τον κάνουν τώρα να κρίνει μόνος του. Ανάμεσα σε αυτά που έζησε, σε αυτά που ζει τώρα. Να βλέπει την ματαιότητα και την αποτυχία αυτών που ζει τώρα και την ανάγκη της επιστροφής του. Αυτό ακόμα και δεν συμβεί όταν ο άνθρωπος αυτός έχει δημιουργήσει οικογένεια. Και αυτό ακόμα είναι ένα βήμα για τα παιδιά, η μεταστροφή του πατέρα ή της μάνας. Και βέβαια η μεταστροφή αυτή φέρνει και αλλαγή. Όταν το παιδάκι στην αρχή είχε αρνητικά βιώματα, αλλά βλέπει να αλλάζει, ποιος τον άλλαξε, ο Χριστός τον άλλαξε, τότε αυτό είναι μια πολύ καλή και δυνατή εμπειρία. Άφησα τελευταίο μια άλλη βασική εμπειρία. που δυστυχώς τα παιδιά μας σήμερα δεν την έχουν. Όχι όλα, αλλά σε ένα μεγάλο μέρος. Είναι η εμπειρία της ζωντανής προσευχής. Είτε αυτή γίνεται στο σπίτι, είτε αυτή γίνεται στην εκκλησία. Τα παιδιά που έζησαν σε ένα περιβάλλον που η οικογένειά τους ήξερε να προσεύχεται, ήξερε να νηστεύει, ήξερε να προσπαθεί και να αγωνίζεται να ζει κατά Θεόν χωρίς αλαζονία και εγωισμό, τα παιδιά αποκτούν μια εμπειρία αυτής της προσευχής και πολύ περισσότερο όταν η προσευχή αυτή στήριξε την οικογένεια σε δύσκολες ώρες. Το παιδί μαθαίνει τον τρόπο να ζει. Μαθαίνει τον τρόπο να προσεύχει. Και όταν έρχεται η δική του δύσκολη ώρα, διαφορετικές των μεγάλων από τους μικρούς, όμως από τη στιγμή που κάτι είναι δύσκολο για ένα παιδί, είναι πολύ δύσκολο. Θυμάμαι κάποτε, ένα παιδάκι ήρθε με πολλή αγωνία, ήθελε κάτι να μου πει. Και εγώ, να πω την αλήθεια, περίμενα να ακούσω έτσι κάτι τρομερό, έτσι, όπως θα πω. Και όταν πήγαινε αυτό που θέλω να μου πει, ένιωσε να... Δηλαδή αυτή η αγωνία μου έφυγε. Μέσα μου γέλασα, αλλά είπα, ναι, αυτό που εσύ γελάς και το θεωρείς ασύνοντο, για το παιδί είναι σημαντικό. Όμως το παιδί βρήκε τον τρόπο. Και ο τρόπος ήταν η εξομολόγηση. Εάν αυτή την εμπειρία την έχουν τα παιδιά, την έχουν ζήσει σαν, όχι κάτι έκτακτο, αλλά σαν το συνηθισμένο γεγονός της ζωής τους. Θα το ξαναπώ πάλι αυτό. Με ελευθερία και με αγάπη. Χωρίς καταπιέση. Τα παιδιά μας είναι πάρα πολύ λογικά. Καταλαβαίνουν όλα όσα τους λέμε, ακόμα και αυτά που τους συμφέρουν. Το θέμα το δικό μας, ξέρετε ποιο είναι, η επιμονή μας να μας ακούσουν. Αυτό τι σημαίνει όμως, ότι αφαιρώ από τον Θεό το δικαίωμα να ενεργήσει. Θέλω εγώ να τα κάνω όλα. Αν όμως εμείς πούμε το λόγο μας και το κάνουμε θέμα της προσευχής μας, ο Θεός θα περάσει το λόγο μας μέσα στην ψυχή. Ακούω γονείς που δυσκολεύονται με τα παιδιά τους να έρθουν στην εκκλησία. Και θυμάμαι οι οικογένειες που ερχόντουσαν αβίαστα κάθε Κυριακή στην εκκλησία, μετά πολλά τους παιδιά πολλές φορές, χαρούμενα, που ερχόντουσαν μετά που θα παίζανε, που θα βρίσκανε τους άλλους. Όλα αυτά είναι βιώματα ενός υγιέστατου περιβάλλοντος. Πού το βρήκανε? Εκεί, σε αυτό το χώρο. Οπότε αυτά τα τρέχουν. Και τα παιδιά μεγαλώνουν. Λειτουργεί η κρίση τους, αξιολογούν τα πράγματα. Και όλα μπορούμε να δοσιλογάψουμε. Γι' αυτό είπα προηγουμένως, ότι πρώτον, οι κακές συμπεριφορές και η κακία των παιδιών έχει τη βάση της στην οικογένεια και όταν ακόμα δεν δίνει ένα κακό παράδειγμα, όμως δεν παιδαγωγεί με αγάπη τα παιδιά. Δεν τα διδάσκει ότι ο άλλος δεν είναι αντίπαλός τους. Από την άλλη πλευρά, τα σφάλματα των παιδιών, τα ηθικά σφάλματά τους, που εν αγνία τους μερικές φορές είναι πάρα πολύ μεγάλα, είναι γιατί ποτέ δεν τους μιλήσαμε με αγάπη και με ευθύνη για όλη τους τη ζωή. Και αφήσαμε τους άλλους, τους τρίτους, τους ξένους, τηλεόρας, τον κινηματογράφο, να παιδαγωγήσει τα παιδιά μας. Γιατί ακόμα δεν ένιωσαν την άνεση μέσα στο σπίτι, είτε γιατί εμείς είμαστε πολύ άσχολοι, είτε γιατί εμείς βάζουμε τις φωνές, να μιλήσουν μαζί μας για τα πάντα. Για να έχουμε την ελευθερία να ζήσουμε μαζί τους το μεγάλο μάτος. Είναι ένα υπέροχο βίωμα το παιδί να μεγαλώνει μαζί με τον παπά και τη μαμά του και κοντά στη μαμά να μεγαλώνει με τα παιδιά του μαζί. Και κάτι θυμάμαι κάποτε που κάποιος είχε πει σε μια ομιλία του, είχε ένα πάρα πολύ ωραίο τίτλο. Οικογένεια. Ένας χώρος που μεγαλώνουν οι γονείς και οριμάζουν. Αυτές είναι οι σκέψεις μου, αγαπητοί μου, αδελφοί, πάνω στο θέμα που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και μάλιστα, όταν αυτά που σας είπα προηγουμένως, τα ζεις, στην επαφή σου με τους μεγάλους, με τους μικρούς, όταν μερικές φορές προδιαγράφεις την εξέλιξη και δεν βλέπεις έξω. Γιατί δεν μπορούμε να παραβιάσουμε ούτε τους πνευματικούς νόμους, ούτε τους φυσικούς νόμους χωρίς συνέπειες. Είναι εκπληκτικός. Τι να πω. Πολλά φανή είναι αξία, αλλά μερικές φορές έτσι είναι. Είναι ανοησία πολλές φορές των μεγάλων. Όταν τα βιώματα που παρέχουν στα δικά τους τα παιδιά, είναι από ηλίθεια μέχρι επικίνδυνα. Και νομίζω σαν τους γονείς που είπα προηγουμένως, ότι έκαναν κάτι. Ωραία, πίνει ο γιος. Εάν λοιπόν ο μεθάδος θα πάει να γίνει φοιτητής και έχει μάθει έτσι να ζει, το ρίξει στο ποτό και σου γίνει και αλκοολικός, μετά ποιον θα κυνηγάς. Ποιον θα κυνηγάς. Τι είναι τα βιώματα ενός παιδιού που είσαι σε ένα τέτοιο σπίτι, τα έχετε φανταστεί. Δυστυχώς, εγώ τα ακούω καθημερινά. Τον πόνο. Καμιά φορά το μίσος των παιδιών για τον πατέρα τους. Γιατί δεν μπόρεσαν να ζήσουν μια σωστή μέρα στο σπίτι τους. Είτε γιορτές είναι, είτε καθημερινές. Πώς όλα τα παιδιά θα πάνε παραπάνω. Γι' αυτό λοιπόν, όντως, ο τίτλος του θέματος είναι απόλυτα επιτυχής. Τα βιώματα που ζουν τα παιδιά μας στο σπίτι διαμορφώνουν εν πολλής το χαρακτήρα και την προσωπικότητά τους. Και θα προσθέσω μόνο ότι δυστυχώς μερικές φορές το συνοδεύουν σε όλη τους τη ζωή. Δεν ξέρω πώς θα ακούτε όλα αυτά. Στη διάθεσή σας να τα κουβεντιάσουμε.
1: Ευχαριστώ τον Σασάρο για τον μεστό λόγο του και το ότι με τόση απλότητα δεν ήταν εισπέκει ή κάτι σχετικές σε τεβάσεις. Και τεβάσεις που ο καθένας τους βιώνει και κάνει τη δημιουργία. Γιατί λοιπόν μετά από μια χειρουργική επέμβαση μπορεί να βρει την θεραπεία και να ρυθμίσουμε έτσι την μια πρώτη. Έχει το χρόνο της δασμάτων, όντως κάθε τεχνομάση, να έχουμε σε αυτό και να δούμε καθένα σε επίσης, εδώ που πρέπει να ακολουθήσει. Ο λόγος τους.
0: Ναι.
1: Προσωπικά συμφωνώ απόλυτα με όσα είπατε. Έτσι όπως τα είπατε, έτσι ακριβώς σήμερα. Έχουμε όμως μία απορία. Ένας γονέας και οι δύο, αν είναι τραυματισμένοι από το περιβάλλον στο οικογενειακό και αυτή η κανονική οικογένεια, και πώς είναι μεταξύ τραυματισμένοι στις μερικές περιπτώσεις, μπορώ να κοιτάξουν από πάνω τους από την άσχημη εμπειρία για να δώσουν κάτι καλό στα παιδιά τους όταν οι λύσεις πραγματικά δεν το βίωσαν ποτέ. Σε βαριές περιπτώσεις υπάρχουν και πιο ελαφρύες όπου εκεί μπορούν να κάνουν κάτι, να αλλάξουν το μέλλον και προς τα καλύτερο και πρέπει γενικά όλα να βελτιωνόμαστε. Είτε το δέντρο που μας γίνει είναι σάπιο, είτε είναι υγιές. Αλλά υπάρχουν και μερικές περιπτώσεις που πραγματικά λες, δεν θα καταλογήσω τώρα και σε σένα και στον πατέρα και στον παππού. Ποιο είναι το βασίλειο. Ποιο είναι εκεί δηλαδή δύναμη όταν ψηφίζει ο άνθρωπο να αλλάξει την πορεία των πραγμάτων, κουβαλώνει μια τόσο άσχημη κληρονομιά πίσω του.
0: Νομίζω ότι έχετε δίκιο σε αυτό. Γιατί πραγματικά το βλέπουν μέσα στα πράγματα και στη ζωή του. Για σκεφτείτε αυτό το πρώτο παρέμβαση που σα είπα. Ένα νέο παιδί. Έχει σπουδάσει, γίνει δάσκαλο. Παντρεύεται. Κάπου γελάω τώρα, ξέρετε γιατί. Είναι αυτά που σας λέω. Ότι όταν βλέπεις μερικούς ανθρώπους, νιώθεις που θα πάνε και δεν πέφτεις έξω. Λοιπόν, και εγώ τώρα που σας μιλάω, αλλά και όχι μόνος μου, και άλλοι, αυτό το γάμο δεν το είδαμε από την αρχή με καλά. Και δυστυχώς δεν πέσαμε έξω. Τι μας επηρέασε, ξεκάθαρα. Το οικογενειακό περιβάλλον αυτού του παιδιού. Αλλά λες, ρε παιδάκι μου, έτσι τι είπα. Ρε παιδάκι, με συμμορφώθηκες. Έμαθες γράμμα. Είσαι δάσκαλος. Τι θα πεις στα παιδιά του σχολείου σου. Δεν προβληματίστηκες. Δεν θέλησες να υπερβείς αυτό που έζησες. Σου άρεσε αυτό που λέω στο σπίτι σου. Το ερώτημα βέβαια είναι τι γίνεται. Θέλετε να δείτε. Δεν ήμουν 18 χρόνια. Με αφοδύνατο αισθητικό πίστεψα σε κάτι. Ότι με τη δύναμη του Θεού, όποια κληρονομικότητα κι αν έχεις, μπορεί να ανατρέψει όλο τον κόσμο. Και το πίστεψα και το πιστεύω. Πιστεύω λοιπόν ότι ένας άνθρωπος, αν πραγματικά θέλει να θεραπευτεί, μπορεί να θεραπευτεί. Το θέμα είναι ότι δεν πολύ θέλουμε να θεραπευτούμε. Πρόσφατα αντιμετώπισα πάλι. Είχα καλέσει κάποτε. Ναι. Έχω μιλήσει κι άλλο τη νύχτα. Πολλές φορές ένα από τα βιώματα είναι η προσκόλληση. Η μαμά, συνήθως η μαμά, αυτό μου είπε μια φορά. Ο άλλος δεν μπορεί να κάνει την υπέρβαση και σου λέει για να την βοηθήσει και έχει πατέρα στη μάνα. Δεν είναι πατέρα. Κάτσε στον παπά και στη μάμα σου. Ή όταν δεν κατάλαβες, δεν πρέπει να φτιάξει μια καινούργια οικογένεια. Δεν μπορεί το παιδί της πόρτας σου να είναι απ' έξω για να μπορεί η μαμά σου κάθε μέρα να ανεβαίνει το παιδί που θα στην θέλει απάνω. Εν πάση περιπτώσει, τον φωνάζει τον άνθρωπο, το λες, το καταλαβαίνει. Δηλαδή, ήταν δύο πολύ λέει ότι έτσι είναι ακόμα να μην ξέρει τις οποίες λέει, μα ξέρετε, μου λέει, εγώ έχω μερικές αρχές. Ζωή είναι έτσι. Δεν σκέφτεται ποτέ όμως ότι έχουν κάποιες αρχές να κινδυνεύουν. Πρέπει να σέβεσαι μόνο τις αρχές της δικής σου. Μετά, να κάνεις δυο θέσεις στο σπίτι σου, ναι. Γιατί δεν λες καθαρά ο καθένας στο σπίτι σου που θέλει τη μαμά σου. Και δεν είναι λογικό κάποια στιγμή να θέλει και η γυναίκα σου να κάνει γιορτές μαζί με την δική της συμβατική οικογένεια που υπάρχει ακόμα. Και το θέμα λέει αυτό. Γιατί δημιουργείς πρόβλημα στα παιδιά σου που αγαπάνε το ίδιο και τη μία γιαγιά και την άλλη γιαγιά και τον ένα παππού και τον άλλο παππού. Οπότε, το θέμα ποιο είναι. Κάνω την υπέρβαση. Αν την κάνω την υπέρβαση, μου δίνει το δρόμο. Ένα και τούτο καταλήξει άνθρωπος μα πέρα από την υπέρβαση. Και την άλλη μεριά, οι οποίες είναι μπροστά, πάχουν οι μεν, οι δε, μπορείς να πάρεις και στις δύο. Γιατί λοιπόν κάνετε πρόβλημα κάτι που δεν είναι πρόβλημα. Οπότε, εάν όμως κάποιος, σαν για αυτό το παλικάρι που έφυγε από τη ζωή και σας είπα προηγουμένως, μάθει να βλέπει τα πάντα μέσα από τον Χριστό, τότε δέχεται με χαρά τον άλλον. Ο στόχος του είναι να δίνει πρώτος αυτός χαρά στον άλλον και όχι να του δίνει ο άλλος χαρά. Και εδώ πέφτουμε σε ένα όχι ανταγωνισμό, αλλά συναγωνισμό. Ποιος θα τιμήσει τον άλλον. Ποιος θα δώσει χαρά στον άλλον. Ποιος θα κόψει το δικό του θέλημα να κάνει του άλλου. Αυτή είναι η ευτυχία. Γι' αυτό όμως τη χρειάζεται. Η υπακολή μας του Θεού και θέλει. Θυμάμαι, γνώρισε σε μια ομιλία μου στον Πειραιά ένα ζευγάρι. Δεν είχα τη δυνατότητα στο και την ώρα και εγώ έγινε ξανά η μέγλη. Και θυμάμαι που μου έλεγε, βέβαια είχαν μια αρκετά περιπετειώδη ζωή, όμως είχαν τελικά βρει τον δρόμο τους, που μου έγραφε, σας ακούω σαν ερμηνό και που λέτε και γράφετε. Κάνουν οι μαμάδες το γιο και στην κόρη τους, τι συμβουλές τους δίνουν. Δεν ξέρω πάλι τον έγραφε, να ξέρετε πόσο δίκιο έχετε. Και τώρα τι μείνει γιατί. Προσέξτε. Αυτό. Γιατί η μάνα που το κάνει και λέγεται χριστιανή είναι απιστία. Δεν πιστεύει στο Θεό. Δεν προσέρχεται στο Θεό για τα παιδιά της για να είναι αγαπημένα και ευτυχισμένα. Πιστεύει πως θα επιτύχουν με τη δική της συμβουλή. Και τι κάνει. Καταργή του Θεού το θέλημα. Τι είπε ο Νικόδημος, γίνεται θεομάχος. Κατά τα άλλα θα πάμε στην Εκκλησία. Αλλά είμαστε θεομάχοι. Κοιτάξτε, όταν έχεις δει σε μερικούς ανθρώπους, πόσο μεγάλη ευλογία πραγματική είχε στη ζωή τους με την υπακοή τους του Θεού το θέλημα. Προβληματίζει και λέει καλά για άλλη τυφλή του διαδίκτυας. Οπότε λοιπόν δεν είναι αξεπέραστα τα βιώματά μας όσο άσχημα κι αν είναι. Μπορώ να πω ότι με τη χάρη του Θεού η χάρη του Θεού είναι το εφαλτήριο για να μας εκτινάξει από την ασχήμια των δικών μας βιωμάτων στην ομορφιά των βιωμάτων που προσφέρουμε στα παιδιά μας. Είναι στο χέρι μας. Και είναι στο χέρι μας και από την άλλη μεριά πρέπει να εμπιστευτούμε πραγματικά απόλυτα του Θεού το θέλημα. Μπορεί αυτού του Θεού το θέλημα να φαίνεται να ενοχλεί κάποιους, ακόμη και δικούς μας ανθρώπους. Δεν πειράζει. Να ενοχληθούν για να θεραπευθούν και αυτοί. Σας είπα κάποτε, είπα σε κάποιον, που πας περιπτώσει ο πατέρας, γιατί κατά τη γνώμη του ο γιος δεν είχε πάρει την πρίκα που νόμιζε ότι έπρεπε να πάρει, προσπάθησε να διαλύσει την οικογένεια. Και όταν του είπα παιδί μου, θα πας δύο λόγια στον πατέρα σου. Ποια λόγια. Πατέρα μέχρι χθες ανήκα στην οικογένειά σου. Σήμερα ανήκω σαν οικογένεια. Έχω δική μου οικογένεια. Θα παρακαλέσω να μας αφήσει σύσκος να φτιάξουμε την οικογένειά μας και την γυναίκα μου όπως το σκεφτόμαστε. Και τι μου λέει το παλικάρι. Μάμα μιλήσε έτσι στον πατέρα που ήρθε να κάνει. Και εγώ του είπα. Κοίταξε ο πατέρας αργά γύρω θα πεθάνει. Αυτό είναι το μύθο. Εάν όμως πεθαίνοντας πάει στον διάβολο θα θες εσύ. Και τι ξαφνιάστε. Και του λέω, αν παιδί μου ο μπαμπάς σου πεθάνει απόψε, έπειτα από όσα που είπατε προηγουμένως, έχεις αντιμονή για το τι θα πάει. Και μου λες, τώρα αγαπάς, θα τον αφήσει να πάει εκεί. Εκεί. Έκανε αυτό που του είπα, ο κοφτέρας του έχει άλλα 40 χρόνια από τότε. Και εκεί έκανε μια όμορφη μεγάλη οικογένεια του πολίτη. Θα μπορούσε να έχει διαλυθεί. Όχι μόνο από την αρρώστια κάποιου του μπαμπά, αλλά και από την αρρώστια του γιου. Μιας αρρωστημένης προσκόνησης που αδιαφορούσε γι' αυτό που άκουσε στην εκκλησία ένα χέρι που του καταλήψει άνθρωπος του πατέρα και τη μητέρα. Ποιος τα είπε αυτά. Άλλη ερώτηση. Ο Ιησούς Γιώργος.
1: Όταν είναι οι γονείς διακριτικοί, δεν θέλουν να αντιβάλλουν στα παιδιά τους τα δικά τους πιστεύω και όλα αυτά. Οι οποιοδήποτε όμως κριτικοί δεν έχουν κανένα διασμό για να προσπαθήσουν τα παιδιά να τα καθοδηγήσουν αυτοί. Σε αυτήν την περίπτωση τι μπορούν να κάνουν οι γονείς.
0: Κοιτάξτε κάτι. Θα πρέπει να είμαστε απόλυτα σαφείς και ειδικά τα παιδιά μας. Πρέπει να μιλάμε με τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας καταλαβαίνουν. Έχει μια μικρή μαθήτη και μου λέει, πάτε, οι γονείς μου μου κάνουν όλα τα χατήρια. Αλλά εγώ καταλαβαίνω ότι αυτό είναι λάθος. Γι' αυτό δεν προστατεύσεις, παιδί μου, τον εαυτό σου από τους γονείς σου. Δεν πώς. Με το να μην του ζητάς αυτά που ξέρεις που δεν πρέπει να σταλώσουν. Δηλαδή μπορούμε να συνεννοηθούμε και να εξηγήσουμε στα παιδιά μας αυτό που λέτε. Παιδί μου, κοίταξε να δεις. Εγώ σέβομαι την προσωπικότητά σου. Στο σπίτι μας μέσα είπες μερικά πράγματα, είσαι μερικά πράγματα. Βλέπεις, εμείς είμαστε διακριτικοί απέναντί σου. Πρέπει όμως ότι άλλοι, και άλλοι μπορεί να και συγγενείς ακόμα. Μπορείς να συμβάλλει το δικό τους. Εγώ θέλω να αποφασίσετε ελεύθερα γιατί είστε οι τέτοιοι. Μην φτάνω και μου πείτε εσύ χτες. Και αυτό που έχω πει πολλές φορές και το εννοώ και όσο περνάει ο καιρός το βλέπω ακόμη και κάθε μέρα μπροστά μου είναι ότι δεν υπάρχει ελευθερία χωρίς ευθύνη. Δεν σε διάφορο μας υπεύθυνος απόλυτα για την ελευθερία σου. Και στο τελευταίο γράμμα που έγραφα στα παιδιά του Λυκείου, του είπα, μέχρι σήμερα σας δικαιολογούσαμε τα λάθη σας. Από αύριο που βγαίνετε στη ζωή και θα είστε μόνοι σας στη ζωή, δεν θα σας δικαιολογούμε τίποτα. Θα είστε ελεύθεροι, δηλαδή απολύτως υπεύθυνοι για ό,τι κάνετε. Κοιτάξτε, τα βιώματα περιλαμβάνουν την αγωγή μέσα. Ποια αγωγή είναι στο παιδί μου, τι με ακούει το παιδί, αυτή είναι η αγωγή που ακούει το παιδί, που βλέπει. Εμείς συνήθως κάνουμε το τρένο. Πιστεύω ότι τα παιδιά μας είναι μικρά και δεν καταλαβαίνουν ακόμα, και όμως και να καταλαβαίνουν τα πάντα. Καταλαβαίνουν τα πάντα. Χρειάζεται λοιπόν να εμπιστευόμαστε πρώτα-πρώτα, το είπα και προηγουμένως. Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνουμε όμως, δηλαδή ναι, σε καταλαβαίνω. Κάνεις τα εμπορία στο παιδί σου, καλά κάνεις και σπονάει, συμφωνούμε απόλυτα, αλλά γιατί σταματάς τα εμπόδια που αφορούν την ψυχή σου. Θέλω να εξασφαλίσεις την υγεία του σώματός του. Πολύ ωραία. Δεν σε ενδιαφέρει να εξασφαλίσεις την υγεία της ψυχής του. Μερικές φορές ρωτώ τους γονείς, πιστεύετε πως θα χρειαζόταν και ψυχή. Και με κοιτάνε περίεργα. Δεν βλέπω να κάνετε τίποτα για την ψυχή τους. Για το σώμα τους κάνετε πολλά. Για την ψυχή τους, τι κάνετε. Αυτή είναι τα προδόσια. Και ξέρετε ποιος είναι ο λόγος. Δεν κάνει τίποτα. Νομίζω ότι αυτή είναι τα προλάβουν όλα. Ακούσες τον πατέρα. Ξέρω πώς θα μεγαλώσει τα παιδιά μου. Την τίτλο σου δεν ξέρεις. Πώς, τι ξέρεις. Τι ξέρεις. Μαθαίνεις το παιδί με 15 ευρώ να πίνει. Και νομίζεις πως θα σταματήσει. Εκεί που θέλεις εσύ. Και δεν σκέφτεσαι ότι αύριο μες στο μεθύσι του μπορεί να σε σκοτώσει κιόλας. Άμα το πας λίγο κόντρα. Κάτι άλλο που θέλω να σας πω. Και για μένα είναι ξεκάθαρο πια. Είναι ότι ο άνθρωπος που δεν έχει ταπείνωση είναι ανίκανος να αγαπήσει. Όπως το ακούσατε. Είμαι τόσο βέβαιος ώστε να βάζω και το χέρι μου στη φωτιά. Ο άνθρωπος που έχει εγωισμό είναι ανίκανος και να ερωτευτεί και να αγαπήσει. Ούτε καν τα παιδιά του τα ίδια αγαπάει. Αλλιώς δεν τους θέλω στο χωμαγείο. Για να ικανοποιήσει τον δικό του εγωισμό. Για να επιβάλλει το δικό μου τη γυναίκα που θα γίνει. Άλλο ερωτήμαστε. Χωρίς τους κομπαλάρες στο βάθος.
2: Για ποια έρχονται για να συμβουλεύσουν οι γονείς στα παιδιά, τα βιώματα. Έχουν ένα εξωτερικό περιβάλλον. Από το πρωτιστήριο, από τις παρέες, από την τηλεόραση. Αυτά είναι τα βιώματα. Αυτά είναι τα ισχυρά βιώματα που προσλαμβάνουν τη σημερινή. Πώς λοιπόν τα οικογενειακά βιώματα που ενδεχομένως να έχουν τα επιδερμικά, τα ανίσχυρα σημερινή εποχή, θα αντιπρούσουν και θα αντιπαλέσουν τα εξωτερικά βιώματα, τα οποία είναι πολύ στο ισχυρά και συνήθως το κερδίζουν.
0: Είναι το ερώτημά σας σωστό, αλλά με μία αίρεση. Έτσι όπως περιγράψατε τις σχέσεις, έτσι είναι. Όμως, η οποιαδήποτε υπεραπασχόληση των γονιών, τα οποιαδήποτε οικονομικά προβλήματα, δεν μπορούν να ματαιώσουν την αγάπη του εργαλείου πρώτον να υπάρχει. Όταν δεν υπάρχει, δεν υπάρχει και με τις καλύτερες συνθήκες. Άλλωστε, μην ξεχνάτε κάτι. Ότι αυτό δεν είναι παρατήρηση των τελευταίων χρόνων. Όταν εγώ σας έλεγα ότι έρχεται μπροστά μου μια τάξη και ήξερα τις οικογένειες του από πίσω, γιατί αποκύπτουσε εβδομάδες και τον καλό να αντιλάβουν για την Ελλάδα. Αλλά και αυτό επιδρούσε. Γιατί το πώς διαχειριζόμαστε τη ζωή μας είναι ευθύνη αποκλειστικά δική μας κάτω από εύκολες συνθήκες και κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες. Όταν υπάρχει σε μια οικογένεια ιστορική αγάπη, τυπερότητα, αλήθεια, αυτά δεν χάνονται από όποιες δυσκολίες και να αντιμετωπίζουν. Και αυτό το ξέρουμε από τις πιο παλιές οικογένειες που έζησαν με πολύ φτώχεια, αλλά και με πολύ αγάπη. Που ξυπεργοεργαζόντουσαν στις δουλειές και στα χωράφια, αλλά είχαν ενωμένες οικογένειες. Τι είναι εκείνο που έλειψε από τη σύγχρονη οικογένεια, οι αρχές, η χάρη του Θεού. Και αυτό, όντως, αποδιοργανώνει την οικογένεια. Γιατί πλέον ο καθένας τραβάει τον δικό του δρόμο. Όταν στεγνώνει η αγάπη, τότε γίνεσαι εγωιστής. Και τότε, ναι, είναι μια δύσκολη εποχή, αλλά δεν είναι, τα παιδιά δεν είναι χαζά. Τα παιδιά ξέρουν όταν υπάρχει αγάπη, όταν υπάρχει ευσέβεια, το ξέρουν. Και συνερίζονται και τις δυσκολίες. Και τότε τα παιδιά που ζουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον, μαθαίνουν να μην είναι απαιτητικά από τους γονείς τους. Όταν οι γονείς τους δεν τους κρίνουν τις δυσκολίες. Είναι λάθος αυτό να τις κρίνουν. Τότε το ίδιο το παιδί έχει κατανόηση. Όμως σήμερα δεν έχουν κατανόηση τα παιδιά. Γιατί? Γιατί δεν έζησε σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Μπορώ να σας πω παραδείγματα συγκεκριμένα. Όταν το παιδί, ενώ ξέρει ότι ο πατέρας είναι άνεργος, ενώ ξέρει ότι έχει άλλα δύο αδέλφια, τελείωσε το σχολείο, δεν πέρασε το πανεπιστήμιο, όλος ζητάει. Όλος ζητάει. Γιατί όμως ζητάει? Γιατί δεν ένιωσε την ενότητα της οικογένειας στο σπίτι. Ένιωσε μια οικογένεια, ο πατέρας είναι ο αφέντης, η γυναίκα σκύβει το κεφάλι, εντάξει, μαζί ζουν όλοι και πορεύονται. Δεν έγινε μέτοχος. Εγώ ξέρετε τι το είπα, δεν είμαι σε φιλοξενούμενο μες στο σπίτι ή μέλος της οικογένειας. Μα δεν σας καταλαβαίνω. Ξέρω σε κάτι απλό. Αν αισθάνεσαι μέλος της οικογένειάς σου ή αν νιώθεις φιλοξενούμενος. Γιατί τους φιλοξενούμενους τους ταΐζουμε, τους ποτίζουμε, τους πλένουμε τα ρούχα, τους τρώμε το κρεβάτι την πρώτη μέρα, τη δεύτερη, αν δεν την τρίτη. Όποιος μείνει παραπάνω σε ένα σπίτι, μετέχει και στις δουλειές και στα έξοδα του σπιτιού. Εσύ δεν τι κάνεις. Εσύ δεν ξέρεις ότι έχεις ένα δύο αδέρφια. Εσύ δεν ξέρεις ότι ο πατέρας είναι άνεργος. Ζητάς και δεν καταλαβαίνεις τις τραγωδίες διπλά. Πρώτον, γιατί δεν έχει να σου δώσει. Και δεύτερον, δεν το καταλαβαίνεις. Τι νοιάζει μόνο για τον εαυτό σου. Και εκεί του είπα, αλλά το λάθος είναι το δομιό σου. Γιατί? Γιατί δεν σου δείξα ακόμα την πόρτα του σπιτιού. Το παιδί μεγάλωσε. Αφού δεν μπορεί να ζήσει στο σπίτι μας καλά, πήγε στην ευχή του Θεού, δεν είναι δουλειά, πήγε σε ένα σπίτι και ζήσει με τον τρόπο που θέλει. Γιατί δεν μιλάμε έτσι? Νιώθουμε κι εμείς ότι είμαστε λίγο έτσι. Πολύ περιμένη μάνα, μάνα διώξει το παιδί μου, δεν γιατί, να έχεις μάθει να πηγαίνεις για να πω. Όχι. Θα πεινάσεις, δεν πηγαίνεις πίσω. Κοιτάξτε να μην πει. Το θέμα είναι ότι πιστεύουμε, μάλλον δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι η αγωγή είναι μία σύμβολη. Όπως και το βήμα που ζει. Όταν, ας πούμε, θυμάμαι μια κοπέλα που την είχα μαθήτρια και κάποια στιγμή που ήρθε να μιλήσουμε, τι μου αποκαλύφθηκε, δεν το ήξερα. Ότι αυτή η κοπέλα το πρωί δούλευε, μάλλον όχι, το πρωί πήγε στο σχολείο και το βράδυ δούλευε για να ζυμώνει πυρόπιτες για το πυροπιτάδικο. Γιατί ήταν προστάτευα της οικογένειάς της. Γιατί να αγαπάνε τα αδέρφια. Πώς να μην νιώθει η ενότητα αυτή η οικογένεια με το σπίτι αυτό. Που βλέπω ένα σπίτι, ένα άνθρωπο να θυσιάζεται και πραγματικά. Και μετά και μου λέει, πού δεν διαβάζεις. Δεν μου λέει, δεν μπορώ. Δηλαδή, συμφωνώ ότι σήμερα όντως δεν υπάρχει οικογένεια σε τόσο περιπτώσεις. Γιατί, σας το είπα, γιατί δεν υπάρχει αγάπη. Το λέω και το φωνάζω και πολλές φορές σε ζευγιά που παντρεύω ξέρω πως θα χωρίσουν. Γιατί βλέπω ότι είναι γεμάτα εγωισμό. Ούτως το καλλιεργούν πολλές φορές και οι οικογένειές τους. Αυτό το παιδί πώς θα ψάξει η οικογένεια. Πώς θα μπορέσει να αγαπήσει. Ούτε τα παιδιά του θα αγαπήσει. Και αν τα αγαπήσει, θα τα αγαπήσει σαν τα σκυλάκια. Και όχι σαν παιδιά. Όμως, το ερώτημα είναι, αν με αυτές τις δύσκολες συνθήκες, μια οικογένεια που αγαπιέται, που ζει μέσα στη χάρη του Θεού, που έχει βιώματα και τα ζει με όλες τις δυσκολίες, εάν αυτή η οικογένεια μπορεί πραγματικά να αποτελέσει παράδειγμα. Και μάλιστα στις δυσκολίες. Πόσοι άνθρωποι σήμερα δεν λένε οι πιο μεγάλοι, εκείνα τα χρόνια η μάνα μου έκανε αυτό, ο πατέρας μου δούλευε εκεί και μετά πήγαινε εκεί. Ή ο πατέρας μου έφυγε και πήγε στο Σουέζ ή στον Παναμά για να δουλέψει εκείνα τα χρόνια. Και όμως η οικογένεια ήταν εκεί. Γιατί? Γιατί υπήρχε η οικογένεια, όχι στα καρδιά, αλλά στις καρδιές των ανθρώπων. Σήμερα δεν χωράμε στις καρδιές των άλλων, γι' αυτό δεν χωράμε και στα σπίτια μας. Είναι πραγματικότητα που την βλέπει κανείς. Δεν είναι λοιπόν οι δυσκολίες που είναι πραγματικά μεγάλες και είναι εξοντοτικές. Αλλά βλέπετε ότι και εδώ ακόμα, επειδή ιδιωτεύουμε ουσιαστικά, έχουμε σκύψει όλοι το κεφάλι. Και μερικές φορές σκέφτεσαι ότι μερικά πράγματα τα καταστρέψαμε, γιατί ίσως σε στιγμές που έπρεπε να σκύψουμε το κεφάλι, θα σας πω εγώ αυτό που έχω ζήσει. Όταν έγινε η μεγάλη απεργία στα μεταλλεία του Σκανιστήρι στο Μαντούδι. Εντάξει. Κάποια στιγμή με πήρε τηλέφωνο ο ίδιος ο πρώην ιδιοκτήτης και μου λέει, πάτε, σας στέλνω εγώ τώρα δεν ανακατεύω με αυτά, αλλά επειδή το αγαπώ αυτό το έργο, πέστε σε αυτούς τους ανθρώπους να σταματήσουν την απεργία, διότι θα απαξιώσουν τους πελάτες της εταιρείας. Τα πλοία τους είναι στο λιμάνι και περιμένουν. Εάν δεν τα φορτώσουν, θα φύγουν και θα χάσουν τους πελάτες. Αυτό πάθανε στο τέλος. Και την απεργία τη λύσανε μόνοι τους, γιατί κανείς δεν τους έδινε σημασία, είτε δουλεύουν είτε απεργούν. Και όταν ξεκίνησε κάποιος άλλος, μπας και γίνει κάτι, εκεί σκόνταξε. Στους παλιούς πελάτες. Σου λέει, θα άτομο πάνε σε σένα.

0: του ανθρώπου από τον Θεό, οδήγησε στην απομάκρυνση του ανθρώπου από τον άνθρωπο. Και το πιο κοντινό μας άνθρωπο. Θα έπρεπε ο καθένας μας και μάλιστα μέσα σε ένα σπίτι να είμαστε ο ένας η χαρά του άλλου. Και όπως είμαστε η κόλαση του άλλου πολλές φορές. Ασφαλώς. Δεν μιλάω για τα σπίτια, είναι αυτονόητο. Αλλά για πολλά χρόνια δεν και ακούμε σήμερα. Για να πετάξει φυσικά στο μαχαίρι του χαμόγελο στο σπίτι, τι είναι η κόλαση του, η χαρά του ή η κόλαση του. Γι' αυτό, από μια πλευρά, ναι. Σήμερα δυστυχώς, εν πολλής, δεν υπάρχει οικογένεια. Και σήμερα μας απαιτούμε. Μπορεί να υπάρξει. Και κάτω από τις δυσμενέστερες συνθήκες. Και να μείνει δεμένη η οικογένεια. Είχα πάει το καλοκαίρι στην Αυστραλία και εκεί θαύμασα τους αδειότερους, οι οποίοι έχουν ερωτήσει. Γέναμε να βρίσκω σε ένα σπίτι και μου λέει αυτός που πάμε τώρα, ξέρετε πως ξεκίνησε, πουλώντας μπανάνες. Όμως σήμερα δεν ξέρει τι έχει, αλλά παραμένει απλός άνθρωπος. Και είναι πάντα το πρόκειμος να βοηθήσει. Δεν πήρε τα μέρα του αέρα. Και αυτό που κατάλαβα, διερωτώμενος γιατί εκείνη μαγαλούν και εδώ, γιατί ότι εμείς οι Έλληνες έχουμε πολλά προσόντα και πολλά χαρίσματα. Έχουμε ένα δυο μονοκτήματα και συναντήσεις από εδώ όλα. Ποια. Την ψετσομαγιά μας, την εξυπνάδα μας, εμείς θα ξέρουμε όλα. Άκου να σου πω εγώ. Λοιπόν, αυτή τη μαγιά εκεί στην ισοδοδόνη το κράτος. Σου λέει, εθνική οδός με 120 χιλιόμετρα του Έλληνες. Είχε μακριόν 30, σε 5 λεπτά σχίσεις θα μαντήσεις τροχέα. Έχει πιώσει τον πρώτο πόρτσο που δεν θα στο σβήσει τον κύβερνή της. Αν το ξανακάνεις θα πιώσεις και το δεύτερο και στο τρίτο θα χάσει τον δικαιωμό σου. Μα ούτε μα ούτε νου, είσαι υπεύθυνος. Είναι αυτό που λέμε. Ελευθερία και ευθύνη. Λέμε εδώ για τη φοροδιαφυγή. Εμείς κοροϊδεύουμε μεταξύ μας. Εκεί το κράτος εμπιστεύει. Του λες αυτά μπαίνουν, ωραία. Αν όμως ανακαλύψει ότι έστω και μια φορά το κοροϊδεύσες, έχει ξεχαμένο. Διότι θα σου πει εκείνο μια σκέψη. Και μόνο που το σκέφτηκες παραμπείς όχι στο μυαλό σου. Αλλά πάντα το έκανες. Και θα ακολουθήσει δίμευση της περιουσίας. Ποιος ανόητος λοιπόν θα δοκιμάσει να κάνει τον έξυπνο, όταν ξέρει πως θα χάσει τα πάντα. Πήγα στη σχολεία. Ούτε καν θα έχουν ονειρευτεί τα σχολεία. Τα ελληνικά σχολεία, στα οποία φοιτούν και ξένοι και μη ορθόδοξοι, αλλά ακολουθούν τον πρόγραμμα του σχολείου. Και οι γονείς, οι άλλοι, γι' αυτό τα στέλνουν. Γιατί εκτιμούν το πρόγραμμα και την αγωγή που δίνει το σχολείο αυτό. Άρα λοιπόν, χρειάζεται όλοι μας να γίνουμε πιο ταπεινοί για αυτή. Πραγματικά να εμπιστευτούμε τον Θεό. Για όλες μας τις δυσκολίες, θα ήταν καλύτερες οι δυσκολίες μας, εάν πραγματικά τις κάνουμε θέμα της προσευχής μας. Γιατί ο Θεός ξέρει να έρχεται στη ζωή μας με τον δικό του τρόπο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο, Χρήστε.
1: Θα είναι τελευταία
0: γιατί έχουμε. Και τι μήνα. Κοιτάξτε, το κάθε παιδί και ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και μη φανάρι. Και ο καθένας τα ίδια πράγματα τα εισπράττει με έναν διαφορετικό τρόπο. Αυτό που ονομάζουμε ανθρώπινη προσωπικότητα. Τώρα λέμε εμείς πολλές φορές, τα παιδιά μας μεγαλώνουν σύντομα σπίτι. Βλέπουν τα ίδια πράγματα, αλλά το ένα πάει καλά, το άλλο είναι πιο ατέλειο και το καθεξής. Ίσως δεν συνειδητοποιήσει ότι το καθήμα, κάθε συγκεκριμένο παιδί είναι μια ιδιαίτερη καλλιέργεια. Πέρα από αυτό που εμείς προσφέρουμε, πώς αυτό θα περάσει. Εκεί χρειάζεται να ασχοληθούμε προσωπικά.

Εμείς στην Εκκλησία και στην ποιμαντική λέμε ότι η ποιμαντική δεν είναι τελική, είναι εξατομικευμένη. Γι' αυτό, παραδείγματος χάρη, σε δύο ανθρώπους που λέει που πέσουν σε ένα μάρτυμα, είναι άλλη η καταγωγία του ενός και άλλη του άλλου. Ανάλογα με το συγκεκριμένο άνθρωπο, με αυτό που ο πνευματικός έχει την εμπειρία του ανθρώπου αυτή. Και αυτό το βλέπουμε και εμείς τότε, και σήμερα, αλλά και στο σχολείο. Το κάθε παιδί σε έναν διαφορετικό κινησμό. Με τέτοια πράγματα. Αλλά σε έναν διαφορετικό κινησμό. Είναι λοιπόν, το λέμε πολύ σωστά, το ακούω και εγώ. Και υπάρχει και ένα ερώτημα γενικότερο. Μα αυτά τα παιδιά μεγαλώσαν, ας πούμε, μέσα στο ίδιο σπίτι. Στις αρχές. Γιατί το ένα είναι διαφορετικό και το άλλο όχι. Γιατί το καθένα είναι από διαφορετικό, είναι μοναδικό και χρειάζεται αυτά τα πράγματα, τα κοινά, να τα καλλιεργήσουμε με τον τρόπο του καθενός το καθένα. Όχι μόνο με ένα γενικό τρόπο. Το φαγητό είναι το ίδιο, αλλά το ένα τρώει πιο εύκολα και το άλλο πιο δύσκολα. Το ίδιο φαγητό θα πάνε όμως. Το ίδιο τους προσφέρουμε. Υπάρχει λοιπόν η ιδιαιτερότητα του κάθε ανθρώπου που τη συμβαίνει παντού. Εγώ στο σχολείο αυτό το έλεγα πάρα πολύ έντονα. Και έβλεπα ότι πρέπει να ασχοληθώ με το κάθε παιδί ξεχωριστά. Και εάν κανείς ασχοληθεί με το κάθε παιδί, θα δει ότι έχει καλύτερα αποτελέσματα. Γι' αυτό λοιπόν μερικές φορές παρατηρούμε αυτό που λέτε και το διαβάζουμε πολύ. Το περιβάλλον στο οποίο ζούμε είναι το ίδιο. Προσφέρει τις ίδιες αυτές σε όλους, τις ίδιες ευκαιρίες. Όμως το κάθε παιδί έχει ένα διαφορετικό, απόλυτα προσωπικό χαρακτήρα που χρειάζεται να σκύψουμε και να τον μελετήσουμε καλά, να δούμε πού είναι εύκολος ο ένας, πού είναι δύσκολος ο άλλος. Και μάλιστα μερικές φορές χρειάζεται να συνεργαστούμε ακόμα και με τα δέξια μεταξύ τους, να τους μιλήσουμε ώστε το ένα να καταλάβει ότι εγώ δεν αγαπάω πιο πολύ το άλλο, αλλά το άλλο χρειάζεται πιο πολύ εξειδικευμένη προστασία. Όταν μιλήσετε στο παιδί σας, το κάνετε και προστάτε του αδελφού της αδελφής του. Όταν όμως δύο και φερόμαστε διαφορετικά, πρέπει και όλοι σας λένε. Σου λέει, γιατί η μαμά εκεί κάνει υποχωρήσεις και εμένα δεν κάνει. Γιατί αυτό είναι και εκείνο. Οφείλεται λοιπόν στην ιδιαιτερότητα της κάθε ξεχωριστής και μοναδικής προσωπικότητας. Αυτό που σας είπα, σας λέω στο σχολείο, το έζησα πάρα πολύ. Και έβλεπα ότι το κάθε παιδί θέλει διαφορετική αντιμετώπιση. Έλεγα το παιδί μια συμβουλή, δεν πάθαινε. Έκανα με μια ταξία, του το ρώταγες. Τι νομίζεις ότι πρέπει να γίνει, το σου λέει το ίδιο, το δετιμονικό. Έπρεπε στον άλλον πως όπως να ξεφύγει. Έπρεπε για τον κάθε ένα να βρεις έναν τρόπο για να του περάσεις την ίδια αρχή, την ίδια αλήθεια. Ότι πρέπει, είμαστε σε έναν χώρο που ένας αγαπάει και σέβεται τον άλλον. Μα πάντα σου λέει ο άλλος, εγώ σας τι έμεγαλω. Σας τι έμεγαλω, τόσο έτσι στέκω. Αλλά δεν μπορεί όμως το αστείο το δικό σου να εξέλθει να συναντήσει μια συναντήλειά σου. Νομίζω ότι είναι σωστό αυτό και το καταλαβαίνει. Γι' αυτό λοιπόν, πρόσεξε. Όμως να ξέρετε κάτι, ότι αυτή η προσωπική ενασχόληση με το κάθε συγκεκριμένο άτομο τελικά του βεβαιώνει μέσα αυτό, το ξέρει, αλλά του βεβαιώνει την αγάπη και τον ενδιαφέρον που έχω. Θα συμφωνήσω βέβαια σε σχέση με αυτό που λέτε προηγουμένως, ότι σήμερα είναι τόσο κουραστική η ζωή, η οικογένεια, η δουλειά, που πολλές φορές δεν βρίσκονται το χρόνο. Κι όμως, κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες, πρέπει να το βρούμε. Κι αν ο χρόνος μας μπορεί να μην είναι τόσο πολύς, αλλά είναι όμως ποιοτικός όταν το προσφέρουμε, τότε το παιδί μας θα καταλάβει και την έλλειψη χρόνου που διαθέτουμε. Όταν όμως το παιδί βλέπει ότι γυρίζει ο μπαμπάς σε κάθε τηλεόραση, και ο παιδί μου κάτι του λέει άσε με τώρα. Μετά θα γίνει αυτό που έχετε διαβάσει στο παιδί και η προσοχή του παιδιού δεν μου κάνει με τηλεόραση. Εσύ τότε ο μπαμπάς δεν θα με προσέχει.
αφήσε το. Δεν είναι τα παιδιά που δεν καταλαβαίνουν τις δυσκολίες. Ή ακόμα ό,τι δεν έχουμε τον χρόνο. Όμως αυτό που παραπονιούνται είναι ο λίγος χρόνος που να διαθέτουμε δεν έχει ποιότητα ό,τι ποσότητα. Όταν έχει ποιότητα, όταν έστω αφιερώσω 5 λεπτά να είμαι όλος εκεί, να καταλάβω το παιδί μου, το παιδί μου παίρνει το μήνυμα. Και έτσι διευκολύνεται η μεταξύ μας σχέση. Μπορούμε τότε να δημιουργήσουμε, μπορεί να είναι σύντομη, αλλά πια εμπιστευόμαστε ένα στον άλλον. Ξέρετε, είναι σημαντικό πράγμα, εκεί που νομίζω ότι υπάρχει παρεξήγηση, να εξηγηθείς. Στα ίσα θα λέγαμε. Και από εκεί πέρα, νιώθεις ότι τώρα τον εμπιστεύομαι και με εμπιστεύεται. Άρα δεν θα μπορέσει κανείς να μπει ανάμεσά μας. Για να καλλιεργήσει οτιδήποτε. Και αυτή η εμπιστοσύνη μας κρατάει και αυτό όχι μόνο στη σχέση μας στο σπίτι μας, αλλά και γενικότερα. Γι' αυτό είναι κατανοητά τα ερωτήματα αυτά. Αλλά όμως είναι αυτό που είπαμε. Οι εποχές μας είναι ασφαλώς πάρα πολύ δύσκολες. Όμως εγώ δεν επισημάνω. Τα προβλήματα αυτά δεν είναι τωρινά και ίσως η κακή πορεία της οικογένειας ξεκίνησε την εποχή των παχαίων αγελάδων. Όπως είσαι και στο σχολείο ακόμα. Κανείς τα παίρνει τις γονείς. Έρχονται ελάχιστοι. Είσαι στο σχολείο μέσα. Ο ένας παθαίος σε ρωτήσει τι κάνει το παιδί μας. Και του λες. Αλλά εσύ έχεις παρατηρήσει και κάτι ακόμα. Ότι το παιδί του κάπου δεν πάει καλά στις παρέες του. Και λες. Αυτά με τα μαθήματα, θέλω να σου πω και κάτι ακόμα. Θέλω να προσέξεις λίγο τις παρέες του παιδιού σου. Και ενώ σαν λέει, δεν του παιδιού μου, εγώ δεν τα λίγα κοιτάω λίγο γύρω. Δεν θέλω για αυτό σου λέει, δεν ξέρω το πως είναι κανένας άλλος, σας πειράζει από την περιοχή. Και εδώ μη σας κοιμήσε στον άλλο. Οι δυο μας δεν είμαστε τυλό να το παίρνουμε. Για ποιο μιλάμε, για το παιδί σου δεν μιλάμε. Ωραία. Σου απάντησα για τα μαθήματα. Σου λέω όμως και κάτι που τα πρόσεξε. Αντί να πεις ευχαριστώ, αγριεύεις. Για ποιον το λέω για το κακό του παιδιού σου. Είναι να προσβάλλω εσένα σε ποιον. Δεν καταλαβαίνεις ότι έτσι προσβάλλεσαι. Είσαι στο κεφάλι, εντάξει. Αλλά εγώ έχω και λίγο πράσος. Μάλιστα κάποιοι μου λέει, α, πάντα εγώ δεν έκανα αυτά. Πήγα να τα κάνω και προφανώς να μου το μελάνω. Και μου λέει, ποια ήταν η θέση του δασκάλου παλιά, ποια είναι σήμερα, πώς τον εμπιστευόμαστε, πόσο σήμερα δεν τον εμπιστευόμαστε, πόσο όταν πάει να κάνει μια παρατήρηση στο παιδί μας, αν και ορισμένη παρατήρηση, εμείς είμαστε εμπιστευόμαστε στην εισαγγελία. Και τότε ο καθένας τρώει το μάχικο του δρόμου. Η κοινωνία γίνεται ακοινώνητη. Το σχολείο γίνεται όχι παιδαγωγία, αλλά επάγγελμα. Και ποιος θέλει για αυτή την κατσακίδα. Όλοι μας, μηδενός εξαιρουμένοι. Γιατί δεν μάθαμε να είμαστε παιδί. Οπότε λοιπόν να πει να πεις ευχαριστώ. Σε σένα το λέω, δεν υπάρχει τρίτος, δεν σε ευχαριστώ κανέναν. Αν αύριο κάτι δεν πάει καλά, τότε θα έχει δικαίωμα να μου πεις καλά εσύ που τόσο καιρό δεν έβλεπες τίποτα. Και θα έχεις δίκιο. Τώρα λοιπόν που βλέπω και θέλω να σε προειδοποιήσω για το καλό του παιδιού σου και το δικό σου, θα πει να πεις έστω ένα ευχαριστώ αδιαίτης. Κοιτάξτε λοιπόν, έχουμε μια νοοτροπία η οποία δεν μου πήγε πάντοτε, δεν είναι μακριά η εποχή όταν έλεγε το παιδάκι ότι η μαμά ο δάσκαλο μου τράβηξε τα αυτή, του έλεγε χαστού και ο πατέρας και το έλεγε καλά έκανα. Βέβαια. Δεν εννοώ ότι πρέπει να φτάσουν εκεί. Όχι. Αλλά εδώ πέσαμε στο άλλο άκρο. Και αυτό το άκρο που πέσαμε δεν είναι για το καλό, κανένας μας. Σας είπα το περιστατικό που είναι θλιβερότατο. Εγώ νιώθω και τον ένα και τον άλλο από τους γονείς. Είδα μια μάνα καταραγωμένη, πεθαμένη. Και ο πεθανός έγινε και η άλλη μάνα. Αλλά τι έγινε,
Τα δύο παιδιά έφτιαξαν. Και αυτό θα γίνει. Οι μέρες θα λένε για τον άλλον. Τι κάνεις ότι μήπως εγώ δεν έκανα κάτι σωστό. Μήπως δεν είναι φάρη να το παιδί μου να μιλάει. Πήγα σε ένα σπίτι και κουβεντιάσαμε λιγάκι και μου λέει ο πατέρας, σε βοηθότητα, συγγνώμη, αλλά το πρόβλημα αυτό το έχει στο παιδί μου. Δεν βγαίνει έξω. Γιατί, είναι μια παρέα που όλο το κόλλο βλέπουμε. Και τι είπα, παιδάκι μου, καλό. Δεν. Το παιδί διαμαρτυρήθηκε. Εγώ πίστευα πιο πολύ στον πατέρα μου. Και τώρα, παιδί μου, θα μάθεις να μιλάς στο χώρο σου. Δεν είναι ούτε το όπλο δεν είναι. Υπάρχουν παιδιά που δεν σκέφτονται σωστά. Είδες, μιλάει με πρέπει να στο παράδειγμα. Δηλαδή, εκεί θες να φτάσεις. Κάποια στιγμή να κανακτήσεις και να το χτυπήσεις και μετά να πας στα λέω και σχετός. Όμως, δεν μπορεί κανείς να μετήσει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι στέλνει τα δύο παιδιά και δεν στέλνει καθόλου οικογένειες. Η μία που καλλιεργεί τον εγωισμό στο παιδί της και η άλλη που δεν τον ενθαρρύνει να μιλάει. Αυτή είναι η ευθύνη στον παιδί. Οπότε γίνεται το μαχικύκλωμα και μετά ψαχνόμαστε όλοι. Και εδώ τι έχουμε, δύο κατεστραμμένες ζωές, δύο μικρών παιδιών. Να ρίχνουν τις ευθύνες όλες σε αυτά τα δύο παιδιά. Νομίζω. Αλλά λάθος που δεν έχουν το θάρρο να τις αναλάβουν. Γι' αυτό το είπε και προηγουμένως. Τι ισχύει να φέρουμε στο σπίτι. Και δεν εννοώ μόνο το να ζει κάθε πάρα πολύ άσχημα. Ένα παιδί που μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον που η οικογένεια σε εγωισμό υπερηφανεύεται και να προβάλλεται, δεν είναι καθόλου λιγότερο άσχημο από μια οικογένεια που οι άνθρωποι τσακώνονται μεταξύ τους και κρατήσεις. Και θα κλείσω με αυτό που συνέβαινε παλιά. Είναι αληθινό αυτό θα σας πω. Στα λίγο πιο παλιά χρόνια, μάλλον να το πω στα παιδιά, ο Άγιος Πορφύριος συνιστούσε στους γονείς να μην πεθαίνουν στα παιδιά τους. Αυτό δεν εννοούσε να μην τα εμφανίζουν, να μην βεβαιώσουν τα πράγματα, αλλά να μην τα φαινέζουν εγωιστικά και να κάνουν εγωιστές. Πρόκληση αυτό σε εκείνο. Μα φαίνεται λοιπόν ότι ένα παλικαράκι που πήγε καλά στο σχολείο, στους βαθμούς του, πήγε στο σπίτι, συγχαρητήρια, μπράβο παιδί μου, μπράβο ένα, μπράβο άλλο, είσαι και πρόκληση κτλ. Και πάει το παιδάκι και στον παππού του που τον αγαπούσε πολύ, να του πει παππού, είσαι πρόκληση. Είμαι καλός μαθητής. Ο παππούς λοιπόν το κοίταξε καλά και του λέει, παιδάκι μου καλό, χαίρομαι που είσαι χαρός. Θα χαιρόμουν όμως περισσότερο αν ήξερα ότι είσαι και καλό παιδί. Αυτή την απλή κουβέντα, πέστε μου πώς οι γονείς τη γέννησή μου στα παιδιά τους. Αυτή την απλή κουβέντα. Χαίρομαι που είσαι καλό παιδί. Που είσαι καλό μαθητής. Θα χαιρόμουν όμως αν ήξερα ότι είσαι και καλό παιδί. Και το αντίστοιχο που συνέβαινε λίγο παλιότερα. Παιδί μου, εντάξει, από ό,τι είπαμε στο σχολείο, χρειάζεται να διαβάζεις λίγο περισσότερο. Όμως, παιδί μου, χάρηκα πάρα πολύ γιατί μου είπαν ότι είσαι καλό παιδί. Σήμερα ποιο είναι το κριτήριό μας. Έχει καλούς βαθμούς. Και να δεις και τι δεν έχει. Μήπως θέλει ο καθηγητής που το αδίκησε. Μήπως. Όταν μια μέρα, μια μάνα στο σχολείο. Είναι ο καλός. Ποιος κάποιος έργασε έναν από εδώ, μου λέει σήμερα είναι ένα διαμαρτυρητός. Λέω γιατί, η κόρη μου έχει 18 και δεν έχει 19. Λέω για αυτό είχες. Ακριβώς όπως ακούτε. Λέει ναι. Και δεν τρέπεις από την παιδιά αυτόν σήμερα. Δεν σε ξέρω εγώ, δεν τρέπεις που είσαι για αυτό στο σχολείο. Αν η κόρη σου αξίζει, δεν θα χάσει ποτέ την αξία της. Αν δεν αξίζει, εγώ της βάλω 20 και αυτή γράψει για 3, θα γίνει δεν γίνει.
ευτυχώς σημείο που ήρθες τώρα, που θα τελειώνει στην τάξη και δεν είσαι διάλειμμα. Σήκω και φύγε τώρα, μη σε δουν τα παιδιά και μάθουν γιατί ήρθες στο σχολείο και θα μισήσουν την κόρη σου. Σκόπι και έφυγε. Τι ζητάς. Ποιος θα εξηγήσει ότι δεν μπορεί να σε σώσει ο βαθμός. Να σου πάρω 23, όχι ίσως. Εάν δεν αξίζει. Και σήμερα, για να μην σας ξαναλέω, και νομίζω τώρα πάει να γίνει και κάτι ακόμα, δεν το διάβασα αυτό ακόμα. Στο σχολείο σήμερα, αν ένας μαθητής έχει στα πρωτεύοντα μαθήματα και 3 και 4 και 5, αλλά αν μέσω όρο σε όλα βγάλει 9,5, περνάει στην εντάξει. Το χαίρονται τα παιδιά γιατί περάσανε χωρίς να διαβάσουν. Το χαίρονται και οι γονείς που τα παιδιά τους πέρασαν την τάξη και δεν καταλαβαίνουν ότι ετοιμάζεται μια αυριανή κοινωνία όπου η μεγάλη πλειοψηφία θα είναι ολιγογράμματη, χαμηλά αμοιβόμενη και πολλαπλώς εξαρτώμενη και το κυβερνάει μια μικρή ελίτ. Με άλλα λόγια, συμφωνούμε και χαιρόμαστε γιατί βγάζουμε τα παιδάκια των παιδιών μας σήμερα, γιατί ετοιμάζουμε τους αυριανούς δούλους των καθεστώτων. Τι είναι πραγματικό. Δεν καθίσε να πούμε στο παιδί μου, δεν θέλω να περάσει. Θέλω να διαβάζει. Και αν διαβάζει, τι πρέπει να κάνει. Γιατί είναι, κάτσε. Μάμα την εποχή που ήμουν εγώ στο σχολείο, τότε είχε μη γίνει η εντολή από το Υπουργείο να περνάμε όλα τα παιδιά. Και έγινε και μια συνέλευση. Και τους πω, κοιτάξτε, εγώ δεν έχω απαντήσει άμα εσείς από την Υπουργείο θέλετε να τα παιδιά περνάνε. Αλλά να περνάνε με 3. Να περνάει με 5, να περνάει με 8, να περνάει με 2. Να πάει στην άλλη τάξη που το θέλετε, αλλά με αυτή τη βαθμολογία όμως. Ώστε να μην γελαστεί και ο παιδί μου και η μάνα του και ο πατέρας του για το τι πραγματικά αξίζει. Γιατί, γιατί άμα στο αξίζει σήμερα 5 και μου του βάλουν 10 για να περάσει, αυτό που αξίζει για 10 θα του βάλω 15 για να τον ανοιχίσω. Και αυτό που αξίζει για 15 θα του βάλω 20. Άρα λοιπόν, το περάσαμε κάθε φορά. Τη μια μεριά είχαμε πληθωρισμό αριστούχων, πανελλήνες εξετάσεις, 3 ο 20άρης, 4 ο 20άρης. Ποιον είχαμε μπερδέψει. Τα παιδιά τα ίδια. Γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται να είμαστε λιγάκι έξυπνοι στα χρόνια μας. Όλοι θα παραδεχθούμε ότι η απαντοχή και η χαρά μας είναι τα παιδιά μας. Ναι, αλλά τα μάτια μας ανοιχτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας. Και όλα όσα σας είπα, απλά σκεφτείτε. Αυτό που μόνο που έχω να σας πω είναι όπως καταλάβατε, όλα είναι εντασμένα μέσα από παρασκευής. Αυτή είναι η πραγματικότητα που ζούμε όλοι. Ίσως εμείς λίγο πιο μακριά από εσάς και τα βάσανά σας, μπορούμε να βλέπουμε μερικά πράγματα πιο καθαρά. Οφείλουμε να σας σταθούμε όμως. Γιατί, για το καλό των παιδιών σας, για να κάνετε ό,τι μπορέσετε, για να σκεφτείτε πώς θα τα βοηθήσετε, διότι όλα είναι λίγοντα, αλλά στα παιδιά μας, ξέρετε τι λέω, προχθές είχα πάει στο σχολείο, το παιδιά. Άμα γράψετε κάποιος στον πίνακα και είναι λάθος, το σφουγγάρι είναι δίπλα. Αν γράψετε κάποιος στο τετράδιό σας και είναι λάθος, το πολύ μπορεί να σκίσετε το φύλλο. Αν όμως γράψετε κάποιος στη ζωή σας και είναι λάθος, πρώτον, δύσκολα σβήνεται, και μερικές φορές σβήνει εσάς. Το ξέρετε πολύ καλά πόσο αλήθεια είναι αυτό. Κανείς μας δεν θέλει να σβήσει το παιδί του κατά οτιδήποτε τρόπο. Ξέρετε όμως ότι πολλοί από πολλά παιδιά έσβησαν από τη ζωή, γέρασαν πριν καν μεγαλώσουν, γιατί δεν συνάντησαν την κατανόηση, την αγάπη, την επιμονή, φροντίδα. Και πολλές φορές το λέμε, αλλά δεν ξέρω ποια είναι το νόημα πια, ακόμα και τα παιδιά των καλών που πλέγουμε αν οικογενειών.
τι είναι αυτό. Ξέρουν τα κριτήρια, όποια κριτήρια θέλετε, πάρτε. Τι σημαίνει όμως ότι αυτά τα παιδιά, ενώ είχαν δυνατότητες, εμείς δεν τα φροντίσαμε και δεν προσέξαμε. Ξεχνώντας ότι εκτός από το σώμα τους, για το οποίο κάνουν τα πάντα, έχουν και ψυχή, την οποία κατά πράγμα δεν είναι τίποτα. Και κάποιοι συμβούν ψυχούρα τους τα φροντίδια. Καλή χρονιά και ευλογημένη λοιπόν, να είστε καλά όλοι και ο Θεός να μας ευλογεί.

0: δέσποτα παντοκράτορ, βασιλεύ της δόξης, ο Θεός, ο ειδός τα πάντα πριν γενέσεως αυτόν, αυτός πάρεσο ημίν, εν τη Αγία ώρα ταύτη, επικαλουμένησε και λύτρωσε ημάς. Από εσχήνης παραπτωμάτων, κάθαρον ημών των νουν, και τα φρονήματα από μυαρών επιθυμιών, και κοσμικής απάτης και πάσης διαβολικής ενεργίας και πρόσδεξε χειρόσιμων των αμαρτωλών το θυμίαμα τούτο ως προσεδέξω την προσφοράν Άβελ και Νόε και Ααρών και Σαμουήλ και πάντων των Αγίων σου. Ριόμενος ημάς από παντός πονηρού πράγματος και σώζον εις το πάντοτε ευαρεστήν και προσκυνήν και δοξάζεσαι τον Πατέρα και τον μονογενή σου Υιόν και το Πνεύμα σου το Πανάγιον, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δέσποτα Παντοκράτορ, βασιλεύ της δόξης, ο Θεός, ο ειδός τα πάντα προγενέσεως αυτόν, αυτός πάρεσο ημίν εν τη Αγία ορατάφτη επικαλουμένησε, και λύτρωσε ημάς από εσχήνης παραπτωμάτων, κάθαρον ημών των ουν και τα φρονήματα από μυαρών επιθυμιών και κοσμικής απάτης και πάσης διαβολικής ενεργίας. Και πρόσδεξε χειρός ημών των αμαρτωλών το θυμίαμα τούτου εις αυτήν ευωδίας, ως προσεδέξω την προσφοράν Άβελ και Νόε και Ααρών και Σαμουήλ και πάντων των Αγίων σου, ριόμενος ημάς από παντός πονηρού πράγματος και σώζον εις το πάντοτε ευαρεστήν και προσκυνήν και πουτσάζεσαι τον Πατέρα και τον μονογενή σου Υιόν και το Πνεύμα σου το Πανάγιον, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Σαν σήμερα, 30 Ιανουαρίου του 1823, ανεβρέθη η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Τίνου.

0: καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.

Βρισκόμαστε στο Δοχείο. Δοχείο στην αγιορτική διάλεκτο, είναι ο χώρος αποθηκεύσεως τροφίμων, αποθηκεύσεως του λαδιού της Μονής. Μπροστά μας είναι η Παναγία Ελοβρίτισσα, μια θαυματουργός εικόνα, μια από τις 7 θαυματουργούς εικόνες της Παναγίας, που φυλάσσονται στη Μονή μας. Το θαύμα με την Παναγία την Ελοβρίτισσα είναι το εξής. Στις αρχές του 14ου αιώνα υπήρχε έλλειψη λαδιού στη Μονή, και οι δοχιάριδες, οι μονάχοι που ήταν υπεύθυνοι για το χώρο εδώ, ο Άγιος Γενάδιος με τους υποτακτικούς του Νικόδημο και Αγάπιο, παραπονιόντουσαν για αυτή την έλλειψη του λαδιού στον ηγούμενο της Μονής. Και ξέρετε πόσο απαραίτητο είναι το λάδι στη Μονή, εκτός και βέβαια τη διατροφή του ανθρώπου, αλλά για το να ανάβουν τα κανδύλια στη Μονή. Ο ηγούμενος είχε πει στην πρόνοια της Παναγίας και έλεγε στους μοναχούς, στους δοχιάριδες, να μην ανησυχούν, θα φροντίσει η Παναγία. Κάποιο πρωινό όμως, πολύ έντονα πήγαν οι δοχιάριδες και παραπονιούθηκαν στον ηγούμενο, γιατί τα πιθάρια στα οποία φυλασσόταν το λάδι δεν υπήρχε σταγόνα, είχε τελειώσει εντελώς το λάδι. Ο ηγούμενος τους έχει, σαν είχε λάβει πληροφορία για το θαύμα που θα γινότανε, και τους λέει: πηγαίνετε κάτω, θα δείτε με τα ίδια στα μάτια. Και όντως καλή ώρα έρχονται εδώ σε αυτό το χώρο και βλέπουν από ένα πιθάρι, που η παράδοση λέει: σε αυτό το πιθάρι έγινε το θαύμα, βλέπει να έχει γεμίσει, ενώ κανονικά δεν είχε σταγόνα λάδι, να έχει γεμίσει με λάδι αυτό το πιθάρι και να έχει ξεχυλίσει το λάδι και να κυλιέται στο πάτωμα. Αμέσως συγκεντρώσανε και με άλλα δοχεία, γεμίσανε και τα άλλα πιθάρια και προσέξαν ότι πάνω από αυτό το πιθάρι βρισκόταν μια εικόνα της Παναγίας, η οποία ανέδιδε μια άρρητη ευωδία. Και αποδώσανε τότε πατέρες το θαύμα αυτό στην Παναγία, στην εικόνα αυτή της Παναγίας, την οποία τον ονομάσανε Ελοβρίτισσα. Είναι η εικόνα η μικρή που βλέπετε, η επένδυση αυτή είναι πολύ αργότερα, την κάναμε εμείς πρόσφατα. Και έτσι ονομάσαν αυτή την εικόνα της Παναγίας Ελεοβρίτισσα, επειδή έκανε το θαύμα και ανέβησε έλεον. Υπάρχει παράδοση στη Μονή μας, κάθε Παρασκευή της Διακαινησίμου, να εορτάζουμε την Παναγία την Ελεοβρίτισσα, παίρνουμε την εικόνα και τη μεταφέρουμε στο Καθολικό.

Ερωτάζουμε μαζί και τους δοχιάριδες, τους Αγίους Δοχιάριδες, Γενάδιο, Νικόδημο και Αγάπιο. Μάλιστα φυλάσσεται στη μονή μας, φυλάσσονται και οι κάρες του Αγίου Νικοδήμου και Αγαπίου.

Να πούμε ότι και αυτό το θαύμα την Παναγία την Λευρίτησα και η πρόνοια της Παναγίας, έτσι όπως έλεγε και ο τότε ηγούμενος, συνεχίζει, δεν σταματάει η Παναγία να φροντίζει για το μοναστήρι της μέσα στους αιώνες. Όταν εγκαταστάθηκε η νέα αδελφότητα εδώ και έγινε κοινόβιο το μοναστήρι, τα πρώτα χρόνια που ήταν αρκετά δύσκολα και από υλικής υποδομής στο μοναστήρι. Βλέπουμε εδώ υπάρχει μια σαρκοφάγος, είναι του πρώτου αιώνα, πρώτου μετά Χριστόν αιώνα, που σημαίνει ότι υπήρχε ήταν ενός επισήμου προσώπου, για να υπάρχουν σαρκοφάγοι το πρώτο αιώνα μετά Χριστόν, σημαίνει επίσημα πρόσωπα. Αυτό το έβριμα βρέθηκε εδώ μαζί με άλλα και άλλα ευρήματα, αρχαιολογικά ευρήματα, σημαίνει ότι ο χώρος εδώ λατρευόντουσαν πολύ βυθαίοι, ήταν ένας χώρος πολύ θρησκευτικός, γι' αυτό τον διάλεξε και η Παναγία. Λέει η Παναγία παράδοση ότι μεταξύ, όταν ήρθε και πάτησε στο Άγιον Όρος, ήρθε εδώ σε αυτό το μέρος μεταξύ Βατοπεδίου και Ιβύρων. Και τόσο της άρεσε το μέρος, όπου υποσχέθηκε ότι θα είναι το παρακάλεσε τον νιό της να γίνει δικό της περιβόλι. Ο τότε δοχιάρης, αρχές του δεκαετίας του 90 μιλάμε, τότε που ήρθε η συνοδεία στη Μονή και έγινε κοινόβιο το μοναστήρι, φρόντιζε περίπου ένα μήνα να αλλάζει το λάδι. Δηλαδή, το λάδι μας έφτανε για ένα μήνα περίπου. Κάποια στιγμή όμως είχε ξεχάσει, είχε να περάσει 6 μήνες. Υπολόγισε, ενώ τα έγραφε αυτά σε ένα τετράδιο, οπότε κάνει την αλλαγή του λαδιού, και είχαν περάσει 6 μήνες και δεν είχε κάνει την αλλαγή του λαδιού. Και κοιτάζουν στη δεξαμενή να είναι γεμάτη. Ήταν και αυτό μια πρόνοια της Παναγίας. Αυτό το θέμα επαναλήφθηκε 2 φορές μάλιστα. Μια πρόνοια της Παναγίας που μας δείχνει ότι και αυτή από πίσω είναι η τροφεύς, όπως είχε υποσχέθηκε στον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, ότι θα είναι ιατρός και τροφεύς εδώ για τους αγιορείτες μοναχούς, για αυτούς που θα ζήσουν εδώ στο περιβόλι της. Έτσι και εμείς πρέπει να επικαλούμαστε την Παναγία μας την Ελευρίτησα, όπως τότε έκανε το θαύμα και γέννησε τα κενά πιθάρια με λάδι, έτσι να γεμίσει και τις κενές καρδιές μας, να τις γεμίσει με το έλεος του Θεού, με την αγάπη του Θεού. Έχουμε τόσο ανάγκη σήμερα να αισθανθούμε αυτή την αγάπη του Θεού, αυτό το έλεος του. Δεν αλλάζει ποτέ. Χριστός είναι σήμερα, χθες και σήμερα και αυτός και στους αιώνας. Ο ίδιος είναι αυτό το έλεος, την αγάπη του Θεού, μπορεί να την βιώσουμε δια πρεσβειών της κυρίας Θεοτόκου. Πρέπει να την επικαλούμαστε και έτσι όπως γέμισε αυτά τα κενά πιθάρια, να γεμίσει και τις κενές καρδιές μας.

Βρισκόμαστε στο παρακλήσιο της Παναγίας Παραμυθίας. Μπροστά μας είναι η θαυμαντουργός εικόνα η Παναγία Παραμυθία, η οποία είναι τοιχογραφία και αρχικά βρισκόταν έξω από το παρακλήσιο του Αγίου Νικολάου, το οποίο είναι σωματωμένο στο Καθολικό, στην νότια πλευρά του Καθολικού. Το θαύμα αυτό με την Παναγία την Παραμυθία έγινε το 14ο αιώνα, μεταγενέστερα το 1678, που έγινε εδώ το παρεκκλήσιο με δωρεά του Μητροπολίου του Διαλωδικίας Γρηγορίου. Κάνανε αποτύχηση στη τοιχογραφία, μεταφέραν την εικόνα δηλαδή, κάνανε αποτύχηση της τοιχογραφίας από κάτω, το παρεκκλήσιο του Νικολάου και τη φέρανε εδώ. Η οποία, όπως είπαμε, είναι εικόνα βυζαντινής περίοδου, τοιχογραφία. Είχαν συνήθεια παλιά οι πατέρες της Μονής, όταν λένε πρωινή ακολουθία, συνήθως με την ανατολή του ηλίου, να πηγαίνουν έξω από το παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου, εκεί που βρισκόταν η εικόνα αυτή της Παναγίας, και να βάζουν μετάνοια εκεί στην εικόνα της Παναγίας ο ηγούμενος μαζί με το θυρωρό, και να δίδει ο ηγούμενος στο θυρωρό τα κλειδιά της πύλης, για να ανοίξει ο θυρωρός τις πύλες της Μονής.

Όταν έγινε αυτό ένα πρωινό, στις αρχές του 14ου αιώνα, περίπου το 1320, όπου ο ηγούμενος ήταν κατά πάσα πιθανότητα ήταν ο Άγιος Γενάδιος, ηγούμενος της Μονής, και έδωσε τα κλειδιά στο θηρορό, ακούνε την φωνή από την εικόνα της Παναγίας, ακούνε να έχουν μιλήσει, να έχουν πάρει μια ζωντανή μορφή τα θεία πρόσωπα, ο Χριστός και την Παναγία, και να τους λέει η Παναγία να μην ανοίξουν τις πύλες, γιατί έξω υπάρχουν πειρατές. Ταυτόχρονα ακούγεται η φωνή του Χριστού, ο οποίος λέει: Μην τους λες τίποτα, μητέρα μου, γιατί είναι αμαρτωλή, δεν κάνω το θέλημά μου. Παραξενεύτηκε ο ηγούμενος καθιερός με το διάλογο αυτού του Χριστού και της Παναγίας και σηκώνει το πρόσωπό τους προς την εικόνα και βλέπουν να έχει αλλάξει η μορφή της εικόνος. Ενώ αρχικά η εικόνα της Παναγίας είχε τη συνήθη στάχυση και μορφή που έχει η Παναγία ως βρεφό κρατούσα, τώρα με την αυτήν αλλαγή της μορφής της εικόνας, η οποία άκτοτε διατηρήθηκε, ο Χριστός προσπαθεί με το χέρι του να κλείσει το στόμα της Παναγίας να μην μιλήσει. Η δε Παναγία έχει πιάσει το χέρι του Χριστού, προσπαθεί να το τραβήξει από το στόμα της για να ξαναπεί αυτή την προτροπή προς τον ηγούμενο και τον θηρορό να μην ανοίξουν τις πύλες. Ενώ το θείο βρέφος έχει πάρει μια πολύ αυστηρή μορφή, είναι σαν θυμωμένος. Κάτι ασυνήθιστο βέβαια πάνω στην αγιογραφία. Γι' αυτό λέμε αυτή η εικόνα είναι αχειροποίητος. Δεν την έκανε έτσι ο ζωγράφος, ο αγιογράφος, με θαυματουργικό τρόπο άλλαξε η μορφή της. Επανερχόμαστε στη διήγηση του θαύματος. Παραξενεύτηκε ο ηγούμενος και ο θηρορός με το διάλογο αυτού του Χριστού και της Παναγίας. Σηκώνουν και το λένε και στους άλλους μοναχούς. Και όντως βλέπουν, πηγαίνουν στα τείχη της Μονής και όντως βλέπουν ένα περικυκλωμένο τους πειρατές. Και προφανώς δεν ανοίξαν τις πύλες, διασώθηκε η Μονή και ονομάσαν την εικόνα αυτή της Παναγίας παραμυθία, που σημαίνει παρηγορήτρια, από το ρήμα παραμυθό που σημαίνει παρηγορώ, παρακαλώ. Έτσι η Θεία Πρόνοια άφησε αυτό το θαύμα της Παναγίας μας για να δούμε το μέγεθος της παρησίας της. Βλέπουμε ότι ο Χριστός αποτραβήθηκε προς τα πίσω, αλλά με τη μεσητεία της Παναγίας τελικά ελέγχθηκε το μοναστήρι, σώθηκε το μοναστήρι. Βλέπουμε δηλαδή το μέγεθος της παρησίας της Παναγίας μας και στις μέρες που ζούμε είναι δύσκολες. Πρέπει και εμείς να έχουμε την ελπίδα μας, την καταφυγή μας, την Παναγία μας, να την επικαλούμαστε κάθε στιγμή, κάθε δευτερόλεπτο. Να αναφέρουμε και ένα θαύμα που σχετίζεται με την Παναγία, την παραμυθία. Τον 18ο αιώνα, ο προσμονάριος της Παναγίας Παραμυθίας, προσμονάριος είναι αυτός που είναι υπεύθυνος για το παρεκκλήσιο που βρισκόμαστε τώρα εδώ, βρισκόταν στην αμετόχη της Μονής, στην Εύβοια. Εκεί ασθένησε βαριά, προς θάνατον. Παρακάλεσε την Παναγία και της έλεγε στην προσευχή του: Παναγία μου, κάνε να κοιμηθώ στην ουρανή της μετανοίας μου. Για τους μοναχούς είναι πολύ σημαντικό να κοιμούνται, να παραδίδουν την ψυχή τους στη Μονή της μετανοίας τους. Και όντως εμφανίστηκε η Παναγία και του λέει: Μην ανησυχείς. Σε ένα χρόνο θα έρθει στη Μονή και σε ένα χρόνο θα παραδώσει την ψυχή σου. Και όντως, αφού επέστρεψε στη Μονή ο Άγιος Νεόφυτος, ο προσμονάριος, και κάποια μέρα είχε περάσει και αυτό το έτος, το χρονικό περιθώριο που είχε προειπεί η Παναγία μας, και ανέβαινε στις σκάλες, ακούει τη φωνή της Παναγίας, η οποία του έλεγε: Νεόφυτε, ετοιμάσου, ήρθε η ώρα της εξόδου σου. Και όντως, καλή ώρα πήγε στο κελί του. Και ειρηνικά μετά από λίγες ώρες, ειρηνικά και οσιακά παρέδωσε την ψυχή του. Έχουν πολλές συναντηλήψεις Παναγίας Παραμυθίας και αν βλέπετε και εδώ έχουμε κάποια από τα τάματα που κάνουν ευσεβείς χριστιανοί, στους οποίους γίνονται θαύματα που κάνει η Παναγία Παραμυθία. Μάλιστα, ή και από ευλάβεια που εκφράζουν προς την Παναγία την Παραμυθία. Μάλιστα, εκεί αν βλέπετε το ένα εγκόλπιο, είναι του μακαριστού πλέον Επισκόπου Αθανασίου Γεύτης, του πρώην Ερζεγοβίνης, ο οποίος είχε ιδιαίτερη ευλάβεια στην Παναγία μας και ιδιαίτερη αγάπη στη Μονή μας. Και όταν είχε πρώτη φορά που ήρθε εδώ και έψαλε και μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, αφιέρωσε το εγκόλπιό του. Επίσης, πιο δίπλα βλέπουμε και είναι το μετάλλιο του Ηλία του Λιάδη, που είχε πάρει στους Ολυμπιακούς, του Ολυμπιονίκης στην Πάλη, αν θυμάμαι καλά, στην Πάλη. Πολύ ευσεβείς χριστιανοί και για κάποιους λόγους αφιερώνουν στην Παναγία μας τα τάματα. Και βλέπετε και το πουκάμισο, όπως είδατε την εικόνα, ακριβώς η εικόνα είναι όπως είναι η επένδυση, το λεγόμενο πουκάμισο, έτσι ακριβώς είναι από κάτω αυτή η αλλαγή. Και οι επενδύσεις αυτές γίνανε με δωρές, άρχισαν να γίνονται από το 18ο αιώνα και μετά, από δωρές ευλεβών χριστιανών, που πάντοτε θαυματουργούσε η Παναγία. Έτσι η Παναγία Παραμυθία πρέπει να είναι ένα στήριγμα και σε κάθε άνθρωπο, σε κάθε πιστό, είναι η μητέρα της νέας κτήσεως, αυτή είναι που πρόσφερε στον Θεό την τέλεια, την αναμάρτητη φύση και γι' αυτό κατηξιώθηκε και έγινε και η μητέρα του. Είναι μέγιστη η παρησία της και εμείς
πρέπει να την επικαλούμαστε. Να αναφέρουμε και ένα άλλο θαύμα που σχετίζεται με την Παναγία την Παραμυθία, αλλά δεν έγινε σε αυτό το χώρο. Όταν είχε γίνει ο πόλεμος στη Σερβία το 1998, αν θυμάμαι καλά, την ημέρα που πανηγυρίζαμε εμείς εδώ την Παναγία την Παραμυθία, στο τέμπλο της Μονής του Κίκου στην Κύπρο υπάρχει ένα αντίγραφο της Παναγίας Παραμυθίας, προγενέστερο, είναι του 18ου αιώνα νομίζω, η οποία άρχισε και δάκρυζε. Δάκρυζε πάρα πολύ έντονα. Θυμάμαι που μας στείλανε και φωτογραφίες, και πάνω στις φωτογραφίες που μας στείλανε φαινόταν τα ηρωή των δακρύων. Ήταν μια ένδειξη, μια πληροφορία από την Παναγία ότι κάτι κακό θα συμβεί. Με κάποια δωρεά και συντήρηση που έκανε το Υπουργείο Πολιτισμού Κύπρου το 2000, μπορέσαμε και πλέον να την μεταφέρουμε και να γίνεται μεταφορά. Και μάλιστα όταν πανηγυρίζει η Παναγία Παραμυθία στις 21 Ιανουαρίου με το αγιορείτικο ημερολόγιο, την κατεβάζουν στο Καθολικό.

και παραμένει εκεί στο κέντρο, στο κεντρικό ναό, μέχρι τις Παπαντής. Μετά τις Παπαντής, μετά τη 2 Φεβρουαρίου, την επιστρέφουμε την Παναγία, την εικόνα, την επιστρέφουμε εδώ στο παρεκκλήσιό της. Και είναι μια ιδιαίτερη στιγμή και ιδιαίτερη και για εμάς, για τους μοναχούς που ζούμε στη Μονή, αλλά και για τους ευλαβείς προσκυνητές που έρχονται και προσκυνούν.

Η Παναγία βίωσε την Πεντηκοστή, μια πρόωρη Πεντηκοστή στον Ευαγγελισμό. Εισήλθε το Πνεύμα το Άγιο, εισήλθε ουσιωδός και αισθητός, όπως έγινε με την Πεντηκοστή στους Αποστόλους, έτσι έγινε και στον Ευαγγελισμό. Ήταν η μόνη που μπόρεσε, κατάφερε να ελκύσει τον Θεό, να τον φέρει στη γη. Και όχι να τον φέρει στη γη, να τον φέρει μέσα της, να γίνει ένα με το είναι της και καταξιότι να γίνει η μητέρα του. Οι γιορτές της, η πανηγύρι της, κάθε μονή έχει, αδύνατο να μην έχει θαυματουργό εικόνα της Παναγίας, και εμείς που ζούμε σε ένα θεομητορικό σκέπαστο χώρο, που είναι η Μονή Παντοπεδίου, με 7 θαυματουργές εικόνες, μια Αγία Ζώνη, αισθανόμαστε ιδιαίτερα αυτή την παρουσία της Παναγίας, την αίσθηση της Παναγίας, την κυδαιμονία της. Και κάθε μοναχός αναφέρεται στο πρόσωπό της με ένα ιδιαίτερο τρόπο.

0: Η Παναγία είναι κατεξοχήν μητέρα των μοναχών. Αυτή είναι η κουροτρόπος των μοναχών. Αυτή έζησε ως μοναχή. Τη βλέπουμε μέσα από το πώς περιγράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, μέσα στα Άγια των Αγίων, ως ασκήτρια, ως ησυχάστρια, με γέροντά της τον Αρχάγγελο Γαβρίλ, την μίσα στην ησυχαστική προσευχή. Είναι ιδιαίτερη ευλογία για μας, ειδικά τους αγιορείτες που ζούμε εδώ σε αυτό το περιβόλι της. Η ίδια το διάλεξε, η ίδια υποσχέθηκε στον Υιό της ότι όσοι θα ζουν εδώ θα είναι η άμαχος σύμμαχος, η ιατρός, η τροφεύς, θα είναι η φυγητής για κάθε τι καλό που πρέπει να κάνουμε και ερμηνευτής για κάθε τι που δεν πρέπει να κάνουμε, δεν πρέπει να κάνει ο μοναχός. Δηλαδή βλέπουμε πόσο άμεση είναι η προστασία της. Ερμηνεύει στους μοναχούς εδώ και αυτά που δεν πρέπει να κάνουμε. Και αυτά που πρέπει να κάνουν τους βοηθάει. Ο οποίος μοναχός ζήσει εδώ στο περιβόλι της έως τέλους, αυτή η ίδια υποσχέθηκε την τέλεια άφεση των αμαρτιών του.
1: Έτσι και την κλείνονται στα γόνατα την Θεοτόκον οικετεύσομεν.
2: Ή των ανθρώπων μετά Θεόν πρώτη και η εσχάτη ελπής, ή των αβοηθήτων πάντο βοηθός, και η κοινή των χριστιανών σωτηρία, Παρθένε, Αγία και Παναγία, πανυπέραγνε και πανυπερθαύμαστε, σου τι ακράντο μορφή προσπίπτοντες, την συναόρατον παρουσίαν αξιούμεθα, πάντων τα αιτήματα προς το συμφέρον πλήρωσον, την νόσον εκ του κόσμου απόστησον, τα βουλεύματα της κακίας διάλυσον, είναι η χαρά ημών υπεπληρωμένη και εν ειρήνη η μετανία και ομονία δοξάζομαι.

Βρισκόμαστε στην εξωτερική πύλη της Μονής. Στο υπέρθυρο αυτής, όπως μπορούμε να δούμε, σε τοιχογραφία εικονίζεται η Παναγία η Πυροβοληθήσα. Το όνομά της το πήρε από το σχετικό γεγονός το οποίο θα αναφέρουμε. Τον 19ο αιώνα, το 1822 συγκεκριμένα, μια ομάδα Τούρκων στρατιωτών έφτασε στη Μονή και ένας από αυτούς πυροβόλησε την Παναγία. Η σφαίρα χτύπησε την Παναγία στο δεξί της χέρι. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να παραφρονήσει ο ίδιος και να κρεμαστεί μόνος του σε μια ελιά μπροστά στη Μονή. Όταν οι άλλοι Τούρκοι είδαν τη θεία τιμωρία, φοβήθηκαν και εγκατέλειψαν τη Μονή. Όταν δε ο αρχηγός του αποσπάσματος πληροφορήθηκε την πράξη του στρατιώτη που ήταν και ανιψιός του, διέταξε να μην ταφεί αλλά να παραμείνει άταφος ως κακούργος. Με το γεγονός αυτό αποδεικνύεται για μία ακόμα φορά η ανά τους αιώνες προστασία της Παναγίας προς το μοναστήρι και τους πατέρες που ζουν σε αυτόν.

0: Ο πάντων Θεός και Δεσπότης, αξίους ημάς απέργασε της ώρας ταύτης τους αναξίους. Φιλάνθρωπε, ίνα καθαρεύοντες από παντός δόλου και πάσης υποκρίσεως. Ενωθόμεν αλλήλης, το της ειρήνης και της αγάπης συνδέσμο, βεβαιούμενη το της ιστεογνωσίας αγιασμό δια του μονογενού σου Υιού Κυρίου δε ημών Ιησού Χριστού, μεθού ευλογητός ή συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας.
1: Πάντων Θεός και Δεσπότης αξίους ημάς απέργασε της ώρας ταύτης τους αναξίους φιλάνθρωπε ή να καθαρεύοντες παντός δόλου και πάσης υποκρίσεως, ενωθόμενη αλλήλιστο της ειρήνης και της αγάπης συνδέσμο, βεβαιούμενη το της ιστεογνωσίας αγιασμό, δια του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, μεθού ευλογητός εσύν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιός πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Τίποτε δεν συμβάλλει τόσο στην απόκτηση της εσωτερικής ειρήνης, όσο η σιωπή και η συζήτηση με τον εαυτό μας μάλλον, παρά με τους άλλους. Όσιος Σεραφείμ του Σαρόφ.

προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, εμεγαλύνθη σφόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια ενεδύσω, αναβαλώμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνων των ωρών ο σιδέριν ο στεγάζων εν είδαση τα υπερώ αυτού, ότι εσύ συνέφη την επίβαση αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, ού κληθήσεται εις τον αιώνα το αιώνος. Άμισος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντής οδηλιά σου συναναβαίνουν στην όρη και καταβαίνουν στην παιδεία εις τον τόπο όνε θεμελίωσες αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψεις η καλύψε την γη. Ο εξαποστέλων πηγάς εμφάραξην αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γρυσδίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όλοι εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου κορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων, το εξαγαγήν άρτον εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπων. Το ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Κορθαστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ας εφύτευσας. Εκεί στρουθία ενωσεύσουση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτόν. Όλοι τα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνινης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε το νίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη το αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε βεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα η σοφία εφήσας επληρώθη η γη της κτήσεώς. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά, όλου και έστειν αριθμό ζώα μικράματα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτή. Πάντα προς έπρος δοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος ο αυτής συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσο την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέφτοντο δε σου το πρόσωπο ταρακτήσονται. Ανταλληλή στο πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι, εξαποστελεί στο πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινεί στο πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας εφρανθίσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομη, ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένε τον νίξ, όσε μεγαλύθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίδα

Ιλαρών Αγίας Δόξης Αθανάτου Πατρός, Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την Ηλίου Δύση, ηγόντες φως εσπερινών, ημούμε Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, άξιον σε εμπάση και ρίση μίστε φωνές αισίες,

0: αίρεσεως το ανάγνωστο.
1: Θείο πρόσκομε.
0: Ακούσας Άβραμ ότι ηχμαλώτευτε Λότ ο αδελφιδούς αυτού, η ρύθμισε τους ιδίους οικογενείς αυτού 310 και 8 και κατεδίωξεν ο πίσω αυτών έως Δαν. Και επέπεσεν επ' αυτούς τη νύχτα αυτός και οι παιδες αυτού μεταυτού και επάταξεν αυτούς και κατεδίωξεν αυτούς έως Κοβάλ ή εστίν εν αριστερά Δαμασκού. Και απέστρεψε πάσαν την ύπον Σοδόμων και Λότ των αδελφιδούν αυτού απέστρεψε και πάντα τα υπάρχοντα αυτού και τας γυναίκας και των λαών. Εξήλθε δε βασιλεύ Σοδόμων η συνάντησιν αυτού, μετά το υποστρέψε αυτόν από τη σκοπή του Χοδολογόμορ και των βασιλέων των μεταυτού εις την κοιλάδα του Σαβή, τούτο ειν πεδίον βασιλέως. Και Μελχισεδέκ βασιλεύς Σαλήμ εξήνεν γενάρτους και ίνων, ειν δε ιερεύς του Θεού του Υψίστου. Και ευλόγησε τον Άβραμ και είπεν, ευλογημένος Άβραμ το Θεό το Υψίστο, ως έκτισε τον ουρανό και την γην. Και ευλογητός ο Θεός ο ύψιστος, ως παρέδωκε τους εχθρούς σου υποχειρίουσι. Δευτερονομίου το ανάγκω.
1: Θείο πρόσκομε.
0: Είπε Μωσής προς τους Υιούς Ισραήλ, είδετε παραδέδωκα ενώπιον ημών την γην. Εις ελθόντες κληρονομήσατε την γην, είναι όμως ε Κύριος της πατράς ημών, το Αβραάμ και το Ισαάκ και το Ιακώβ, δούνε αυτής και το σπέρματι αυτών μεταυτούς. Και είπον προς ημάς εν το καιρό εκείνο λέγον, ούδη νήσομε μόνος φέρειν ημάς. Κύριος ο Θεός ημών επλήθυνεν ημάς και ιδού εστέ σήμερον ως τα άστρα του ουρανού το πλήθη. Κύριος ο Θεός των πατέρων ημών προσθεί ημίν ως εστέ χιλιοπλασίως και ευλογήσε ημάς καθότι ελάβησεν ημίν. Και έλαβον εξ ημών άνδρας σοφούς και επιστήμονας και συνετούς και κατέστησα αυτούς ηγίστε εφημών χιλιάρχους και εκατοντάρχους και πεντικοντάρχους και δεκάρχους και γραμματοεισαγωγείς της Κρητές ημών. Και ενετιλάμην της Κρητές ημών εν το καιρό εκείνο λέγον διακούεται αναμέσων των αδελφών ημών και κρίνατε δικαίως αναμέσων ανδρός και αναμέσων αδελφού αυτού και αναμέσων προσιλήτου αυτού, ούκ επιγνώσει πρόσωπον εν κρίση, κατά των μικρών και κατά των μέγαν κρινής, ου μη υποστήλει πρόσωπον ανθρώπου ότι η κρίση του Θεού εστί. Δευτερονομίου το ανάγνωστο.
1: Θεία πρόσκομε.
0: Είπε Μωσής προς τους Υιούς Ισραήλ, ιδού Κυρίου του Θεού σου ο ουρανός, και ο ουρανός του ουρανού, η γη και πάντα όσα εστίν εν αυτή. Πλην τους πατέρας ημών προείλε το Κύριος αγαπάν αυτούς. Και εξελέξατο το σπέρμα αυτών μεταυτούς, ημάς παραπάντα τα έθνη κατά την ημέραν ταύτη. Και περιτεμήστε τη σκληροκαρδίαν ημών και των δράχυλων ημών ου σκληρινείτε έτη, ο γάρ Κύριος ο Θεός ημών, ούτως Θεός των Θεών και Κύριος των Κυρίων, ο Θεός ο Μέγας και ισχυρός και φοβερός, ώστις ου θαυμάζει πρόσωπον που δου μιλάβει δώρο, ποιόν κρίσιν προσιλήτων και ορφανό και χείρα, και αγαπά των προσιλήτων δούνε αυτό άρτον και ημάτι. Κύριον τον Θεό σου φοβηθήσει και αυτό μόνο λατρεύσεις, και προς Αυτόν κολληθήσει και επί το ονόματι Αυτού ομοί. Αυτός καύχημά σου και ούτως Θεός σου, ώστις επίησες τα μεγάλα και θαυμαστά και τα ένδοξα ταύτα, αείδων

0: βασίστης εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Εδηλεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως.

0: Χριστόν της Ιεράς Μονής Ταύτης και υπερπάντων των προάν απαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού Ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

αξίωσον, Κύριε, τι έσπερα τα αυτιά να μαρτύτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος ο εφημάς καθάπερι πείσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

συνεθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.

0: Αγίαν και αγώμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία αυτού μεγάλη Εκκλησία και το γέννη παντή εις αιώνα αιώνος.
1: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξασι, ο Αναστάσει των νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Πανομομαγίας Ευθυμητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες του Τιμίου εκ ουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου δόξου, προφήλου Ποδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου και Πανεφήμου Αποστόλου Ανδρέου και Πρωτοκλήτου, των Αγίων ενδόξων και Γαλλινικών Μαρτύρων, του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Θεοφόρου, της Αγίας ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Πανεφήμου Εφημίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Οσίων εξακοσίων και τριάπτοντα Θεοφόρων Πατέρων, των εν τη Τετάρτη Οικουμενική Συνόδων Χαρτιγών εις συνελθόντων, όν και την ύμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, διευκόν του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Κεφάλαιο 4. Η ανέδεια και η έλλειψη σεβασμού. Η παρησία διώχνει την ευλάβεια. Γέροντα, η παρησία από πού προέρχεται? Από το Παρίσι. Η παρησία είναι ανέδεια και διώχνει μακριά τον φόβο του Θεού, σαν τον καπνό που βάζουμε στις μέλισσες για να απομακρυνθούν από την κυψέλη. Γέροντα, πώς θα αποφύγω την παρησία? Να νιώθεις τον εαυτό σου κάτω από όλους χρειάζεται ταπείνωση πολύ. Σαν μικρότερη που είσαι, να έχεις σε όλες τις αδερφές σεβασμό και βλάβεια. Να λες τον λογισμό σου ταπεινά και όχι να δείχνεις ότι τα ξέρεις όλα. Τότε θα σε χαριτώνει ο Θεός και θα κάνεις προκοπή. Η παρησία στον υποτακτικό είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του, γιατί διώχνει την ευλάβεια. Συνήθως στην παρησία επακολουθεί η ανταρσία και έπεται η αναισθησία και η αδιαφορία για τις μικρές αμαρτίες στην αρχή, τις οποίες σιγά σιγά συνηθίζει κανείς και τις βλέπει μετά φυσιολογικές. Αλλά ανάπαυση στο βάθος της ψυχής δεν υπάρχει, παρά μόνο άγχος. Ούτε και μπορεί να καταλάβει ο άνθρωπος τι έχει, γιατί η καρδιά εξωτερικά είναι γλυτσιασμένη και δεν αισθάνεται τις τραβοξυλίες που κάνει. Τι σχέση έχει, γέροντα, η απλότητα με την παρησία? Άλλο πράγμα είναι η απλότητα, άλλο η παρησία. Η απλότητα έχει και ευλάβεια μέσα της και κάτι το παιδικό. Η παρησία έχει θράσους. Και στην ευθύτητα πολλές φορές μπορεί να υπάρχει ανέδεια. Μέσα στην ευθύτητα και μέσα στην απλότητα πολλές φορές κρύβεται πολύ ανέδεια όταν δεν προσέχει ο άνθρωπος. Λέει, εγώ είμαι ευθύς χαρακτήρας ή εγώ είμαι απλός και μιλάει με ανέδεια, χωρίς να το καταλαβαίνει. Άλλο όμως απλότητα, άλλο ανέδεια. Τι είναι, γέροντα, η πνευματική συστολή? Πνευματική συστολή είναι ο φόβος του Θεού με την καλή έννοια. Ο φόβος αυτός, το σφίξιμο αυτό, φέρνει αγαλίαση, στάζει μέλι στην καρδιά, πνευματικό μέλι. Βλέπεις ένα μικρό παιδάκι που είναι συνεσταλμένο, σέβεται τον πατέρα του, συμμαζεύεται και από την πολλή συστολή δεν κοιτάζει τον πατέρα του. Πάει να ρωτήσει κάτι, κοκκινίζει. Αυτό είναι για να το βάλει στο εικονοστάσι. Άλλο παιδί σκέφτεται, πατέρας μου είναι, και τεντώνεται μπροστά του απρόσεκτα με θράσος. Και όταν θέλει κάτι, ζητάει με απέτηση να του το δώσουν. Χτυπάει τα πόδια του κάτω, απειλεί. Σε μια οικογένεια καλή, τα παιδιά κινούνται ελεύθερα. Υπάρχει ο σεβασμός, χωρίς τα παιδιά να είναι κουμπωμένα. Δεν υπάρχει στρατιωτική πειθαρχία. Χαίρονται τον πατέρα τους, τη μάνα τους και εκείνοι τα χαίρονται. Η αγάπη δεν γνωρίζει εντροπή, λέει ο Αββάς Ισαάκ. Έχει θάρρος με την καλή έννοια. Έχει ευλάβεια, σεβασμού μέσα της αυτή η αγάπη. Νικάει δηλαδή τον φόβο. Ένας έχει συστολή, διστάζει, αλλά και φοβάται, γιατί δεν έχει την πραγματική συστολή. Άλλος έχει συστολή, αλλά δεν φοβάται, γιατί έχει την πραγματική, την πνευματική συστολή. Όταν είναι πνευματική συστολή, αισθάνεται κανείς χαρά. Το παιδάκι λόγου χάρη αγαπάει τον πατέρα και τη μάνα του με παρησία κατά κάποιον τρόπο. Δεν φοβάται με το χτυπήσουν. Παίρνει το καπέλο του πατέρα του και εξωματικός να είναι, το πετάει και χαίρεται. Έχει την καλή απλότητα. Δεν έχει την ανέδεια. Να ξεχωρίσουμε την απλότητα από την ανέδεια. Αν λείψει ο σεβασμός, η συστολή, φτάνουμε στην παρησία, στην ανέδεια. Και ακούς μετά την κοπέλα να κάθεται ξαπλωμένη και να λέει, «Μάνα, φέρε μου ένα ποτήρι νερό, κρύο να είναι». «Α, δεν είναι κρύο, κρύο σου είπα να μου φέρεις». Έτσι ξεκινούν και φτάνουν ύστερα να λένε «Και γιατί η γυναίκα να φοβάται τον άντρα?» Μέσα στον φόβο όμως υπάρχει ο σεβασμός και μέσα στον σεβασμό υπάρχει η αγάπη. Κάτι που το σέβομαι, το αγαπώ κιόλας και κάτι που το αγαπώ, το σέβομαι. Η γυναίκα να σέβεται τον άντρα, ο άντρας να αγαπά τη γυναίκα. Αλλά τώρα ισοπεδώνουν τα πάντα και διαλύονται μετά οι οικογένειες γιατί πιάνουν το Ευαγγέλιο ανάποδα. «Πρέπει η γυναίκα να υπακούει», λέει ο άνδρας. «Μα αν δεν έχεις αγάπη, δεν μπορείς ούτε γατί να υποτάξεις». «Αν δεν έχεις αγάπη, ο άλλος δεν πληροφορείται και ούτε ένα ποτήρι νερό δεν μπορείς να του ζητήσει να σου φέρει». Όταν κανείς σέβεται τον άλλον, τον ίδιο του τον εαυτό σέβεται, αλλά τον εαυτό του δεν τον υπολογίζει. Ο σεβασμός προς τον άλλον έχει φιλότιμο, ενώ όταν προσέχει κανείς τον εαυτό του, αυτό δεν έχει φιλότιμο. Σεβασμός στους μεγαλύτερους. Μερικές φορές, γέροντα, μιλώ άσχημα στους μεγαλύτερους. Καταλαβαίνω ότι σφάλω και το εξομολογούμε. Αφού το καταλαβαίνεις και το εξομολογείσαι, σιγά σιγά θα συγχαθείς τον εαυτό σου με την καλή έννοια, θα ταπεινωθείς και τότε θα έρθει η χάρη του Θεού και θα φύγει αυτή η κακή συνήθεια. Γέροντα, καμιά φορά λέω αστεία και πειράζω τις αδελφές από αγάπη, αλλά φοβάμαι την παρησία. Εσύ είσαι μικρή, δεν κάνει. Συνήθως σε μια οικογένεια οι μεγάλοι πειράζουν και παίζουν τους μικρούς και όχι οι μικροί τους μεγάλους. Έτσι χαίρονται και οι μικροί, χαίρονται και οι μεγάλοι. Δεν ταιριάζει ένας μικρός να πειράζει τον παππού ή την γιαγιά. Φαντάζεσαι να πηγαίνει το παιδάκι στα καλά καθούμενα να γαργαλεύει τον πατέρα του στο λαιμό? Άλλο όταν ο μεγάλος τσιγκλάει τον μικρό και ο μικρός χαίρεται και κινείται με μια καλή άνεση. Έτσι γίνεται ο μεγάλος μικρός και χαίρονται και οι δύο. Γέροντα, όταν πω τη γνώμη μου σε ένα μεγαλύτερο για κάτι που μου λέει ο λογισμός ότι δεν είναι σωστό και αντιδράσει, πρέπει τότε να συμφωνήσω? Όχι, να μην συμφωνείς στο κακό, να λες το σωστό, αλλά με καλό τρόπο. Μήπως να το κάνουμε έτσι, σαν λογισμό σου το λέω? Ή να λες, έχω αυτόν τον λογισμό. Τότε γίνεσαι μαγνήτης και ελκύεις τη χάρη του Θεού. Είναι μερικοί που από συνήθεια και όχι από πρόθεση να πούν την γνώμη τους, μιλούν με παρησία. Πάντως, όπως και να είναι, χρειάζεται σεβασμό στο μεγαλύτερο. Αλλά και ο μεγάλος τον θέλει κατά κάποιο τρόπο τον σεβασμό. Και αν έχει και λατώματα, έχει όμως και τα καλά του. Έχει μια πείρα και τα λοιπά. Εσύ, όταν σε ρωτούν, πες τον λογισμό σου ταπεινά και με σεβασμό, χωρίς να πιστεύεις μέσα σου ότι είναι έτσι όπως το λες εσύ, γιατί ο άλλος μπορεί να ξέρει κάτι άλλο που εσύ δεν το ξέρεις ή δεν το σκέφτηκες. Όταν κανείς είναι μικρός, τότε αν λόγου χάρη ακούσει μια συζήτηση για ένα θέμα και σκεφτεί κάτι που νομίζει ότι είναι πιο σωστό, αν πρόκειται για συνομήλικο πρέπει να πει «Μου πέρασε ο λογισμός». Αν πρόκειται για μεγαλύτερο στην ηλικία πρέπει να πει «Μου πέρασε ένας βλάστημος λογισμός». Και το σωστό να πει κανείς είναι ανέδεια αν δεν έχει αρμοδιότητα. Όταν λέτε μεγαλύτερο, εννοείται στα χρόνια ή στην πνευματική ζωή? Κυρίως στα χρόνια, γιατί βλέπεις και ένας που είναι σε προχωρημένη πνευματική κατάσταση σέβεται έναν μεγαλύτερό του. Είναι φυσιολογικό, γέροντα, να σέβεται κανείς περισσότερο έναν μικρότερο και πιο προοδευμένο πνευματικά από έναν μεγαλύτερο και λιγότερο προοδευμένο? Όχι, δεν είναι σωστή τοποθέτηση αυτή. Ό,τι και αν είναι ο μεγάλος, πρέπει να τον σεβαστείς για την ηλικία. Τον μεγαλύτερο θα τον σεβαστείς για την ηλικία και τον μικρότερο για την ευλάβεια. Όταν υπάρχει σεβασμός, ο μικρός σέβεται τον μεγάλο και ο μεγάλος τον μικρό. Μέσα στο σεβασμό είναι η αγάπη. ο Απόστολος Παύλος λέει «Το των φόρων, των φόρων, το την τιμήν, την τιμήν». Αν κάνουν παρατήρηση οι μικροί στους μεγάλους, είναι κακό. Αυτό είναι το τυπικό της νέας γενιάς. Αλλά η γραφή λέει «Έλεγξον τον αδερφό σου». Δεν λέει «Έλεγξον τον πατέρα σου». Οι σημερινοί νέοι έχουν λόγο. Έχουν το αντάρτικο. Δείχνουν να το καταλαβαίνουν. Την θεωρούν φυσιολογική αυτή τη συμπεριφορά. Μιλούν με ανέδεια και σου λένε «Το είπα απλά». Έχουν επηρεαστεί από αυτό το πνεύμα του κόσμου, το αλήτικο, που δεν σέβεται τίποτε. Δεν υπάρχει σεβασμός στη συμπεριφορά του μικρού προς το μεγάλο και δεν το καταλαβαίνουν πόσο κακό είναι αυτό. Όταν ο μικρός λέει κατεστημένο το σεβασμό στο μεγάλο για να έχει δίθεν προσωπικότητα, τι περιμένεις? Χρειάζεται πολύ προσοχή. Το κοσμικό πνεύμα, το σύγχρονο, λέει «Μην ακούτε τους γονείς, τους δασκάλους κτλ». Γι' αυτό τα μικρά παιδιά γίνονται χειρότερα τώρα. Μεγαλύτερη ζημιά παθαίνουν ιδίως εκείνα τα παιδιά που οι γονείς τους δεν καταλαβαίνουν τι κακό τα κάνουν με το να τα θαυμάζουν και να τα θεωρούν σπουδαία όταν μιλούν με ανέδεια. Είχαν έρθει στο καλύβι δύο ξαδελφάκια, 8-9 χρονών με τον πατέρα τους. Τα πήρα το ένα δεξιά, το άλλο αριστερά. Ήταν εκεί και ένας γνωστός μου ζωγράφος, πολύ καλό παιδί και καλλιτέχνης. Σε ένα λεπτό, τάκ-τάκ, τον ζωγραφίζει τον άλλον. «Διονύση», του λέω, «ζωγράφισε τα παιδιά έτσι όπως καθόμαστε μαζί». «Για να δούμε», λέει, «αν τα καταφέρω, γιατί κουνιούνται». Έβγαλε μια κόλλα και άρχισε να ζωγραφίζει. Πετιέται το ένα και λέει «Για να δούμε, ρε βλάκα, τι θα φτιάξεις?» Και να είναι κόσμος μπροστά. Ο νέος δεν ταράχθηκε καθόλου. «Αυτά είναι τα σημερινά παιδιά, πάτερ», μου λέει. Και συνεχίζει να ζωγραφίζει. Εμένα μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι. Και ο πατέρας του, σαν να μην συνέβαινε τίποτε. Να λένε έτσι σε άνθρωπο 30 χρονών και ο άνθρωπος να κάθεται να τα ζωγραφίζει. Ανέδεια, ασέβεια και πόσα άλλα. Φοβερό. Άντε τώρα κάποιο από αυτά τα παιδιά να θελήσει να γίνει καλόγερος. Πόση δουλειά χρειάζεται για να γίνει αυτό το παιδί σωστός μοναχός? Όταν οι μανάδες δεν τα προσέχουν, καταστρέφονται τα παιδιά. Όλη η βάση είναι οι μανάδες. Στην Ρωσία, αν άλλαξε κάτι, είναι γιατί οι μανάδες κρυφά κράτησαν την πίστη, την ευλάβεια και βοήθησαν τα παιδιά. Ευτυχώς που υπάρχει και λίγο προζύμιο από χριστιανικές οικογένειες, αλλιώς θα ήμασταν χαμένοι. Αν αυτά τα παιδάκια γέροντα που μεγαλώνουν έτσι θελήσουν αργότερα να αλλάξουν ή να γίνουν μοναχοί, μπορούν. Αν πιστέψουν ότι δεν είναι καλό αυτό που έκαναν, θα τα βοηθήσει ο Χριστός. Δηλαδή, αν μπει η καλή ανησυχία στον άνθρωπο, έληξε. Αλλά όταν νομίζουν ότι έχουν δίκιο και λένε για τον ηγούμενο ή την ηγουμένη, τι δικτάτορα έχουμε εδώ? Πού ακούστηκε αυτό στην εποχή μας? Πώς να διορθωθούν? Φτάνουν μερικά καλογέρια σε σημείο να μου λένε τέτοιες χαζομάρες. Σιγά σιγά χάνεται τελείως ο σεβασμός. Έρχονται στο καλύβι νέα παιδιά και τα περισσότερα κάθονται με το ένα πόδι πάνω στο άλλο και οι γέροι δεν έχουν πού να καθίσουν. Άλλα, ενώ βλέπουν ότι τα κούτσουρα είναι πιο πέρα, βαριούνται να πάνε δύο βήματα να τα μεταφέρουν για να καθίσουν. Πρέπει εγώ να τα φέρω. Και ενώ με βλέπουν που τα κουβαλάω, δεν έρχονται να τα πάρουν. Νερό θέλουν να πιούν και δεν πηγαίνουν μόνο τους να πάρουν. Πρέπει εγώ να τους φέρω και δεύτερο κύπελο. Όχι, αλήθεια, μου κάνει εντύπωση. Γκουτζάν παλικάρια. Έρχονται παρέα 30 άτομα. Με βλέπουν να φέρνω μια κάσα λουκούμια και ένα μπετόνι νερό και κουβαλάω και τα κύπελα για να τους βολέψω, να κουτσένω και να μην κουνιούνται. Και να σηκώνεται να με βοηθήσει ένας ταξίερχος που έχει μπαροτοκαπνιστεί. Νομίζουν ότι όπως πάνε σε ένα εστιατόριο ή σε ένα ξενοδοχείο και πάει τον καρσόν, έτσι και στο καλύβι θα έρθει τον καρσόν. 5-6 φορές έχω κάνει το εξής. Κάνω τον κόπο, φέρνω το νερό και το χύνω μπροστά τους. Εγώ, να σας φέρω το νερό παλικάρια, τους λέω, αλλά δεν σας βοηθάει αυτό. Στα αστικά αυτοκίνητα βλέπεις μικρά παιδιά να κάθονται και οι γέροι να στέκονται όρθιοι. Νέοι να κάθονται με το ένα πόδι πάνω στο άλλο και μεγάλοι να σηκώνονται για να δώσουν τη θέση τους σε ένα γέρο. Οι νέοι δεν την δίνουν. Την πλήρωσα, λένε, τη θέση και κάθονται χωρίς να υπολογίζουν κανέναν. Παλαιότερα τι πνεύμα υπήρχε. Οι γυναίκες κάθονταν στα σοκάκια, δεξιά και αριστερά, και όταν περνούσε ο παπάς ή ένας ηλικιωμένος, σηκώνονταν και αυτό μάθαινε και στα παιδιά τους. Πόσες φορές αγανακτώ. Να είναι ηλικιωμένοι, σοβαροί άνθρωποι και με αξιώματα και να βλέπεις κάτι παιδιά με μια ανέδεια να διακόπτουν τη συζήτηση, να λένε χαζομάρες και να το θεωρούν κατόρθωμα. Τα κάνω νόημα να σταματήσουν τίποτε. Πρέπει να τα κάνεις ρεζίλ για να σταματήσουν, αλλιώς δεν γίνεται. Σε κανένα πατερικό δεν γράφει να μιλούν έτσι οι νέοι. Το γεροντικό λέει «είπε γέρον», δεν λέει «είπε νέος». Παλιά οι μικροί δεν μιλούσαν μπροστά στους μεγάλους και χαίρονταν που δεν μιλούσαν. Ούτε κάθονταν εκεί που κάθονταν οι μεγάλοι. Είχαν μία συστολή, μία ευλάβεια. Κοκκίνιζαν όταν μιλούσαν σε ένα μεγαλύτερο. Και αν μιλούσε κανένα παιδί άσχημα στους γονείς του, δεν θα έβγαινε στην αγορά από ντροπή. Και στο Άγιον Όρος, αν δεν είχε άσπρα γένια κανείς, δεν έμπαινε στο χώρο να ψάλει. Τώρα βλέπεις και δόκιμοι μαζεύονται και προδόκιμοι. Τέλος πάντων, αλλά τουλάχιστον να μάθουν να κινούνται με σεβασμό και βλάβια. Και βλέπεις μαθητή της Αθωνιάδος να λέει στον σχολάρχη που είναι και δεσπότης: «Άγιε σχολάρχα, θα μιλήσουμε ίσως προς ίσον». Εκεί φθάνουν και το κακό είναι που σου λέει: «Γιατί, τι είπα, δεν το καταλαβαίνω». Δεν λέει: «Με συγχωρείτε, έχει ευλογία από ένα λογισμό, μπορεί να είναι και ανοησία». Αλλά ένα και ένα σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Η γνώμη σου και η γνώμη μου, κατάλαβες. Αυτό το πνεύμα δυστυχώς μπήκε και στην πνευματική ζωή και στον μοναχισμό. Ακούς δόκιμους μοναχούς να λένε: «Ένα του το είπα του γέροντα, δεν με καταλαβαίνει». «Επανειλημμένος του το είπα». «Καλά, πώς το λες αυτό το επανειλημμένος?» «Έτσι είναι, σαν να λες δεν διορθώθηκε ο γέροντας». «Γιατί», λέει, «δεν μπορώ να εκφέρω τη γνώμη μου». Είναι να τεινάζεσαι στον αέρα με κάτι τέτοια. Και στο τέλος σου λέει: «Στεναχωρήθηκες, με συγχωρείς». «Να το συγχωρέσω, όχι για αυτά που είπε, αλλά γιατί ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι μου». Γέροντα, στη νέα γενιά υπάρχει αυτή η τάση να κρίνουν τους πάντες και τα πάντα, ή έτσι ήταν πάντοτε? Όχι, παλιά δεν ήταν έτσι. Αυτό είναι το πνεύμα της εποχής. Τώρα δεν φτάνει που κρίνουν λαϊκούς, όλους τους πολιτικούς και τους εκκλησιαστικούς, αλλά κρίνουν και αγίους και φτάνουν να κρίνουν και τον Θεό. Ο Θεός, λένε, στο τάδε θέμα έτσι έπρεπε να ενεργήσει. Δεν ενεργήσε σωστά. Αυτό ο Θεός δεν έπρεπε να το κάνει. Ακούς κουβέντα: «Βρε παιδί μου, εσύ θα πεις». «Γιατί?» «Λέω την γνώμη μου», σου λέει, και δεν καταλαβαίνει πόση ανέδεια έχει αυτό. Το κοσμικό πνεύμα έχει καταστρέψει πολλά καλά πράγματα. Προχωράει το κακό σε άσχημη κατάσταση, σε βλαστημία. Κρίνουν το Θεό και ούτε τους πειράζει ο λογισμός ότι είναι βλαστημία. Είναι και μερικοί που έχουν μπόι και αν έχουν και λίγη λογική αρχίζουν. Αυτός είναι μια χούφτα. Εκείνος περπατάει στραβά. Ο άλλος κάνει έτσι και δεν υπολογίζουν κανέναν. Ήρθε μια φορά στο καλύβι ένας και μου λέει: «Ο Θεός δεν έπρεπε αυτό να το κάνει έτσι». «Εσύ», του λέω, «μπορείς να κρατήσεις μια πετρούλα στον αέρα». Αυτά τα αστέρια που βλέπεις δεν είναι μπύλες που γυαλίζουν. Είναι ολόκληροι όγκοι που κινούνται ηλικιουδώς και συγκρατούνται χωρίς να εκτροχιάζονται. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, δεν έπρεπε να γίνει έτσι, ξαναλέει. Ακούς κουβέντα. Μα εμείς θα κρίνουμε τον Θεό. Μπήκε η λογική και έλειψε η εμπιστοσύνη στο Θεό. Και αν του πεις τίποτε, σου λέει, με συγχωρείς, τη γνώμη μου είπα, δεν μπορώ να πω τη γνώμη μου. Τι ακούει ο Θεός από εμάς, ευτυχώς που δεν μας παίρνει τις μετρητής. Στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται ότι είπε ο Θεός στους Ισραηλίτες, διώξε τους Χαναναίους από την χώρα τελείως. Για να το πει ο Θεός, κάτι ήξερε. Αλλά αυτοί είπαν, δεν είναι πολύ φιλάνθρωπο αυτό, ας τους αφήσουμε, ας μην τους εξοντώσουμε. Μετά όμως παρασύρθηκαν στην ανηθικότητα, στην ειδωλολατρεία και θυσίαν τα παιδιά τους στα είδωλα, όπως λέει στον Ψαλμό. Ο Θεός για ό,τι κάνει κάτι ξέρει. Και λένε μερικοί με ανέδεια, γιατί να κάνει την κόλαση ο Θεός? Αρχίζει κρίση και από εκεί και πέρα δεν έχει κανείς πνευματική κατάσταση. Δεν έχει λίγη χάρη Θεού για να καταλάβει λίγο πιο βαθιά, να καταλάβει δηλαδή για ποιον λόγο ο Θεός έκανε κάτι. Το γιατί είναι κρίση, υπερηφάνεια, εγωισμός. Μερικά παιδιά γέροντα ρωτούν, γιατί έπρεπε να σταυρωθεί ο Χριστός? Δεν μπορούσε να σώσει ο Θεός τον κόσμο με άλλον τρόπο? Εδώ τον έσωσε με τέτοιο τρόπο και δεν συγκινούνται οι άνθρωποι. Πού να τον έσωσε με άλλον τρόπο? Είναι και μερικοί που λένε, ο Θεός δεν έπαθε τίποτε, ο Υιός θυσιάστηκε. Ένας πατέρας για μένα θα προτιμούσε να θυσιαστεί ο ίδιος παρά να θυσιαστεί το παιδί του. Πιο δυνηρό είναι για έναν πατέρα να θυσιαστεί το παιδί του παρά ο ίδιος, αφού δεν καταλαβαίνουν τι θα πει αγάπη, τι να τους πεις. Άλλος μου είπε, ο Αδάμ είχε δύο παιδιά, τον Άβελ και τον Κάιν. Μετά, πού βρέθηκε η γυναίκα για τον Κάιν? Αν διαβάσει όμως κανείς στην Παλαιά Διαθήκη, θα δει ότι ο Αδάμ εγέννησε Ιούς και Θυχατέρας μετά τον Σιθ. Ο Κάιν είχε φύγει στα βουνά μετά τον φόνο του αδερφού του και δεν ήξερε ότι η γυναίκα που πήρε ήταν αδελφή του. Τα οικονόμησε έτσι ο Θεός να είναι οι άνθρωποι από μια φυλή, για να μην υπάρχει κακία και το έγκλημα. Να λένε, από τους ίδιους γονείς είμαστε, τον Αδάμ και την Εύα, για να φρενάρεται η κακία η ανθρώπινη. Παρ' όλα αυτά, βλέπεις τι κακία υπάρχει σήμερα. Τι τραβάω με μερικούς τέτοιους που έρχονται στο καλύβι. Τους λέω, με πονάει το κεφάλι και δεν έχω ασπιρίνη. Μετά φεύγουν και στεναχωρημένοι. Δεν καταλαβαίνουν γιατί τους λέω ότι με πονάει το κεφάλι μου και λένε, τόσο κόπο κάναμε και μας λέει ότι πονάει το κεφάλι του. Άλλοι με ρωτούν, να σου φέρουμε μια ασπιρίνη? Η ανέδεια διώχνει τη Θεία Χάρη. Χρειάζεται πολύ προσοχή. Η άτακτη και απρόσεκτη συμπεριφορά είναι εμπόδιο της Θείας Χάριτος. Η έλλειψη του σεβασμού είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για να πλησιάσει η χάρη του Θεού. Όσο αντίθασα είναι τα παιδιά, τόσο εγκαταλείπονται από την χάρη του Θεού. Η κοσμική ελευθερία έδιωξε όχι μόνο την ευλάβεια, αλλά και την κοσμική ευγένεια. Έρχονται εκεί στο καλύβι μερικά παιδιά και φωνάζουν στον πατέρα τους. «Ε, πατέρα, έχεις τσιγάρα?» «Τελείωσαν τα δικά μου». «Πού πρώτα?» «Και να κάπνισε κανένα, θα κάπνισε κρυφά». «Τώρα, σαν να μην σημαίνει τίποτε». «Πώς να μην απογυμνοθούν μετά τελείως από την Θεία Χάρη?» «Σήμερα κοπέλες βρίζουν τα αδέρφια τους επειδή θρησκεύουν προς τον πατέρα και τη μητέρα με τόσο βρώμικες κουβέντες και ο πατέρας δεν λέει τίποτε». Σηκώθηκαν τα μαλλιά μου όταν το άκουσα. Παραμιλούσα όταν έμεινα μόνος. Το κοσμικό περιβάλλον και οι κοσμικοί γονείς καταστρέφουν τα παιδιά. Το περιβάλλον επιδρά πολύ. Λίγα παιδιά είναι που έχουν συστολή και φιλότιμο. Τα περισσότερα παιδιά που είναι άγρια είναι γιατί φέρονται με ανέδεια. Πολλοί γονείς μου φέρνουν τα παιδιά τους και μου λένε «Πάτερ, το παιδί μου έχει δαιμόνιο». Και βλέπω ότι τα παιδιά δεν έχουν δαιμόνιο. Θεός φυλάξει. Λίγα είναι τα παιδιά που έχουν δαιμόνιο. Όλα τα άλλα έχουν μια εξωτερική δαιμονική επίρρεια. Δηλαδή, το δαιμόνιο τα κάνει κουμάντο απ' έξω. Δεν είναι μέσα τους, αλλά τη δουλειά του και απ' έξω την κάνει. Και από πού ξεκινάει? Από την ανέδεια. Όταν τα παιδιά μιλούν με ανέδεια στους μεγαλύτερους, διώχνουν τη χάρη του Θεού. Και όταν φύγει η χάρη του Θεού, έρχονται τα ταγκαλάκια και τα παιδιά αγριεύουν, κάνουν αταξίες. Ενώ τα παιδιά που έχουν ευλάβεια, σεβασμό, ακούν τους γονείς, τους δασκάλους, τους μεγαλύτερους, δέχονται συνέχεια τη χάρη του Θεού και έχουν την ευλογία Του. Τα σκεπάζει η χάρη του Θεού. Η πολλή ευλάβεια στον Θεό και με τον πολύ σεβασμό στους μεγαλύτερους φέρνει την πολύ Θεία χάρη στις ψυχές και τις χαριτώνει μέχρι που προδίδονται από την Θεία λάμψη της χάριτος. Η χάρη του Θεού δεν πηγαίνει στα νταρτάκια, πηγαίνει στα φιλότιμα, στα φρόνημα, στα ευλαβικά παιδιά. Και τα παιδιά που έχουν σεβασμό, ευλάβεια, φαίνονται. Έχουν ένα βλέμμα που ακτινοβολεί. Και όσο πιο πολύ σεβασμό έχουν στους γονείς, στους μεγαλύτερους γενικά, τόσο δέχονται τη χάρη του Θεού. Όποιος όμως αρχίζει «Όχι, θέλω εκείνο, θέλω το άλλο», με μια απέτηση, αυτός θα γίνει αντάρτης, θα γίνει διάβολος. Γιατί και ο Αιωσφόρος ήθελε να βάλει τον θρόνο του πάνω από τον θρόνο του Θεού. Να δείτε, όλα τα παιδιά που τους κάνουν τα θελήματα γίνονται ανταρτάκια. Εάν δεν μετανοήσουν τα παιδιά αυτά για να απαλλαγούν από το κακό κύμα που τα χτυπάει και συνεχίσουν να φέρονται με ανέδεια, τότε Θεός φυλάξει, γίνεται διπλή εγκατάληψη και φτάνουν σε σημείο να μιλούν ακόμη και για τον Θεό άσχημα, και τότε πια κουμαντάρονται από τα κακά πνεύματα. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Που έχουν φτάσει σήμερα τα παιδιά, δεν σηκώνουν ούτε έναν λόγο. Πού να σηκώσουν ξύλο? Δεν έχουν σεβασμό, έχουν πολύ εγωισμό και πολλά νεύρα. Κάνουν κατάχρηση της ελευθερίας. Το παιδί λέει στους γονείς του «Θα σας πάω στην αστυνομία». Πρόσφατα, παιδί 15 χρονών που έκανε μια πολύ μεγάλη αταξία και ο πατέρας του έδωσε ένα σκαμπύλι, πήγε και του έκανε μήνυση και δίκασαν τον πατέρα. Ο πατέρας την ώρα της δίκης είπε «Με αδικείτε, γιατί αν δεν έδινα τότε το σκαμπύλι, θα έκλαινε το παιδί μου στη φυλακή». «Δεν θα πονούσατε εσείς, εγώ θα πονούσα». Πιάνει λοιπόν το παιδί, του δίνει 2 σκαμπύλια και λέει «Για αυτά τα σκαμπύλια να με δικάσετε, όχι για εκείνο. Τώρα βάλτε με στη φυλακή, γιατί στα καλά καθούμενα το χτύπησα». Θέλω να πω, εκεί έχουν φτάσει τα παιδιά. Αυτή η νοοτροπία υπάρχει σήμερα. Παλιά οι γονείς μας μάλωναν, έδιναν και κανένα σκαμπύλι, αλλά δεν μας περνούσε κακός λογισμός. Δεχόμασταν και το ξύλο σαν χάδι, χωρίς να αντιδράσουμε, χωρίς να εξετάσουμε αν φταίγαμε πολύ λίγο. Πιστεύαμε ότι και το ξύλο για το καλό μας ήταν. Ξέραμε ότι οι γονείς μας αγαπούσαν και πότε μας χάιδευαν, πότε μας φιλούσαν, πότε μας έδιναν σκαμπύλι. Γιατί και το σκαμπύλι και το χάδι και το φίλημα των γονέων, όλα, πώς να πει κανείς, είναι από αγάπη. Όταν οι γονείς δένουν τα παιδιά τους, υποφέρει η καρδιά τους. Όταν τα παιδιά τρώνε το σκαμπυλάκι, πονάει το μάγουλο. Επομένως, μεγαλύτερος είναι ο πόνος της καρδιάς από τον πόνο στο μάγουλο. Η μητέρα, ό,τι και αν κάνει στα παιδιά της, είτε τα μαλώσει, είτε τα δείρει, είτε τα χαϊδέψει, όλα από αγάπη τα κάνει και όλα από την ίδια μητρική καρδιά βγαίνουν. Όταν όμως τα παιδιά δεν το καταλαβαίνουν αυτό και μιλούν με ανέδεια, αντιδρούν και πεισμώνουν, τότε διώχνουν τη Θεία Χάρη από μέσα τους και επόμενο είναι να δεχθούν μετά την ανάλογη δαιμονική επίδραση. Γέροντα, δεν υπάρχουν και νεπρόκοποι γονείς? Ναι, αλλά εκείνα τα παιδιά που έχουν τέτοιους γονείς τα βοηθάει ο Θεός. Δεν είναι άδικος ο Θεός? Οι άγριες γκουρτσιές είναι γεμάτες γκούρτσα. Εκεί στον δρόμο για το καλύβι μου είναι μια άγρια κορομιλιά. Φύλλα δεν φαίνονται γιατί είναι γεμάτη κορόμιλα. Σπάζουν τα κλονάρια από τον καρπό. Οι ημέρες, παρόλο που τις ραντίζουν, δεν δίνουν καθόλου καρπό. Χάσμα γενεών. Ο κόσμος έγινε τρελοκομείο. Τα μικρά παιδιά κοιμούνται τα μεσάνυχτα, ενώ πρέπει να κοιμούνται με το ηλιοβασίλεμα. Είναι κλεισμένα στις πολυκατοικίες, στα μπετά και μπαίνουν στο πρόγραμμα των μεγάλων. Τι να κάνουν τα παιδιά? Τι να κάνουν και οι γονείς? Έρχονται τα παιδιά και μου λένε: «Δεν μας καταλαβαίνουν οι γονείς». Έρχονται οι γονείς και μου λένε: «Δεν μας καταλαβαίνουν τα παιδιά μας». Έχει δημιουργηθεί χάσμα ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά. Για να εξαλειφθεί, πρέπει οι γονείς να έρθουν στη θέση των παιδιών και τα παιδιά στη θέση των γονέων. Και αν τώρα τα παιδιά δεν παιδεύουν τους γονείς, και τα παιδιά τους αργότερα δεν θα τους παιδεύουν. Ενώ αν τώρα δεν ακούν και παιδεύουν τους γονείς, και τα δικά τους παιδιά αργότερα θα τους βασανίζουν, γιατί θα λειτουργήσουν οι πνευματικοί νόμοι. Γέροντα, μερικά παιδιά λένε ότι έχουν βλαφτεί από την αγάπη των γονέων τους. Δεν έχουν δίκιο. Όταν το παιδί έχει φιλότιμο, δεν βλάπτεται από την αγάπη των γονέων. Αν εκμεταλλεύεται την αγάπη τους, θα καταστραφεί. Αν το παιδί βλάπτεται από την αγάπη των γονέων, στην ουσία το παιδί είναι βλαμμένο. Ενώ θα έπρεπε να ευγνωμονεί τον Θεό για τους γονείς, για την αγάπη τους, εκείνος στενοχωριέται γιατί του δείχνουν καλοσύνη, ενώ άλλα παιδιά δεν έχουν γονείς. Τι να πεις? Όταν ένα παιδί δεν αναγνωρίζει τους γονείς σαν ευεργέτες του και δεν τους αγαπάει, και ένας λόγος παραπάνω όταν οι γονείς έχουν φόβο Θεού, πως είναι δυνατόν να σέβεται και να αγαπάει τον Θεό, τον μεγάλο του ευεργέτη και πατέρα όλων των ανθρώπων, που είναι πολύ δύσκολο να το καταλάβει στην παιδική ηλικία? Λόγοι Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου. Μία παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού Άγια Μετέωρα.
2: Δεν θα βαδίσω σε κήπους ανθώς παρτούς τώρα μαζί σου. Δεν θα λουστεί στα νερά τα κρυστάλλινα του παραδείσου. Δύσκολο βρίσκεις και μέγα τα γόνισμα, σκληρό το νόμο. Και είναι βαρύς ο σταυρός που σου φόρτωσα πάνω στον νόμο. Σφίξε, αδερφέ, τον σταυρό που σου χάρισα μέσα στα χέρια. Πριν από σένα, τρυπήθηκα εγώ στην καρδιά με μαχαίρια. Κοίτα, στου δύσκολου δρόμου σου εδώ του σκληρού τα λιθάρια. Κοίτα και θα βρεις ακόμα παντού τα ματόγραφτα αχνάρια. Κι όπου κοιτάξεις, στις πέτρες εδώ, τις μικρές, τις μεγάλες, θα βρεις ακόμα να χνίζουν ζεστές τις αιμάτινες στάλες. Όλα τα αστέρια βασίλεψαν και έσβησαν στα βλέφαρά σου, κι ούτε μια λάμψη φωτίζει παρήγορη τη συμφορά σου.

0: ο μόνος Κύριος και ελεήμων Θεός, της κλίνουση του σε αυτόν αυχένας ενώπιον του Αγίου Σου θυσιαστηρίου και επιζητούσι τας παρασού πνευματικάς δωρεάς, εξαπόστειλον την χάριν Σου την αγαθήν και ευλόγησον πάντα σημάς, εν πάση ευλογία πνευματική και αναφερέτο, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, ότι εν ετών και προσκυνητών και υπερένδοξον υπάρχει το Πανάγιον όνομά Σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.
1: Ο μόνος Κύριος και ελεήμων Θεός, της κλίνουση του σε αυτόν αυχένας ενώπιον του Αγίου Σου θυσιαστηρίου και επιζητούσι τας παρασού πνευματικάς δωρεάς, εξαπόστειλον την χάριν Σου την αγαθήν και ευλόγησον πάντα σημάς εν πάση ευλογία πνευματική και αναφερέτω, ο εν υψηλής κατοικών και τα πετεινά εφορών.

Ένα μήνυμα που θέλει να σώσει από την κόλαση. Χαραλάμπους Διονύσιος, μακαριστός Μητροπολίτης, Τρίκης και Σταγών. Τα μηνύματα, η άμεση πληροφόρηση για σημαντικά ή ασήμαντα θέματα, η κοινοποίηση δικών μας ή άλλων γεγονότων, η πληθώρα γνώσεων που κυκλοφορούν, είναι γνωρίσματα της δικής μας εποχής, σπουδαία μα και επικίνδυνα. Κυρίως όταν αγγίζουν θέματα πνευματικής φύσεως, με καλή διάθεση, αλλά χωρίς ταπείνωση και συναίσθηση της δικής μας κατάστασης. Αφορμή για το πιο πάνω μου έδωσε το εξής μήνυμα που πήρα, χωρίς ωστόσο να απευθύνεται μόνο σε μένα. Έγραφε: «Αδέλφια, σας εκλιπαρώ για την προσευχή σας, για την ψυχή του κεκοιμημένου δούλου του Θεού», αναφέρει το όνομά του, «ο οποίος έφυγε ανεξομολόγητος και ακοινώνητος, με πολύ βαριές αμαρτίες».

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε για άλλη μια φορά. Είμαστε εδώ στους 96,3 με τα αγαπητά μας παιδιά για να συζητήσουμε με τη βοήθεια του Θεού και να δούμε κάποια πνευματικά ωφέλη που μπορεί κανείς να συμπεράνει και να βγάλει μέσα από την μελέτη της Αγίας Γραφής. Και συγκεκριμένα μελετούμε το βιβλίο της Γενέσεως και είμαστε στο σημείο που ο Θεός έβγαλε τους πρωτοπλάστους από τον Παράδεισο. Είπαμε την προηγούμενη φορά που έβαλε την φλογίνη Ρομφαία και τα χεροβίου να φυλάτουν τον Παράδεισο, και έχουμε τώρα ένα ερώτημα: να φυλάτουν τον Παράδεισο, τον δρόμο που οδηγεί στον Παράδεισο, έτσι. Ένα ερώτημα έχουμε που δεν το αναλύσαμε την άλλη φορά. Για πες μας, Γιάννη.
1: Γιάννη, πριν ξεκινήσεις με το ερώτημα, να μου επιτρέψεις να υπενθυμίσω και το τηλέφωνο στο οποίο μπορούν οι ακροατές να επικοινωνούν μαζί μας. Είναι το 2410-624-926.
0: Πολύ ωραία. Για να φέρε, Γιάννη, το ερώτημα που πολλοί ακροατές μας το έχουν θέσει.
2: Ναι, πάτε, το ερώτημά μου είναι, μάλλον μου το έθεσαν και εμένα και σας το μεταφέρω, και έχει, πιστεύω, σχέση η απάντησή του με αυτά που λέγαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Είναι γιατί ο λόγος του Θεού, είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, επιτάσσει να προσαρμοστούμε με αυτόν, να αλλάξουμε εμείς.
0: Ναι.
2: Πολλοί άνθρωποι όμως σήμερα έρχονται και λένε, γιατί δεν εξυγχρονίζεται ο λόγος του Θεού, και κατ' επέκταση, γιατί η Εκκλησία δεν πλησιάζει τον άνθρωπο, δεν αλλάζει κάποια πράγματα. Παραδείγματος χάρη, γιατί δεν μεταφράζει τη Θεία Λειτουργία στα Νέα Ελληνικά, γιατί δεν μεταφράζει το Ευαγγέλιο.
0: Ναι.
2: Γιατί τελικά δεν προσπαθεί ο λόγος του Θεού να προσαρμοστεί στα δεδομένα της εποχής.
0: Ναι. Αυτή η προσαρμογή της Εκκλησίας στα δεδομένα της εποχής. Πολλοί άνθρωποι το λένε αυτό το πράγμα, ότι η Εκκλησία μένει απόμακρη από τον κόσμο. Πώς το κατάλαβαν άραγε? Εγώ αυτό θα τους ρωτούσα. Πώς κατάλαβαν ότι η Εκκλησία μένει απόμακρη από τον κόσμο?
1: Ναι, και να πω κι εγώ κάτι, πάτερ. Όταν λένε εξυγχρονισμό, αυτό που ρωτάνε στην πραγματικότητα, καταλαβαίνουν τι ρωτάνε. Δηλαδή, τι εννοούμε όταν λέμε εξυγχρονισμό? Μήπως από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε πρώτα, να διευκρινίσουμε αυτό, τι είναι ο εξυγχρονισμός που επιδιώκουμε, και μετά να απαντήσουμε
0: έτσι,
1: γιατί
0: ακριβώς
1: δεν γίνεται ή τι μπορεί να γίνει αν γίνεται.
0: Μιλάνε για εξυγχρονισμό. Βέβαια δεν θα πάμε σε αυτούς που δεν έχουν σχέση, γιατί εκείνοι που δεν έχουν σχέση δεν ξέρουν τι κάνει η Εκκλησία. Δεν είναι κοντά στην Εκκλησία. Λένε μεν ότι η Εκκλησία δεν προσεγγίζει τον κόσμο, αλλά οι ίδιοι είναι μακριά από την Εκκλησία και νομίζουν ότι η Εκκλησία δεν προσεγγίζει τον κόσμο. Και τον προσεγγίζει τον κόσμο με τόσες δραστηριότητες. Πλήθος. Οποιαδήποτε Μητρόπολη και αν πάρουν τηλέφωνο και ρωτήσουν ποιες είναι οι δραστηριότητες, θα δουν ότι είναι πάρα πολλές, ειδικά στην εποχή μας. Και μάλιστα εμείς να φύγουμε από αυτό το σημείο των δραστηριοτήτων και να δούμε αυτό το γιατί δεν εξυγχρονίζεται η Εκκλησία, που θα μπορούσε να το θέσει και ένας πιστός άνθρωπος, ένα παιδί που αγωνίζεται, που προσπαθεί και έχει πτώσεις, θα μπορούσε να πει, μήπως θα έπρεπε η Εκκλησία να γίνει πιο σύγχρονη. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε σκεφτεί κάτι πάνω σε αυτό, αλλά εγώ θα έλεγα το εξής. Όπως είπε Σοφία, γνωρίζουν τι σημαίνει εξυγχρονισμός και τι θα ήθελαν ακριβώς να τοποθετήσουν μέσα στον χώρο του εξυγχρονισμού. Τέλος πάντων, εγώ θα πω το εξής, ότι η Εκκλησία έχει δύο ιδιότητες, να το πούμε. Και εξελίσσεται και δεν εξελίσσεται. Δηλαδή υπάρχουν σημεία στα οποία έχει την δύναμη να εξελιχθεί και υπάρχουν σημεία τα οποία δεν μπορεί να εξελιχθεί. Επί παραδείγματι, η φωτιά, ο ήλιος, έχουν εξελιχθεί καθόλου? Ο ήλιος είναι όπως ήταν στους αρχαίγονους χρόνους και η φωτιά

0: είναι η ίδια όπως ήταν στους αρχαίγονους χρόνους. Δηλαδή και η φωτιά και ο ήλιος ως προς την φύση τους δεν έχουν εξελιχθεί. Παραμένουν τα ίδια. Ό,τι ζημιές έκαναν τότε κάνουν και τώρα. Και ό,τι ωφέλεια είχαν τότε έχουν και τώρα. Πάντα τα ίδια, στάνταρ, τυποποιημένα. Αλλά εξελίσσονται όμως ως προς την χρήση τους από εμάς. Είδατε το ένα το πρόσωπο είναι η φύση τους. Αυτό που είναι ο ήλιος είναι, τελείωσε. Και αυτό που είναι η φωτιά είναι, δεν θα την αλλάξουμε τη φωτιά. Όπως και το νερό. Είναι υδρογόνο, διοξυγόνο, δεν το αλλάζεις. Αν αλλάξεις κάτι θα κάνεις όζον, θα κάνεις άλλα πράγματα. Έτσι λοιπόν, στον τρόπο χρήσης εξελίσσονται και όχι ως προς την φύση τους. Και μάλιστα βλέπετε, έχουμε θερμάστρες, δεν είχαν οι παλιοί θερμάστρες. Έχουμε τζάκετ, καλά τότε μπορεί να είχαν τζάκετ, τώρα έχουμε τζάκια έτσι πιο με σίτα μπροστά να μην πέφτει σπίθα έτσι και καίει το δάπεδο. Και μάλιστα να σας πω και κάτι, επειδή σήμερα έχουμε αποξενωθεί από την φύση, τι θα ήταν πιο κατάλληλο, τη στρώμα, τη χαλή, τη πατάκι, θα ήταν το πιο κατάλληλο να μπει μπροστά σε έναν τζάκι για να μην πάρει φωτιά αν πέσει μια σπίθα. Είδατε πόσο ξένοι είμαστε ως προς την φύση των γεγονότων, αποξενωθήκαμε από την φύση των γεγονότων. Ξέρετε ποιο είναι το πιο κατάλληλο?
1: Το δερμάτινο.
0: Όχι. Καλά, το δερμάτινο μπορεί να μην πάρει φωτιά γιατί ναι, δεν έχει μια σκληρότητα, είναι μια... Ναι. Λοιπόν, θα σας παραξενέψει. Μια προβιάζω, μια βελέντζα από αγνό μαλλί, καθαρό μαλλί, ζω. Αυτά δεν παίρνουν φωτιά. Γιατί? Εγώ είχα πάει μια φορά σε ένα χωριό, σε ένα σπίτι και είδα μπροστά μια βελέντζα. Και το τζάκι όπως είχε ξύλα, έτσι εκρήγνοντο τα ξύλα. Παπού, παπού, παπού. Και πετιόταν σπίθες έξω. Εγώ τρόμαξα, λέω πάρτε τη βελέντζα, θα πάρει φωτιά. Γι' αυτό τη βάλαμε εκεί, για να μην πάρει φωτιά. Μα, και μου λέει, έχετε την εντύπωση ότι ο Θεός δεν ήξερε πως έπλασε τα ζώα? Τα ζώα. Και έχετε την εντύπωση, μου λέει, ότι ο άνθρωπος με τα μεγάλα τα μαλλιά, οι γυναίκες, τα παιδιά, όταν πάμε στην εκκλησία, είναι Μεγάλη Παρασκευή, είναι Μεγάλο Σάββατο και τα κεράκια πλησιάζουν τα μαλλιά αλλού. Πήρε φωτιά ποτέ κανένα μαλλί? Τσιρτσιρίζει, ναι, μυρίζει άσχημα, αλλά φωτιά δεν παίρνει. Να πει κανείς ότι είναι κάτι έφλεκτο και θα καεί. Άρα λοιπόν και τα ζώα θα τα άφηνε ο Θεός απροστάτευτα, θα τα έδωνε δηλαδή μια προβιά τέτοια, ένα ένδυμα τέτοιο που με τον παραμικρό κίνδυνο να μπορούσαν να καταστραφούν, να καούνε. Και λέω κοίταξε Σοφία, και εκείνη την ώρα έβαλαν ένα τέτοιο απάνω, ένα κάρβουνο, τίποτα, τσουρούφιζε την προβιά, τη φλοκάτη που είχαν εκεί, δεν έπαιρνε φωτιά όμως. Άρα λοιπόν βλέπετε πως δεν ξέρουμε να προστατευόμαστε, γιατί αποξενωθήκαμε από τη φύση, τέλος πάνω. Μετά έχουμε τους φούρνους, τους εξελιγμένους φούρνους, έχουμε τα καλοριφέρ. Πού είχαν παλιά καλοριφέρ? Σόμπα με ξύλο, να αποθηκεύσει τα ξύλα μέσα. Τα έχουμε τα γκαζάκια που είναι ένας εύκολος τρόπος να μεταφέρεις φωτιά. Εύκολος τρόπος. Τα σπίρτα. Ένας εύκολος τρόπος να μεταφέρεις φωτιά. Οι παλιοί δεν τα είχαν αυτά τα πράγματα. Αυτά δεν είναι εξέλιξη. Αλλά δεν άλλαξε σε τίποτε φωτιά. Η φωτιά δεν άλλαξε. Η χρήση τους έχει αλλάξει. Όπως επίσης για τον ήλιο. Δεν έχουμε τα ηλιακά, που μάλιστα αυτά δίνουν και ρεύμα, κάνουμε τώρα και καινούργιες εγκαταστάσεις για παροχή ρεύματος, για κίνηση, για θέρμανση, για ό,τι θέλουμε. Ο ήλιος όμως δεν άλλαξε. Έτσι και η εκκλησία. Άρα για όταν λέμε εκκλησία, τι εννοούμε, έναν σύλλογο φιλανθρωπικό, ηθικό, κοινωνικό? Πώς το βλέπουν οι άνθρωποι το θέμα αυτό της εκκλησίας? Τι λέτε? Πώς το βλέπουνε?
2: Πώς το βλέπουν οι άνθρωποι, πώς είναι,
0: πώς
2: είναι,
0: τι
1: είναι η εκκλησία?
0: Και εμείς πώς το βλέπουμε?
2: Συνήθως οι άνθρωποι νομίζω ότι το βλέπουν σαν φιλανθρωπικό ίδρυμα, mm-hmm. ότι η εκκλησία είναι αυτή που θα βοηθήσει τους πάντες mm-hmm. που έχουν ανάγκη. Mm-hmm. Η εκκλησία όμως δεν είναι αυτό το πράγμα. Η εκκλησία μπορεί να είναι ένα, όχι ίδρυμα, mm-hmm. μια ομάδα ανθρώπων, η οποία θα βοηθήσει μεν για να αναδειχθεί mm-hmm. και η αγάπη προς τον πλησίον, που είπε mm-hmm. ο Κύριος. Αλλά είναι και μία ομάδα που θα δοξάσει mm-hmm. το Θεό και θα φτάσει να αγωνίζεται για τη σωτηρία της ψυχής του κάθε mm-hmm. ανθρώπου.
0: Mm-hmm. Και βέβαια, ναι, ευτυχία.
1: Κάποιοι άλλοι το βλέπουν σαν οργανώσεις. Mm-hmm. Συγχαίουν τις αδελφότητες που υπάρχουν σήμερα και το βλέπουν και την Εκκλησία σαν μια οργάνωση. Ναι, το έχω ακούσει δηλαδή.
0: Είναι μια οργάνωση. Έχει την οργάνωσή της. Αλλά...
1: Αρνητικά όμως.
0: Όχι όμως με τον τρόπο που το λένε εκείνοι.
1: Ναι.
0: Όχι με τον τρόπο που το λένε εκείνοι. Ναι, Σοφία.
3: Ναι, Πάτερ. Εκκλησία θα λέγαμε ότι είναι και το σώμα του Κυρίου.
0: Ναι. Όχι και. Κυρίως το σώμα του Κυρίου, που είναι ένας οργανισμός, οργάνωση, γι' αυτό είπα είναι και οργάνωση, αλλά όχι έτσι όπως το βλέπει ο κόσμος, είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Κυρίως, όχι κυρίως, μόνον αυτό είναι η Εκκλησία. Το σώμα του Ιησού Χριστού. Άρα λοιπόν, αφού η Εκκλησία είναι το σώμα του Ιησού Χριστού, αυτό εξελίσσεται. Δεν εξελίσσεται. Τίποτα. Λέει μάλιστα ο Απόστολος Παύλος, Ιησούς Χριστός χθες και σήμερα ο αυτός και εις τους αιώνες. Και χθες και προ Χριστού και τότε που δημιουργούταν ο κόσμος και τότε που γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός και μετά εις τους αιώνες, τους ατελέφτητους, είναι ο ίδιος. Ο αυτός ο ίδιος δεν αλλάζει τίποτα. Αν άλλαζε θα σήμαινε ότι ήταν ατελής. Άρα πρέπει να εξελιχθεί προς το τέλειο το σώμα του Ιησού Χριστού. Αλλά η Εκκλησία όμως ως προς την χρήση της εξελίσσεται. Όποιος πει ότι η Εκκλησία δεν εξελίσσεται ως προς την χρήση, τον τρόπο με τον οποίο τη χρησιμοποιούμε, θα πέσει έξω, θα πει ψέμα. Επί παραδείγματι, να πω κάτι απλό. Έφυγαν οι πολυέλαιοι και μπήκε φως. Πολυέλαιος σημαίνει πολύ λάδι, πολύ έλαιος, είχε πολλά κανδύλια. Έτσι, ήρθε το ηλεκτρικό, έφυγε το. Δεν σημαίνει ότι θα φύγουν όλα, έτσι. Αν φύγουν και τα κανδυλάκια του τέμπλου και μείνουμε μόνο με ηλεκτρικά, ας κάνουμε και μια θυσία. Μετά, ήχος, μπήκε ο ήχος μέσα στην Εκκλησία. Μπήκαν τα μικρόφωνα, μπήκανε
1: η
0: θέρμανση, τα κλιματιστικά, δροσιά το καλοκαίρι, ζέση το χειμώνα, για να βοηθήσει τους ανθρώπους. Μπήκαν οι ανελκυστήρες, όχι απλώς οι ράμπες, ακόμη και αν σανσέρ έχουν κάποιες εκκλησίες, για να μπορεί κανείς να πάει και στο υπόγειο, να πάει και στο ισόγειο, να πάει και στον γυναικονίτη επάνω. Και φτιάξαν ένα σανσέρ. Αυτή τη στιγμή, αυτό που δουλεύει. Και μιλάμε τι είναι της Εκκλησίας, δεν είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός. Αυτό τι είναι, δεν είναι μια εξέλιξη. Εξέλιξη τι θα έπρεπε να είναι. Άρα λοιπόν αυτό που αλλάζει είναι ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε αυτό το οποίο είναι ό,τι είναι. Είναι σώμα Χριστού. Ο ήλιος είναι αυτό που είναι. Η φωτιά είναι αυτή που είναι. Δεν αλλάζουν αυτά. Πώς θα αλλάξει η Εκκλησία. Άρα δεν ξέρουμε τι είναι Εκκλησία. Και δεν ξέρουμε, όπως το είχες πει στην αρχή, Σοφία, τι εννοούμε εξέλιξη. Τι σημαίνει εξέλιξη. Διότι αν η Εκκλησία εξελίσσεται από την φύση της, τότε θα ήταν ανίκανη να σώσει τους ανθρώπους.
3: Πολλοί πάτερε, εξέλιξη κυρίως εννοούν σε δογματικά θέματα. Εκεί είναι που θέλουν την εξέλιξη. Σε εκείνο που πραγματικά δεν μπορούν να αλλάξουν.
0: Ξέρεις, όχι σε δογματικά, γιατί η Αγία Τριάδα είναι Αγία Τριάδα.
3: Εντάξει,
0: σε ηθικά,
3: ναι,
0: σε
3: αυτό
0: ηθικά
3: εννοούσα,
0: θέματα.
3: Ναι, ηθικά.
0: Αλλά να σας πω κάτι, και στα ηθικά έχει εξελιχθεί η Εκκλησία. Πώς? Αυτό, γιατί ξέρετε, υπάρχουν και κάποια κάγκελα που δεν μπορεί να τα βγάλει κανείς. Όταν ο Ιησούς Χριστός λέει ότι η πορνεία είναι αμαρτία, αυτό δεν μπορούμε σήμερα εμείς να το αλλάξουμε, γιατί δεν το νομοθετήσαμε εμείς. Να πούμε εντάξει, δεν πειράζει, δεν είναι πορνεία. Γιατί πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι η πορνεία είναι μόνο το να πηγαίνεις σε κάποιον οίκο ανοχής και εκεί μέσα να αμαρτάνεις. Αν όμως πριν τον γάμο έχω σχέση με φιλενάδα και έχω ολοκληρωμένη σχέση, αυτό σου λέει δεν είναι πορνεία. Μα ο Θεός δεν έκανε τέτοιες διακρίσεις. Αλλά πού είναι η εξέλιξη? Με δέχεται να πάω και να πω Θεέ μου, εσύ αυτό δεν το μπορείς. Δεν το θέλεις, συγγνώμη, εσύ αυτό δεν το θέλεις. Εγώ όμως αυτό που εσύ δεν θέλεις, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορώ να πειθαρχήσω, δεν μπορώ να υπακούσω στο θέλημά σου. Φώτισέ με. Τι πρέπει να κάνω? Ή δεν θέλω. Ξέρω ότι εσένα δεν σου αρέσει, αναγνωρίζω τον Θεό ως κριτή, ξέρω ότι εσένα δεν σ' αρέσει. Εμένα όμως δεν μ' αρέσει αυτό που εσένα δεν αρέσει. Δεν το θέλω αυτό που εσύ δεν θέλεις. Τι πρέπει να κάνω? Είσαι Θεός, είμαι άνθρωπος και οφείλω να πειθαρχήσω. Πώς πρέπει τώρα εγώ να σταθώ? Εάν ο άνθρωπος έκανε αυτή την προσευχή στον Θεό, ο Θεός θα φώτιζε και θα βοηθούσε τον άνθρωπο και θα τον άλλαζε, θα του δίνει την δύναμη, γιατί η αλλαγή μέσα μας και η πνευματική ζωή δεν είναι μόνο αποτέλεσμα δικό μας, είναι και αποτέλεσμα της παρουσίας του Θεού, αλλά στις καθαρές καρδιές. Καθαρές καρδιές δεν είναι οι αναμάρτητες. Είναι οι απονήρευτες, αυτές που δεν έχουν δόλο, που δεν έχουν υποκρισία, δεν έχουν κακία, δεν έχουν πείσμα, δεν έχουν εγωισμό, δεν έχουν αντίδραση. Έτσι λοιπόν θέλουν σε αυτόν τον τομέα να αλλάξει η Εκκλησία. Μα αλλάζει, γίνεται επιοικέστερη, αναγνωρίζει τα λάθη. Δεν λέει ότι αυτό δεν είναι λάθος. Ξέρετε, πολλές φορές όταν γράφει κανείς σε μονοτονικό, και εγώ γράφω σε πολυτονικό, μου λένε ακόμα πολυτονικό γράφετε. Να εξελιχθείτε. Ξέρετε τι τους λέω? Εγώ στο σχολείο έφαγα τόσο ξύλο για να μάθω την δασία, την περισπομένη και την οξία. Και το ξύλο που έφαγα τότε, τώρα θα πω, α, δεν πειράζει, θα τα εγκαταλείψω. Έκανα θυσίες. Κάθισα και διάβασα γραμματική. Κάθισα και διάβασα τονισμό. Έχασα ώρες ολόκληρες. Δηλαδή θα πρέπει να ήμουν ανόητος τότε. Εάν κάθισα και ασχολήθηκα με πράγματα τα οποία τώρα δεν πρέπει να τα χρησιμοποιώ. Τότε γιατί τα έμαθα αυτά? Γιατί να με τιμωρεί ο δάσκαλος? Γιατί να με βάζει μικρότερο βαθμό από τους καλύτερους μαθητές? Γιατί να μου λένε εμένα ανορθόγραφο, όταν δεν ήξερα να βάζω την οξία, την περισπομένη? Την οξία την ξέραμε, ήταν εύκολη, ναι. Την ψηλή, τη δασία. Ναι, ευτυχία.
1: Όμως το σύστημα έχει αλλάξει, έχουν ευκολύνει τα πράγματα. Γιατί να δυσκολεύεστε? Ναι. Ή το μάθατε, έγινε βίωμα και συνεχίζετε?
0: Όχι, γιατί να φάω τότε ξύλο εκείνα τα χρόνια?
1: Ναι, όμως άλλαξε το σύστημα.
0: Και επειδή άλλαξε το σύστημα, εγώ γιατί να πρέπει να καταδικαστώ τώρα? Παράδειγμα, θα πρέπει να με ανοιχθεί κάποιος και να πει, εσύ έμαθες να δουλεύεις έτσι. Γιατί δεν μπορεί να διαβάσει ο άλλος κείμενο που έχω εγώ τους τόνους? Τι τον ενοχλεί? Γιατί πρέπει ο άλλος να ενοχλείται όταν βλέπει εμένα να βάζω τόνους? Μήπως νιώθει κομπλεξικά επειδή δεν ξέρει? Ξέρετε, εδώ ρώτησε μια φορά μια κοπέλα που τελείωσε δασκάλα. Αριστούχα, δασκάλα αριστούχα. Ήξερε ορθογραφία και τονισμό, σπούδασε με το μονοτονικό σύστημα, έτσι. Είχε διαβάσει όμως, γιατί το απαιτούσε το σύστημα, να διαβάσει και τους τόνους, την γραμματική με τους τόνους. Και είπα μια φορά, ο Άγιος πώς γράφεται, τι τόνους παίρνει? Και μου λέει με το χέρι, έδειξε την δασία με το χέρι. Να, έτσι μου λέει. Δεν ήξερε πώς λέγεται, δεν θυμότανε. Ναι, δικαιολογημένα, γιατί δεν το έμαθε. Αλλά γιατί έπρεπε να νιώθει μειονεκτικά, κομπλεξικά, που εγώ ήξερα? Ωραία, το σύγχρονο παιδί ξέρει κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Εγώ έτσι ήξερα, έτσι μεγάλωσα, δεν ζημιώνω κανέναν. Ξοδεύω περισσότερο μελάνι. Πάνε μόνο του στα χέρια και το τυπογραφικό. Τώρα έτσι όπως έχουν τους υπολογιστές και τους εκτυπωτές, δεν τίθεται και θέμα. Άρα λοιπόν, πού είναι, κακία είναι? Ναι, Σοφία.
3: Θέλω να προσθέσω αυτό που είπε η Ευτυχία. Αυτό δεν σημαίνει ότι ό,τι εξελίσσεται είναι πάντα και το καλύτερο ή το πιο σωστό.
0: Ναι, ναι, ό,τι πιο καινούριο δεν σημαίνει ότι είναι,
3: ναι,
0: το πιο σωστό.
3: Ναι, δεν σημαίνει ότι είναι και το πιο σωστό.
0: Ειδικά στην εποχή μας, ό,τι πιο καινούριο είναι καταστροφικό και όχι πιο σωστό. Φεύγουμε, να πω το άλλο, εξέλιξη. Φεύγουμε από το χωριό για να πάμε στην πόλη, να προοδεύσουμε, να μεγαλώσουμε και καυχόμαστε και λέμε εγώ μένω στην πόλη και έχω σπίτι στην πόλη και τα λοιπά. Όταν όμως θα πας στο φούρνο, σου λέει αυτό είναι χωριάτικο ψωμί. Και όλοι σκοτώνονται να πάνε να φάω χωριάτικο ψωμί. Γιατί το χωριάτικο το τρως? Το χωριάτικο αυγό το ψάχνεις, τη χωριάτικη ντομάτα την θέλεις, συγγνώμη για την έκφραση, το χωριάτι όμως το απορρίπτεις. Το να πεις είμαι χωριάτης, το απορρίπτεις. Γιατί? Γιατί ο χωριάτης τι είναι?
1: Γιατί
0: το ψωμί είναι καλό.
1: Όπως, ναι, και το ψωμί, έτσι και ο άνθρωπος.
0: Το ψωμί το θέλω, είναι καλό.
1: Είναι
0: τον χωριάτη, όχι, δεν τον θέλω. Το γάλα το θέλω. Το γάλα το θέλω. Τον τσομπάνο που μυρίζει κοπριές, που μυρίζει σταυλίλα κτλ. Δεν τον θέλω.
1: Είναι πολιτισμένος.
0: Δεν είναι πολιτισμένος, γιατί, ξέρετε, να σας πω κάτι. Ήμουνα μια φορά στο μοναστήρι επάνω και φρόντιζα τα ζώα. Και μόλις γύρισα από το στάβλο, πήγα μέσα στο παρεκκλήσι να ανάψω ένα κεράκι και να φύγω. Ήταν κάποιοι επισκέπτες μέσα που τους είδα στραβωμουτσούνιζαν γιατί μύριζα σταυλίλα. Μετά αυτοί έξω βγήκανε και καπνίζανε. Γιατί, λέω, δεν σας αρέσει η μυρουδιά του σταύλου? Σας αρέσει όμως η μυρουδιά και ο καπνός που κάνουν ζημιά. Είδατε πώς είμαστε? Και τους είπα τότε, αν μπορούσα να ήμουν διαφημιστής, θα διαφήμιζα στις τηλεοράσεις μια κολόνια που να μυρίζει στα βλήλα. Όλοι θα πήγαιναν να την αγοράσουν γιατί θα ήταν διαφήμιση. Και θα έλεγε και έβαζα και ένα όνομα, μια φίρμα μεγάλη, όχι να την αγοράζει. Τέτοιοι είμαστε οι άνθρωποι. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει εξέλιξη και νομίζουμε ότι κάθε τι που είναι καινούριο είναι και το καλύτερο. Ενώ το παλιό, επειδή το βαριόμαστε, λέμε δεν είναι καλό, ναι, Σοφία.
1: Πολλές φορές όμως παρασυρώμαστε, Πάτερ, και ίσως να το θέλουμε βαθιά μέσα μας, αλλά επειδή ο εξυγχρονισμός μας τραβάει προς τη δική του πλευρά, να λέμε σε αυτόν ναι και να, να δίνουμε χαμηλή εκτίμηση, να δείχνουμε χαμηλή εκτίμηση στα υπόλοιπα.
0: Ακριβώς. Γινόμαστε πιο υλιστές. Στην εποχή μας είμαστε πιο υλιστές. Είμαστε, ασχολούμαστε πάρα πολύ με το τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα ντυθούμε, πώς θα φτιάξουμε το σαλόνι μας. Βλέπετε ένα σαλόνι σε ένα σπίτι που θα περάσουν 3-4-5 χρόνια. Θέλει να τα αλλάξουμε. Να τα αλλάξουμε. Και τσακώνονται μετά. Γιατί οι άντρες λένε, τι έπαθε τίποτα. Όχι, πάλιωσε. Μα πού πάλιωσε. Κάποτε τα τρώγανε τα σαράκια τα σαλόνια και ακόμα τα κρατούσαν και βάζανε λίγο πετρέλαιο. Άντε να το κρατήσουμε, άντε να το διατηρήσουμε. Τώρα, μία και έξω πριν χαλάσει η ιδέα ότι πέρασαν 5 χρόνια, πρέπει να τα αλλάξουμε. Ναι, Σοφία.
3: Ή λέμε για κάποιον ότι είναι συντηρητικός και τον κοροϊδεύουμε. Αλήθεια, ξέρουμε τι σημαίνει η λέξη συντήρηση.
0: Ξέρουμε τι σημαίνει συντηρητικός.
3: Αν ψάξουμε, θα δούμε ότι.
0: Ποιος είναι συντηρητικός? Αυτός ο οποίος δεν μεθάει, δεν γλεντάει. Γιατί, να πω το άλλο, φοράει την φούστα και δεν φοράει το παντελόνι. Μα και αυτές που φοράνε παντελόνι, βλέπω, φοράνε και φούστες. Ανάλογα με την εκδήλωση. Γιατί αυτή που φοράει φούστα σε μια εκδήλωση που θα πάει και μάλιστα μάξι, μακριά φούστα, αυτή θεωρείται μοντέρνα. Ενώ ο άνθρωπος ο άλλος ο οποίος το φοράει και έξω στο δρόμο είναι συντηρητικός. Τι σημαίνει συντηρητικός δηλαδή? Ναι, ευτυχή, ήθελες κάτι?
1: Ναι, απλά κάποιες φορές αυτό το συντηρητικό γίνεται λίγο προκλητικό. Ενώ είναι λίγο τραβηγμένο μερικές φορές.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε δηλαδή μάξι φούστα, ενώ
0: είναι
1: το
0: τρόπος.
1: Ίδιο είναι.
0: Ναι. Είναι ο τρόπος. Ο τρόπος σε όλα είναι ο τρόπος. Άρα λοιπόν η χρήση, πώς κάνουμε χρήση των πραγμάτων, των αντικειμένων. Ε? Από εκεί φαινόμαστε ποιοι είμαστε. Και λέει και η Αγία Γραφή ότι γέλος οδόντων. Έτσι. Και βήμα που οδός αναγγέλει περί του ανδρός. Δηλαδή πώς γελάει ο άλλος, γέλος οδόν, πώς γελάει και πώς περπατάει, δείχνει τι τύπος, τι άνθρωπος είναι. Τι άνθρωπος είναι, το δείχνει στις χοντρές γενικές γραμμές. Ε? Είναι κλέφτης, είναι πονηρός, είναι απατεώνας, είναι γελίος, είναι ρηχός, είναι σοβαρός, είναι ευπρεπής. Γιατί ναι, και το συντηρητικό πολλές φορές είναι υποκριτικό.
1: Εκεί ήθελα να καταλήξω, ναι. Λέγοντας προκλητικό, υποκριτικό είσαι.
0: Ναι, γιατί δεν εκφράζει αυτό που είμαστε. Όχι. Πρέπει να κινείται ο άνθρωπος ελεύθερα και ο καθένας να διαμορφώσει. Αυτός είναι ο εξυγχρονισμός της Εκκλησίας. Ότι τον καθέναν τον δέχεται κοντά της και τον αναπαύει, αρκεί αυτό που κάνει να είναι αποτέλεσμα αγαθότητος. Να μην είναι αποτέλεσμα πονηριάς, να μην είναι αποτέλεσμα κακίας. Και το ερώτημα και την απορία και την αντίδραση την δέχεται η Εκκλησία. Να έχω μια αντίδραση, μια αντιλογία, θα την δεχθεί. Δεν θα την απορρίψει, αλλά να είναι αντιλογία σύνεσης, σοφίας, όχι αντιλογία κακίας. Βλέπετε και την ημέρα της κρίσεως, που λέει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός την παραβολή της κρίσεως, λέει στους δικαίους, έτσι, πηγαίνετε στη βασιλεία την ετοιμασμένη μη βασιλεία του Θεού κτλ. Διότι με είδατε να πεινάω και με ταΐσατε, με είδατε να είμαι γυμνός και με εντύσατε, με είδατε στην φυλακή και ήλθατε. Τι πιάνει, κοινωνικά στη ησυχία δεν πιάνει. Κάτι για τα οποία σήμερα κάνουμε συλλόγους ολοκλήρους για να κάνουμε ανθρωπιστικές βοήθειες. Και λένε οι δίκαιοι, αντιλογία. Πότε Κύριε σε είδαμε να πεινάς και σε ταΐσαμε, πότε σε είδαμε γυμνό κτλ. Κτλ. Και λέει ο Ιησούς Χριστός, εφόσον το κάνετε στους αδελφούς αυτούς τους ελαχίστους, τους φτωχούς, τους ταπεινούς, είναι σαν να το κάνατε σε μένα. Και τον ίδιο αντίλογο έχουν και εκείνοι τους οποίους λέει ο Κύριος ότι θα πάτε στην αιώνια συνετοιμασμένη, μην κόλαση κτλ. Και λένε και εκείνοι, γιατί με είδατε και δεν με ντύσατε, δεν κτλ. Και λένε και οι άδικοι, πότε Κύριε σε είδαμε νηστικό και δεν σε ταΐσαμε, πότε σε είδαμε γυμνό και δεν σε ντύσαμε, πότε σε είδαμε στη φυλακή και δεν σε επισκεφθήκαμε. Το ίδιο ερώτημα δεν είναι, ίδιο ακριβώς ερώτημα είναι. αλλά ήταν με άλλο στυλ, με άλλο ύφος, ο ταπεινός. Το αναρωτιέται με το ίδιο ερώτημα, αλήθεια Κύριε? Δηλαδή αλήθεια όταν έδινα στον φτωχό, όταν έντυνα τον φυλακισμένο, τον γυμνό κτλ, είναι σαν να το έκανα σε σένα? Δηλαδή ήταν τόσο σπουδαίο αυτό που έκανα? Αυτό είναι ο ένας ο αντίλογος, ο καλός. Ο άλλος ο αντίλογος, τι λες τώρα? Δηλαδή όταν έβλεπα τον φυλακισμένο είναι εσύ, αυτός ο αντίλογος της, ο σκληρός. Ενώ και τότε, εάν οι άδικοι μπορούσαν να έχουν καλόν αντίλογο και να λέγανε αλήθεια Κύριε, όταν εγώ θα πήγαινα στον φυλακισμένο θα ήταν σαν να το έκανε σε σένα. Συγγνώμη, δεν το ήξερα, δεν το έμαθα, δεν το άκουσα. Και αυτούς θα τους έσωζε ο Κύριος. Αλλά κι αν έχετε προσέξει και σε συζητήσεις, σε παρέες, όταν αντιληφθούν ότι νηστεύουμε, ότι ζούμε μια χριστιανική ζωή, κάποιοι έχουν αντίλογο για να μάθουν. Κάποιοι όμως έχουν αντίλογο για να δημιουργήσουν κακία, να δημιουργήσουν πρόβλημα, να δημιουργήσουν αντίδραση, να κοροϊδέψουν, να εμπέξουν. Άρα λοιπόν, έτσι με τον τρόπο αυτό μπορούμε να πλησιάσουμε τον χώρο της Εκκλησίας ταπεινά και όμορφα, και η Εκκλησία σε αυτά εξελίσσεται, προσγειώνεται στις αντιδράσεις του κόσμου, στις κοινωνικές καταστάσεις, στις αμαρτίες των ανθρώπων. Όταν κάποτε η Εκκλησία μπορούσε να βάζει έναν κανόνα για έναν αλφα, για ένα αλφα χρονικό διάστημα να μην κοινωνήσει κάποιος γιατί έκανε μια σοβαρή αμαρτία, τώρα δεν τον βάζει αυτόν τον κανόνα, τον έχει μειώσει. Είναι η επιείκεια που δείχνει η Εκκλησία στο μετανοημένο αμαρτωλό άνθρωπο.
3: Γιατί όμως τώρα αυτό συμβαίνει, ενώ παλιότερα υπήρχαν αυτοί οι κανόνες, ενώ τώρα έχουν μειωθεί?
0: Σε κάποιες αμαρτίες, όταν η αμαρτία αυξάνει μέσα στον κόσμο, όταν αυξάνει η αμαρτία μέσα στον κόσμο και δεν υπάρχει δυνατότητα, επί παραδείγμα να σας πω κάτι, ένα παράδειγμα. Όταν πριν από 100 χρόνια δεν υπήρχε το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου, δεν υπήρχε η ΔΕΗ που λέμε, δεν υπήρχε ο ΤΕ, δεν υπήρχε η αστική συγκοινωνία, αυτά που είναι λειτουργικά επαγγέλματα, δεν είναι απλώς επαγγέλματα, δεν υπήρχαν αυτά. Και άκουγες κάποιον να σου λέει, τότε δεν πάω στην εκκλησία. Γιατί δεν πήγες στην εκκλησία? Ήσουν κάπου δεσμευμένος? Σε ποια υπηρεσία ήσουν δεσμευμένος? Σε καμία. Δεν υπήρχε κάποια υπηρεσία που έπρεπε να δουλεύει σώνη και καλά την Κυριακή. Άρα λοιπόν θα το έκανε από τεμπέλια. Όταν όμως έρθει σήμερα κάποιος και σου πει, πάτερ, την Κυριακή είχα υπηρεσία στην ΔΕΗ, στον ΟΤΕ, στο αστικό. Διότι κάποιοι άνθρωποι που θα έρθουν στην εκκλησία θα πάρουν το αστικό να έρθουν στην εκκλησία. Αυτό το αστικό κάποιος άνθρωπος το οδηγεί. Πώς θα είναι στην εκκλησία? Αναγκαστικά θα είναι απόν. Τι θα πει η εκκλησία? Δεν με ενδιαφέρει, δεν ήρθε στην εκκλησία. Ό,τι και να ήσουν, ό,τι και να έκανες, είναι γιατρός σε νοσοκομείο και έχει εφημερία. Τι θα πει τους ασθενείς? Περιμένετε, εγώ πάω εκκλησία και θα έρθω μετά? Σε αυτό δεν θα σταθεί η εκκλησία με τον νόμο, την απολυτότητα του νόμου. Και εκτός αυτού, ο νόμος έγινε για να υπηρετήσει τον άνθρωπο, να τον βοηθήσει στη σωτηρία. Γι' αυτό έγινε ο νόμος. Είναι δηλαδή ο νόμος σαν τα κάγκελα που υπάρχουν δεξιά και αριστερά στον δρόμο, για να μην βγούμε από τον δρόμο. Και δεν έγιναν τα κάγκελα για να πάμε να τα κρατάμε, να μην πέσουν. Τα κάγκελα έγιναν για μας, όχι εμείς για τα κάγκελα. Άρα λοιπόν, έτσι η Εκκλησία, με φώτιση Θεού, και όχι ο καθένας ό,τι θέλει, δεν κάνει καθένας ό,τι θέλει, με φώτιση Θεού, υπάρχουν οι γέροντες, οι πνευματικοί άνθρωποι, εκείνοι οι οποίοι έχουν εμπειρία, έχουν ασκηθεί μέσα στον χώρο της αρετής και έχουν ένα φωτισμένο μυαλό, καθαρό μυαλό. Εκείνοι μας δείχνουν, γιατί παίρνουν από τον Θεό την φώτιση, μας δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο θα είμαστε στην επίκαιρη, για να μην κάνει και ο καθένας ό,τι θέλει. Εξάλλου, να σας πω και κάτι, εάν η επίοικια που εφαρμόζει η Εκκλησία δεν αρέσει στον Θεό, δεν αναπαύει και τους ανθρώπους. Μην νομίζετε ότι αν είμαστε επίοικοι στους ανθρώπους για να τους δείτε να τους βοηθήσουμε, ότι οι άνθρωποι θα αναπαυθούν. Δεν αναπαύονται. Θυμάμαι παλιά, πολύ παλιά, κάποιο πρόσωπο είπε στον πνευματικό, έχω κάνει έκτρωση. Έχω κάνει έκτρωση και θέλω, δεν μπορώ, δεν έχω αναπαυθεί. Έχω πάει σε τρεις διαφορετικούς πνευματικούς και δεν έχω αναπαυθεί. Τι φταίει, τι πρέπει να κάνω? Και ρωτάει ο πνευματικός, και κοιμημένοι τώρα όλοι αυτοί, πολύ παλιά εποχή, Και λέει ο πνευματικός, τι σου είπαν οι άλλοι πνευματικοί? Α, μου είπανε τι να κάνεις αφού είχες ανάγκη, αφού δεν μπορούσες να το κρατήσεις το παιδί, αφού, δεν πειράζει, εντάξει, ο Θεός συγχωρεί και μην το σκέφτεσαι. Έφευγε, δεν αναπαυόταν. Στον άλλο που πήγε, λέει, πρόσεξε να δεις, η έκτρωση είναι μια αμαρτία, είναι μια βαριά αμαρτία, είναι ένας φόνος. Αλλά ο Θεός όμως, αυτόν που μετανοεί, τον δέχεται, εάν παραδεχθεί όντως ότι ναι, έκανα μια βαριά, μια σοβαρή αμαρτία, δεν ξέρω τι συνθήκες επικράτησαν, πάντως την έκανα, ήταν βαριά αμαρτία, ήταν φόνος και θέλω να με συγχωρήσει. Και τότε όταν το πρόσωπο αυτό δέχθηκε αυτήν την θέση, αναπαύθηκε. Δεν μας θέλει εγωιστές ο Θεός. Δεν μας θέλει να ακυρώνουμε τον νόμο του και το θέλημά του. Δεν το θέλει. Είναι αντίδραση. Γινόμαστε ανώτεροι από εκείνο. Σαν να του λέμε έκανες λάθος, Θεέ, που έβαλες τέτοιο νόμο, πάρ' τον από τη μέση και δεν τον εφαρμόζω. Θέλει να τον αποδεχθούμε, γιατί εκείνος είναι η αλήθεια. Δεν είμαστε εμείς. Και όταν τον αποδεχθούμε, τότε εκείνος συγκαταβαίνει. Εδώ έγινε άνθρωπος. Θα γιορτάσουμε σε λίγο πρώτα ο Θεός Χριστούγεννα. Έγινε άνθρωπος, αν και Θεός. Και δεν θα κάνει το παν για να μας σώσει. Ήθελες κάτι, Γιάννη, ναι.
4: Ναι, πατέρε, μ' άρεσε αυτή η έκφραση που χρησιμοποιήσατε, ακύρωση. Και θα ήθελα να πω από την αρχή ότι ίσως δεν πρέπει να μιλάμε για εξυγχρονισμό της Εκκλησίας, αλλά πολλοί θέλουν να την ακυρώσουν για κατάργηση του νόμου της Εκκλησίας.
0: Ναι.
4: Όπως είπατε για την έκτρωση, παραδείγματος χάρη. Αυτοί που είναι υπέρ της εκτρώσεως δεν θέλουν η Εκκλησία να εξυγχρονιστεί, να πει ότι δεν είναι βαριά αμαρτία,
0: ναι,
4: ή κάπως να το συζητήσουν.
0: Να με δεχθεί με επίοικια, ναι, και να με συγχωρήσει.
4: Λένε, όχι, κάνω ό,τι θέλω με το σώμα μου, και άρα δεν είναι αυτό που λες εσύ. Θέλουν να καταργηθεί αυτός ο νόμος ηθικός που έχει ως Εκκλησία, να κάνω αυτό που θέλω εγώ.
0: Ακριβώς.
4: Άρα, πολλοί που αναφέρονται σε εξυγχρονισμό το θεωρούν με το δικό τους μυαλό κατάργηση της Εκκλησίας.
0: Κατάργηση. Έτσι ακριβώς. Αλλά τι να κάνουμε όμως, δεν μπορεί. Είναι αυτό που λέει, δεν μπορεί η Εκκλησία να συνεχίσει με την κακία των ανθρώπων, γιατί λέει μέσα η Αγία Γραφή, λέει ο αμαρτωλός, Θεέ απόσταπε μου, οδού σου ιδένε ου βούλομαι, Θεέ φύγε από μπροστά μου, δεν θέλω να γνωρίζω τον δρόμο της αλήθειας. Άρα λοιπόν γι' αυτόν οπωσδήποτε η Εκκλησία είναι πολύ παλιά, πολύ πίσω. Αλλά όμως είχες θέσει και ένα άλλο ερώτημα, Σοφία.
3: Ναι, σχετικά πάλι με την εξέλιξη αυτή που λέμε της Εκκλησίας. Γιατί λένε πολλοί, γιατί να μην μεταφράζονται τα κείμενα στη νεοελληνική.
0: Ναι.
3: Γιατί, εντάξει, όλοι μας δεν τα καταλαβαίνουμε. Και εμείς ακόμη που στο σχολείο κάναμε αρχαία δεν τα καταλαβαίνουμε. Πόσο μάλλον μια απλή γριούλα, να πω έτσι, που δεν έχει ούτε ακόμη δημοτικό τελειώσει.
0: Τελειώσει, ναι. Βέβαια, και ανέφερες μια απλή γριούλα, να πω ότι παλιά οι απλές γριούλες που δεν ήξεραν κείμενα δεν θέλαν μετάφραση. Σήμερα που τα ξέρουμε όλα, σήμερα θέλουμε μετάφραση. Τότε τα καταλάβαιναν και ας μην ήξεραν γράμματα. Σήμερα ξέρουμε γράμματα, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Πάντως, πέρα από αυτό, και στην ποίηση και στην ημνογραφία η Εκκλησία έχει δουλέψει πάρα πολύ και έχει κάνει και μεταφράσεις. Όποιο κείμενο θέλετε μεταφρασμένο, μπορείτε να πάτε σε ένα βιβλιοπωλείο και να το βρείτε. Αλλά απλώς δεν θέλουμε να ψάξουμε, δεν θέλουμε να βρούμε. Να πω όμως και κάτι ακόμη πέρα από αυτό. Μέσα στις ακολουθίες, έτσι θα έλεγε κανείς, γιατί να μην το ακούω κιόλας. Εντάξει, θα πάω να ψάξω, θα βρω την ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας. Αλλά όταν πάω στην Θεία Λειτουργία, να άκουγα κάτι το πιο απλό. Να σας πω κάτι. Η ίδια η Εκκλησία έγραψε κάποτε ύμνους, ψαλμωδίες. Έκανε την οκτώηχο, έκανε την μελωδία. Αυτά, όπως είναι από σπουδαίους, φωτισμένους υμνογράφους, αυτά δεν τα έκαναν μόνοι τους. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Άγιος Κοσμάς, ο Άγιος Ρωμανός, ο Άγιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης κτλ. Δεν τα έκαναν από μόνοι τους. Είχαν φώτιση Θεού πάνω στις αρετές τους, γιατί ο Θεός είδε τις ανάγκες της Εκκλησίας σε σχέση με τους αιρετικούς και φώτισε αυτούς τους εναρέτους και χαρισματούχους μοναχούς να κάνουν. Να συγγράψουν ύμνους. Έχετε την εντύπωση ότι δεν θα φώτιζε και σήμερα χαρισματούχους ανθρώπους να γράψουν μεταφράσεις τέτοιες που να αναπαύουν τους ανθρώπους? Ο Θεός εμποδίζει, να το ξέρετε, γι' αυτό δεν γίνονται μεταφράσεις. Αν ο Θεός έκρινε ότι πρέπει να γίνει μετάφραση και να εκφωνείται η Θεία Λειτουργία μεταφρασμένη, θα το έκανε. Θα ενέπνε έναν υμνογράφο, θα ενέπνε την Εκκλησία μας, τους επισκόπους, τους αρμοδίους, θα τους ενέπνε και θα προχωρούσαν και θα το έκαναν. Στον χώρο του Θεού δουλεύουμε. Αλλά ο Θεός Δεν το κάνει. Ξέρετε γιατί? Θα λέγατε, γιατί δεν το κάνει ο Θεός? Το φαντάζεστε? Πρώτον, καταρχάς από πολύ αγάπη δεν το κάνει. Δεν το κάνει από αγάπη. Θα λέγατε, το να μην καταλαβαίνουμε, αφού είπαμε για γνώση, μιλήσαμε για γνώση, τώρα να πάω στην εκκλησία να ακούω μια θεία λειτουργία και θέλει ο Θεός να μην την καταλαβαίνω από αγάπη, το κάνει? Ναι, γιατί? Διότι δεν θέλει όταν πεθάνουμε να μας καταδικάσει για την αδιαφορία που δείχναμε πηγαίνοντας στην εκκλησία. Διότι θα μπορούσα να πω, Θεέ μου, πήγαινε, αλλά δεν καταλάβαινα τι έλεγε και το μυαλό μου έφευγε. Αν είναι μεταφρασμένα, τι δικαιολογία θα έχω που το μυαλό μου θα φεύγει? Θα μου λέει, το καταλάβαινες. Τότε γιατί το άφηνες το μυαλό σου να φεύγει? Ένα τώρα μας αφήνει ένα περιθώριο να δικαιολογηθούμε. Έπειτα, να σας πω κάτι. Λέμε να μεταφράσουμε. Ας αφήσουμε τα αμετάφραστα εκείνα σημεία που δεν τα καταλαβαίνουμε. Ποιος δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει ειρήνη πάση του Κυρίου δεηθόμεν? Ποιος όμως εκείνη την ώρα προσεύχεται και λέει, Θεέ μου, δώσ' μου ειρήνη. Έχω ανάγκη από ειρήνη, έχω νεύρα, έχω άγχος, έχω. Ή του Κυρίου δεηθόμεν. Απ' τι κάνω, πού είναι το μυαλό μου, στο τι μαγείρεψα, τι θα μαγειρέψω, τι θα κάνω αύριο, για να μαζέψω το μυαλό να προσευχηθώ στον Θεό. Δεν είναι γνωστά αυτά? Γιατί δεν προσευχόμαστε? Και να μάθουμε κάτι περισσότερο, να κατανοήσουμε κάτι περισσότερο. Να σας πω, αν δεν έχουμε το πνεύμα της μαθητείας, να είμαστε μαθητέ, γιατί ο Χριστός είπε, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Δεν είπε κάντε καλούς ανθρώπους. Άρα λοιπόν, εάν δεν έχω το πνεύμα να είμαι μαθητής, δηλαδή να πάω να ρωτήσω, να διδαχθώ, να μάθω και τα έχω όλα έτοιμα, να σας ρωτήσω. Τα σθήρας, εν σοφία πρόσκομαι, πριν το πιστεύω, λέει, τα σθήρας. Το μεταφράζουμε. Τις πόρτες. Ωραία, ένας που θα τα ακούσει αυτό μεταφρασμένο, τι θα καταλάβει?
4: Πάει να κλείσει
0: τις πόρτες. Και αν είναι καλοκαίρι θα πει, όχι βρε παιδιά, θα σκάσουμε. Μην τις κλείνετε. Τι θα καταλάβει? Τίποτα δεν θα καταλάβει. Άρα, αν δεν έχεις το πνεύμα της μαθητείας, να πεις, θέλω να πάω να μάθω. Τι σημαίνει αυτό? Αν έχω το πνεύμα της μαθητείας και τη Θεία Λειτουργία θα την κατανοώ και όλα θα τα κατανοώ, γιατί θα πηγαίνω να ακούω κήρυγμα, θα πηγαίνω στην κατήχηση και εκεί θα αρχίσω να τα μαθαίνω, θα έχω επικοινωνία με την Εκκλησία. Διότι, να, εν προκειμένου που το είπαμε, τα στήρασε, τότε τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους έκλειναν τις πόρτες για να μην μπουν από εκεί και πέρα, από το σημείο εκείνο και μετά, εκείνοι οι οποίοι δεν ήταν βαπτισμένοι. Σε εκείνο το σημείο όσοι δεν ήταν βαπτισμένοι έφευγαν και έμεναν μέσα μόνο οι βαπτισμένοι. Άρα λοιπόν τότε κλείναμε τις πόρτες στην εκκλησία για να μην μπουν όσοι δεν ήταν βαπτισμένοι. Και λέει ο Άγιος Νικόδημος, ωραία, τότε κλείναν οι πόρτες της εκκλησίας για να μην μπουν όσοι δεν ήταν βαπτισμένοι. Τώρα όμως δεν κλείνουν οι πόρτες, άρα αυτή η εντολή, τα στήρας, δηλαδή τις πόρτες, κλείστε τις πόρτες, μένει έτσι ένα μουσιακό εκφώνημα? Όχι, λέει. Έχουμε και άλλες πόρτες που πρέπει να τις κλείσουμε. Ποιες είναι οι πόρτες? Τα μάτια, τα αυτιά, η γλώσσα, η όσφρηση, η γεύση κτλ. Σαν να μας δια των θηρίδων, λέει ο Άγιος Νικόδημος, ανέβηκε θάνατος. Από τις θηρίδες αυτές ανέβηκε ο θάνατος. Άρα η εντολή εκείνη τώρα έχει το εξής νόημα. Προσοχή, μαζευτείτε, κλείστε τα αυτιά σας, κλείστε τις σκέψεις σας. Μην πάει το μυαλό σας αλλού, αλλά συγκεντρωθείτε εδώ στο κυρίως θέμα της Θείας Λειτουργίας. Άρα λοιπόν, όταν κανείς έτσι τα βλέπει τα πράγματα, με αυτό το πνεύμα, τότε δεν διαμαρτύρεται για την Εκκλησία, η οποία, η καημένη Εκκλησία, ο σώμα Χριστού, τα πάντα κάνει, αυτό το σώμα του Ιησού Χριστού, τα πάντα κάνει για να μας σώσει. Εμείς απλώς δεν θέλουμε. Αν θελήσουμε, ξέρετε, όλα μπροστά μας είναι ανοιχτά και εύκολα. Και εξάλλου, οι γνώσεις δεν είναι, όπως είπαμε, αποτέλεσμα δικό μας, το είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, αλλά είναι φώτισης Θεού. Αν δεν θελήσω να με φωτίσει ο Θεός, ό,τι και να κάνω εγώ, δεν θα μπορέσω ποτέ να εξελιχθώ και να νιώσω αυτή την εξέλιξη. Ευτυχία, για πες μας το επόμενο ερώτημα που θα πρέπει να...
1: Το επόμενο ερώτημα είναι γιατί η Εύα αποκαλείται ως Εύα μετά την πτώση. Δηλαδή, γιατί προ της πτώσεως αποκαλούνταν η γυναίκα, ενώ ο Αδάμ αποκαλούνταν Αδάμ, όχι άντρας.
0: Ναι, και είπαμε θα το δούμε αυτό. Και όχι μόνο ο Αδάμ αποκαλούνταν με το όνομά του, αλλά ούτε καν αναφέρθηκε ο Θεός στην Εύα. Όταν είπε μετά την πτώση, δεν είπε Αδάμ και Εύα που είστε. Αδάμ, Αδάμ που ή, Αδάμ που είσαι. Δηλαδή την Εύα την αγνοεί, το είχαμε πει και άλλη φορά. Και μάλιστα ο Αδάμ όταν παρήκουσε την εντολή του Θεού, τι είπε, η γυναίκα που μου έδωσες, αυτή με οδήγησε στην παρακοή και τα λοιπά. Δεν είπε η Εύα, η γυναίκα. Αυτή τη στιγμή φαίνεται σαν να είναι κάτι το δεύτερο η γυναίκα, σαν κάτι το που δεν έχει αξία, που δεν έχει αξιοπρέπεια, που δεν έχει τίποτα. Εντάξει, είναι κάποιο πρόσωπο. Και για να διαβάσουμε λιγάκι το σημείο εκείνο στην Αγία Γραφή Μάρθα. Για
2: ναι, βλέπουμε ότι ο Αδάμ δίνει το όνομα στην Εύα μετά ακριβώς την απαγγελία, θα λέγαμε, της τιμωρίας του Θεού. Είναι στον 20ο στίχο,
0: πριν ακόμη βγουν από τον παράδεισο. Τιμωρίες, ναι.
2: Στον 20ο στίχο, στο τρίτο κεφάλαιο, και κάλεσαν Αδάμ το όνομα της γυναικός αυτού ζωή, ότι αυτή μήτυρ πάντων των ζώντων. Εκάλεσε ο Αδάμ τη γυναίκα του ζωή, Εύα σημαίνει ζωή, γιατί αυτή θα ήταν η μητέρα όλων των ζωντανών, όλων των γενεών, δηλαδή των ανθρώπων που θα επακολουθούσαν.
0: Θα φέρνε ζωή, ναι. Αλήθεια. Και μάλιστα βλέπετε ότι μέσα στον παράδεισο ήταν το ξύλο της ζωής. Ήταν η ελπίδα της αιωνιότητας, της Αθανασίας. Τώρα εκείνο το ξύλο της ζωής, ο δρόμος του ξύλου της ζωής, φυλάγεται από τα χερουβίμ και από την φλογίνη Ρομφαία. Οπότε ο Αδάμ έχασε την ελπίδα του να ζήσει και στρέφει τώρα και λέει προφητικά ότι πλέον θα ονομάζεται ζωή η Εύα. Αλλά ας δούμε λίγο. Γιατί μέσα στον παράδεισο αγνοείται κατά κάποιο τρόπο η Εύα? Γιατί δεν έχει όνομα, γιατί λέγεται γυνή ή και γιατί καν ο Θεός δεν την ψάχνει μέσα στον παράδεισο να οδηγηθεί και εκείνη στη μετάνοια? Θα είχατε κάτι να συμπληρώσετε πάνω σε αυτό?
3: Αφού στον Αδάμ έδωσε ό,τι εντολές είχε δώσει, άρα σε αυτό να έπρεπε να απευθύνεται κάθε φορά.
0: Ωραία, ο Θεός απευθύνεται στον Αδάμ. Και ο Αδάμ γιατί την είπε η γυναίκα που μου έδωσε? Ναι, δηλαδή όταν λέμε σε κάποιον η γυναίκα που μου έδωσε, είναι λίγο περιφρονητικό. Ή αυτός. Ποιος το έκανε αυτός? Έχουμε όνομα, έτσι, και το όνομα εκφράζει μια προσωπικότητα, μια αξία. Και βλέπουμε τώρα ότι και ο Αδάμ αυτή την αξία την περιφρονεί, την αγνοεί.
4: Μέσα στον παράδεισο εννοείται. Μήπως μέσα στον παράδεισο δεν είχε αναγνωρίσει την αξία της Εύας και μετά την κατάλαβε ότι πλέον μαζί τα πορευτούν.
0: Πρόσεξε να δεις. Ναι. Σου λέει, ήταν αυτοδύναμος και όμως είδες, έψαχνε να βρει σύντροφο. Στα ζώα έψαχνε να δει σύντροφο και μόλις ο Θεός έπλασε την Εύα, όλοι τούτον οστούν εκ των οστών. Να, αυτό είναι κάτι δικό μου. Και είναι κατού του καταλήψει άνθρωπο τον πατέρα σε κάποιε προφητικέ εντολέ. Ναι, ευτυχία.
1: Εγώ σκέφτομαι μήπω αποκαλούνταν γυναίκα, γιατί δεν υπήρχε δεύτερη. Δεν υπήρχε άλλη, δηλαδή για να πει η Εύα και η Κέτη π.χ.
0: Μετά γιατί όταν την είπε Εύα υπήρχε δεύτερη?
1: Ναι, όμως μετά θα...
0: Η προοπτική ότι θα έρχονταν κάποια,
1: ναι, ο πολλαπλασιασμός του είδους.
4: Ξηγητός και εντολή ο Θεός.
1: Αλλά...
0: Ναι, καλά, για να δούμε, να έφτιαξε η Σοφία.
3: Η Εύα, ας το πούμε, ήταν η αφορμή για να πέσουν οι πρωτόπλαστοι. Και επειδή ήταν αυτή η αφορμή, μετά τη θεωρούσε κάτι, την υποτιμούσε για αυτό που έγινε. Και γι' αυτό και δεν την αποκαλούσε, γι' αυτό και απευθύνθηκε και είπε η γυνή που μου έδωσες, είπε στο Θεό.
0: Ναι. Μα ίσα ίσα πριν γίνει ούτε η πτώση, τότε μόλις δημιουργήθηκε θα έπρεπε να πει, να, αυτή δεν είναι η γυναίκα απλώς, αλλά είναι κάτι παραπάνω. Θα την λέω έτσι. Όταν είπε οστούν εκ των οστών μου και σάρξε εκ της σαρκός μου, έβλεπε κάτι πολύ μεγάλο. Δεν είχαμε πτώσει. Σας παιδεύω.
3: Μήπως να φανεί ότι τελικά ο άντρας είναι αυτός που πρέπει να είναι η κεφαλή, όπως είπαμε, η κεφαλή. Και η γυναίκα.
0: Επειδή είναι κεφαλή, πρέπει τα άλλα να τη περιφρονεί. Ναι, ευτυχώς.
1: Όχι, όμως επειδή. Ίσως.
0: Σε έβαλα λίγο σε δύσκολα, αλλά δεν πειράζει. Θέλω να...
1: Ίσως επειδή η γυναίκα πλάστηκε από εκείνον που ήταν κεφαλή, κατ' επέκταση ήταν ίσα και όμοια. Επομένως δεν διαχωρίζεται, δεν διαχωρίζεται, ήταν ένα. Ναι. Δεν διαχωρίζεται από τον Αδάμ, γιατί ξέρουμε ότι είχαν ισότητα, είχαν κοινά καθήκοντα εντός του Παραδείσου. Επομένως, σκέφτομαι εγώ τώρα, μήπως υπήρχε ο Αδάμ και η γυναίκα του Αδάμ. Δηλαδή,
4: αναγκαστικά. Ένα πράγμα.
0: Πώς λέγανε οι παλαιότεροι, η Μίτσενα, η Κόστενα, όχι η κυρία Μαρία, αλλά η Μίτσενα. Η γυναίκα του Μίτσου.
1: Δείχνει
0: Μίτσου,
1: δηλαδή την προέλευσή της. Ναι. Το στενό σύνδεσμο που είχαν και την κοινή σάρκα και την καρδιά τους, ότι ήταν ένα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πάλι.
0: Σοφία, ναι, θα σας πω.
5: Ακόμη, μήπως επειδή πριν την πτώση δεν είχε την ιδιότητα να γεννάει, να τεκνοποιεί, δεν είχε δώσει τέτοια εντολή ο Θεός.
0: Και δηλαδή δεν είχε αξία επειδή δεν γεννούσε.
5: Μετά της έδωσε το όνομα Εύα Ζωή.
0: Σε σχέση με αυτό που θα
5: φτιάχνει,
0: θα,
5: ναι,
0: ως προς την δημιουργήσει αναπαραγωγή. Ναι. Και γιατί να μην της έδωνε ένα άλλο όνομα. Επιμένω πάλι.
4: Τότε αποφάσισε η Εύα ότι της άρεσε αυτό, πάτε. Τόσο καιρό έψαχνε.
0: Ο Αδάμ τι έκανε παραπάνω για να λέγεται Αδάμ. Ούτε Αδάμ γεννούσε. Να πει ο άντρας. Ο άντρας και η γυναίκα. Σας παιδεύω. Η ευτυχία το πλησίασε πάρα πολύ. Θα το διατυπώσουμε τώρα καλύτερα. Δεν ξέρω αν είχατε κάποια άλλη.
2: Απλά, πάτερ, να πω, εμένα μου έρχεται στο μυαλό ότι δεν είχε την ανάγκη ο Αδάμ να την καλέσει με κάποιο όνομα πριν από την πτώση. Ενώ μετά την πτώση δημιουργείται αυτή η ανάγκη στον Αδάμ. Και τι δείχνει, το ότι την κάλεσε ζωή η Εύα, δείχνει την πίστη του και την ελπίδα για την αρχή μιας καινούργιας ζωής. Ενώ πριν δεν είχε αυτήν την ανάγκη. Αυτό τι μας δείχνει κιόλας, ότι μετά την πτώση μπήκαν και όλες αυτές οι επιθυμίες, ναι, και όλα τα πάθη στον άνθρωπο.
0: Τα υπόλοιπα. Ναι, ξέρετε γιατί επιμένω. Διότι τι παραπάνω είχε ο Αδάμ να ονομάζεται και η Εύα να μην ονομάζεται. Γιατί ο Αδάμ έπρεπε να καλεί την Εύα ή δεν είχε ανάγκη να την καλέσει και η Εύα έπρεπε να καλεί τον Αδάμ ως Αδάμ και όχι ως άνδρα. Ο άνδρας, καταλάβατε. Θέλω να δείτε αυτήν την διάκριση που υπάρχει ώστε να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι ακριβώς σημαίνει, γιατί μέσα στον Λόγο του Θεού υπάρχει πολλή σοφία, ενώ στον κόσμο υπάρχει πολλής εγωισμός. Ο φεμινισμός έχει πολύ εγωισμό, δεν έχει ειλικρίνεια, δεν έχει αγάπη, δεν έχει. Εκεί μέσα δεν είναι περιφρόνηση της γυναίκας, γι' αυτό είπα η ευτυχία το έχει προσεγγίσει, θα το διατυπώσουμε καλύτερα. Στην πριν την πτώση κατάσταση υπήρχε ενότητα, ήταν και οι δυο ένα, δεν ήταν κάτι άλλο. Αυτό που είπε ο Αδάμ, τούτον ειν ως τούν εκ των οστών μου και ένεκα τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και προσκολουθήσετε τη δία γυναική και τα λοιπά. Μιλάει για ενότητα και άσονται οι δύο η σάρκα μία. Μιλάει για ενότητα. Είναι κάτι πολύ σπουδαίο και πολύ βασικό στοιχείο αυτή η προπτωτική σχέση των ανθρώπων η οποία όφιλε να υπάρχει και μετά. Αλλά η πτώση, τι είναι τώρα η πτώση, ξέρετε? Σαν να έχουμε μία γυάλινη σφαίρα και μέσα έχουμε ένα, ας το πούμε, ένα ποτήρι ή ένα μπαλάκι. Πέφτει η γυάλινη σφαίρα, σπάζει η πρώτη μπάλα, σπάζει η δεύτερη, σπάζει η τρίτη, σπάζουν όλες οι μπάλες μεταξύ τους γιατί έπεσε η πρώτη. Δηλαδή, μόλις αποκόπηκε ο Αδάμ από τον Θεό με την παρακοή, κόπηκε αυτή η σχέση. Μάλλον πολύ πριν από την παρακοή, το είχαμε εξηγήσει και την άλλη φορά, θα σας το πω σε λίγο, κόπηκε η ενότητα με τον Θεό, ενότητα σημαίνει πειθαρχία στο θέλημα του Θεού, αμέσως κόβεται και η μεταξύ των ανθρώπων σχέση. Και να σας το περιγράψω μαθηματικά, κάντε ένα τρίγωνο. Στην κορυφή του τριγώνου βάλτε τον Θεό και στις δύο άλλες κάτω γωνίες βάλτε τον άνδρα και τη γυναίκα. Όσο πλησιάζουμε στον Θεό, πλησιάζουμε και μεταξύ μας. Και όσο απομακρυνόμαστε από τον Θεό, απομακρυνόμαστε και μεταξύ μας. Έτσι λοιπόν, μόλις ο Αδάμ αποκόπηκε από την στενή σχέση που είχε με τον Θεό, ο άνθρωπος γενικά, αμέσως έρχεται συγγνώμη, και ο διχασμός ανάμεσα στον άνθρωπο. Και στη συνέχεια, ο διχασμός ψυχής και σώματος. Είδατε, διχασμός και ακόμη πιο αναλυτικά στην ψυχολογία του βάθους, να το πούμε έτσι, και στην ίδια την ψυχή διχασμός, βούληση, νόηση, συναίσθημα. Χώρισαν αυτά. Γι' αυτό και παλεύουμε τώρα, μόνοι μας παλεύουμε να ενώσουμε την βούληση, τη νόηση και το συναίσθημα. Επί παραδείγματι, η σκέψη, η νόηση μου λέει, είναι Τετάρτη σήμερα, δεν πρέπει να φας κρέας. Η όσφρηση όμως και η επιθυμία λέει, μ' αρέσει, το θέλω. Η νόηση λέει, όχι, είναι Τετάρτη. Τώρα πού θα τοποθετηθεί η βούληση, στο θέλω ή στο δεν θέλω. Εδώ είναι η πάλι και ο αγώνας να μπορέσουμε και τα τρία αυτά να τα επαναφέρουμε σε μια ενότητα. Αλλά μόνοι μας αυτό δεν το μπορούμε πλέον. Γι' αυτό και ο Ιησούς Χριστός ήρθε να προσευχηθεί τότε λίγο πριν την Σταύρωση και είπε, σε παρακαλώ Θεέ μου, κάνε ώστε ή να όσοι εν, καθώς εμείς εν εσμέν, είδατε, κάνε οι άνθρωποι να αποκτήσουν ενότητα μεταξύ τους και να είναι ένα όπως είμαστε και εμείς. Πώς το λέει ο Ιησούς Χριστός, ότι είναι το σώμα, ο Ιησούς Χριστός είναι η κεφαλή και εμείς είμαστε τα μέλη ενός σώματος. Μιλάει πάντα για ενότητα. Σαν να θέλει να μας επιστρέψει πίσω από αυτόν τον διχασμό. Για σκεφτείτε, όταν θα μιλούσε κάποιος, είναι ωραίο αυτό το παράδειγμα, κεφαλή και σώμα. Πώς θα μπορούσατε να γνωρίσετε έναν άνθρωπο που περπατάει κοιτώντας τα πόδια του, κοιτώντας τα χέρια του ή κοιτώντας το πρόσωπο. Το πρόσωπο. Αν είναι από πίσω, λες, είναι αυτός, δεν είναι. Τον βλέπεις λοξά, μοιάζει με εκείνον. Όταν τον δεις κατά πρόσωπο, άρα αφού η κεφαλή ήταν ο Αδάμ, μιλώντας με τον Αδάμ, μιλούσε με όλο το σώμα. Δεν χρειαζόταν καν να έχει όνομα, γιατί ήταν ένα. Για σκεφτείτε, εμένα να με λέγανε Νικηφόρο, τα χέρια μου να τα λένε Γιώργο, το άλλο χέρι να τα λέγανε Κώστα. Ε? Τι έχουμε εδώ, διχασμό. Είδατε, γελάμε, αλλά για βάλτε τα αυτά μέσα στην όλη θεολογική τοποθέτηση. Δεν ήταν η περιφρόνηση λοιπόν της γυναίκας, αλλά ήταν ακριβώς η σχέση της ενότητας. Γι' αυτό και αυτή η σχέση άρχισε να χαλάει από τότε που ο Αδάμ έφυγε και η Εύα έμεινε μόνη της. Μην νομίζετε ότι αυτό είναι κάτι πολύ μικρό. Αν είχαν πραγματική αγάπη μεταξύ τους, δεν θα μπορούσαν να μένουν στον παράδεισο δύο άνθρωποι στη γη αυτή ολόκληρη μέσα σε έναν παράδεισο και ο ένας να κάθεται εδώ και ο άλλος να φύγει και να μην ενδιαφέρεται, να πει πού πας, θα έρθω κι εγώ μαζί σου, δεν μπορώ να είμαι μόνος. Αυτό είναι αγάπη μεγάλη. Είναι...
5: Δηλαδή η Εύα αποκτάει δική της προσωπικότητα από εδώ και πέρα.
0: Ναι, πώς το είπες τώρα, ακριβώς από εκεί και πέρα τώρα, επειδή χώρισαν πλέον, χώρισαν. Θα λέγαμε αυτό το μοντέρνο, το επίθετό σου και το επίθετό μου, η προσωπικότητά σου, η προσωπικότητά μου, αλλά ποια προσωπικότητα, μεταπτωτική πλέον. Η προπτωτική προσωπικότητα ήταν η προσωπικότητα του Θεού. Αυτήν αποκρυσταλώνονταν πάνω στο πρόσωπο του Αδάμ. Όχι ότι ο Αδάμ είχε κάτι ξεχωριστό, αφού ήταν εικόνα Θεού. Προσέξτε, εικόνα του Θεού σημαίνει φωτογραφία, αντίγραφο. Άρα λοιπόν και η Εύα ήταν ό,τι ήταν και ο Αδάμ. Και ο Αδάμ και η Εύα ήταν ό,τι ήταν και ο Θεός. Εικόνες Θεού. Άρα μπήκε η αμαρτία, μπήκε ο διχασμός και εδώ χωρίσαν πλέον οι δρόμοι. Ο καθένας θα αγωνίζεται για τον εαυτό του, για την σωτηρία του, με τις υποχρεώσεις του. Γι' αυτό και επιβάλλει και διαφορετικές πλέον τιμωρίες, άλλο για τον Αδάμ, άλλο για την Εύα. Γιατί πλέον μπήκε ο εγωισμός και ο καθένας θα κάνει ό,τι κρίνει, ό,τι θέλει και ο καθένας θα σώζεται ή θα καταστρέφεται από μόνος του. Ναι, Σοφία.
5: Ο κοινός όμως στόχος τους δεν θα τους ενώνει πάλι.
0: Ναι. Ναι, ο κοινός στόχος, όπως πολύ ωραία το είπες, πρέπει να τους οδηγεί στην ενότητα. Γι' αυτό και βλέπετε μέσα στον γάμο, ξαναλέμε, ότι θα είναι η κεφαλή είναι ο άντρας, το σώμα η γυναίκα. Ενότητα πάλι. Αυτό που χώρισε, κόπηκε το κεφάλι, αλλού το σώμα, αλλού το κεφάλι. Θα τα ξαναενώσουμε. Γι' αυτό και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός λέγει ότι παρακαλεί, προσεύχεται να είναι ένα όπως είμαστε και εμείς. Γι' αυτό και στη Θεία Λειτουργία τι λέμε, την ενότητα της πίστεως, την ενότητα. Βλέπετε, μας δίδει τώρα πολλούς δρόμους για να φτάσουμε στην ενότητα. Δεν μας έχει εγκαταλείψει. Εντάξει, κάναμε ένα λάθος. Και αυτή η ενότητα δεν είναι μπάλωμα σαν δυο γυαλιά που έσπασαν και τα κολλάμε και τελειώσαμε. Όχι. Γι' αυτό λέμε και ο Θεός θα αναπλάσει με την Ανάσταση, θα αναπλάσει όχι τον άνθρωπο, τον πεπτωκότο άνθρωπο. Στην νεκρόσιμα ακολουθία λέμε το αρχαίον κάλος αναμορφώσαστε. Δηλαδή ο Θεός δεν θα έρθει απλώς αυτά που έπεσαν να τα πάρει και να τα βάλει στον παράδεισο. Όχι, δεν ασχολείται με αυτά. Θα πάρει την πρώτη ομορφιά του Αδάμ. Δεν θα κοιτάξει αν εγώ ήμουν αμαρτωλός, δεν ήμουν, αν γέρασα, δεν γέρασα, αν ήμουν κουτσός εξαιτίας της μεταπτωτικής καταστάσεως του ανθρώπου. Αλλά θα πάρει την πρώτη ομορφιά του Αδάμ, από την οποία όλοι εμείς καταγόμαστε, και θα την κάνει ακόμη καλύτερη. Δείτε που μας ανεβάζει. Όχι απλώς εμένα που αμάρτησα τον πόρνο, τον μιχό, τον κλέφτη, τον φωνιά και έγινα ο χειρότερος από όλους και απλώς μετενόησα και οδηγούμε στον παράδεισο, κρατάω όμως μέσα μου όλες τις καταβολές. Όχι, δεν θα πάρει αυτό απλώς να το κάνει καινούριο. Πόσο καινούριο να το κάνεις. Θα πάρει το πρώτο, το καθαρό, το τέλειο και θα με κάνει καλύτερο και από το τέλειο και από το πρώτο. Είναι ωραίο αυτό. Γι' αυτό όπως το είπες, ναι, οι κοινοί στόχοι μας ενώνουν. Και στη ζωή μας και μέσα στην οικογένεια. Αν δεν έχει κοινό στόχο το ζευγάρι, αν δεν έχουν και τα παιδιά κοινό στόχο, πάντα θα είναι σε διάσταση. Ο ένας θα πάει στην εκκλησία, ο άλλος θα πάει στο ποδόσφαιρο. Τι ενότητα έχεις αυτό. Ο ένας θα ακούει λαϊκά τραγούδια και κοσμικά τραγούδια και ο άλλος θέλει να ακούει ψαλμωδίες. Πού να ταιριάξουν εκεί μέσα. Δεν ταιριάζει. Όπως και στο τραπέζι, ο ένας θέλει να φάει φασολάδο, ο άλλος θέλει να φάει φακές. Μια ζωή γκρίνια θα είναι. Δεν υπάρχει κοινός στόχος, κοινή πορεία που είναι η σωτηρία μας. Ναι, Σοφία.
5: Πολλές φορές όταν ένα ζευγάρι τσακώνεται, μετά από μια προσευχή ή από μια εξομολόγηση, βλέπουμε ότι ηρεμεί η σχέση. Αυτό είναι ένα ζωντανό παράδειγμα.
0: Ακριβώς.
5: Ότι όντως όταν υπάρχει κοινός στόχος και κοινή πορεία.
0: Ακριβώς. Και το λέμε, αυτό το λέμε, αλλά αν δεν το ζήσει κανείς, δεν το καταλαβαίνει. Δεν το καταλαβαίνει. Γι' αυτό πρέπει να τα ζήσουμε τα γεγονότα για να μπορέσουμε να καταλάβουμε αυτήν την ομορφιά που έχει να μας προσφέρει ο Ιησούς Χριστός μέσα στον χώρο της σωτηρίας μας. Είναι ωραίο πράγμα να ζητάμε τη σωτηρία μας. Είναι πολύ ωραίο, είναι πολύ παρήγορο. Ενώ αντιθέτως είναι πολύ απογοητευτικό το να καθόμαστε να ασχολούμαστε μακριά από την σωτηρία μας με χίλιες δυο ανοησίες δικές μας και μελαγχολούμε άδικα. Στεναχωριόμαστε άδικα, ζούμε μέσα σε μια μοναξιά άδικα, αφού υπάρχει. Σαν να είσαι πεινασμένος και υπάρχει δίπλα εστιατόριο και δίνει δωρεάν φαγητό, νόστιμο φαγητό και δεν πας να φας. Υπάρχει πηγή, διψάς, είσαι διψασμένος και λες αμάν, νερό θέλω να πιω. Και υπάρχει πηγή εκεί δίπλα και δεν πας να πιεις νερό. Δεν είμαστε ανόητοι. Γι' αυτό λοιπόν ας δεχθούμε πλέον αυτόν τον, όπως είπαμε στην αρχή, εξυγχρονισμό της Εκκλησίας μέσα στον χώρο της αγάπης για τη σωτηρία μας. Γιατί τίποτε δεν κάνει ο Θεός για να μας κακοποιήσει, αλλά να μας λυτρώσει από την κακοποίηση που μας κάνει η αμαρτία. Όμως επειδή δεν ξέρω, είχατε κι άλλο να πούμε τώρα, αλλά δεν τελειώνουν αυτά τα θέματα, η ώρα όμως έχει συμπληρωθεί και ας με τη βοήθεια του Θεού δώσουμε μία νέα συνάντηση την επόμενη Τετάρτη στις 8 το απόγευμα και να ευχηθούμε στους αγαπητούς μας ακροατές να ακούσουμε πλέον κάτι άλλο που έχει να μας πει η Αγία Γραφή, εκείνο το σημείο που λέει και έγνω Αδάμ την Εύα, την γυναίκα αυτού, δηλαδή γνώρισε ο Αδάμ την Εύα και αφού συνέλαβε γέννησε τον Κάιν και τα λοιπά. Για να δούμε αυτό το συνέλαβε ο Αδάμ την Εύα, συνέλαβε τον Κάιν. Τι έχει να μας πει τώρα ο Λόγος του Θεού πάνω σε αυτό το θέμα. Πρώτο Θεός, την επόμενη Τετάρτη. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές.
2: Χαίρετε.

0: Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίς ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσουν αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένικεν του ονοματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί δια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεισεν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειόν αλευχανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσιμη σπεύσον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν ζητούνται στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραχθήκα εσχαινόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφραθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου Κύριε.

0: πίστης μου εισή, Κύριε, μη χρονήσεις.
1: Κύριε, εισάξον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάξον μεν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσιν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινή ω νεκρού αιώνα και κηδεία νεπιμέ το πνεύμα μου, εν εμεί ταράχθη η καρδία μου. Εμνή την ημερών αρχαίων αμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου αμελέτων. Διαπέτασα προ έντα χείρα μου, η ψυχή μου ω γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπο σου αρπε μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουσιν ει λάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί του έλεό σου διπησύλπησα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν ανυπορεύσομαι, ότι προσέγειρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία. Ένεκεν του όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξυλοθρέψεις στους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινός που είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατριδίου, τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά σγραφάς και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρικαιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος ελιθός, μακαρίζην σε την Θεοτόπιν, την αιμακάριστον και επανομόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και την δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι, άρτο ζωής αιωνιζούσεις γενέστο μη το σώμα σου το Άγιο Νεύς Φλαχνη Κύριε, και το τίμιο νέμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων. Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι, βεβηλωθείς έργησα τόπις ο δήλαιος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχω Χριστέ της μετουσίας εις με αξίωσον. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, γη αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε, τον στάχην βλαστήσασα των αγιώργητων και σωτήριων κόσμου, αξίωσόν με τούτον τρώγοντας σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, δακρύων μη παράσχου Χριστέ Ρανίδας, των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως αν ευσυνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, εις άφεσιν γενέστομη των πτεσμάτων, το άχραντόν σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιον ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψεων αλωτρίωσιν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία, του άνωθεν διέλεον καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωής διδόντος, καμέ αξίωσον νυν των ανάξιων, μεταφόβου γεύσαστε τούτου και ζήσεστε.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, η θέλη σας δι' ημάς σαρκωθείς πολυέλε, τυθύνει ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα, όθεν οικετεύωσε και τα αιμά εξαλείψε πλημελήματα. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου του μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς. Ηλαίωσε και εμή τον εξπλάχνο σου δέσποινα και τήρη με άρρηκον το σονικέτη και άμεμπτον, όπως εις δεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
1: Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι, καθώς προέφες Χριστέ γενέστο δί το ευτελή δούλο σου και εν εμή μείνον ως υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρώω σου το θείον και πίνω το αίμα σου. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι, λόγια Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμεί και καθαρισμόν της βιβλωθήσεις ψυχής μου το αίμα σου. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς, Μαρία μήτυρ Θεού, της ευωδίας των σεπτών σκήνομαι, τες εσ' ευχές σκεύος εκλογής με επέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόπου σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτερ και το σώμα μου, και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, ξενωθήν παθών και της χάριτος, σχήν τε προσθήκην ζωής και ασφάλιαν, δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ο Θεού Θεός Λόγος ο Άγιος, όλων με αγίασον νυν προσερχόμενον, της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι συν.
0: Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδης με, το σώμα το σών και το θείον είναι αίμα σου, τον αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου με τα σχήν του αθλίου, μη εις κρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, πηγή αγαθών η μετάληψης Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων γεννηθήτομη φως και ζωή και απάθεια και προς αρετής θεότερας προκοπήν και επίδουσιν πρόξενος μόνο αγαθέ όπως δοξάζωσε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, ρηστήν παθών και εχθρών και αναγκών και πάσης θλίψεως τρόμο και πόθο προσιών τα νυν μετευλαβίας φιλάνθρωπε σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλινση ευλογητός ή ο Θεός ο των πατέρων ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Σωτήρα Χριστόν η τεκούσα υπερνούν Θεοχαρίτωτε, εκδίσω πως εν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος. Μέλλονταν με νύν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθαρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα σοι, των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστέ νυν μυστηρίων και του θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών γενέστε, καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός ο σωτήρ μου. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, υπό την σύν καταφυγών ευσπλαχνίαν αγαθέ κράζουσι φόβο, εν εμή μη μείνον σώτερ καγώ ως έφυσιν σοι, ιδού γαρθαρών το ελέη σου, τρώγω σου το σώμα και πίνω σου το αίμα. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς, φρύτο δεχόμενος το πύρι, μη φλεχθώ ως ικυρός και ως ηχόρτος, ω φρικτού μυστηρίου, ω ευσπλαχνίας Θεού, ως Θεού σώματος και αίματος οπειλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, Χριστός εστί γεύσαστε και είδετε ο Κύριος, δι ημάς καθημάς γάρ πάλε γενόμενος, άπαξ εαυτόν τε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αείς βαγιάζεται αγιάζουν τους μετέχοντας. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν δέσποτα, φωτισθήν, σωθήν, γεννήμην οίκο σου, τι των μυστηρίων μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι ευεργέτα πολυέλε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, ως πυρ γεννηθήτομη και ως φως το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτίας την ύλην και εμπιπρών παθών τας ακάνθας και όλων φωτίζων με προσκυνήν σου την θεότητα. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, Θεός σε σωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα ημνήσε γενεά δέσποινα, νόον τεταπλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα, ουσιωθέντα το ανθρώπινον. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιώνα ημεθυμών κατά τη συνυπήκειαν, μη αποστήσεις το έλεος αφημών, αλλά τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βύσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμίνη δι' αυτόν βάση, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου, τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην την πολιτεία σου δώρησε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέστη πόνος, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτως, και νυν και ειν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της ειν ειρήνην δοσιμήν και ελέησον ημάς ως μόνος εκτιρμών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, με την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομαι. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεόνυμφε δέσποινα, η θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψης των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίσθητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη, δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με, και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, σύν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσ' ημίν δέσποτα προς ύπνον απειού συνανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτηρινής ειδηπαθίας, παύσον τα σωρμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και πανγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη τόσων κρημάτων εν εαυτής απαράθραστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την εμετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσε δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία, δόξαση.
0: Την πάσα ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη μήτρη του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύσεων μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου, για να μη έν την αμαρτήματη παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε πέρα μου προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με το φόβο αυτού, και άξονα να δείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατέρα Άγιε, ευλόγησον.
3: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες Παναχράντου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Αγίων Ενδόξων και επαμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασόντων, επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Πατέρων Ημών Αχιλίου και Βυσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Λαρίσσας, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων Πατέρων Ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ ευωδόσεως και νησκήσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν ασθενείας κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίες των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
3: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Αιωνία
3: ημιμή. Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή αφιέρωμα για το 1821 από το βιβλίο «Δύο φορές το 21» της Αγγελικής Μαστρομιχαλάκη και του Παντελή Ζούρα, από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία. Οι γυναίκες της Επανάστασης. Σεβαστή Κρουστάλα Ξάνθου, η γυναίκα του Φιλικού. Η Σεβαστή Ξάνθου, Σεβαστή Κρουστάλα Ξάνθου, ήταν σύζυγος του Εμμανουήλ Ξάνθου, πρωτεργάτη και μέλος της Φιλικής Εταιρείας. Η Σεβαστή Ξάνθου, μαζί με τη μητέρα της Μαριώρα και τις δύο αδερφές της, Εφροσύνη και Ελένη, ζούσαν στο Αρναουτκιοί της Κωνσταντινούπολης. Σε ηλικία 17 ετών, το 1815, και μόλις ένα χρόνο μετά την ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας, η Σεβαστή παντρεύτηκε τον Εμμανουήλ Ξάνθου. Από αυτό το γάμο γεννήθηκαν τρία παιδιά, ο Νικόλαος, ο Περικλής και η Ασπασία. Όταν το 1821 ξεσπάει η Ελληνική Επανάσταση, η οικογένεια μεταφέρθηκε από την Κωνσταντινούπολη στο Ισμαήλ για μεγαλύτερη ασφάλεια, μαζί πάντα με τη μητέρα και τις αδερφές της Σεβαστής. Ενώ το 1822, με πρωτοβουλία της Σεβαστής, αισθανόμενη το εχθρικό περιβάλλον γύρω της, θα εγκαταλείψουν το Ισμαήλ και θα εγκατασταθούν στο Κυσνόβι. Κατά τη διάρκεια της απουσίας του Εμμανουήλ Ξάνθου, αρχικά λόγω της ανάληψης της ευθύνης για την οργάνωση της Ελληνικής Επανάστασης και αργότερα λόγω του εγκλεισμού του σε μοναστήρι, στο Μαρτζινένι, την οικογένειά του θα αναλάβουν να φροντίζουν έμπιστα σε αυτόν άτομα, όπως ο συγγαμβρός του, Μιχαήλ Μιχάλογλου, σύζυγος της Εφροσύνης, και ο Μιχαήλ Φωκιανός, ο οποίος θα αναλάβει τη διαχείριση των οικονομικών της οικογένειας. Η Σεβαστή Ξάνθου βίωσε για αρκετά χρόνια την απουσία του σύζυγου της. Παρόλα αυτά, ανταπεξήλθε μεγαλώνοντας την οικογένειά της, ήρθε σε επαφή με αρκετούς αγωνιστές, μέλη της Φιλικής Εταιρείας και εξέχουσες προσωπικότητες εκείνης της εποχής, ζητώντας βοήθεια για το έθνος και πληροφορίες οι οποίες θα στήριζαν το έργο του σύζυγου της.

Πανωρέα Χατζικώστα, ψωροκόστενα, η αρχόντισσα των Κηδονιών. Κηδονιές, Ναύπλιο 1838. Δεν έχω τίποτα άλλο να προσφέρω, εκτός από αυτό το ασημένιο δαχτυλίδι και αυτό το γρόσι. Αυτά τα τυποτένια προσφέρω στο μαρτυρικό Μεσολόγγι, είπε η Πανωρέα, την ώρα που κανένας δεν πλησίαζε το τραπέζι των δωρεών. Καθώς ζητιάνευε στους δρόμους του Ναυπλίου, μια Κυριακή του 1826, πέρασε μπροστά από την κεντρική πλατεία της πόλης, όπου γινόταν έρανος για την ενίσχυση των αποκλεισμένων μαχητών του Μεσολογγίου. Βγάζει το ασημένιο δαχτυλίδι που φορούσε στο δάχτυλό της και μαζί με ένα γρόσι που είχε στην τσέπη της, τα ακουμπά στο τραπέζι της Ερανικής Επιτροπής. Αυτή η κίνησή της έκανε κάποιον από το πλήθος να αναφωνήσει. «Για δείτε, η πλήστρα, η ψωροκόστενα, πρώτη προσέφερε τον οβολό της». Και αμέσως ξύπνησε το ελληνικό φιλότιμο. Ένας-ένας, όλοι άρχισαν να αποθέτουν στο τραπέζι του Εράνου λίρες, γρόσια και ασημικά, ό,τι είχε ο καθένας από το υστέρημά του. Αυτή ήταν η Πανωρέα Χατζικώστα, η αρχόντισσα των Κηδονιών, του Αϊβαλιού και σύζυγος του πάμπλου του Αϊβαλιού του εμπόρου Χατζικώστα. Φημιζόταν όχι μόνο για τα πλούτη του άνδρα της, αλλά και για τα δικά της και ακόμη για την υπέροχη ομορφιά της. Όταν οι Τούρκοι πυρπόλησαν το Αϊβαλί, από εκδίκηση για την επανάσταση των Ελλήνων στην Ελλάδα, έσφαξαν πολλούς άνδρες και γυναικόπαιδα. Η Πανωρέα είδε τότε να σφάζουν οι Τούρκοι μπροστά στα μάτια της και τον άντρα της και τα παιδιά της. Η Οδύνη σάλεψε το λογικό της. Ανάμεσα σε αυτούς που σώθηκαν ήταν τελικά και εκείνη. Για καλή της τύχη, ένας ναύτης τη βοήθησε και την ανέβασε μαζί με άλλους πρόσφυγες σε ένα καράβι που την ξεμπάρκαρε στα ψαρά. Εκεί έμεινε για λίγο και ύστερα κατέφυγε στο Ναύπλιο. Για να βγάλει το ψωμί της, αναγκάστηκε να κάνει την αχθοφόρο και την πλήστρα. Παρά τα όσα προβλήματά της, πήρε υπό την προστασία της ορφανά παιδιά αγωνιστών, τα οποία για να τα θρέψει, γυρνούσε από σπίτι σε σπίτι και ζητιάνευε. Τα αλυτόπαιδα, τα χαμίνια της παραλίας, την κυνηγούσαν και έτρεχαν από πίσω της και τη φώναζαν ψωροκόστενα. Έπειτα από το περιστατικό του Εράνου στο Ναύπλιο, μόλις έφτασε ο κυβερνήτης Καποδίστρια στην Ελλάδα, τη σημάζεψε από τους δρόμους και όταν ίδρυσε το ορφανοτροφείο, η Πανωρέα, που είχε γίνει πλέον γνωστή με το όνομα Ψωροκόστενα, προσφέρθηκε χωρίς καμία πληρωμή να πλένει τα ρούχα των ορφανών παιδιών των αγωνιστών της Επανάστασης. Τα παιδιά του ορφανοτροφείου

Δέσπο Σέχου Μπότσι, η ηρωίδα σουλιώτισσα. Πέθανε ηρωικά στον πύργο Δημουλά του χωριού Ρινιάσα το 1803. Το σούλι κι αν προσκύνησε, κι αν τούρκεψε νικιάφα. Η δέσπο αφέντες λιάπηδες δεν έκαμε, δεν κάνει. Δαυλή στο χέρι να άρπαξε, κόρες και νύφες κράζει. Σκλάβες Τούρκων μη ζήσομε, παιδιά μου μαζί μου ελάτε. Και τα φυσέκια ανάψανε και όλη φωτιά γεννήκαν. Τι να πρωτοδιηγηθεί κανείς για τις σουλιώτισσες. Η ιστορία είναι γεμάτη από πράξεις ηρωισμού τους, αλλά και από τη γενναιότητα και αυταπάρνηση που αντιμετώπιζαν τους Τούρκους. Η δέσπο Μπότσαρη είναι μια τέτοια ηρωίδα γυναίκα. Η δέσπο γεννήθηκε στο Σούλι από την οικογένεια Σέχου και έγινε γυναίκα του οπλαρχηγού Γεωργάκη Μπότσαρη. Το 1802 η οικογένεια του οπλαρχηγού ζούσε στο χωριό Ρινιάσα, ένα μικρό χωριό ανάμεσα στην Πρέβεζα και την Άρτα, και ασχολούνταν με την καλλιέργεια της γης. Ήταν όμως υποτελής όλη του Αλή Πασά. Τότε ήταν που οι σουλιώτες σήκωσαν κεφάλι στον Αλή Πασά και εκείνος εξέδωσε φυρμάνι για να τους κυνηγήσει. Ένα ασκέρι από 500 Τουρκαλβανούς μπήκε στο χωριό Ρινιάσα και λυσαλέα άρχισε να επιτίθεται στον άμαχο πληθυσμό και τα γυναικόπαιδα. Ήταν 23 Δεκεμβρίου του 1803. Η δέσπο που είχε χάσει τον άντρα της στο Σούλι πήρε τη φαμίλια της και κλείστηκε στον πύργο Δημουλά, στην άκρη του χωριού, αποφασισμένη να αντισταθεί στον εχθρό. Μαζί με τις κόρες της, τις νύφες της και τα εγγόνια της, η δέσπο οχυρώθηκε στον παλιό πύργο, κάνοντας πολεμίστρια ό,τι άνοιγμα έβρισκαν. Μέσα στον πύργο η κατάσταση ήταν δύσκολη. Δεν υπάρχει διέξοδος από πουθενά. Οι γυναίκες έχουν ασφαλίσει την πόρτα εισόδου, αλλά το ασκέρι των Τουρκαλβανών ολοένα και μεγαλώνει. Η δέσπο με την οικογένειά της αντιστέκεται όσο μπορεί, ώσπου τελειώνουν τα βόλια τους. Μόνο μπαρούτι τους απέμεινε. Τότε η δέσπο μαζεύει όλες τις γυναίκες ψηλά στον πύργο και χωρίς δεύτερη σκέψη λέει δυνατά τη σκέψη της. «Σουλιώτισσες, ηρωίδες μου, οι Τούρκοι σε λίγο θα μας φτάσουν. Τι προτιμάτε, τη σκλαβιά ή ένα τίμιο θάνατο?» Όλες οι γυναίκες, μεγάλες και παιδιά, ζήτησαν να πεθάνουν δίνοντας ένα μήνυμα ελευθερίας στον εχθρό. Η δέσπο τότε τις αγκάλιασε και τις φίλησε όλες για τελευταία φορά και χαιρέτησε το αγαπημένο της Σούλι, αραδιάζοντας γύρω τους όσο μπαρούτι είχε απομείνει. Όταν οι Τουρκαλβανοί άρχισαν να ανεβαίνουν τη σκάλα του πύργου, εκείνη πέταξε πάνω του ένα αναμένο δαδί και όλα έγιναν φωτιά μέσα σε μια εκοφαντική έκρηξη που οδήγησε στο θάνατο όχι μόνο τη δέσπο και την οικογένειά της, αλλά και τους εχθρούς που τις καταδίωκαν. Αυτή ήταν η δέσπο Μπότσαρη που έγινε τραγούδι στο στόμα των Ελλήνων ταξιδεύοντας τους αιώνες μέχρι σήμερα. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή αφιέρωμα για το 1821 από το βιβλίο «2 φορές το 21» από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας. Η σημερινή αναφορά μας στο βιβλίο του Μεγάλου Γεροντικού. Στο μικρόφωνο ο πατήρ Σπυρίδων Σάσαλος. Βρισκόμαστε στο 10ο κεφάλαιο του βιβλίου του Μεγάλου Γεροντικού που φέρει τον τίτλο «Περί διακρίσεως». Ένας αδελφός ρώτησε τον Αβά Ποιμένα, «Τι είναι το να οργιστεί κάποιος εναντίον του αδελφού του χωρίς λόγο?» Και ο Αβάς είπε, «Για όποια αδικία θα σου κάνει ο αδελφός σου από απληστία, εάν οργιστείς εναντίον του, οργίζεσαι χωρίς λόγο. Και αν σου βγάλει το μάτι σου το δεξί και κόψει το δεξί σου χέρι και οργιστείς εναντίον του, χωρίς λόγο οργίζεσαι. Αν όμως σε χωρίζει από τον Θεό, τότε να οργιστείς». Ρώτησε κάποιος αδελφός τον Αβά Ποιμένα, «Τι είναι μετάνοια για την αμαρτία?» Και ο γέροντας απάντησε, «Το να μην κάνει κανείς το εξής την αμαρτία. Γι' αυτό τον λόγο οι δίκαιοι ονομάστηκαν άμεμπτοι, γιατί έπαυσαν να αμαρτάνουν και έγιναν δίκαιοι». Ένας αδελφός ρώτησε τον Αβά Ποιμένα, «Μπορεί ο άνθρωπος να είναι νεκρός?» Και του απαντά, «Εάν σπεύσει στην αμαρτία νεκρώνεται, ενώ εάν σπεύσει στο αγαθό θα έχει ζωή και θα εκτελεί το αγαθό». Είπε επίσης, «Η διδασκαλία του πλησίον ανήκει σε αυτόν που είναι υγιή στο φρόνημα και απαθής στην ψυχή. Και ποιος ο λόγος να χτίσει το σπίτι του άλλου και να γκρεμίσει το δικό σου?» Ο ίδιος είπε, «Σε τι εξυπηρετεί το να πηγαίνει κανείς σε μια τέχνη και να μην τη μαθαίνει?» Είπε ακόμη, «Ό,τι έχει το στοιχείο της υπερβολής είναι από τους δαίμονες». Είπε πάλι, «Η πείνα και η νύστα δεν μας άφησαν να δούμε αυτά τα ανάξια λόγου». Κάποιος από τους πατέρες ρώτησε τον Αβά Ποιμένα, «Ποιος είναι αυτός που λέει, έχω κοινωνία με όλους αυτούς που σε φοβούνται?» Και ο γέροντας απάντησε, «Το Πνεύμα το Άγιο είναι που το λέει». Ένας αδελφός επισκέφθηκε τον Αβά Ποιμένα και όταν βρέθηκαν μαζί μερικοί, επίνεσε σε κάποιον αδελφό ότι είναι μισοπόνηρος. Τον ρωτάει ο Αβάς Ποιμήν, «Τι είναι μισοπονηρία?» Τα έχασε ο αδελφός και δεν ήξερε τι να του απαντήσει. Σηκώθηκε όμως, έβαλε μετάνοια στον γέροντα λέγοντας, «Πες μου, τι είναι μισοπονηρία?» Και είπε ο γέροντας, «Μισοπονηρία είναι να μισεί κανείς τις αμαρτίες του και να δικαιώνει των πλησίων του». Κάποιος αδελφός ρώτησε τον Αβά Ποιμένα, «Τι να κάνω για το βάρος αυτό που με πιέζει?» Και ο γέροντας του λέει, «Τα μικρά και τα μεγάλα πλοία έχουν ζώνες, ώστε εάν δεν πνέει ευνοϊκός άνεμος να βάλουν το σκοινί και τις ζώνες στα στήθη τους και λίγο λίγο να ρημουλκούν το πλοίο έως ότου ο Θεός στείλει τον άνεμο. Και αν αντιληφθούν ότι σηκώνεται αντάρα, τότε βέβαια τρέχουν και το δένουν σε πάσαλο για να μην την πηγαίνει δόθε κήθε». Ρώτησε ένας αδελφός τον Αβά Ποιμένα για τον επηρεασμό που προκαλούν οι λογισμοί. Και του λέει ο γέροντας, «Αυτό που λες μοιάζει με την περίπτωση ανθρώπου ο οποίος έχει από τα αριστερά του φωτιά και από τα δεξιά κανάτι με νερό. Εάν ζωηρέψει η φωτιά, ρίχνει το νερό από το κανάτι και την σβήνει. Η φωτιά είναι ο σπόρος του εχθρού και το νερό το να ρίξει ο άνθρωπος τον εαυτό του ενώπιον του Θεού». Άλλος αδελφός ρώτησε τον Αβά Ποιμένα, «Είναι προτιμότερο του να μιλάει κανείς ή να σιωπά?» Ο γέροντας είπε, «Εκείνος που μιλάει, επειδή το θέλει ο Θεός, καλά κάνει. Και εκείνος που σιωπά, γιατί το θέλει ο Θεός, επίσης καλά κάνει». Ένας αδελφός ρώτησε τον Αβά Ποιμένα, «Πώς μπορεί ο άνθρωπος να ξεφύγει από το να κακολογεί των πλησίων?» «Εμείς και οι αδελφοί μας», του λέει ο γέροντας, «είμαστε δύο εικόνες. Όποια ώρα ο άνθρωπος έχει στραμμένη την προσοχή στον εαυτό του και μέμφεται τον εαυτό του, βλέπει τον αδελφό του άξιο επένων. Όταν όμως ο εαυτός του φαίνεται καλός,
Τότε τον αδελφό του τον βλέπει κακό. Κάποιος, αδελφός, ρώτησε τον Αβά Ποιμένα για την ακηδεία. Και ο γέροντας είπε, «Η ακηδεία στέκει πάνω από κάθε ξεκίνημα και δεν υπάρχει χειρότερο πάθος από αυτήν. Αλλά, αν ο άνθρωπος την εντοπίσει ότι αυτή είναι, βρίσκει ανάπαυση». «Θέλω», είπε ένας αδελφός στον Αβά Ποιμένα, «να ενταχθώ και να ζήσω σε κοινόβιο». «Εάν θέλεις», του λέει ο γέροντας, «να μπεις σε κοινόβιο, δεν μπορείς να ανταποκριθείς στη ζωή του κοινοβίου παρά μόνο αν αμεριμνήσεις για οποιασδήποτε συναντήσεις και συντροφιές, αλλά και για κάθε αντικείμενο, γιατί ακόμη και το κανάτι του νερού δεν το εξουσιάζεις». Η αμεριμνία είναι βασική αρετή που οδηγεί τον αγωνιστή μοναχό στην ευλογημένη αρετή της ξενιτείας. Πρόκειται για την καλώς εννοουμένη αδιαφορία, για κάθε τι που είναι έξω από τα εντελώμενα στα πλαίσια της κοινοβιακής ζωής. Η αποφυγή της ανώφελης μέρημνας περισσώζει την αδιάσπαστη αφοσίωση του μοναχού στο κύριο πνευματικό του έργο και τον βοηθάει να προκόπτει, ενώ ο περισπασμός τον αποπροσανατολίζει. Οι αδελφοί του Αβά Ποιμένος του έλεγαν, «Ας φύγουμε από τον τόπο αυτόν, γιατί μας ενοχλούν τα μοναστήρια του τόπου αυτού». Και έτσι χάνουμε τις ψυχές μας. Να και τα παιδιά με τα κλάματά τους δεν μας αφήνουν να ησυχάσουμε. Και ο Αβάς Ποιμήν τους λέει, «Για τις φωνές των αγγέλων θέλετε να φύγετε από εδώ». Είπε άλλος αδελφός στον Αβά Ποιμένα, «Το σώμα μου εξασθένησε, αλλά τα πάθη μου δεν εξασθενούν». Και ο γέροντας του λέει, «Τα πάθη είναι αγκαθωτές ζαρωματιές». Ρώτησε κάποιος αδελφός στον Αβά Ποιμένα, «Πώς πρέπει να καθίσω μέσα στο κελί?» Για το κάθισμά σου μέσα στο κελί του απαντά, «Όσα φαίνονται είναι τα εξής: το εργόχειρο, η τροφή μια φορά τη μέρα, η σιωπή και η μελέτη. Η προκοπή όμως στη ζωή του κελιού που γίνεται στην αφάνεια είναι το να κρατάς πάντοτε την αυτομεμψία όπου και αν βρεθείς και να μην αμελείς τις ώρες των καθιερωμένων προσευχών αλλά και τα κρυπτά της καρδίας. Και αν συμβεί για ένα χρονικό διάστημα να μην κάνεις εργόχειρο, όταν έρθει η ώρα της προσευχής σου, κάνε την χωρίς ταραχή. Το επιστέγασμα σε αυτά είναι να αποκτήσεις καλή συνοδεία και μακριά από κακή συνοδεία». Κάποιοι πατέρες συνέβη να πάνε στο σπίτι κάποιου ευσεβούς χριστιανού, μεταξύ αυτών ήταν και ο Αβάς Ποιμήν. Και στο τραπέζι παρέθεσαν κρέας. Έφαγαν όλοι εκτός από τον Αβά Ποιμένα. Και απορούσαν οι γέροντες που δεν έτρωγε, γιατί γνώριζαν τη διάκρισή του. Όταν λοιπόν σηκώθηκαν, του λένε, «Εσύ είσαι ο Ποιμήν και κατά αυτόν τον τρόπο ενήργησες». Αποκρίθηκε ο γέροντας, «Συγχωρήστε με, πατέρες. Εσείς φάγατε και κανείς δεν σκανδαλίστηκε. Εγώ όμως, εάν έτρωγα, επειδή πολλοί αδελφοί βρίσκονται σε επικοινωνία μαζί μου, θα βλάπτονταν λέγοντας, ο Ποιμήν έφαγε κρέας και εμείς δεν τρώμε». Και θαύμασαν τη διάκρισή του. Φιλονίκησε κάποτε ο Παΐσιος με τον αδελφό του, μέχρι του σημείου να τρέξει αίμα από το κεφάλι του, ενώ καθόταν εκεί δίπλα ο Ποιμήν και δεν τους είπε απολύτως τίποτε. Μπήκε λοιπόν ο Αβάς Ανούβ και βλέποντάς τους, είπε στον Αβά Ποιμένα, «Γιατί άφησες τους αδελφούς να χτυπιούνται και δεν τους είπες τίποτε?» «Αδέλφια είναι», απάντησε ο Αβάς Ποιμήν, «και πάλι θα ειρηνεύσουν». Και ο Αβάς Ανούβ λέει, «Είδες τι έκαναν και λες, πάλι θα ειρηνεύσουν?» «Πες με τον λογισμό σου», αποκρίνεται ο Αβάς Ποιμήν, «ότι δεν ήμουν εδώ μέσα». Ένας αδελφός ρώτησε τον Αβά Ποιμένα, «Όταν μου έρχεται μια στενοχώρια ταράζομαι, τι να κάνω?» Και ο γέροντας είπε, «Ό,τι ασκεί βία κάνει και τους μικρούς και τους μεγάλους να ταράζονται». Κάποιος ηγούμενος κοινοβίου ρώτησε τον Αβά Ποιμένα, «Πώς μπορώ να αποκτήσω τον φόβο του Θεού?»
πώς μπορούμε, απαντά ο Αββάς Ποιμήν, να αποκτήσουμε τον φόβο του Θεού, έχοντας μέσα κιούπια με τυριά και στάμνες με παστά. «Αβά», είπε ένας αδελφός στον Αβά Ποιμένα, «ήσαν δύο άνθρωποι, ένας μοναχός και ένας κοσμικός. Ο μοναχός σκέφτηκε από βραδύς, μόλις ξημερώσει να πετάξει το σχήμα, και ο κοσμικός σκέφτηκε να γίνει μοναχός. Και οι δυο όμως πέθαναν τη νύχτα εκείνη. Τι θα λογαριαστεί για αυτούς?» «Ο μοναχός», είπε ο γέροντας, «πέθανε μοναχός, και ο κοσμικός πέθανε κοσμικός. Έφυγαν από τον κόσμο αυτό στην κατάσταση που βρέθηκαν».

0: ο Κύριος ευλογήσε και συνδιακονήσε ημίν και αξίους ποιήσε της παραστάσεως του Αγίου αυτού θυσιαστηρίου και της επελεύσεως του Αγίου αυτού πνεύματος, τη αυτού χάριτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Ο Κύριος ευλογήσει πάντα σημάς και συνδιακονήσει και αξίους ποιήσει της παραστάσεως του Αγίου αυτού θυσιαστηρίου και της επελεύσεως του Αγίου αυτού πνεύματος

Υπάρχει ελπίδα. Με την απιστία, την αθεία, την αποστασία, την αιχμαλωσία και, και την απώλεια μέσα σε αυτό το σκοτάδι, υπάρχει κάποια ελπίδα. Υπάρχει. Υπάρχει ελπής. Υπάρχει ελπίδα. Και αυτή η ελπίδα είναι η Εκκλησία μας. Η Εκκλησία μας χαρακτηρίζεται από τους Αγίους μας κυβωτός της σωτηρίας. Δηλαδή, έξω γίνεται κατακλυσμός από την αμαρτία. Μπαίνεις μέσα στην Εκκλησία και σώζεσαι από τον πνιγμό και τον βέβαιο θάνατο. Η Εκκλησία μας είναι το λιμάνι της ψυχής μας. Στην Εκκλησία μας βρίσκομαι τον χαμένο παράδεισο. Όταν μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία, σταματάει ο χρόνος. Ξεχνάμε τον εαυτό μας. Αγγίζουμε την αιωνιότητα. Γινόμαστε άλλοι άνθρωποι. Μη μου πείτε ότι δεν γινόμαστε άλλοι άνθρωποι. Εδώ ένα ψάλμα ακούς στην Εκκλησία. Λίγο το θυμίαμα ως φρένεσαι. Ένα λόγο ακούς. Και γαλινεύεις και ειρηνεύεις και η ψυχή σου αλλάζει και αλλοιώνεται. Νιώθω όμορφα στην Εκκλησία. Έλεγε κάποιος ότι δεν ξέρω, λέει, να προσεύχομαι, αλλά νιώθω όμορφα. Και σε έναν άλλον που έλεγε στον πνευματικό του ότι δεν ξέρω μακρές προσευχές, πήγαινε, λέει, στην Εκκλησία μέσα και κάθισε σιωπηλά και θα βρεις το Θεό. Γιατί και μια άδεια Εκκλησία είναι γεμάτη από την παρουσία του Θεού και του Χριστού μας. Γι' αυτό στην Εκκλησία καταφεύγουν όλοι. Και οι άρρωστοι, οι ψυχολογικά άρρωστοι, από παντού τους διώχνουν. Στην Εκκλησία δεν σε διώχνει κανείς. Και έλεγε κάποιος πολύ έξυπνα, τόλμησε, λέει, να αμαρτήσεις σε ένα κόμμα, θα σε διαγράψουν τηλεφωνικά. Στην Εκκλησία είμαστε όλοι αμαρτωλοί και μας ανέχεται ο Θεός, γιατί η Εκκλησία είναι σπίτι μας, η οικογένειά μας, ιατρείο, πανδοχείο, που ο καλός Σαμαρίτης πηγαίνει τους πληγωμένους. Δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς, λέγει ο Κύριος. Δεύτε λάβετε φως, λέγει ο ιερεύς. Όταν μπαίνεις μέσα στην Εκκλησία βλέπεις μπροστά μια ανοιχτή αγκαλιά της υπεραγίας Θεοτόκου. Βλέπεις τον αρχηγό μας, όχι αδαμαντοστόλης των επιθρόνου δόξης, αλλά γυμνό καρφωμένο στο σταυρό. Και αισθάνεσαι κι εσύ ταπεινά και αισθάνεσαι καρδιακά και οικογενειακά. Σηκώνεις το βλέμμα σου και βλέπεις τον Παντοκράτορα και γεμίζει η ψυχή σου με όμορφα πράγματα, διότι μέσα στην Εκκλησία βασιλεύει ο βασιλεύς των βασιλευόντων και ο Κύριος των κυριευόντων, ο Χριστός. Γι' αυτό έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ουδέν Εκκλησίας ίσον. Τίποτα δεν είναι ίσο με την Εκκλησία. Τίποτα δεν είναι όμοιο σαν την Εκκλησία. Μη χωρίζεστε ποτέ από την Εκκλησία. Μέσα στην Εκκλησία θα βρω τον Θεάνθρωπο, θα βρω τους ανθρώπους του Θεού, θα βρω τον πνευματικό, τον ειδικό άνθρωπο και θα βρω τη γαλήνη της ψυχής μου.

καρφιά, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

Εγώ δεν είμαι.

Η μνήμη του Τιμίου Προδρόμου σήμερα του γενεθλίου του είναι υπόθεση πνευματικής χαράς και προσύνης για την Εκκλησία του Θεού, όπως φάνηκε και από τα Ιερά Γράμματα της ακολουθίας. Λέλλονται τα δεσμά της θυρώσεως της Αγίας Ελισάβετ, της Μητρός, και συγχρόνως λύεται και η γλώσσα του πατρός του Ζαχαρία και ομιλεί μόλις αναγγέλει το όνομα του παιδίου, το δοθένυπο του Αγγέλου. Δύο λύσεις οι οποίες μαρτυρούν την επέμβαση του Θεού, διότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει στον κόσμο και μάλιστα κάτι πολύ μεγάλο εξωτηριώδες εάν δεν το πέμψει ο ουρανός, εάν δεν δοθεί η χάρις του Θεού, εάν δεν ενεργήσει ο Θεός. Όμως ο Θεός ενεργεί τα σωτηριώδη, τα μεγάλα, τα ένδοξα, τα αιώνια, εκεί που υπάρχει και η ανταπόκριση του ανθρώπου. Γι' αυτό αυτά που έγιναν τώρα, σήμερα, έγιναν σε δικαίους ανθρώπους, σε ανθρώπους οι οποίοι ελάτρευαν τον Θεό, τηρούσαν τις Άγιες εντολές Του, είχαν αυτό που λέμε φόβον Θεού, και γι' αυτό τους αξίωσε ο Θεός αυτών των θαυμαστών γεγονότων. Έτσι και εμείς παραδειγματιζόμεθα, εάν θέλουμε να ενεργεί ο Θεός σε μας, ότι και εμείς πρέπει να συνεργούμε με τον Θεό. Δεν μπορεί ο Θεός να κάνει τίποτα σε μας αν εμείς δεν προσφερόμεθα στον Θεό, γιατί σέβεται την ελευθερία μας. Και δεν μπορεί και εμείς να κάνουμε τίποτα μεγάλο και αξιόλογο και σωτήριο εάν δεν δοθεί η χάρις του Θεού. Γι' αυτό οι Ορθόδοξοι Πατέρες Εκκλησίας τονίζουν πάρα πολύ το μυστήριο της συνεργίας Θεού και ανθρώπου. Ο Θεός ενεργεί, αλλά ο άνθρωπος συνεργεί. Και προσφυός ελέγχθη, τίποτα δεν μπορεί να κάνει ο Θεός χωρίς τη θέληση του ανθρώπου και τίποτα δεν μπορεί να κάνει ο άνθρωπος χωρίς τη θέληση του Θεού και χωρίς τη χάρη του Θεού. Σήμερα έχουμε χαρά και για την εορτή του Τιμίου Προδρόμου, αφού εγκομιαζομένων δικαίων εφρανθίσονται λαοί, γιατί το εγκόμιο του Προδρόμου είναι εγκόμιο της Εκκλησίας του Θεού, της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, του λύματος κατεκλογήν, του προφητικού λύματος, δηλαδή εκείνου του υπολείπου των ευσεβών που διατηρούσε ο Θεός διαμέσου της ιστορίας Παλαιάς Διαθήκης. Είναι γνωστό ότι σε κάθε εποχή, παρά την αποστασία των ανθρώπων, ο Θεός έσωζε και μία μικρή ομάδα ανθρώπων πιστών και αληθινών ευλαβών ανθρώπων. Και αυτή η ευλαβής μερίδα των ανθρώπων λέγεται λίμα, δηλαδή υπόλοιπον, προφητικών υπόλοιπων. Αυτό το προφητικών υπόλοιπων κατέληξε στον Τίμιο Πρόδρομο και στην Υπεραγία Θεοτόκο. Εμείς ως μοναχοί ιδιαίτερον νιώθουμε τον Πρόδρομο, διότι κατά τους Αγίους Πατέρες μας είναι και ο αρχηγός του μοναχικού σχήματος. Λέγουν λοιπόν οι πατέρες ότι οι μοναχοί εκλήθησαν να αντικαταστήσουν το τάγμα του πεσόντος Θεοσφόρου, του πεσόντος Αγγέλου. Και κάθε ένας μοναχός που γίνεται πρέπει να αντικαθιστά ένα πεσόντα άγγελο και να γίνεται και αυτός άγγελος, να ζει την αγγελική πολιτεία, την αγγελική ζωή. Αυτά δεν τα λέμε για να επενέσουμε το σχήμα μας, αλλά για να δούμε εμείς οι μοναχοί τι ευθύνη έχουμε. Διότι ναι μεν μεγάλο το επάγγελμα, μεγάλη υπόσχεση, μεγάλη δωρεά, αλλά και μεγίστη ευθύνη του μοναχού, ο οποίος πρέπει με την άσκησή του, με την ταπείνωσή του, με την προσευχή του, με την υπακοή του, να αντικαταστήσει έναν εκ των πεσόντων αγγέλων, δαιμόνων.
για να πληρωθεί ο ουρανός από νέους αγγέλους, από νέους αγίους ανθρώπους, όπως είναι το θέλημα του Θεού.

0: μεγάλη στήλη της Εκκλησίας, οι Άγιοι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος. Αιώνιοι θεμέλη της Εκκλησίας, οικοδομηθέντες επί των ακρογωνιαίων λίθων, ο οποίος είναι ο Χριστός. Μιμητέ γενόμενοι της Αγίας Ζωής του Κυρίου, αλλά και του θανάτου του, του μαρτυρικού. Όμως αυτοί οι παμέγιστοι φωστήρες της Εκκλησίας δεν ήσαν εξ αρχής τόσο λαμπροί όσο εφάνισαν μετά. Και όχι μόνο δεν ήσαν λαμπροί, αλλά είχαν και πτώσει. Γνωρίζουμε όλοι ότι ο Πέτρος μερικές φορές ελείπησε τον Κύριο και ο Κύριος τους συμπεριφέρθηκε αυστηρά. Γνωρίζουμε ότι έφτασε στο σημείο να τον αρνηθεί τρεις φορές με θόρκου ενώπιον της παιδής του αρχιερέως, όταν ο Κύριος ενδικάζει του. Αλλά και ο Μέγας Παύλος και αυτός εδίωξε την Εκκλησία του Χριστού και φύλαγε τα ρούχα των λιθοβολούντων του πρωτομάρτυρα Άγιον Στέφανο. Και όμως αυτοί οι δύο άνδρες, οι οποίοι έπεσαν μεν, είχαν όμως καλή προαίρεση, ο Κύριος δεν τους άφησε στην πτώση τους, αλλά είδε την καλή τους προαίρεση, είδε τον πόθο τους να αγαπήσουν τον Θεό, να συναντήσει τον ζώντα και αληθινό Θεό, και τους κατέστησε μαθητάς του γνησίους, τους συνεχώρησε, τους εδικαίωσε, τους ενίσχυσε, τους εθαυμάσωσε και τους εδόξασε. Και μάλιστα με μία δόξα η οποία είναι αιωνία στην Εκκλησία του Θεού επί γης, αλλά και στην Εκκλησία των Πρωτοτόκων εν ουρανής. Είμεθα ευγνώμονες στους Αγίους Αποστόλους για ό,τι προσέφεραν στην Εκκλησία του Χριστού. Την ενεπλούτησαν με τη διδασκαλία τους, με τη θεολογία τους, με την εμπειρία τους, με την Αγία ζωή τους, με το μαρτυρικό τους τέλος. Για όλα αυτά τους ευχαριστούμε και τους παρακαλούμε να μας βοηθήσουν και εμάς ασθενείς πνευματικά όντας να υγειάνουμε και να ακολουθήσουμε τα ίχνη τους, όπως άλλωστε και ο Απόστολος Παύλος εζήτησε από τους χριστιανούς του, από τους μαθητάς του. Μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού. Και εμείς να μας αξιώσει ο Θεός έστω και κατά το ελάχιστο να μιμηθούμε το ζήλο τους, τον αγώνα τους, τη θυσία τους, την αγάπη τους προς τον Σωτήρα Χριστό και προς τους ανθρώπους. Μετά από τεσσαρακονθήμερο νηστεία εφτάσαμε στην ευτυχή κατάληξη να εορτάσουμε σήμερα την μεγάλη αυτή γιορτή της πίστεώς μας και να χαρούμε και πνευματικά και υλικά. Η ευλογία των Αγίων Αποστόλων να είναι πάντοτε μαζί μας.
1: Αμήν.

Η εποχή που έζησε ο Άγιος Προφήτης Ηλίας, γύρω στο 800 π.Χ., έχει πολλά τα κοινά και με τη σημερινή εποχή που ζούμε εμείς. Ήταν και τότε, είναι και σήμερα, μία εποχή αποστασίας από την πίστη των πατέρων. Και η αποστασία γίνεται συνήθως για λόγους συμβιβασμού, γιατί θέλουμε να συμβιβαστούμε με τη ζωή της αμαρτίας ή θέλουμε να συμβιβαστούμε με τους κρατούντες κάθε εποχή ή θέλουμε να συμβιβαστούμε με την πολιτική εξουσία. Έτσι γινόταν και τότε. Ο Ισραήλ, οι βασιλείς, οι άρχοντες είχαν συμβιβαστεί. Ήθελαν να έχουν τη συμμαχία των λατρικών λαών, γιατί δεν πίστευαν ότι με τη δύναμη του Θεού μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τους ειδωλατρικούς λαούς. Και γι' αυτό άφηναν την πίστη του στον αληθινό Θεό και δεχόντουσαν τα είδωλα, τους ψευδείς θεούς, και ελάτρευαν τα είδωλα και διέδαν και στο λαό αυτή την ειδωλολατρία. Υπήρχαν όμως κάποιοι ολίγοι ευσεβείς, πιστοί στον αληθινό Θεό, οι οποίοι αντιστέκονταν, δεν προσκυνούσαν τα είδωλα. Εδιώκονται βέβαια, ήσαν η μειοψηφία, αλλά αυτό δεν τους έκαμε να λυγίσουν. Γιατί συνήθως οι άνθρωποι, όταν αισθάνονται ολίγοι, δεν αναπαύονται, θέλουν να πηγαίνουν με τους πολλούς. Και ας πηγαίνουν οι πολλοί εις τον βυθόν. Το να πορεύεται κανείς στην δική του πίστη και να έχει ολίγους μόνο κοντά του, αυτό δεν τον αναπαύει. Θέλει να πηγαίνει όπως πηγαίνουν όλοι, όπως πηγαίνει η μόδα, όπως πηγαίνει το πλήθος. Και έτσι γινόταν και τότε η διαφθορά του πολλού λαού και των πολλών ανθρώπων. Θέλει να πηγαίνουν όπως πήγαινε η άρχουσα τάξης, ο βασιλιάς, οι άρχοντες, οι σπουδαίοι του λαού και ο περισσότερος λαός. Και έτσι παρεσύρονται οι άνθρωποι, ο ένας μετά τον άλλον, αλλά έμεναν όμως πάλι ολίγοι ευσεβείς. Γιατί σε κάθε εποχή δεν προδίδουν όλοι, δεν αποστατούν όλοι, μένουν και οι ευσεβείς, μένουν και οι αγωνιστές, μένουν και αυτοί οι οποίοι δεν αλλάζουν την πίστη στον αληθινό Θεό με τίποτα γήινο και κοσμικό. Γι' αυτό άλλωστε έχουμε και τους μάρτυρες. Και οι μάρτυρες στην εποχή τους ήσαν οι μειονότητες, οι μειονότης. Αλλά αυτή η μειονότης κρατούσε την πίστη στον αληθινό Θεό και θυσιάζεται για την αγάπη του αληθινού Θεού. Μεταξύ αυτών των ολίγων, οι οποίοι κρατούσαν την πίστη στον αληθινό Θεό και δεν συμβιβάστηκαν, ήταν ο Άγιος ένδοξος προφήτης του Θεού Ηλίας. Η ζωή του προφήτου Ηλία είναι μια ζωή θαυμάτων, αλλά είναι ζωή θαυμάτων γιατί ήταν ζωή πίστεως και μεγάλης εμπιστοσύνης στον Άγιον Θεό. Ας μελετήσουμε προσεκτικά τη ζωή του προφήτου και θα δούμε πόσο ζήλο είχε για το Θεό. Θα δούμε πόση αφοβία είχε όταν επρόκειτον να αγωνιστεί για τα δικαιώματα του Θεού. Και θα δούμε τι θαύματα επετέλεσε ο Θεός δια του προφήτου. Τον παρακαλούμε να μας βοηθήσει και εμάς σήμερα, που ζούμε σε μια εποχή που πολλοί συμβιβάζονται, που πολλοί ακολουθούν τη μόδα της αθεΐας και της απιστίας, να μας αξιώσει ο Θεός, να κρατήσουμε την αληθινή πίστη των πατέρων μας, που παρελάβαμε από ευσεβείς γονείς και προγόνους και πνευματικούς και δασκάλους της Εκκλησίας, αυτή την πίστη να κρατήσουμε έως θανάτου, για να αξιωθούμε να παραδώσουμε εις τον Θεό την ψυχή μας, όχι εν απιστία, όχι εν ολιγοπιστία, αλλά με πίστη εις τον Τριαδικό Θεό και με όσα παραδίδει η Αγία μας Εκκλησία. Εύχομαι ο προφήτης Ηλίας να είναι βοηθός μας και συναντιλήπτορ, αλλά και να μας βοηθάει στα κρίσιμα οικολογικά θέματα που περνάμε τώρα, τους κάψονες, την ανομβρία και τα λοιπά, διότι κάνει και πολλά τέτοια θαύματα ο προφήτης Ηλίας. Γι' αυτό και η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους
μας έστειλε εγκύκλιο σήμερα το απόγευμα μετά τον Εσπερινό να τελέσουμε σε όλο το Άγιον Όρος παράκληση υπέρ καταπαύσεως της ανομβρίας και υπέρ αποφυγής των πυρκαγιών οι οποίες καίνε δυστυχώς την πατρίδα μας και κινδυνεύουμε και εδώ στο Άγιο Όρος να μας βάλουν οι εχθροί της Εκκλησίας και του έθνους να μας βάλουν καμιά φωτιά και εμάς εδώ. Θα παρακαλέσουμε τον Πρωθυπουργό Ηλία Άπαντες όλοι, να είστε όλοι πατέρες παρακαλώ στον Εσπερινό, να τελέσουμε ιερά παράκληση για το λόγο αυτόν, μήπως και ο Άγιος Θεός διαπρεσβειών του Πρωθυπουργού Ηλία μας ακούσει και γλιτώσουμε από τους κινδύνους αυτούς και από την ξηρασία αλλά και από τις πυρκαγιές.

Ο νέος λαός της Χάριτος, που είναι ο λαός της Εκκλησίας του Θεού, είμεθα ευλογημένος και προνομιούχος και μακάριος, διότι ξιώθημεν λόγω της απείρου αγάπης του ουρανίου πατρός μας, όχι μόνο να έχουμε μέγαν αρχιερέα, διελιληθώντα τους ουρανούς, τον Κύριον Ιησού Χριστόν, ο οποίος αενάως προσφέρει και προσφέρεται θυσία υπέρ της ζωής και σωτηρίας παντός του κόσμου, αλλά να έχουμε και μιμητάς του μεγάλου αρχιερέως του Χριστού, τους Αγίους Πιστεώς μας, οι οποίοι και αυτοί θυσίασαν τη ζωή των τα πάντα στην αγάπη του Τριαδικού Θεού και στην αγάπη του λαού του Θεού. Μεταξύ αυτών και ο σήμερα τιμόμενος μεγαλομάρτης Άγιος Δημήτριος, τον οποίον ιδίως εδώ στη Μακεδονία νιώθουμε ιδιαίτερα, και οι της Θεσσαλονίκης κάτοικοι νιώθουν ιδιαίτερα ως ειδικών των Άγιων, αν και οι Άγιοι είναι παγκόσμιοι Άγιοι και Άγιοι όλες οι Εκκλησίες και όλες οι Ορθοδοξίες. Όλοι σχεδόν οι θεολόγοι της Εκκλησίας των Θεσσαλονικαίων εγκομίασαν τον Μέγαν Δημήτριον. Με εγκόμια, όχι υπερβολικά, αλλά αυτά που του άξιζαν. Και από αυτά τα εγκόμια ακούσαμε και εμείς σήμερα λίγα από τον Άγιον Γρηγόριον τον Παλαμάν, ο οποίος συγκρίνει τον Άγιο Δημήτριον με τους Αγίους τους μεγάλους της Παλαιάς Διαθήκης και τον βρίσκει όχι μόνο εισάξιον αλλά και ανώτερο. Και λέει ότι ο Άγιος Δημήτριος ηξιώθη και προφήτη να είναι και Απόστολο να είναι και μάρτης να είναι και παρθένος να είναι και όλα τα χαρίσματα να έχει. Και όλοι γνωρίζουμε πόσο βοηθάει την Εκκλησία του Θεού ο Άγιος Δημήτριος με τις ακίμητες πρεσβείες και πόσο δίνει σε όλους ένας παράδειγμα αγαπήσεως του Χριστού. Γιατί κάθε φορά που προσεγγίζουμε τον μεγαλομάρτυρα Δημήτριο, μας φωνάζει αγαπήσατε τον Χριστόν όπως και εγώ τον αγάπησα. Πρέπει να ζητάμε από τους Αγίους Μάρτυρες, τον οποίο θαυμάζουμε, τη μεγάλη θυσία, πώς προπέρασαν κάθε ίχνος εγωισμού και φιλαυτίας και έδωσαν τα πάντα στον Χριστό. Μας φωνάζουν λοιπόν οι Άγιοι Μάρτυρες, μιμηθείτε κι εσείς οι χριστιανοί κάθε εποχής την αγάπη τη δική μας προς τον Χριστό. Όπως αγαπήσαμε κι εμείς τον Χριστό, προσπαθήστε κι εσείς να αγαπήσετε τον Χριστό και να τηρήσετε στη ζωή σας τις Άγιες εντολές του Χριστού. Και εκ των υστέρων και μετά από αυτό μπορούμε να του ζητάμε και άλλα αιτήματα που έχουμε, όπως είναι η εθνική ελευθερία, την οποία ζητούσαν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί όλα τα χρόνια της μακραίωνος δουλείας και τους την εχάρισε ο Άγιος Δημήτριος. Όπως ξέρετε, το 1912 ελευθερώθηκε η Θεσσαλονίκη την ημέρα της εορτής του. Και άλλα αιτήματα μπορούμε να ζητάμε από τους Αγίους, να μας δώσουν την υγεία και ό,τι άλλο έχουμε ανάγκη, αλλά προπάντων να τους ζητάμε να πρεσβεύουν στον Κύριο να μας δίνουν τον Θείο φωτισμό και τη χάρη του Θεού και την ευλογία του Θεού στη ζωή μας. Με αυτές τις σκέψεις ευχαριστούμε τον Άγιο Δημήτριο και τον παρακαλούμε να είναι πάντοτε ακίνητος προστάτης της Εκκλησίας, των χριστιανών και του Αγιονίμου Όρους, διότι και εδώ στο Άγιον Όρος ο Μέγας Δημήτριος τιμάται από πολλά ιερά σκηνώματα και γεραίρεται όπως το αξίζει. Ευχόμεθα και στον αγαπητό μας αδελφόν ιερομόναχον πατέρα Δημήτριον έτη πολλά και άγια, και να είναι πάντοτε προοφθαλμών του
ο Μέγας Δημήτριος θα προσπαθεί να το ομοιάσει. Του έδωσα το όνομα του Δημητρίου, διότι μεγάλωσε τα σαυλάς του μεγαλομάρτυρου Δημητρίου Θεσσαλονίκη και το έκαμα ως χρέος ευγνωμοσύνης για να τιμηθεί ο μεγαλομάρτης από έναν συντοπίτη του, ο οποίος εγαλουχήθη όπως και ο πατήρ Νέστορ εις τα σαυλάς της μεγάλης εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου. Αυτού, Αγίες Πρεσβείες, ο Κύριος να ελεεί και να βοηθεί πάντα σε εμάς.

δικαίως η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη των Αγίων Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων για πολλούς λόγους. Πρώτον, διότι έκαμαν και κάμουν τελείαν υπακοήν εις το Άγιο Θέλημα του Κυρίου. Δεύτερον, διότι περιεχόμενο της ζωής τους, της υπάρξεώς τους, είναι η αέναος δοξολογία του Τριαδικού Θεού. Τρίτον, διότι υπηρετούν τη σωτηρία ημών των ανθρώπων. Δείγμα και αυτό της φιλανθρωπίας του Θεού, ότι όχι μόνον έκαμε τόσα δώρα στο ανθρώπινο γένος, αλλά και τούτο οικονόμησε να υπάρχουν λειτουργικά πνεύματα εις διακονία αποστελόμενα χάρη των σωζωμένων. Για όλους αυτούς τους λόγους τιμούμε τους Αγίους Αγγέλους και Αρχαγγέλους, τα λειτουργικά πνεύματα, και νιώθουμε ότι μέσα στην Αγία Εκκλησία είμαστε ένα. Κοινή πανήγυρη, λέγει ο Άγιος Άγιος Χρυσόστομος, ανθρώπων και αγγέλων. Μία χωροστασία, μία λειτουργία. Είναι παρόντες στα συνάξεις Εκκλησίας ή και αόρατοι, αλλά είναι παρόντες, προείστανται των πιστευόντων, μας βοηθούν με τις πρεσβείες και προστασίες τους και είναι πάντοτε κοντά μας και μάλιστα ο φύλακας άγγελος της ψυχής μας. Τους ευχαριστούμε και τους παρακαλούμε να γίνουμε κι εμείς μιμητέ της πολιτείας των, καθώς το σχήμα το οποίο περιευλήθημε είναι το αγγελικό σχήμα και πρέπει συνεχώς να τίνουμε εις ομοίωση της ζωής των Αγίων Αγγέλων, δηλαδή της τελείας υπακοής στο θέλημα του Θεού, της συνεχούς λατρείας και αναφοράς της ζωής μας εις τον Άγιο Θεό και της διακονίας της Εκκλησίας και σωτηρίας των ανθρώπων.

δικαίως οι Άγιοι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος εγκομιάζονται από την Εκκλησία ως στήλη, ως οι δύο βασικοί στήλοι της Εκκλησίας μετά των θεμέλιων λίθων που είναι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Και πράγματι είναι θεμέλιοι λίθοι, διότι όπως βλέπουμε στην στο Άγιο Ευαγγέλιο και στην πράξη επιστολά των Αποστόλων εκοπίασαν υπερπάντα στους Αποστόλους και υπέστησαν τα πάνδυνα, ταξιδεύσαν σχεδόν σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο, την τότε οικουμένη, για να φέρουν το μήνυμα του Ευαγγελίου. Και ακούσαμε σήμερα την προσκοληθήρηση επιστολή τον Απόστολο Παύλο διηγούμενο τα κατά καιρούς παθήματά του υπέρ του Ευαγγελίου. Αλλά είναι μοναδική αποστολή τους και για ό,τι όλων των Αγίων Αποστόλων, γιατί αξιώθησαν να γίνουν μάρτυρες της ζωής, της διδασκαλίας, της αγιότητος, της θυσίας, του Σταυρού, της Αναστάσεως, της Αναλήψεως και της Καθόδου του Αγίου Πνεύματος από τον Κύριό μας. Γι' αυτό, όσο και αν άλλοι μετά από αυτούς ήσαν Άγιοι και σπουδαίοι άνθρωποι στην υπηρεσία της Εκκλησίας, δεν μπορούν να φτάσουν τους Αποστόλους, διότι οι Απόστολοι και είδαν και ευσηλάφισαν τον Κύριο Ιησού. Και η μαρτυρία τους είναι μοναδική στην Εκκλησία του Θεού. Βέβαια, ο Απόστολος Παύλος δεν είδε τον Κύριο σωματικά, αλλά είδε το όραμα του Δαμασκού, είδε τη χάρη του Θεού, η οποία ανεπλήρωσε αυτό το οποίο οι άλλοι είδαν, ζήσαν μαζί με τον Κύριο. Μας κάνει εντύπωση ότι και οι δύο αυτοί Άγιοι Απόστολοι δεν ήσαν από την αρχή Άγιοι. Ίσα ίσα αμάρτησαν πολύ και οι δύο αμάρτησαν πολύ. Ο μεν Πέτρος ειρνήθη τρεις τον Κύριο με θόρκο μπροστά σε μια υπηρέτρια του αρχιερέως. Και όταν ολιγοψύχησε, ολιγοπίστησε στην λίμνη της Τιβεριάδος άρχισε να βυθίζεται. Αλλά μετά μετενόησε, έκλαψε και γύρισε στην κατάσταση της ιότητος προς τον Χριστό και έγινε αυτός που έγινε. Ο Απόστολος Παύλος και αυτός διώκτης της Εκκλησίας στο μαρτύριο του Αγίου Στεφάνου φύλαγε τα ρούχα των Λιθοβολούντων, γιατί είχε ενθουσιασμό να συμμετάσχει αυτός στο μαρτύριο του Αγίου Στεφάνου, αλλά η ηλικία δεν το επέτρεπε και έτσι ήθελε και αυτός κάτι να κάνει και φύλαγε τα ρούχα των Λιθοβολούντων τον Άγιο Στέφανο και με γράμματα επήγαινε των αρχιερέων προς την Δαμασκό να συλλάβει τους χριστιανούς και να τους τιμωρήσει. Αλλά εκεί που κυνηγούσε τον Ιησού, τον κυνηγούσε και ο Χριστός και τον έπιασε με την θεοφάνειά του και τον έκανε μαθητή του, σκεύος εκλογής, διδάσκαλο των εθνών. Παρηγορούμεθα, αναλογιζόμενο ότι και εμείς έχουμε τις μικρές ή μεγάλες αμαρτίες μας και ότι μπορούμε και εμείς παρά τις μικρές ή μεγάλες αμαρτίες μας να ενωθούμε με τον Χριστό και να γίνουμε δικοί του μαθητέ γεμάτη αγάπη προς τον Χριστό, γεμάτη αγάπη προς τους ανθρώπους όπως οι δύο Απόστολοι. Τους παρακαλούμε να μας ευλογήσουν, να πρεσβεύσουν τον Κύριο για μας με την παρησία που έχουν για την Εκκλησία μας, ώστε η Εκκλησία μας και εμείς να είμαστε πάντοτε αποστολική Εκκλησία και αποστολικοί άνθρωποι. Δηλαδή έχοντες την πίστη των Αποστόλων την οποία μας εκκληροδότησαν και τη ζωή τη χριστιανική που επίσης οι Άγιοι μας εκκληροδότησαν, οι Άγιοι Απόστολοι. Γιατί αυτά τα δύο μας άφησαν πολύτιμη κληρονομιά. Την ευσέβεια, τη ζωή τη χριστιανική,
αλλά και την πίστη την Ορθόδοξη. Αυτά να τα κρατήσουμε κι εμείς και ο λαός μας. Γιατί βλέπουμε μία προσπάθεια κάθε μέρα να αποχριστιανίζεται ο πρώην ευσεβής λαός μας και να χάνει την πίστη στον Χριστό. Ο Θεός θα δώσει να μην πάθουμε κάτι τέτοιο και να μείνουμε επί την πέτρα της πίστεως που είναι ο Χριστός.

Ενθυμούμε τον μακαριστό γέροντα Μακάριο, θα ήταν και 80 ετών περίπου, ο οποίος όταν πλησίαζε η περίοδος του Τριωδίου, ερχόταν χαρούμενος και μου έλεγε: «Γέροντα, πλησιάζει το ευλογημένο Τριώδιο». Έτσι ζει ο μοναχός, αυτή την εμπειρία έχει για το Τριώδιο, εις το οποίο και εμείς από σήμερα εισερχόμεθα. Και τούτο διότι, εφόσον ο μοναχός επέλεξε τη ζωή της μετανοίας, όπως λέει κανόν Οικουμενική Συνόδου, να στυλογραφεί τη ζωή της μετανοίας, να είναι δηλαδή στήλος, παράδειγμα της μετανοίας για όλους τους ανθρώπους, άρα έχει και χαρά όταν εισέρχεται εις μία περίοδο η οποία καλλιεργεί ιδιαίτερα το πνεύμα της μετανοίας. Πάντοτε μεν η ζωή του χριστιανού και η ζωή του μοναχού είναι ζωή μετανοίας, ιδιαίτερος όμως στις περιόδους εκείνες του έτους που η Εκκλησία έχει αφιερώσει για να εμβαθύνουμε έτι περισσότερον εις το μυστήριο της μετανοίας και της εν Χριστώ ζωής, ο μοναχός έχει χαρά, γιατί εκπληρώνει, και ο χριστιανός στον κόσμο έχει χαρά, γιατί εκπληρώνει το σκοπός για τον οποίο ζει. Αφού ζει για να μετανοεί, αφού ζει για να είναι ενωμένο με τον Χριστό. Άρα λοιπόν, όταν έρχονται οι περίοδοι αυτοί που τον βοηθούν στη μετάνοια και στην πληρέστερη ένωση με τον Χριστό, έχει χαρά. Όλες οι άλλες χαρές είναι πρόσκαιρες και μάταιες. Η χαρά της μετανοίας και της ενώσεως με τον Χριστό είναι μόνιμη και αδιατάραχτη. Η Αγία μας Εκκλησία με πολύ σοφία μας καθοδηγεί στο θέμα της μετανοίας, σε όλα τα θέματα και στο θέμα της μετανοίας. Επειδή πρόκειται ενώπιόν μας

και ως παράδειγμα μας φέρνει τον ταπεινό τελώνη. Πράγματι λοιπόν, το τριώδιο είναι το προστάδιο. Η μεγάλη σαρακοστή είναι το στάδιο της μετανοίας και της επιστροφής στον Χριστό. Και αυτά τα δύο, και το προστάδιο και το στάδιο, μας βοηθούν να ετοιμαστούμε για να υποδεχθούμε αξίως τον Αναστάντα Κύριον και να νιώσουμε τη δύναμη και τη χαρά και την ειρήνη της Αναστάσεως του Χριστού. Όλοι γνωρίζουμε ότι χωρίς ταπείνωση καμία αρετή δεν γίνεται. Θα πω τρεις προσευχούλες που λέμε εδώ στο Άγιον Όρος και η Ορθόδοξη Εκκλησία τις λέει, οι οποίες μας βοηθάνε να έχουμε ταπείνωση. Πρώτη προσευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν. Δεν λέμε μόνο Κύριε Ιησού Χριστέ, αλλά λέμε ελέησόν με τον αμαρτωλόν. Σε κάθε φορά λοιπόν που λέμε την ευχούλα αυτή, ενθυμούμεθα την αμαρτωλότητά μας, την αναξιότητά μας και ζητούμε το έλεος του Χριστού. Διότι χωρίς το έλεος του Χριστού δεν μπορούμε να πετύχουμε τη σωτηρία μας. Αναγνωρίζουμε δηλαδή τη δική μας πτώση, τη δική μας αδυναμία, ότι είμαστε χαμένοι, ότι είμαστε άξιοι της αιωνίου κολάσεως. Παρ' όλα αυτά όμως ελπίζομαι στο έλεος και στην ασπλαγνία του Χριστού μας και γι' αυτό επικαλούμεθα το έλεος του Χριστού. Η άλλη προσευχούλα. Κύριε, δώσε μου χρόνων μετανοίας, καιρών μετανοίας. Και αυτή είναι πολύ ωραία η προσευχή, γιατί με αυτή αναγνωρίζουμε ότι ακόμα έχουμε αγώνα για τη μετάνοια. Κάτι μπορεί να έχουμε κάνει, αλλά αυτό το λίγο είναι ανεπαρκές. Θέλει πολύ περισσότερο αγώνα η σωτηρία μας και η μετάνοιά μας να είναι συνεχής και βαθιά. Και η τρίτη προσευχούλα, η προσευχή «Κύριε, φώτισόν μου το σκότος». Και αυτή μας βοηθάει σε ταπείνωση. Είναι η προσευχή που έλεγε ο Άγιος Παλαμάς όταν ήρθε νέος στο Άγιον Όρος, 20 ετών, και φώναζε προς τον Θεό, «Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισόν μου το σκότος». Αναγνωρίζουμε ότι έχουμε σκότος μέσα μας. Πόσο σκότος, δεν ξέρουμε. Μπορεί να διαισθανόμαστε κάποια σκοτεινά σημεία της υπάρξεώς μας, της ψυχής μας, της ζωής μας. Αλλά πόσο βάθος και πόσο πλάτος έχει το σκότος, δεν το ξέρουμε. Ζητάμε από τον Χριστό να μας το φανερώσει. Γι' αυτό κάθε φορά που λέμε την προσευχή με συνέστηση, «Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισόν το σκότος», αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει και μέσα μας σκότος το οποίο δεν γνωρίζουμε και το οποίο παρακαλούμε τον Χριστό να μας αποκαλύψει για να μπορέσουμε να διορθωθούμε. Γιατί υπάρχει περίπτωση να μετανοούμε μεν, αλλά να μην μετανοούμε εις βάθος, να μην γνωρίζουμε πόσο αμαρτωλοί είμαστε και να έχουμε και καλή ιδέα για τον εαυτό μας. Όπως και ο καημένος ο τελώνης, ο Φαρισαίος, είχε καλή ιδέα για τον εαυτό του. Εξεπλήρωνε εξωτερικά μερικές διατάξεις της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά έλειπε όμως από μέσα του το βάθος μετανοίας, η συνέστηση της αμαρτωλότητός του και η συνέστηση ότι ό,τι αγαθό υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο το οφείλουμε στη χάρη του Θεού και όχι στις δικές μας δυνάμεις και προσπάθειες. Η χάρη του Αγίου Θεού να μας βοηθήσει όλους από σήμερα αρχής γενομένης να εμβαθύνουμε στο θέμα της μετανοίας, να προσευχηθούμε, να ζητήσουμε από τον Κύριο να μας δώσει βαθιά και ειλικρινή μετάνοια, να μας αποκαλύψει τα σκοτεινά μέρη της ψυχής μας, τα οποία ακόμα δεν έχουμε επεξεργαστεί πνευματικά, να μας δώσει τη χάρη της προσευχής, γιατί και χωρίς προσευχή αγώνας δεν μπορεί να γίνει και να επιτύχει, να μας δώσει τη χάρη της αγάπης, της υπομονής, της πραότητος και γενικά των Αγίων Αρετών, για τις οποίες θα αγωνιστούμε αυτό το ευλογημένο Τριώδιο και την ευλογημένη Αγία και Μεγάλη Σαρακοστή. Εύχομαι πατρικό σε όλους πολύ την χάρη του Κυρίου στον αγώνα αυτόν τον οποίο αρχίζουμε από σήμερα με την ευλογία του Αγίου Θεού της Παναγίας μας και των Αγίων Προστατών της Μονής μας.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Κυριακός Τσολάκης.

είμαστε πια στην περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, τη δεύτερη εβδομάδα της, και έχουμε και πάλι την ευκαιρία αυτή να έχουμε μια ακόμη ομιλία, που θα αναφέρεται και πάλι σε μια από τις εντολές του Δεκαλόγου, στην 8η εντολή. Στις προηγούμενες ομιλίες μας αναφερθήκαμε στις εντολές που έχουν σχέση με τον πλησίον μας. Και τονίσαμε στην 5η εντολή το καθήκον του σεβασμού προς τους γονείς μας, στην 6η το καθήκον του σεβασμού προς τη ζωή του άλλου και στην 7η, την προηγούμενη, πριν από 2 εβδομάδες, το καθήκον που έχουμε να σεβόμαστε την τιμή του άλλου. Σήμερα θα αναφερθούμε σε ένα άλλο καθήκον που μας ζητάει να σεβαστούμε, η 8η εντολή. Ποιο είναι αυτό το καθήκον? Ο σεβασμός της ξένης περιουσίας και ό,τι ανήκει στον άλλον. Και τι μας λέει αυτή η εντολή? Ού κλέψεις. Τι συγκεκριμένα λοιπόν απαγορεύεται από την εντολή αυτή? Η κλοπή. Δηλαδή η καθιοδήποτε τρόπο αφαίρεση και σφετερισμός για τον εαυτό μας κάποιου πράγματος που ανήκει στους άλλους. Τι πιο ειδικά απαγορεύεται με την εντολή αυτή, ή πώς εκδηλώνεται και παρουσιάζεται η κλοπή? Παρουσιάζεται κάπως συλλοπτικά, θα μπορούσαμε να πούμε, με τις εξής μορφές. Πρώτα-πρώτα με τη νηστεία. Δηλαδή το να πάρει κανείς ένα πράγμα που ανήκει στον άλλον, φανερά, με τη βία και να απειλήσει και τη ζωή του άλλου. Έπειτα με την απάτη. Το να σφετεριστεί κανείς, κάποιος για τον εαυτό του με δώρο πράγματα που ανήκουν στους άλλους. Το να κυκλοφορήσει με απάτη ψεύτικο χρήμα για ηλιθινό, το να πουλήσει νοθευμένο και ψεύτικο εμπόρευμα για γνήσιο, το να χρησιμοποιήσει ψεύτικα ζύγια και μέτρα για να κερδίσει από την πώληση του εμπορεύματός του, το να αποφεύγει να πληρώνει τα χρέη του, το να συγκαλύπτει ενοχές και υποχρεώσεις των άλλων προς τρίτους ή προς το δημόσιο και έτσι να απατάει το κράτος. Άλλο είναι η ιεροσιλία, δηλαδή το να πάρει κανείς για τον εαυτό του κάποιο πράγμα που είναι αφιερωμένο στο Θεό, που ανήκει στην Εκκλησία. Αυτή η μορφή κλοπής είναι η πιο βαριά. Ακόμη η δωροληψία. Όταν ένας δωροδοκηθεί και αθώσει κάποιον ένοχο, αδικώντας έτσι τον αθώο ή δωροδοκούμενος προωθήσει τον ανάξιο ή φέρεται χάρη κέρδους με επίοικια προς τον οχνηρό και ένοχο υπάλληλο και καταπιέζει τον εργατικό και αθώο. Ή ακόμη, αν πληρώσει και προωθήσει τις δουλειές του ή και απαλλαγεί από κάποιες υποχρεώσεις του. Ακόμη, το να πληρώνεται κανείς χωρίς να εργάζεται ή να εργάζεται οχνηρά. Όταν για παράδειγμα ένας λαμβάνει μισθό για μια υπαλληλική θέση ή πληρώνεται για κάποιο έργο, αλλά δεν εκτελεί το καθήκον που απαιτεί η θέση του αυτή ή το έργο του αυτού, ή πάλι το εκτελεί με αμέλεια. Άλλη μορφή είναι ο εκβιασμός. Όταν με τη δικαιολογία κάποιου νόμου, στην πραγματικότητα όμως κατά του νόμου της ανθρωπιάς, μερικοί αυξάνουν την περιουσία τους εκμεταλλευόμενοι τους σκόπους ή τη δυστυχία των άλλων, όπως είναι οι πιστωτές όταν καταπιέζουν τους οφειλέτες τους με τόκους, οι εργοδότες όταν εξαντλούν τους εργάτες τους με βαριές εργασίες και ακόμη όταν σε καιρούς δύσκολους μερικοί προσπαθούν να πλουτίσουν, αγνοώντας φυσικά τον κάθε διπλανό τους. Η κλοπή με όποια μορφή και αν παρουσιάζεται δεν πάβει να είναι προσβολή προς τον συνάνθρωπο του οποίου αφαιρεί αυτό που κατέχει και είναι εξυπηρετικό της ζωής. Η κλοπή είναι βαρύ κοινωνικό αδίκημα που αναστατώνει τις ομαλές σχέσεις και την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. Φανερώνει απληστία και σκληρότητα ψυχής, είναι παιδί της φιλαργυρίας και φιλοχρηματίας και μπορεί να οδηγήσει και σε πολλά άλλα κακά. Ο κλέφτης είναι πρόσωπο μισητό και επικίνδυνο. Και ούτε η ανέχεια, παρά τα πολλά ελαφρυντικά που μπορεί να έχει, μπορεί να χρησιμεύσει ως δικαιολογία για την κλοπή. Σε καθυστερημένες κοινωνίες, η κλοπή τιμωρείται πολύ αυστηρά. Αλλά και στις προηγμένες, όπου η κλοπή
φτάνει να ανάγεται ακόμη και σε επισήμη, προσλαμβάνοντας ποικιλία μορφή, τιμωρείται εξίσου αυστηρά από τους νόμους της πολιτείας. Όταν φυσικά αποκαλυφθεί αυτό που έκανε αυτός που εργάστηκε την κλοπή. Αμνήσευση της κλοπής ισοδυναμεί με αφανισμό της κοινωνίας. Εμείς ας μείνουμε στην εντολή που διατάζει ου κλέψεις και ας προσπαθήσουμε να δούμε αυτό το θέμα με πολύ προσοχή. Ας δούμε έτσι πρώτα την εντολή αυτή από δύο βασικές πλευρές. Την καθαυτό κλοπή και την αδικία. Και ας αρχίσουμε από το πρώτο, την κλοπή. Θα σας θυμίσω μια παλιά ιστορία. Οι Ισραηλίτες μετά την περιπλάνησή τους για 40 χρόνια στην έρημο είχαν φτάσει πια κοντά στη γη της Επαγγελίας και βρίσκονταν μπροστά στην Ιεριχώ. Ο Θεός τους βεβαίωσε πως θα την κυρίευαν με θαυμαστό τρόπο και αυτοί υποσχέθηκαν πως κάθε πολύτιμο που θα έβρισκαν στην πόλη θα το αφιέρωναν σε αυτόν. Και πραγματικά ο Θεός τους βοήθησε και την κυρίευσαν. Κάποιος Ισραηλίτης όμως που τον έλεγαν Αχάρ, θαμπόθηκε από τα πλούτη της Ιεριχούς και πήρε κρυφά μερικά πράγματα. Ύστερα από λίγες μέρες δοκίμασαν να κυρίευσουν και άλλη πόλη. Απέτυχαν όμως, γιατί ο Θεός ένεκα της κλοπής του Αχάρ δεν τους βοηθούσε. Ο Ιησούς του Ναβί παρακάλεσε τον Θεό να του αποκαλύψει τον λόγο. Και ο Θεός του απάντησε πως δεν θα τους προστατεύει εφόσον ανάμεσά τους υπάρχει αυτός ο κλέφτης. Και έδωσε εντολή ο Αχάρ να τιμωρηθεί παραδειγματικά, να θανατωθεί με λιθοβολισμό και όλα τα υπάρχοντά του να καούν. Φοβερή και σκληρή η τιμωρία. Δίκαιη όμως, επειδή και η κλοπή έπρεπε να αποφευχθεί με κάθε τρόπο. Και δυστυχώς και σήμερα μετά από τόσους αιώνες είναι τόσο διαδεδομένη. Και βέβαια υπήρχε σε κάθε εποχή. Στις μέρες μας όμως το κακό έχει παραγίνει. Γιατί κλέβει ο άνθρωπος? Μήπως αιτία της κλοπής είναι η φτώχεια? Τα γεγονότα λένε πως λίγοι από αυτούς που κλέβουν είναι φτωχοί. Έχουμε πολλές περιπτώσεις φτωχών που είναι εντιμότατοι και αξιοπρεπέστατοι και πολλές επίσης πλουσίων που πρωτοστατούν σε κλεψιές. Τα ελαττήρια της κλοπής πρέπει να τα αναζητήσουμε κάπου αλλού. Στην οχληρία και την τεμπελιά, στην πλεονεξία που κάνει τον άνθρωπο απόρταγα και τον σπρώχνει σε κάθε είδους απάτες και κατεργαριές. Στη σπατάλη επίσης που απαιτεί όλο και πιο πολλά για να ικανοποιηθούν οι ανόητες και διάστροφες ανάγκες. Στην αμαρτία ακόμη που δεν σταματούν ποτέ οι απαιτήσεις της. Επίσης στην πολυτέλεια και την επιδιωξιομανία που κάνει τον άνθρωπο να κυριαρχείται από την επιθυμία να μην υστερήσει από κάποιους άλλους πλουσιότερους και αφού τα δικά του οικονομικά δεν αρκούν, βρίσκουν τρόπους να τα εξοικονομήσουν βάζοντας φέσια ή χρησιμοποιώντας την ποικιλόμορφη κλοπή. Δεν απουσιάζουν βέβαια και οι περιπτώσεις που κλέβει κάποιος γιατί φθονεί τα αγαθά του άλλου, γιατί έχει υποδηλωθεί στη γαστριμαργία και θέλει να κάνει μεγάλη και μάλιστα νυχτερινή ζωή. Γιατί θέλει να κάνει και αυτός ό,τι και οι άλλοι, από διακοπές σε εξωτικά μέρη, μέχρι πανάκριβα αυτοκίνητα, μέχρι σπίτια πολυτελέστατα και γάμους βασιλικού και δεν ξέρω πόσα άλλα. Και έτσι κλέβει με ποικίλους τρόπους. Τα παλιά χρόνια το φαινόμενο της κλοπής περιοριζόταν κυρίως σε μικροπράγματα, σε κλοπή ζώων, σε διάφορα γεννήματα. Υπήρχαν όμως και περιπτώσεις οργανωμένων ληστών και πειρατών που το είχαν επάγγελμα. Σήμερα έχουμε περιπτώσεις που ο εργαζόμενος, ο υπάλληλος, κλέβει κατευθείαν από το σιρτάρι ή όταν το αφεντικό δεν είναι μπροστά, βάζει κατευθείαν τα χρήματα του πελάτη στην τσέπη. Κλέβει ο εργοδότης εκείνος που δεν βάζει τα ένσημα στον εργαζόμενο και δεν του δίνει το κανονικό μισθό. Κλέβουν έμποροι που πουλάνε με υπέρογκα κέρδη τα εμπορεύματά τους, πουλάνε ήδη νοθευμένα και κατώτερη ποιότητα. Κλέβουν διαχειριστές πολυκατοικιών, αλλά και υπεύθυνοι διαφόρων υπηρεσιών που στα τιμολόγια, ας πούμε, του πετρελαίου, όπως είχα μέχρι τώρα για παράδειγμα, και άλλων εργασιών βάζουν και πράγματα δικά τους ή παίρνουν προμήθειες.
Κλέβουν διάφοροι προμηθευτές που φουσκώνουν τους λογαριασμούς ή δίνουν ό,τι έχουν για ξεφόρτωμα παλιό και άχρηστο. Κλέβουν έμποροι και όχι μόνο που δεν δίνουν αποδείξεις και ενώ χρεώνουν το ΦΠΑ δεν το αποδίδουν στο κράτος και το κατακρατούν οι ίδιοι. Κλέβουν αγρότες που βρέχουν τον μπαμπάκι για να βαρύνει ή ο μεσίτης που το βάζει παραπάνω για να βγάλει περισσότερα. Κλέβουν ακόμη και επιστήμονες, γιατροί, δικηγόροι που ταλαιπωρούν τις αρρώσεις, που τραβάνε τις δίκες για να πλουτίζουν. Κλέβουν αυτοί που κάνουν ψεύτικες δηλώσεις στην εφορία και κρύβουν κάποια εισοδήματά τους για να μην πληρώσουν φόρους. Κλέβουν κάποιοι εφοριακοί που ζητούν χρήματα για να διεκπαιρεώσουν μπερδεμένες υποθέσεις. Κλέβουν άλλοι που είναι σε διάφορες υπηρεσίες και πρέπει οπωσδήποτε να τους λαδώσει κανείς για να γίνει η δουλειά τους. Κλέβουν όσοι παίρνουν δάνεια ξέροντας πως δεν μπορούν να τα εξοφλήσουν. Κλέβουν όσοι δανείζουν με υπέροχους τόπους. Κλέβουν αυτοί που δεν πληρώνουν το ενίκιο, τα κοινόχρηστα, ενώ κάνουν τόσες και τόσες πατάλες στη ζωή του. Κλέβει αυτή που πάει στο μαγαζί, στο σούπερ μάρκετ ακόμα και βάζει στη ζάντα τη μικροπράγματα από τσιγάρα και καρτζόν και αναπτύρες μέχρι κραγιόν και πολλά άλλα. Κλέβει αυτή που ελαφρύνει το πορτοφόλι ή τη ζέμπη του άντρα της και παίρνει χρήματα για να ψωνίσει και δεν παίρνει ποτέ πίσω ρέστα. Κλέβει ο άντρας που δεν προσφέρει τίποτα στο σπίτι γιατί όλο το μισό του τον καταθέτει στο τσιπουράδικο ή τον γλεντάει σε νυχτερινά κέντρα. Κλέβουν ακόμη και από τους εράνους που κάνουν για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Μη σας φαίνεται τραγικό και παράξενο. Και μπορεί αυτοί να είναι ακόμη και άνθρωποι της Εκκλησίας. Μπορεί να είναι επίτροποι, μπορεί να είναι σε άλλες θέσεις. Πολλές περιπτώσεις κλοπής καθημερινά. Από μικρούς και μεγάλους. Και πολλοί από αυτούς το κάνουν νόμιμα, δηλαδή με ένα δικό τους νόμο. Και μπορεί να είναι υπάλληλοι κάποιων υπηρεσιών, μπορεί να είναι εφοριακοί, ας πούμε, οι γιατροί, μπορεί να είναι στην πολυοδομία, σε κάποια άλλη υπηρεσία, ή γιατί όχι, ακόμη και υπουργοί ή υψηλόβαθμοι κληρικοί. Σπάνια βρίσκονται άνθρωποι που με οποιοδήποτε τρόπο δεν κλέβουν. Κλέβουν ακόμη και πνευματικές ιδιοκτησίες. Πόσες φορές μεγάλοι καθηγητές, επώνυμοι και μη, παίρνουν εργασίες των φοιτητών για τις οποίες κουράστηκαν πολύ τα παιδιά και που έγιναν με πολύ κόπο και τις δημοσιεύουν για δικές τους. Έχω υπόψη μου περίπτωση που κάποιος ετοίμασε μια διδακτορική εργασία. Ήταν ικανότατος άνθρωπος και οπωσδήποτε θα περνούσε πολύ εύκολα. Και την έδωσε παρακαλώ σε έναν να την κοιτάξει από απόψεις φιλολογικής. Και αυτός την κράτησε και την παρουσίασε για δική του. Φαντάζεσαι κάτι τέτοιο? Ελάτε να δούμε λοιπόν λίγο και τα κέρδη του κλέφτη. Όταν κλέβει κανείς, νομίζει πως με τον τρόπο αυτό θα κερδίσει κάτι, θα βγει ωφελημένο. Κάθε άλλο. Ζημιώνεται πνευματικά αλλά και υλικά. Και συχνά σε μεγάλο βαθμό. Κάνει πρώτα-πρώτα την τιμή και την υπόλοιψή του. Όλοι τον δαχτυλοδετούν. Από αυτόν μην πας να ψωνίσεις, είναι κλέφτης. Η ζωή του κυλάει μέσα στην αγωνία και τη στύψη. Κλέβει για να πλουτίσει και διαπιστώνει πως τα κλεμμένα δεν πιάνουν τόπο. Ανεμομαζώματα, διαβολοσκορπίσματα όπως λέει ο λαός. Φεύγουν από τα χέρια του χωρίς να τα καταλαβαίνει. Πληρώνει στο πολλαπλάσιο αυτό που άδικα πήρε από κάποιον άλλο. Η κλοπή σπρώχνει κάποτε και σε αυτό το ένδυμα. Ο Ιούδας πρόδωσε τον Κύριο για να πάρει τα 30 αργύρια και έφτασε στο τραγικό αυτό σημείο γιατί ήταν φιλάργυρος και κλέφτης. Όπως σημειώνει ο Ευαγγελιστής, κλέφτης είναι και το γλωσσό κομμονήθηκε και τα βαλόμενα ευάσταζε. Μα και στις μέρες μας δεν είναι λίγα τα εγκλήματα που κίνητρό τους έχουν την κλοπή, την νηστεία. Οι φυλακές είναι γεμάτες από κλέφτες. Και αν ακόμη ξεφύγουν από την ανθρώπινη δικαιοσύνη, είναι δυνατόν να κρυφτούν από το δίκαιο Θεό? Είναι ρητή η διαβεβαίωση της Αγίας Γραφής. Μη πλανάσαι, κλέπτε βασιλεία Θεού που κληρονομήσουσι. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του.
Και ο προφήτης Ζαχαρίας λέει το εξή. Βλέπει ένα φοβερό δρεπάνι, μήκους πύχεων 20 και πλάτους πύχεων 10. Και ακούει την απειλή του Θεού. Πάσχο κλέφτης εκ τούτου έως θανάτου εκδικηθήσετε. Πόσο κακό θεωρεί ο Θεός στην κλοπή, φαίνεται πολύ καθαρά από την εντολή που θέσπισε υπογραμμίζοντας το «ου κλέψεις». Όχι μόνο δεν πρέπει να κλέψεις, αλλά, όπως λέει στη δέκατη εντολή, ούτε να επιθυμήσεις κάτι που ανήκει στον πλησίο σου, στον άλλο, επειδή από την απλή επιθυμία εύκολα οδηγείται κανείς και στην κλοπή. Θα καταλάβουμε πολύ καλά τη σοβαρότητα του αμαρτήματος αν βάλουμε τον εαυτό μας στη θέση του αδικημένου. Πόσο αγανακτούμε, πόσο ταραζόμαστε όταν διαπιστώσουμε πως κάποιος μας έκλεψε. Η κλοπή ανατρέπει την ομαλή κοινωνική ζωή, προκαλεί έφθρες και μίση, αντεκδικήσεις και εγκλήματα. Ίσως όμως κάποιος μας πει, καλά οι μεγάλες κλοπές, όλοι τις καταδικάζουν. Είναι όμως τόσο σπουδαίο να πάρεις ένα φρούτο, ας πούμε, ή να κόψεις ένα λουλούδι, κάτι το τόσο μικρό και ασήμαντο. Εδώ ακριβώς είναι που χρειάζεται πολύ προσοχή. Από τα μικρά ξεκινά κανείς για να φτάσει στα μεγάλα. Κανένα δεν γεννείται κλέφτης και λυσί. Γίνεται να αρχίσει από κάποια μικρά. Ίσως θυμόμαστε την ιστορία που κάποιος ξεκίνησε μικρός μαθητής, μικρό παιδί και πήρε ένα αυγό και το πήγε στο σπίτι του. Η μητέρα του όχι μόνο δεν του υπέδειξε ότι είναι κακό πολύ αυτό και δεν πρέπει να το ξανακάνει, αλλά τον επίνεσε κιόλας ότι μπράβο που τα κατάφερες να φέρεις ένα αυγό στο σπίτι. Αυτός όμως ο μικρός δεν σταμάτησε το αυγό. Μετά από λίγο της πήγε ένα κοτόπουλο. Η μητέρα και πάλι έδειξε ευχαριστημένη για τον ξύπνιο γιο της που ήταν από μικρός τσίφτης και καταφερτζής. Έπειτα από λίγο της πήγε μια κότα. Αλλά και πάλι η μητέρα έδειξε ευχαριστημένη με αυτό που έκανε ο γιώκας της. Και όχι μονάχα αυτό. Αργότερα αυτός έφτασε να γίνει ένας μεγάλος κλέφτης. Έτσι κάποτε πιάστηκε και καταδικάστηκε για τις μεγάλες κλοπές που είχε κάνει, καταδικάστηκε σε θάνατο. Το ρώτησα μήπως είχε κάτι, μια τελευταία επιθυμία που θα μπορούσα να του τη εκτελέσουν. Και αυτός είπε θέλω να δω τη μάνα μου. Εκείνη την οδήγησαν εκεί κοντά του και αυτός έσκυψε να της πει δίθεν κάτι σε αυτή της. Και τότε της δάγκασε και της έκοψε το αυτί. Όλοι πάγωσαν. Όταν το ρώτησα γιατί το έκανε αυτό, γιατί αυτή δεν τον απέτρεψε στο ξεκίνημά του, ήταν η απάντησή του. Όλοι έχουμε, αδερφοί μου, μεγάλη ευθύνη στο θέμα αυτό. Περισσότερο όμως οι γονείς που πρέπει να προσέξουν τα παιδιά τους από τότε που είναι μικρά. Από τότε που τις φέρουν μια γόμα ή ένα μολύβι από το σχολείο. Θα τους σταματήσουν αμέσως την κακή συνήθεια που πάει να δημιουργηθεί. Πριν να θρηνήσουν μεγάλα κακά. Είναι μεγάλο κακό η κλοπή. Να την καταπολεμήσουμε εργαζόμενοι τίμια και ευσυνείδητα. Κανένας με την κλοπή δεν κλούτησε. Από όσο λιπάζει μας προτρέπει, ο κλέφτον μικέτη κλεπέτο, μάλλον κοπιάτο εργαζόμενος το αγαθόν τεσχερσίν ή να έχει μεταδιδώνε το χρίαν έχονι. Όχι δηλαδή να αποφεύγουμε μόνο την κλοπή, αλλά και με την τίμια εργασία μας να μπορούμε να βοηθάμε και όσους έχουν ανάγκη. Κάθε φορά που η επιθυμία των ξένων πραγμάτων ανάβει στην ψυχή, ο πειραγμός της κλοπής μας επισκέπτεται, ας αγωνιζόμαστε να τα απομακρύνουμε με τη σκέψη πως τα ξένα δεν μας ανήκουν. Όμως ας έρθουμε και στην άλλη μορφή
τη αδικία που είναι η άλλη πλευρά της κλοπής. Ένα άλλο παιδί της φιλαργυρίας και της φιλοκριματίας. Στην κοινωνία που ζούμε είναι η αδικία διάχυτη. Και ακόμα πιο διάχυτη η πεποίθηση πως αν δεν κλέψεις, δεν αδικήσεις, δεν κοιτάξεις το συμφέρον σου, δεν πας μπροστά. Και σαν κώδικα συμπεριφοράς εφαρμόζεται το άρπαξε να πας και κλέψε να έχεις. Και με το Σταυρό και το Ευαγγέλιο δεν πας μπροστά. Η φωλή της συνειδήσεως καταπνίγεται, η ειδική ευαισθησία περιπέζεται. Μοναδικός στόχος παραμένει η απόκτηση πολλών αγαθών, αδιάφορο από το με ποιο τρόπο θα αποκτηθούν. Η αδικία έχει πολλή συγγένεια με την κλοπή και εκδηλώνεται με πολλούς τρόπους. Όσοι αναφέραμε για την κλοπή μπορούμε να τις επαναλάβουμε και για την αδικία. Αδικίες στις σχέσεις μας με τους άλλους. Αυτούς που έχουμε συγγενείς, γείτονες, συνεργάτες, συναδέλφους. Αυτούς που αποτελούμε την ίδια οικογένεια. Πόσες φορές οι γονείς αδικούν τα παιδιά τους ή κάποιο από τα παιδιά τους. Αδικίες ανάμεσα στα έθνη, μεταξύ των λαών. Οι μεγάλοι της γης δεν διάβασαν ποτέ το δικαιοσύνη μάθεται οι ενικούντες επί της γης. Χάρη στα συμφέροντά τους, καταπατούν το δίκαιο των μικρών και περιφρονούν κάθε έννοια ηθικής. Επικρατεί το δίκαιο του ισχυροτέρου. Πνίγουν το δίκαιο των μικρών και αδυνάτων και γίνονται αφορμή να στενάζει η δικαιοσύνη πάνω στη γη. Με τις αδικίες που κάνουν οι άδικοι, νομίζουν ότι πετυχαίνουν κάτι σπουδαίο. Ξεγελούνται ίσως από κάποια πρόσκαιρη πρόοδο και χαρίνονται έτσι να συνεχίσουν την άδικη συμπεριφορά του. Δεν υπάρχει όμως αμφιβολία πως στο τέλος βγαίνουν ζημιωμένοι. Ως περ όφαξ οδούσι βλαβερών και καπνός όμασε ούτω παρανομία της χρωμένης αυτήν. Όπως δηλαδή τα άγουρα στα φύλλα είναι βλαβερά στα δόντια και ο καπνός στα μάτια, έτσι είναι και η παρανομία βλαβερή σε όσους την χρησιμοποιούν, βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού στις παροιμίες της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Κωνσταντίνος Καλλίνικος γράφει κάτι πολύ ωραίο που θα σας το διαβάσω. «Θα έρθω στο κατάστημά σου, θα με γελάσεις στη τιμή, στην ποιότητα, στο ζήλισμα. Μια, δυο, τρεις φορές. Έπειτα μην με κραβάνεις τόσο βλάκα, ώστε να σου επανέλθω. Θα υπάγω εις άλλο τιμιότερό σου και με όλοι οι πελάτες σου και εσύ θα τρώγεις αέρα. Γιατί λοιπόν λέγεις ότι το ψεύδος συντελεί στην εμπορική επιτυχία?» Και προσθέτει: «Ο ασυνείδητος και δόλιος χτίζει επί της άμμου και δεν θα αργήσει η επιχείρησή σου να κρυμιστεί σε ρήπια. Η πρόοδος του αδίκου είναι πολύ πρόσχερη. Σύντομα ακολουθεί η πτώση, η κατρακύλα. Ο Θεός θα έρθει αυστηρός τιμωρός στον άδικο». Προς τους παρανομούντας απευθυνόταν ο προφήτης Μιχαίας και τους προειδοποιούσε. «Συ θα σπείρεις, αλλά δεν θα θερήσει. Θα πιέσεις τις ελιές, αλλά δεν θα ληφθείς με λάδι. Θα πατήσεις τα σταφύλια, αλλά δεν θα πιείς κρασί. Πλούτος που μαζεύτηκε άδικα δεν θα αργήσει να σκορπιστεί χωρίς να μείνει κανένα σημάδι από αυτόν. Πλούτος αδίκως συναγόμενος εξερμηθήσεται εξ αδικίας αυτού, εξερκίσει αυτόν άγγελος», σημειώνεται στο βιβλίο του Ιώβ. Δηλαδή, πλούτος που μαζεύτηκε με αδικίες θα γίνει εμετός. Ο τιμωρός άγγελος θα τον σύρει και θα τον πετάξει έξω. Και δεν μπορεί να γίνεται διαφορετικά, γιατί όπως βεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος, αποκαλύπτεται οργή Θεού από ουρανού επί πάσαν ασέβεια και αδικία ανθρώπων. Δηλαδή, γίνεται φανερή η οργή του Θεού από τον ουρανό για να τιμωρήσει κάθε ασέβεια και αδικία των ανθρώπων. Είναι προτιμότερο να έχει ο άνθρωπος λιγότερα αγαθά που να ξέρει όμως ότι τα απέκτησε με δικαιοσύνη και τιμιότητα και να μπορεί να τα απολαμβάνει. Να τα απολαμβάνει με ήσυχη τη συνείδηση παρά να έχει πολλά άδικα πλούτη. Αυτά πολύ εύκολα μπορούν να του φύγουν από τα χέρια.
αγαθών το λίγον με τα δικαιοσύνη ή πολύ με τα αδικία, αναφέρεται πάλι στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι δηλαδή πολύ πιο σωστό το να έχει κανείς λίγα, αλλά να τα έχει αποκτήσει δίκαια, παρά να έχει πολλά και να είναι καρπή αδικία. Όλοι ποθούμε να λείψει αδικία. Βλέπουμε λοιπόν την κατάσταση αυτή και αγαραχτούμε. Συνήθως όμως αυτό γίνεται για τις αδικίες που μας κάνουν οι άλλοι και ξεχνάμε πως πρέπει η διόρθωση του κακού να αρχίσει από τον εαυτό μας, από εμάς τους ίδιους. Ότι πρέπει και εμείς να γίνουμε δίκαιοι και να παρνηθούμε κάθε αδικία. Ο μεγάλος σοφός αρχαιότητας, ο Σοκράτης, μας δίνει ένα υπέροχο παράδειγμα απαλλαγής από την αδικία. Δεν πρέπει, μας λέγει, συγγνώμη, ναι, δεν πρέπει ούτε να αδικείς, ούτε να βλάπτεις κανέναν άνθρωπο, οτιδήποτε και αν πάθεις από αυτόν. Και προσθέτει, το αδικήν, το αδικούντι και κακό και αισχρό τη χάνει παντή τρόπο. Αδικία με άλλα λόγια είναι για αυτό που τη διαπράττει, κακό και αισχρό σε όλες τις περιπτώσεις. Η τέλεια όμως μορφή της δικαιοσύνης, όπως την ποθεί ανθρώπινη ψυχή, θα βρεθεί μονάχα κοντά στον Χριστό. Ο Χριστός μας μακαρίζει όσους πεινούν και δικαιούν τη δικαιοσύνη, αλλά και όσους διώκονται ένα και δικαιοσύνη. Και υπόσχεται σε αυτούς τη Βασιλεία των Ουρανών. Λύε πάντα δεσμών, πάντα σύνδεσμο αδικίας, προτρέπει το προφήτης Ισαΐας. Ενώ ο Απόστολος Παύλος μας καλεί να οπλιστούμε με τον θώρακα της δικαιοσύνης και μας συμβουλεύει αποστήτω από αδικίας, πάσο ονομάζουν το όνομα Κυρίου. Δηλαδή, όποιος λέει ότι ανήκει στον Κύριο, να απομακρυνθεί από κάθε αδικία. Κάποια χρονιά, λέει ένα παλιό περιστατικό, η απόδοση των χωραφιών ήταν πολύ μικρή. Τότε ο επιστάτης ενός φιλανθρώπου πλουσίου του είπε: «Έφτασε η κατάλληλη στιγμή να πουλήσουμε το σιτάρι που έχουμε στις αποθήκες σε υψηλή τιμή». «Διαφωνώ ριζικά», το απάντησε ο Κύριος του, που αν και πλούσιος δεν είχε κυριευθεί από το πάθος της φιλαργυρίας και η αδικία δεν βρισκόταν καθόλου σε αυτό. Και πρόσθεσε, μάλλον έφτασε η κατάλληλη στιγμή για να το δώσουμε δωρεάν. Όταν το Πνεύμα του Χριστού κυριαρχεί στις ψυχές των ανθρώπων, τότε η αδικία απομακρύνεται και η υποθητή κατάσταση της δικαιοσύνης γίνεται μια ωραία πραγματικότητα που ο άνθρωπος συζεί με ευτυχία πραγματική, με ευτυχία και χαρά. Η όγδοη εντολή που κλέψεις εκφράζει το σεβασμό προς την περιουσία, τα αγαθά του άλλου και μας ολίζει πως αυτά δεν μας ανήκουν, πως με κανένα τρόπο δεν πρέπει να τα επιβουλευτούμε και πολύ περισσότερο να επιδιώξουμε να τα οικειοποιηθούμε. Αυτή είναι η μια όψη της εντολής που κλέψει, της αρνητικής. Ο χριστιανισμός όμως απαιτεί και κάτι επιπλέον. Αυτό είναι η αγάπη. Το να μην αδικούμε βεβαίως, αυτό είναι καθήκον μας υπέρτατο. Αλλά να μην λησμονούμε ότι ο Χριστός συμπληρώνει τον νόμο αυτό με την αρετή της αγάπη. Την αγάπη που εκδηλώνεται με έργα φιλανθρωπίας. Έτσι, για να συμπληρώσουμε και τη θετική όψη της 8ης εντολής, είναι ανάγκη να αναφερθούμε στη συνέχεια για λίγο και σε αυτήν την πλευρά της. Η φιλανθρωπία, λοιπόν, είναι η κατεξοχήν χριστιανική αρετή. Ο Χριστός μας χαρίζει, μακαρίζει τους ελεήμονες, τους δε φτωχούς, τους καλοί αδελφούς του. Το Ευαγγέλιο λέει ότι πρέπει να είμαστε εκτήρμονες, όπως ο Πατήρ ημών ο εν της ουρανής. Και η αληθής θρησκεία συνίσταται, όπως τονίζει ο αδελφός Θεός Ιάκωβος, στο να επισκεπτόμαστε ορφανούς και χείρες όταν βρίσκονται σε θλίψη. Ακόμη διδάσκει ότι κάθε άνθρωπο ανεξαιρέτως οφείλουμε να τον αγαπούμε και να τον βοηθούμε όταν πάσχει. Και ότι στη μέλουσα κρίση θα αμυφθούν εκείνοι οι οποίοι εχόρτασαν τους πεινασμένους, επότισαν τους διψασμένους, έντυσαν τους γυμνούς, περιποιήθηκαν τους ξένους
επισκέφθηκαν τους αρρώστους και τους φυλακισμένους. Ο ίδιος ο Κύριός μας υπήρξε η ενσάρκωση της άπειρης αγάπης. Ο αληθής και τέλειος Σαμαρίτης, ο οποίος έγινε άνθρωπος και έπαθε και απέθανε για να σώσει την ημιθανή από την αμαρτία ανθρωπότητα. Έτσι η φιλανθρωπία είναι ύψιστο και ιερότατο καθήκον του χριστιανού, είναι το κυριότερο γνώρισμά του. Μπορεί κανεί να προσεύχεται νύχτα και μέρα να είναι γνώσης βαθύς των χριστιανικών αληθιών, να τηρεί απαρασάλεπτα όλους τους εξωτερικούς τύπους της θρησκείας. Αν όμως η καρδιά του δεν φέρνει ζωντανή τη χριστιανική αγάπη και αυτή δεν τη φανερώνει με έργα, η πίστη του είναι ψεύτικη και υποκριτική. Η φιλανθρωπία είναι και κοινωνικό καθήκον. Η ανισότητα των επιγείων αγαθών, της οποίας υπέτειος δεν είναι ο Θεός αφήνει δικαιοσύνη και αγαθότητα, αλλά η αμαρτωλή ανθρωπότητα, φέρνει πολλές φορές ολέθρα κοινωνικά αποτέλεσματα. Και η φτώχεια γεννά εύκολα στις καρδιές των φτωχών την αποστροφή και τον μίσος προς τους πλούσιους. Ο στερούμενος και αυτόν των απολύτως αναγκαίων προς συντήρησης αγαθών, είναι φυσικό να αισθάνεται κακία προς εκείνον που απέκτησε και έχει υλικά αγαθά και προπαντός όταν τα σπαταλέει σε μάταιες και άσκοπες και περιττές απολαύσεις. Και όχι μόνο αυτό, αλλά κυρίως όταν αποστρέφει το πρόσωπό του από τους φτωχούς και δυστυχισμένους. Η ιστορία διδάσκει ότι ένεκα του μίσους και της αποστροφής των φτωχών προς τους πλουσίους αναστατώθηκαν πολλές φορές οι κοινωνίες. Η φιλανθρωπία εξάλλου δημιουργεί αισθήματα χαράς και ευτυχίας στον ελεήμονα. Αλλά εκτός αυτού, η φιλανθρωπία τον ακολουθεί και πέραν του τάφου. Το όνομά του παραμένει και μετά θάνατον ευλογητό σε γενναίες γενναιών. Από δε τον υπέρτατο κριτή, ενώπιον του οποίου θα δώσουμε λόγο των πράξεών μας, θα ακούσουν τους ωραίους εκείνους λόγους του Ευαγγελίου. Δεύτε οι ευλογημένοι του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη νημή βασιλεία από καταβολής κόσμου. Επίνασα γάρ και εδώ κατέμει φαγήν. Εδείξεσα και εποτίσατε με. Ξένος ήμουν και συνηγάγεται με. Γυμνός και περιεβάλλεται με, εισέλισσα και επεσκέψασέ με, εφυλακή είμαι και έρχεται προς με. Η αληθινή φιλανθρωπία δεν συνίσταται απλώς στο να ελεούμε τον φτωχό. Μόνη η δυστυχία μεταξύ των ανθρώπων δεν είναι η φτώχεια. Με πολλές και ποικίλες μορφές κάνει την παρουσία της η δυστυχία. Αλλά και πολλά και ποικίλα είναι τα μέσα με τα οποία μπορούμε να βοηθούμε τον πλησίον μας. Ας μην νομίζουμε ότι είναι κάποιος φιλάνθρωπος να δώσει λίγα χρήματα στον φτωχό. Τότε η φιλανθρωπία θα ήταν προνόμιο μόνο των εχόντων. Η φιλανθρωπία δεν μετριέται με το ποσό του χρήματος που δίνουμε, αλλά με τις διαθέσεις της καρδιάς μας. Φιλάνθρωπος είναι κάθε ένας που αισθάνεται τη δυστυχία του άλλου και ζητά με οποιοδήποτε τρόπο να την ανακουφίσει. Φιλάνθρωπος είναι εκείνος που προλαβαίνει κάθε ειδικό κίνδυνο και σώζει κάποιον από τον πειρασμό, ρίχνει βάλσαμο παρηγοριά στην τραυματισμένη καρδιά του, υπερασπίζει το δίκαιό του, προάγει το καλό του. Αλλά και ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να εκδηλώνεται η φιλανθρωπία δεν είναι κάτι το αδιάφορο. Δηλαδή δεν πρέπει ανεξάρτητα να ελεούμε. Υπάρχουν σε κάθε κοινωνία άνθρωποι που εμπορεύονται τη φτώχεια, που εκμεταλλεύονται τα φιλάνθρωπα αισθήματα των άλλων για να ζουν βίο οκνηρό και ράθυμο, για να ζουν ακόμη και μέσα στα πάθη, στα συμμέθη, στην ασωτεία και πολλά άλλα. Αυτοί οι επέτες είναι αληθινοί μάστιγα της κοινωνίας αυτής της μορφής. Ελεώντας τέτοιου είδους επέτες, ενισχύουμε τη φιλοπονία, την τεμπελιά, τη διαφθορά. Χρειάζεται διάκριση και έρευνα στην άσκηση της φιλανθρωπίας. Συνήθως οι πραγματικοί φτωχοί δεν βγαίνουν στα πεζοδρόμια. Η αληθινή φιλανθρωπία επίσης δεν είναι εκείνη που προέρχεται από λόγους ιδιωτελείς. Όσοι ασκούν τη φιλανθρωπία για να επιδειχθούν ή για να καλύψουν κάποιες κακίες και αδικίες τους. Η φιλανθρωπία αυτού του είδους είναι βεβήλωση και ύβρις προς την ωραία αυτή αρετή.
Ακόμη η φιλανθρωπία δεν πρέπει να γίνεται εκ λύπης ή εξ ανάγκη, αλλά με προθυμία και χαρά, όπως ωραία λέει ο Απόστολος Παύλος, «Ιλαρών γαρ δότι αγαπά ο Θεός». Δηλαδή ο Θεός αγαπά εκείνον που δίνει με προθυμία και χαρούμενη διάθεση στο πρόσωπό του. Ο Κύριος κάποτε είπε «Μνημονεύεται της γυναικός Λότ». Αυτή τότε στην καταστροφή των Σοδόμων γύρισε το κεφάλι της να δει. Από περιέργεια βέβαια, αλλά και γιατί ήταν προσκολλημένη στα αγαθά της. Και έγινε στήλη άλατος. Με αυτό ο Κύριος θέλει να πει «Μη κολλάτε την καρδιά σας στα υλικά πράγματα του κόσμου. Έβαλε στο χέρι σου στα λέτρη και είπε θα τραβήξω μπροστά. Μη γυρνάς πίσω. Πήρε την απόφαση να σωθείς, να απαλλαγείς από τα πάθη, να ξεκολλήσεις από τον κόσμο της αμαρτίας. Γιατί ερωτοτροπείς με τα χρήματα, τα κτήματα και τα υλικά αγαθά?» Είναι θλιβερή και μελαγχολική εικόνα του σύγχρονου χριστιανού που θέλει το σκύλο χορτάτο και την πίτα ουράκελη. Δηλαδή να έχει ένα χριστιανισμό αδάπανο και άκοπο που λένε πως κοιτάνε προς τον Χριστό, μα δεν ξεκολλάνε τη ματιά τους και από τον κόσμο, από τον μαμονά. Γίνονται αυτά τα πράγματα, αν έτσι κάνει κάποιος, το πιο πιθανό είναι να πάθει απολύθωση, όπως λένε οι πατέρες. Δηλαδή, μια τέτοια κατάσταση πνευματική κατάπτωση της καρδιάς που δεν μπορεί πια να μαλακώσει και να αλλάξει. Αποφασίσαμε να βαδίσουμε τον δρόμο του Θεού, όχι πια στροφή της ματιάς και της καρδιάς μας προς τον κόσμο. Το βασικό λοιπόν μέσο για την αποφυγή της φιλαργυρίας, που όπως είπαμε είναι μητέρα της προπής και της αδικίας, είναι η αποκόλληση της καρδιάς μας από τα του κόσμου. Το δεύτερο αποφασιστικό βήμα που βοηθάει αποτελεσματικά είναι η ελεημοσύνη. Είπαμε και προηγουμένως για αυτή, αλλά ας πούμε κάτι περισσότερο. Ελεημοσύνη δεν είναι ένα ευρώ στο ζητιάνο, αλλά να μάθουμε να επισημάνουμε πού είναι η φτωχή και να προσφέρουμε. Και αυτό ακόμη και από το εστέρημά μας. Ο Μέγας Βασίλειος μας λέει σχετικά η ελεημοσύνη να είναι γενναιόδορη, όχι τσιγκούνικη, φιδωλή. Ακόμη να μην είναι μόνο έκτακτη, αλλά τακτική. Όχι Χριστούγεννα και Πάσχα, έτσι για το καλό. Να επισημάνουμε κάποια οικογένεια, κάποια άτομα και να τα βοηθάμε τακτικά. Να βάζουμε πάντα κάτι στην άκρη για ελεημοσύνη. Οι Φαρισαίοι εφάρμοζαν όπως θυμόμαστε το δέκατο, δηλαδή έδιναν το ένα δέκατο από τα εισοδήματά τους. Όμως μόνο επιφανειακά. Δεν έδιναν ελεημοσύνη πραγματική αφού κατέτρωγαν τα σπίτια των χειρών και των ορφανών. Πώς? Με τα δανεικά που έδιναν. Η περιουσία του φτωχού τρώγεται με πολλούς τρόπους. Φυσικά εμείς να αποδεκατούμε τα εισοδήματά μας πραγματικά, να είναι όχι από το περίσσευμά μας, αλλά από το υστέρημα. Η ελεημοσύνη θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Όταν ο Κύριος μιλάει για την καλή διαχείριση του πλούτου, αυτό θέλει να μας πει. Και με έμφαση μας τονίζει πως πρέπει στο θέμα αυτού να γίνουμε συνετοί, να κάνουμε σωστές επενδύσεις, όχι σε κτήματα και διαμερίσματα και προσοδοφόρες καταθέσεις, σε μετοχές, αλλά στην τράπεζα του ουρανού. Να κάνουμε ελεημοσύνη από τα χρήματα στα οποία μας έχει βάλει διαχειριστές ο Θεός. Αυτά που αποκτήσαμε με τη βοήθεια του Θεού, ο Θεός μας τα δίνει. Από αυτά λοιπόν ας πάρουμε και ας δώσουμε ελεημοσύνη. Έτσι όταν θα φύγουμε από αυτή τη ζωή, αυτοί που ελεήθηκαν από μας θα συνηγορήσουν για να μαζευτεί ο Θεός στη Βασιλεία Του. Ο Μέγας Βασίλειος θα μας πει σχετικά. Θέλεις να γίνεις πλούσιος, θα σου πω έναν παράξενο πράγμα. Άκουσέ το. Όταν σκορπίζεται ο πλούτος με τον τρόπο που ο Χριστός θέλει, τότε είναι φυσικό να παραμένει και να μην ξοδεύεται. Όταν όμως φυλάσσεται στις τράπεζες και στα ντουλάπια, τότε αποεξενώνεται από σένα. Παράξενο μοιάζει. Αν φυλάσσεις, δεν θα έχεις. Αν σκορπίζεις ελεημοσύνες, δεν θα χάσεις. Πώς γίνεται αυτό? Απλούστατα, αυτός που είναι ελεήμων
έχει την ευλογία του Θεού. Είδα τον δίκαιο, λέει ο Δαβίδ, από το πρωί ως το βράδυ να δανείζει και να ελεεί και δεν τον είδα ποτέ φτωχό, ούτε τους απογόνους του να πεινάνε. Είδα όμως και τον ασεβή να επέρεται και να υψώνεται σαν τα κέντρα του Λιβάνου και το ξαναζήτησα και δεν τον βρήκα. Και έψαξα και δεν υπήρχε ούτε ίχνος από αυτό. Θέλεις να μην πεινάσεις, μα δεν είναι όλα αυτά. Μάθε να ελεείς. Η νοημοσύνη δεν κάνει ποτέ φτωχό τον άνθρωπο. Μόνο να ξέρουμε πώς, πόσο και ποιους θα ελεούμε. Όχι φυσικά ένα πεκρή, ένα ναρκωμένη, ένα χαρτοπέκτη, μια λουσού. Η αρετή της μετριότητας είναι ένα άλλο βήμα. Είναι η αυτάρκεια την οποία ο Θεός ζητάει από όλους μας. Αυτή μας είναι απαραίτητη. Ο σοφός σειρά θεωρεί στοιχείο σταθερότητος της ευσεβίας την αυτάρκεια. Λέει, Θεέ μου, μη με κάνεις ούτε πολύ πλούσιο ούτε πολύ φτωχό. Γιατί αν με κάνεις πλούσιο θα σε ξεχάσω. Αν με κάνεις φτωχό θα σε βρίσω και θα βαρικομίσω εναντίον σου. Δώσ' μου τόσα ώστε ούτε στην υπερβολή του πλούτου να πέσω, ούτε στην υπερβολή της φτώχειας. Η αυτάρκεια είναι πολύ σπουδαία αρετή και βοηθάει και για πολλές άλλες. Ποιο όμως είναι το μέτρο της αυτάρκειας, της μετριότητας, ο Απόστολος Παύλος μας βοηθάει και σε αυτό. Έστι δε πολισμός μέγας η ευσέβεια με τα αυταρκείας. Ουδέν γαρ εξενεγήν τη δυνάμετα. Έχοντες δε διατροφάς και σκεπάσματα, τούτης αρκεστισόμετα. Δηλαδή, η ευσέβεια είναι μεγάλος πλούτος, μόνο όμως για όποιον ικανοποιείται με όσα έχει. Γιατί τίποτε δεν φέραμε μαζί μας όταν ήρθαμε στον κόσμο και είναι φανερό πως ό,τι μπορούμε να βγάλουμε τίποτε φεύγοντας. Όταν έχουμε λοιπόν τροφές και ενδύματα, ας αρκεστούμε σε αυτά. Για τα υλικά αγαθά, για όλα χρειάζεται χρήση, όχι κατάρρευση. Και στα σπίτια και σε όσα μας προσφέρει η τεχνική πρόοδος και στο φαγητό ακόμα. Το μέτρο πάντως είναι μέσα στην πνευματικότητα. Γίνε πνευματικός άνθρωπος, άνθρωπος του Θεού και θα το βρεις. Και όλα αυτά γιατί παράγει το σχήμα του κόσμου τούτου. Περνάει η μορφή αυτού του κόσμου, μας λέει ο Απόστολος Παύλος, και μας συμβουλεύει. Αφιλάργυρος ο τρόπος, αρκούμενοι της παρούσης. Δηλαδή, ο τρόπος μας να είναι αφιλάργυρος και να αρκούμαστε σε όσα έχουμε. Και αφού μας τονίζει, θέλω εμάς αμερίμνους είναι. Να είστε αμέριμνοι, να μην έχετε αυτή την αγωνιώδη μέρημνα. Αυτό ακριβώς που τονίζει ο Κύριος στην επιτόρους ομιλία του. Μη μεριμνάτε. Και βέβαια αυτό δεν σημαίνει μη δουλεύετε, μην ενδιαφέρεστε. Οι πατέρες μιλάνε για αυτή την αμεριμνησία, την απροσπάθεια που λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Να ζει κανείς χωρίς να καταβάλει εκείνες τις αγωνιώδεις προσπάθειες για να κάνει κάτι. Γι' αυτό συμπληρώνει ότι η απροσπάθεια προσφέρει στον ίδιο τρία πράγματα σημαντικά. Την πείρα, ποια είναι η ζωή, τη γεύση του Θεού και την φροντίδα της απολογίας κατά το θάνατο. Όταν πεθάνω, τι θα πω στο Θεό? Αυτά ήθελα να σας πω, αδελφοί μου, για το μεγάλο αυτό θέμα που μας θέτει η 8η εντολή με το ου κλέψεις. Και σε αυτή την τοποθέτηση βρίσκεται η δυνατότητα της αντιμετωπίσεως της φυλακηρίας και της πλειοψηφίας που είναι ρίζα πάντων των κακών. Δηλαδή, σε μια τελευταία ανάλυση, στο κατά πόσο θα αγαπήσουμε και θα πλησιάσουμε τον Χριστό. Έρος έρωτην κάτε, τονίζουν οι Άγιοι Πατέρες μας. Με μια άλλη αγάπη πιο μεγάλη θα υπερνικήσουμε κάποια συγκεκριμένη, ακόμα και αν είναι τα χρήματα. Αυτό έκανε τον Απόστολο Παύλο να λέει, τα πάντα ηγούμε σκύβαλα είναι ή να Χριστό κερδίσω. Θεωρώ τα πάντα σαν άχυρα τυποτένια, για να κερδίσω τον Χριστό. Εκείνος που δοκίμασε αυτό το πλησίασμα, αυτή τη σχέση, περιφρονεί το χρυσό, τα υλικά αγαθά. Έλεγε χαρακτηριστικά κάποιος ιερέας
σπουδαίος άνθρωπος, αλλά όταν ήταν στα νιάτα του, κοίταζε και αυτό στα χρήματα. Λέει, όταν έχασα το χρυσό, βρήκα το Χριστό. Και ήταν ευτυχισμένος, παρότι ήταν υπερπολίτεχνος και ο οποίος ήταν σε επιμέρους σε ένα νοσοκομείο, παρακαλώ. Γιατί ο Χριστός δεν ανταλλάσσεται με τίποτε. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας λέει κάτι τελευταίο και με το οποίο θα τελειώσουμε. Αγάπη και ακτιμοσύνη έτεκεν, αγάπη την ακτιμοσύνη έτεκεν ή η ακτιμοσύνη την αγάπη, εμή δοκεί η αγάπη την ακτιμοσύνη. Δηλαδή, η αγάπη γέννησε την ακτιμοσύνη ή η ακτιμοσύνη γέννησε την αγάπη. Ο ίδιος λέει, νομίζω ότι η αγάπη γέννησε την ακτιμοσύνη. Δηλαδή, το να ξεπεράσουμε την προσκόλληση στα υλικά αγαθά. Χάρη στην αγάπη προς τον Χριστό και τον αδελφό, μπορεί κάποιος να απαρνηθεί όλα τα άλλα. Ευχαριστώ που είχατε την καλοσύνη να με ακούσετε και ο Κύριος να βοηθήσει να συνεχίσουμε.

ο επισκεψάμενος ημάς εν ελέη και εκτιρμής, δέσποτα Κύριε, και χαρισάμενος παρησίαν ημίν της ταπεινής και αμαρτωλής και αναξίης δούλης σου, παραστήνε το Αγίου σου θυσιασμό.

διαστηρίο και προσφέρυνση την φοβεράν ταύτην και ανέμακτον θυσίαν υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων, επίβλεψον επεμέ των αχρίων δούλων σου και εξάλληψόν μου τα παραπτώματα δια την συν ευσπλαχνίαν και καθάρισόν μου τα χείλη και την καρδίαν από παντός μολυσμού, σαρκώστε και πνεύματος και απόστησον απεμού πάντα λογισμών εσχρόντε και ασύνετον και ικάνωσόν με τη δυνάμη του Παναγίου σου Πνεύματος εις την λειτουργίαν ταύτην και πρόσδεξέ με δια την συναγαθότητα προσεγγίζοντα το Αγίο σου θυσιαστηρίο και ευδόκισον Κύριε. Δεκτά γενέστε τα προσαγόμενά σου δώρα ταύτα δια των ημετέρων χειρών συγκαταβαίνων τες εμές ασθενείες και μη απορρίψεις με από του προσώπου σου μη δε ευδελίξει την εμήν αναξιότητα αλελέησόν με ο Θεός και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου παρένεγγε τα ανομήματά μου ή να ακατακρίτως προσερθών κατενόπιον της δόξης σου καταξιωθώ της σκέπης του μονογενού σου Υιού και της ελάμψεως του Παναγίου σου Πνεύματος και μη ως δούλος αμαρτίας αποδόκιμος γένομαι, αλλά ως δούλος σως ευρωχάριν και έλεος και άφεσιν αμαρτιών εν το νυν και εν το μέλλοντι αιώνι. Ναι, Δέσποτα Παντοκράτορ, Παντοδύναμε Κύριε, εισάκουσον της δεήσεώς μου, σιγάρι, ότα πάντα ενεργών εν πάση και την παρασού πάντες επιζητούμεν, επισύ βοήθειάντε και αντίληψην και του μονογενού σου Υιού και του ζωοποιού Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ Λεϊσόνο, Αλληλεία Θεοτόκη Σώσε μας, Αλληλεία Θεοτόκη Σώσε μας, Αλληλεία Θεοτόκη Σώσε μας, Κύριε Ιησού Χριστέ Λεϊσόνο, Κύριε Ιησού Χριστέ Λεϊσόνο, Κύριε Ιησού Χριστέ Λεϊσόνο, Κύριε Ιησού Χριστέ Λεϊσόνο.
2: Προσεργίνα, Άγιον Όρος, τη Δευτέρα Ιουλίου 1945. Δεύρω η καλή μου και η αγαπημένη αδελφιδούα και πάλι να παραμυθήσω τα στρίψη σου. Δεύρω τα σπλάχνα μου της ψυχής, η μικρούλα τροφός μου και η σαΐ βοηθός μου, η πνευματικός συνεργάτης, η καλή και αγαπητή αδελφούλα μου. Και τον Θεόν ευλογήσομεν με γλυκίαν της καρδίας φωνήν, διαστόματος εκφωνούμενον και διανοώς ενηχούμενον, ευλόγοι λέγοντες η ψυχή μου τον Κύριον, και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Βλέπεις πόσο μας αγαπάει ο Κύριος, βλέπεις πόσο είμεθα η αχάριστη ευτυχής. Στρέψε το νου σου, χρυσή μου ψυχούλα, και είδε την πατρίδα σου, το χωρίον σου. Πόσοι άνθρωποι υπάρχουν καλύτεροι από εμάς, και δεν ευδόκησεν επ' αυτής ο Θεός. Ενθυμίσου πως οι καλοί χριστιανοί είναι μέσα εις αυτό το χωρίον, και δεν επέβλεψεν εν αυτής ο γλυκής μας η Χριστός, αλλά εις το ειδικό μας, το μικρό και δυστυχές καλυβάκι, επέβλεψεν η αγαθότης αυτού, το γυμνόν παντός αγαθού. Και όμως, μέγα το έλεος του Κυρίου. Όντως, θαύμα εξαίσιο να βλέπεις εσήμερον εξημών, να δοξολογείται ο Θεός, να εφραίνεται η Κυρία και δέσποινα του παντός, η γλυκιά μας και όντως μητέρα. Δεν είναι θαυμάσιον ο προστάτης του χωριού μας, ο Τίμιος Πρόδρομος, να μην εξελέξει άλλο σπιτάκι από τα λίαν καλά του χωριού μας, αλλά το εδικόν μας, καθώς με εφανέρωσεν ο Θεός προετών 14, ότι Αυτός έχει με αναλάβει, Αυτός προστατεύει και από Αυτό να ζητείς κι εσύ ό,τι θέλεις. Και να, τον έχω προστάτην, οδηγώ, κηδεμόνα, γέροντας το μικρό καλυβάκι μου. Αυτόν εορτάζομαι, Αυτός είναι ο Πατέρας και η Παναγία η Μητέρα. Όντως μέγα θαυμάσιον, αλλά εις ποιον, εις ένα ουτιδανόν, εις ένα ελάχιστον, άπορον παντός αγαθού. Ποιον καλόν είδεν ο Κύριος από εμένα, να με χαρίσει τόσα πολλά αγαθά. Τούτο να κάμεις κι εσύ αδελφούλα μου, πίσον του βίου σου ανασκόπησιν, μελέτησον την τρόπον παρήλθες. Ενθυμίσου τας πολλάς ευεργεσίας της Παναγίας και του γλυκυτάτου Υιού της και Σωτήρος ημών, και ούτως να έχεις υπομονήν στους πειρασμούς. Πάντοτε βοηθεί ο Θεός, πάντα προφθάνει, αλλά θέλει υπομονήν. Ακούει αμέσως όταν φωνάζομαι, αλλά όχι με το ειδικό σου μυαλό. Νομίζεις ότι αμέσως δεν έφτασε η φωνή σου στους Αγίους ή στον Θεόν ή στην Παναγία. Προτού εσύ να φωνάξεις, οι Άγιοι έτρεξαν εις βοήθειαν του Διονυσίου, γνωρίζοντες ότι εσύ θα τους φωνάξεις και θα ζητήσεις την προστασία τους. Αλλά εσύ μη βλέποντας, μη γνωρίζοντας, θέλεις ευθύς ως αστραπή να σε γίνει καλά. Αλλά δεν είναι έτσι. Ο Κύριος ζητεί την υπομονή, να είδε την πίστη σου. Δεν είναι μόνη η προσευχή όπου να λέγει κανείς ως σαν παπαγάλος, αλλά πρέπει και όλα τα συνακόλουθα. Άνθρωπος λέγει χωρίς υπομονή, λίχνος χωρίς λάδι. Ιδού, ήλθεν ο Διονύσιος. Εζημιώθεις όμως, διότι δεν είχες μακροθυμίαν και να τον περιμένεις με πίστη, οπότε να κέρδιζες αμφότερα. Τώρα θυμώνεις για τη Βαρβάρα. Εγώ σε λέγω ότι θάτων ή βράδιον θα την ειδείς πάλι όπως θέλεις κοντά σου. Αν αρέσει αυτό που ζητείς και νοσταλγείς η ψυχή σου, χωρίς άλλο θα γίνει. Αλλά θέλει προσευχή μεθόλης ψυχής και διυπομονής να το περιμένεις. Δεν ωφελούσει αν αθυμείς, αν στενοχωρείσαι, αν λέγεις λόγια, αλλά πρέπει να κλείνεις το στόμα, κανείς να μη σε εννοεί και να ευγαίνει καπνός από τα μάτια, όχι από τη μύτη. Εγώ, αδελφή μου, μάρτης μου ο Κύριος, ο απολύων πάντα στους λαλούντας το ψεύδος, μεγάλος έχω κερδίσει από αυτά που σε λέγω, τόσον ώστε να νομίζεις από τον πόνο ότι θα βγει η ψυχή ως εν καμίνο πυρός. Κι όμως, αφού παρέλθει, έρχεται τόση παράκληση, ως αν να είσαι μέσα εις τον παράδεισον χωρίς σώμα. Σε αγαπά ο Χριστός, σε φιλεί γλυκιά η Παναγία, σε χαίρονται όλοι οι Άγιοι, οι άγγελοι σε θαυμάζουν. Βλέπεις πόσα αγαθά προξενούς είναι θλίψεις. Όταν θέλεις να ειδείς αγάπην Χριστού, υπόμεινον εις ό,τι σου έλθει, όχι όπου αρέσεις εσύ, αλλά όπου θελήσει ο Κύριος να σε δοκιμάσει. Ουδέν είναι αυτά όπου κάμνομεν προαιρετικός, όσον ανώτερα μυριοπλασίως, όσα μας στέλνει ο Κύριος παρά προαίρεσιν. Κόκαλον προς κόκαλον και αίμα προς αίμα. Τόσον τον άνθρωπο πολεμεί ο εχθρός, θελήσει Θεού, όπου να ρέει, να λιώνει ο σίκυρος. Και όταν όμως παρέλθει η δοκιμασία, πληρούσε όλος χαρά, περικυκλούσε από άπλετον φως και βλέπεις μυστήρια, άπερ ούκε στη γλώσσα λαλήσε. Και τότε πλέον διψάς, πότε πάλι να έρθουν οι πειρασμοί, αφού ήδη έχουν τόση ωφέλεια. Ούτως είναι ο δρόμος κατ' αλήθειαν και ο γράφονση εκ πείρας την αλήθειαν μαρτυρεί. Ανδρίζου λοιπόν αγαπητή αδελφούλα μου και ίσχυε εν Κυρίω υπομένουσα εις ό,τι σι έρχεται, εκδεχομένη μετά του πόνου γαλήνην και χάριν Θεού και είσαι ως λέγω περιστερά και όχι κόρακας όπου με λέγεις. Πήγαινε με τον Διονύσιο να ειδείς μίαν ψυχήν όπου έχω αναθρέψει πνευματικός πολλά έτη. Εμένα έχει αρχήθεν πατέραν, Ελένην Ιατροπούλου, οδός Μιχαήλ Βόδα, αριθμός 7, Αθήνε. Σας εύχομαι, αδελφός σου Ιωσήφ. Επαναλαμβάνω και συνδέω πάλιν συνέχειαν, αγαπητή αδελφούλα μου. Αυτή η Ελένη όπου σας γράφω να πας είναι από τη Θεσσαλονίκη και λόγω της ανομαλίας ήλθαν αυτού με τον άντρα της και δύο παιδάκια. Οδήγησέ την στην εκκλησία του Αγίου Φλωρίνης διότι δεν γνωρίζει. Είναι αληθινός μαργαρίτης Χριστού. Ας είναι μαζί και ο Διονύσιος να διδάξει λόγια πνευματικά εις τον άντρα της. Ας σου γράψω τώρα και την αιτίαν όπου γύρισα με τον ευλογημένον αρχιερέα μας. Σημείωση εκδότου. Ο γέροντας Ιωσήφ έχει ήδη αποχωρήσει από την μερίδα των ακραίων μαρθαϊκών και έχει επικοινωνία με την μετριοπαθή μερίδα των παλαιοημερολογητών του Αποφλωρίνης Χρυσοστόμου. Τον Μάρτιο του 1951, μετά από εγκύκλιο που υπογράφει ο Φλωρίνης Χρυσόστομος ότι η επίσημη Εκκλησία της Ελλάδος με την προσχώρηση στο νέο ημερολόγιο έγινε αιρετική και έχασε την χάρη, ο γέροντας Ιωσήφ οριστικά και επίσημα αφήνει κάθε παράταξη παλαιοημερολογητών και προσκολάται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Συνεχίζει στην επιστολή του ο γέροντας. «Εγώ επίστην εις του πατρός Ακακίου τα λόγια, όπου μας έγραψεν εδώ, ότι οι πρώτοι αρχιερείς επρόδωσαν τον αγώνα και πολλά και διάφορα εναντίον τους. Ενέκα λοιπόν όπου είμαι πάντα κλεισμένος και δεν βγαίνω πουθενά έξω από την πόρτα, δεν ήλθε κανείς να μου πει από τους άλλους πώς έχει η αλήθεια. Δι' αυτό ήμην όσοι λυπεί, φρονών ότι δεν είναι εντάξει. Αλλά δεν ήμην και πολέμιος, όπως κάνουν εδώ μερικοί που υβρίζουν και λέγουν τα μύρια. Δι' αυτό, ο πολύ αγαθός μας Θεός, βλέπων την άγνοια όπου ήχων, δεν με άφησε εις το σφάλμα, αν και κάθε ολίγον ήρχοντο οι του Ματθαίου και μου έλεγαν τα συνήθη. Ενώ εγώ αντιθέτως τους έλεγα ότι το σχίσμα είναι χειρότερο όλων, η δαιομόνια είναι Θεού εντολή και φέρει καλά αποτελέσματα. Τέλος, βλέποντας ο Θεός την ψυχήν μου ζωηράν και φαϊνοτέραν του ηλίου, μου υπέδειξεν ότι είμαι εξοπεσμένος και ότι όλοι αυτοί του Ματθαίου και οι λοιποί όπου εχωρίστησαν είναι εσφαλμένοι και δημιουργούν ανόνιτον σχίσμα εις βάρος της υπερηφάνου ψυχής των. Καθότι άλλο δεν είναι το αίτιον ημί ο εγωισμός των. Δεν έχω καιρό να σας γράψω το θαύμα όπου έγινε εις εμένα. Ως εκ τούτου εφώναξα τον πάτερ Αντώνιο να με εξηγήσει πως έχει το πράγμα και είδον αληθώς ότι έσφαλα εξ αγνίας. Βλέπεις λοιπόν την αγαθότητα του Κυρίου μας, ότι ο άνθρωπος πολλάκις εξ αγνίας πλανάται ή άλλοι τον παρασύρουν, αλλά όταν είναι ευθείας ψυχής δεν αφήνει ο Κύριος, αλλά πολλαχώς θα τον φέρει να τον φωτίσει. Τούτο με κάμνει να γίνομαι χώμα, στάκτη, σκουλίκι της γης. Ποιος ήμουν εγώ ο τυφλός, ο άμυρος πάσης αγαθοσύνης, και τι έπραξα καλόν εις τον πλάστη μου, όπου τόσον φροντίδα έχει δι' εμένα, τόσον τον μέλη να μην κολλαστώ, όπου υπέρ τους καλούς συνηλικιώτας μου με αγάπησε και την χάριν του πλουσίαν με δίδει, να ομιλώ, να προσεύχομαι, να γράφω, να διηγούμε τα λόγια του. Δεν θαυμάζεις, αγαπητή μου αδελφούλα, ενθυμουμένη την κοσμική μου ζωήν? Ήμουν εγώ διαμοναχός. Γιατί λοιπόν να γονγίζεις και να μην ευχαριστείς τον Θεόν? Εάν εγώ σου γράψω τους πειρασμούς όπου πάσχω, δεν είναι δυνατόν να κρατήσεις. Και όμως η χάρις της Παναγίας όλα τα διαλύει. Μη βιάζεις τον Διονύσιον διαμοναχών, αυτός καλά περιπατεί. Δώσ' τον πολλά σευχάς και φιλήματα και θα τον γράψω τώρα χωριστά, δια να μην είναι πολλά εις τον φάκελον και παραπέσει. Και έχει υπομονή, διότι η Βασίλισσα Θεοτόκος και η Κυρία των όλων δεν μας αφήνει. Αυτή προσεύχεται δι' μας. Δεν γράφεις τι κάμνουν ο Μανώλης, η Μαρουσό κλπ. Σε εύχομαι πάλιν, Ιωσήφ.

Ο Θεός, δια την πολλήν και άφατον φιλανθρωπίαν, εξ αποστήλας των μονογενή σου Υιόν εις τον κόσμον, ή να το πεπλανημένον επαναστρέψει πρόβατον, μη αποστραφείς ημάς τους αμαρτωλούς, εγχειρούντας σοι την φοβεράν ταύτην και ανέμακτον θυσίαν, ούγαρ επί τες δικαιοσύνες ημών πεπιθώτεσες μεν, αλλά επί το ελέη σου το αγαθό, διού το γένος ημών περιποιεί. Και νυν οικετεύομεν και παρακαλούμεν την συναγαθότητα, ή να μη γέννητε εις κατάκριμα το λαό σου, το οικονομηθέν, ή μην τούτο προσωτηρίαν μυστήριον, αλλά εις εξάλληψην αμαρτιών, εις ανανέωσιν ψυχών και σωμάτων, εις ευαρέστην συν σου του Θεού και Πατρός.

Οι πελαργοί, όταν ο γονιός τους γυμνωθεί τελείως από τα φτερά, επειδή όταν γεράσει αρχίζουν και πέφτουν, τον βάζουν ανάμεσά τους και τον ζεσταίνουν με τα δικά τους φτερά και του ετοιμάζουν άφθονο φαγητό και τον βοηθούν όσο είναι δυνατόν όταν πρέπει να πετάξει, σηκώνοντάς τον απαλά με τη φτερούγα τους, πότε ο ένας εκ δεξιών και πότε ο άλλος εξ αριστερών. Και τούτο είναι πασίγνωστο, ώστε μερικοί και την ανταπόδοση των ευεργεσιών να την ονομάζουν αντιπελάργωση. Μέγας Βασίλειος.

Ακούτε την εκπομπή «Κενά μηνύματα». Μια αναζήτηση νέων μηνυμάτων μέσα από τα βιβλία. Επιμέλεια παρουσίαση Γιώργος Γιώτας.

Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Διαβάζουμε κείμενα από το βιβλίο με τίτλο «Η ζωή ενός μεγάλου» Βασίλειος Κεσαρίας του Στυλιανού Παπαδόπουλου, καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η κούραση και ο θόρυβος του καραβανιού τον έβγαλαν από την γλυκόπικρη αναπόλυση. Έπρεπε άλλωστε να προγραμματίσει το υπόλοιπο ταξίδι. Δεν θα πήγαινε κατευθείαν στην Κεσάρια. Από χαρακτήρα ήταν αχόρταγος στη μαθητεία. Οι φήμες έλεγαν ότι στην Παλαιστίνη και στη Συρία γενικά ζούσαν περίφημοι ασκητές. Ένιωσε την ανάγκη να τους γνωρίσει. Τίποτα δεν το συγκινούσε περισσότερο από το να συναντάει πρόσωπα δουλεμένα στην αρετή. Αισθανόταν αγαλίες όταν γνώριζε πρόσωπα που χωρίς να μιλούν φανέρωναν το Θεό. Και οι πληροφορίες του ήσαν σοβαρές. Στην Παλαιστίνη. Εδώ κυριαρχούσε η φήμη του οσίου Ιλαρίωνα, που στην εποχή εκείνη ασκήτευε στο βουνό Πιλούσιο, το οποίο είχε κιόλας ο βασίλειος αφήσει πίσω του. Ξεπέζεψε στην περίφημη παραλιακή πόλη Γάζα και άφησε το μεγάλο καραβάνι να συνεχίσει το δρόμο του. Τακτοποίησε τα λίγα πράγματά του σε ένα πανδοχείο, ζήτησε οδηγό και ζώο και βγήκε από την πόλη. Εδώ είχε ασκητέψει για μερικά χρόνια ο Ιλαρίων. Γύρω του μαζεύτηκαν με ζήλο πολλοί μιμητές. Μερικούς από αυτούς γνώρισε τώρα ο βασίλειος προσωπικά. Είχαν τόσα πολλά να του πούν για την αυστηρότητα της ασκήσεως του γεροντά τους και για τις χάρες που έλαβε από το Θεό. Ακόμα διηγήθηκαν στο βασίλειο και μερικές αλλιώτικες περιοδίες του Ιλαρίωνα. Επισκεπτόταν δηλαδή περιοχές με ειδωλολάτρες κατοίκους, θεράπευε αρρώστους και με το κήρυγμά του τους έφερνε στην εκκλησία. Ένας ασκητής ιεραπόστολος. Αυτό ήταν μερικές φορές ο Ιλαρίων. Ο συνδυασμός μοναχισμού και ιεραποστολής. Άσκηση και δραστηριότητα εξωτερική. Οι διηγήσεις για την τέτοια δράση του Ιλαρίωνα τράβηξαν πολύ το ενδιαφέρον του βασιλείου. Ήταν λοιπόν δυνατός ένας τέτοιος συνδυασμός?

χωρίς να το καταλαβαίνει, το σκεπτόταν όλο και περισσότερο. Άσκηση και δράση μαζί. Το πνεύμα του αναπαυόταν στη λύση αυτή, μα τώρα δεν το συνειδητοποιούσε. Ό,τι σκεπτόταν δυνατά ήταν μόνο η αυστηρή άσκηση και ο μοναχισμός. Γύρισε στη Γάζα και ετοιμάστηκε πάλι για ταξίδι. Η πορεία του ήταν γεμάτη από σταθμούς. Στην Κεσάρια της Παλαιστίνης τιμήθηκε πάλι τον Οριγένη, γιατί εδώ ίδρυσε τη σχολή του όταν τον ανάγκασαν να εγκαταλείψει την Αλεξάνδρεια. Εδώ δίδαξε το Γρηγόριο Νεοκεσαρίας, στον οποίο μαθήτευσε η γιαγιά του Μακρίνα. Να μια πολυσήμαντη νοητή γραμμή μαθητείας. Οριγένης, Γρηγόριος, Μακρίνα, Βασίλειος. Συνέχισε τον παραλιακό δρόμο που όλος ήταν στην περιοχή της Συρίας. Ο ίδιος λέει ότι επισκέφτηκε ασκητές στην Κύλη Συρία, δηλαδή στην περιοχή από τη σημερινή τουρκική Αλεξανδρέτα μέχρι την Νεκρά Θάλασσα. Πέρασε από την Τύρο, τη Σιδώνα και άλλες πόλεις της αρχαίας Φινίκης. Βαδίζοντας πάντα βόρεια, έφτασε στις Συριακές πόλεις Έμεσα, Λαοδίκεια και Αντιόχεια. Στην περιοχή της τελευταίας υπήρχαν σύμφωνα με την παράδοση αρκετοί ασκητές. Στην Αντιόχεια παίρνει διαφορετικό δρόμο. Αυτός δεν οδηγεί στην πατρίδα του. Το δρομολόγιο του καθορίζεται πάλι από τις φήμες για μοναχούς και ασκητές. Οι φήμες λοιπόν τον φέρνουν στα ενδότερα, προς την Περσία. Βάδισε δηλαδή ανατολικά.

Ο ίδιος λέει ότι γνώρισε μοναχούς στη Μεσοποταμία, χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένη πόλη και τόπο. Αν πάντως έφτασε στις περιοχές που βρίσκονται ανάμεσα στον Εφράτη και τον Τίγρη ποταμό, δηλαδή στη Μεσοποταμία, τότε έκανε μεγάλο και φοβερά κοπιαστικό ταξίδι. Η περιοχή αυτή απέχει πολλά χιλιόμετρα από την Αντιόχεια. Είχε πράγματι παράδοση μοναστική και την επισκέφθηκε 2-3 μήνες νωρίτερα και ο Ευστάθιος. Οι εντυπώσεις του από τους μακρινούς αυτούς τόπους δεν καταγράφονται. Σίγουρο μόνο είναι ότι και εδώ θαύμασε το ζήλο των ασκητών. Κοντά τους έζησε νέες εμπειρίες. Οι τόποι της Μεσοποταμίας, στο τμήμα της νομίζουμε που σήμερα ανήκει στο κράτος της Συρίας, του φάνηκαν όμορφοι και κάποτε φιλόξενοι. Δεν κατάφεραν όμως να τον κρατήσουν. Είχε κιόλας προγραμματίζει την εφαρμογή των ονείρων του για μοναχισμό και άσκηση. Και ήταν άνθρωπος του προγράμματος και της συνέπειας. Έπρεπε λοιπόν, χωρίς άλλη καθυστέρηση, να πάρει το δρόμο της επιστροφής. Άλλωστε, πλησίαζε πλέον ο χειμώνας. Και δεν ήταν μόνο η ασθενική του κράση που θα δοκιμαζόταν. Οι δρόμοι στα παλιά εκείνα χρόνια έκλειναν το χειμώνα. Η διάβαση από κράτος σε κράτος γινόταν το χειμώνα σχεδόν αδύνατη όσο απομακρυνόταν κανείς από τις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Ρωμαϊκού κράτους. Κατά πάσα πιθανότητα ο Βασίλειος γύρισε πάλι στην Αντιόχεια και από εκεί συνέχισε για την Κεσάρια. Έτσι τέλειωσε το πολύμινο ταξίδι σπουδής του Βασιλείου. Η στροφή του προς Ανατολάς τον είχε κάνει πλουσιότερο, συνετότερο και προπαντός πιο αποφασισμένο να δοθεί στην άσκηση. Αλλά και πάλι δεν αισθανόταν έτοιμος.

Στην Κεσάρια. Η πρώτη επιστολή. Προς το τέλος του φθινοπόρου ο Βασίλειος έφτασε στην Κεσάρια. Οι φίλοι και οι γνωστοί τον καλωσόρισαν. Κανείς όμως δεν έτρεφε αυταπάτες. Ήσαν πια τόσο σίγουροι πως δεν θα τους άκουγε, ώστε όχι μόνο δεν δοκίμασαν να του υποδείξουν τι θα έπρεπε να κάνει, αλλά δεν τόλμησαν ούτε να τον παρακαλέσουν να μείνει κοντά τους. Εκείνη βέβαια τον ήθελα στην Κεσάρια. Αλλά στα μάτια του έβλεπαν την αδημονία για αναχώρηση από τον κόσμο. Να όμως που αυτό δεν μπορούσε να γίνει αμέσως. Οι ταλαιπωρίες του πολύμινου ταξιδιού, η νηστεία και η πολλή εργασία τον οδήγησαν στην αρρώστια που δεν ήταν σύντομη. Η αρρώστια τον εμπόδιζε και στο να συναντήσει το σεβαστό του Ευστάθιο. Αυτός έμαθε πως ο Βασίλειος τον είχε πάρει κατά πόδας. Επιστρέφοντας από το δικό του μεγάλο ταξίδι στην Ανατολή μέσω Περσίας και Αρμενίας, πέρασε από την Κεσάρια και άφησε μια επιστολή για το Βασίλειο. Ο Βασίλειος απάντησε με δική του, που είναι η πρώτη στη συλλογή των επιστολών του. Η επικοινωνία με τον Ευστάθιο του δίνει μεγάλη ευχαρίστηση. Στενοχωριέται όμως πολύ, γιατί ο χειμώνας που καταφθάνει δεν θα τον αφήσει να πάει κοντά του στη Σεβάστια. Σε όλη τη σύντομη ζωή του βασιλείου, η αρρώστια και ο χειμώνας θα γίνουν οι αδυσόπιτοι εχθροί των κινήσεών του. Μένει από ανάγκη στο σπίτι του στην Κεσάρια. Για την ώρα δεν μπορεί να σκεφτεί το ταξίδι προς τη Σεβάστια και τα Άνισα.

Αν όμως δεν μπορεί να βρει προσωπικά τον Ευστάθιο, μπορεί να του στείλει γράμμα. Το κάνει αμέσως. Τώρα που όλα στο μυαλό του είναι νοπά. Η ανάγκη να συναντήσει τον Ευστάθιο, οι εμπειρίες της Ανατολής. Έτσι γράφει κείμενο στρωτό, αλλά δείχνει και νεανική βιαιότητα. Τα συναισθήματά του συνοθούνται να εκφραστούν και ο λογισμός του είναι ταχύς. Αθέλητα ίσως η επιστολή δίνει την εντύπωση ότι για το βασίλειο ο Ευστάθιος συμβόλιζε το ασκητικό και μοναστικό πνεύμα τουλάχιστον στη Μικρασία. Γι' αυτό και επιγόταν να το συναντήσει. Γι' αυτό του στέλνει την επιστολή αυτή, στην οποία διηγείται ότι ταξίδεψε στην Ανατολή. Βρισκόμαστε στο τέλος του φθινοπόρου του 357, τότε που η επιθυμία του για άσκηση είχε πάρει μορφή αποφάσεως. Να όμως που ο εσωτερικός κόσμος του ανθρώπου δεν αλλάζει εύκολα. Γράφοντας, έρχεται και ξανάρχεται στη γλώσσα του η ορολογία την οποία σπούδαζε τόσα χρόνια και με την οποία συχνά σκεπτόταν. Και δεν είναι τόσο αθώες οι λέξεις «επίρρεια τύχης», «ημαρμένη», «ανάγκη», δηλαδή «μοίρα», όπως τις χρησιμοποιεί εδώ αυτός που μάλιστα στο ίδιο γράμμα δηλώνει πως χάρη της ασκήσεως εγκατέλειψε την Αθήνα, δηλαδή τον κόσμο που εκφράζουν οι λέξεις αυτές. Βέβαια στο τέλος της επιστολής βάζει κάπως τα πράγματα στη θέση τους. Πρέπει να ευγνωμονούμε το Θεό για τις ευεργεσίες και να μην διαμαρτυρόμαστε για τα δυσάρεστα. Μένει όμως μια αίσθηση εθνικής νοοτροπίας, άλλωστε πολύ φυσική. Ο Βασίλειος, δεν πρέπει να το ξεχνάμε, δεν είχε ακόμα βαπτιστεί. Δεν είχε δοθεί ολοκληρωτικά.